0: είμαστε μέσα σε μια κατάσταση στη ζωή μας, γενικά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε αισιόδοξοι. Αυτή είναι η πίστη που ο Κύριος μας ζητάει να βαδίσουμε και να ζήσουμε. Όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι περπατάμε διαπίστεως, σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο έχουμε ακούσει και το οποίο σήκωσε την καρδιά μας να πιστέψει στον Κύριο και να τον δεχτεί, όλο αυτό ο Θεός ζητάει από μας να το βάλουμε σε ενέργεια. Δηλαδή, να πω απλά, σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, σε οτιδήποτε μπορεί να έρθει, ο Κύριος δεν θέλει να ζεις αισιόδοξα. Ο Κύριος θέλει να ζεις διακηρύττοντας και πιστεύοντας την κάθε επαγγελία που έχει πει για το συγκεκριμένο θέμα για τη ζωή σου. Το πιστεύουμε? Και απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό ποια είναι? Να ξέρουμε τις επαγγελίες. Να ξέρουμε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και να στεκόμαστε πάνω σε Αυτόν. Θέλουμε, αδερφοί, την αρπαγή? Τι θέλουμε? Περιμένουμε να έρθει η ώρα αυτή που θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο? Αμήν. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής ότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Η αποστασία. Και η αποστασία που μας λέει ο Κύριος δεν αναφέρεται στους, ούτε στους χλιαρούς, ούτε σε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν. Όταν μας μιλάει για την αποστασία στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο και βλέπει μπροστά στη γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει το δράκοντα που θέλει να φάει το παιδί, βλέπουμε ότι το θηρίο το ενδιαφέρει το παιδί της γυναίκας. Δεν το ενδιαφέρει η γυναίκα που είναι η ορατή εκκλησία, που είναι το σύνολο της εκκλησίας, που μπορεί να είναι και οι χλιαροί και όλοι μέσα. Το ενδιαφέρει να φάει το μωρό, το τέκνο που θα γεννηθεί, που δεν θα είναι μωρό βέβαια, θα είναι ανήρ πολεμιστής. Και μας λέει ότι θα σύρει ο δράκος το τρίτο των αστέρων με την ουρά του. Ποια είναι η ουρά? Ο ψευδοπροφήτης. Και όταν μιλάει το τρίτο των αστέρων, μιλάει για αστέρες, αδερφοί. Για ανθρώπους του Θεού, για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, οι οποίοι ξέρουν. Και θα... Γιατί δεν χρησιμοποιεί ο διάβολος, ξέρω εγώ, ένα να λέει ότι θα πέσει το τρίτο των αστέρων με ένα κήρυκα. Αλλά λέει με τον ψευδοπροφήτη. Μιλάει για την ουρά που είναι ο ψευδοπροφήτης. Γιατί σημαίνει ότι θα σηκώσει κάποιον ο οποίος θα μιλάει σαν αρνί. Θα ξέρει ίσως τη γλώσσα της Χαναάν, ώστε να τραβήξει και να παραπλανήσει. Τι λέει ο Λόγος Θεού? Τι τον ενδιαφέρει να πλανήσει? Ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Γιατί τον διάβολο δεν τον νοιάζει η χλιαρότητα, δεν τον νοιάζει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι έξω. Για τους εκλεκτούς ενδιαφέρεται. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να καταλάβουμε όλη αυτή τη μάχη, τον αγώνα που είναι να κάνουμε, γιατί η μάχη μας δεν στηρίζεται στα συναισθήματά μας, δεν στηρίζεται στις δυνάμεις μας, αλλά στηρίζεται σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, γιατί αυτός ο Λόγος είναι το όπλο. Η μάχαιρα του Λόγου. Αυτός είναι το όπλο. Αυτό είναι που χρησιμοποίησε ο Κύριος όταν ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Τι έλεγε συνέχεια? Πώς στεκόταν? Με τις υποσχέσεις. Αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού είχε δώσει σαν επαγγελία για τον Κύριο Ιησού Χριστό ήταν δεδομένο. Και όταν ήρθε εναντίον του διάβολος, τι είπε? Είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο. Και αυτό μέσα του δεν ταλαντευόταν. Δεν βάδιζε ο Κύριος ανάλογα με το πώς αισθανόταν εκείνη την ώρα ή να έχει μέσα του κάποια αμφιβολία ή κάποια ότι... Κοίτα να δεις, κάτι μπορεί να πάει στραβά. Δεν έχω να κάνω με το διάβολο. Και αν πάει κάτι στραβά, τι θα γίνει? Φοβήθηκε, αδερφοί, τίποτα ο Ιησούς? Φοβόταν? Ωραία, στις ίδιες επαγγελίες, στις ίδιες υποσχέσεις, στα ίδια ακριβώς θαυμάσια, είμαστε κι εμείς καλεσμένοι. Και θέλω να μιλήσουμε σήμερα λίγο από το βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος ξέρουμε ότι ο Ιώβ ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς. Όταν το πρώτο κεφάλαιο, αν δούμε, τα παιδιά του όποτε μαζεύονταν παρέα για να κάνουν συμπόσιο, όταν τελείωναν ο Ιώβ πήγαινε να θυσιάσει. Γιατί ήθελε να μην υπάρχει εκκρεμότητα αμαρτίας στον Κύριο μπροστά. Η καρδιά του ήθελε να είναι κατά πάντα τέλειος μπροστά στον Κύριο. Και ήταν. Ήταν. Ανάλογα με τα δεδομένα. Και λέει από το πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτως ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Νομίζουμε ότι όταν ο άνθρωπος είναι άμεμπτος και δίκαιος, με τη χάρη του Θεού πάντα, ότι δεν μπορεί τίποτα να τον αγγίξει. Τίποτα. Αλλά εδώ έχουμε μια ιστορία, το οποίο που μας λέει ότι συνέβη και κάτι διαφορετικό. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Εδώ τώρα όλο αυτό που είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού, ο Θεός το άνοιξε στον Ιώβ κατόπιν και κατάλαβε ο Ιώβ όλο αυτό το οποίο συνέβη και μέσα στη ζωή του. Του έδειξε όλη την ιστορία. Και αυτό που μας γράφει εδώ πέρα δεν είναι ούτε παραμύθι, ούτε φαντασία. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη. Και λέει στο έκτο εδάφιο, «Ημέραν δε τεινά ήλθον οι του Θεού για να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς». Δηλαδή, έδειξε ο Κύριος τον Ιώβ όλο το σκηνικό το οποίο, όλο αυτό το οποίο συνέβηκε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο θρόνο του Θεού, τον μετέφερε εκεί πέρα και του έδειξε τα πράγματα που συμβαίνουν, του έδειξε πώς συμβαίνουν για να ξέρουμε κι εμείς τι είναι αυτό το οποίο γίνεται. Και θα το δούμε και σε άλλα παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό το οποίο γίνεται πριν συμβεί κάτω εδώ στη γη. Γιατί λέει στο 7 και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριον και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρη μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Έρχεται ο διάβολος μπροστά στο θρόνο του Κυρίου, που είναι όλοι οι άγγελοι του, για να δώσουν, οι άγγελοι του Θεού, για να δώσουν απόκριση στον Κύριο, και σαν να έχουμε ένα δικαστήριο που έρχεται ο διάβολος να κατηγορήσει μπροστά στο Θεό τον Ιώβ. Και ρωτάω, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια της ιστορίας ήταν πριν ή μετά από αυτό το σκηνικό? Πότε ήταν? Πότε έλαβε χώρα αυτό? Πριν. Πριν. Γιατί ο διάβολος πήρε άδεια προκειμένου να πάει και να πειράξει τον Ιώβ. Τι του είπε ο Κύριος? Πήγαινε πλην μην αγγίξεις τη ζωή του. Που σημαίνει ότι όλο αυτό ξεκίνησε από πριν. Δηλαδή μέσα στα επουράνια έγινε μία πράξη η οποία έλαβε χώρα πριν μετά να έρθει ο διάβολος να πειράξει τον Ιώβ. Και λέει, ήρθε ο Σατανάς. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται, είναι εισαγόμενη σε εμάς, στα ελληνικά, γιατί βρίσκεται στα εβραϊκά μόνο σε τρία σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Μία είναι εδώ, μία στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών, και εμείς την πήραμε σαν μεταγραφή, τη λέξη αυτή. Και σημαίνει, Σατανάς σημαίνει, αυτός ο οποίος αντιτάσσεται. Αυτός ο οποίος έρχεται κόντρα. Αυτός ο οποίος μεταχειρίζεται με εχθρότητα. Αυτός ο οποίος επιτίθεται ή κατηγορεί ιδιαίτερα στο δικαστήριο, λέει. Ιδιαίτερα στο δικαστήριο είναι ο δημόσιος κατήγορος. Και σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι εάν δούμε όλες αυτές τις λέξεις που ερμηνεύουν το τι σημαίνει αυτή η λέξη, σκεφτόμουν ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο Θεό. Πάει κόντρα στο Θεό. Και πώς μπορεί να πάει κάποιος κόντρα? Να μην αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι έξω και είναι εκ των πραγμάτων κόντρα. Σε εμάς, πώς κάποιος μπορεί να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού? Εάν δεν υπακούσει, εάν δεν υπακούει στη ζωή του σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν ο Κύριος λέει Α και εσύ λες Β, σημαίνει ότι πας ενάντια σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, και παραδείγματα έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού πάρα πολλά. Έχουμε ένα ολόκληρο λαό ο οποίος πήγε κόντρα σε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να υπακούσει. Και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται, αυτός ο οποίος έρχεται ενάντια στο Θεό, ποιανού την εικόνα μεταφέρει? Το πάρουμε από την άλλη μεριά. Όταν υπακούμε στο θέλημα του Κύριου, όταν αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας, να μορφώσει την καρδιά μας σύμφωνα με το χαρακτήρα του, να μας κάνει όπως είναι εκείνος, φέρουμε την εικόνα και την ομοίωση εκείνου παντού. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού, ή ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει εδώ πέρα, επιτίθεται λέει ή κατηγορεί, ο κατήγορος, τελικά παίρνει την εικόνα του διαβόλου. Με απασχολούσε, σκεφτόμουν συνέχεια αυτό που είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Θυμάστε όταν ο Κύριος μιλούσε για τη σταύρωσή του, για την ανάστασή του. Σκεφτόμουν να λέω, γυρίζει ο Πέτρος και λέει στον Κύριο, Κύριε, να γίνεις έλεος στον εαυτό σου, κάνε έλεος, δεν θα γίνει ποτέ σε σένα αυτό. Κύριος τι του είπε? Είπαγε πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και αναρωτιόμουν, λέω, τελικά ο σατανάς φρονεί τα των ανθρώπων ή οι άνθρωποι φρονούν τα του σατανά? Τι συμβαίνει? Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται κόντρα στο θέλημα του Θεού, τελικά είναι σαν να βλέπεις ένα πράγμα. Γι' αυτό και στις μέρες μας έχουμε δει περιπτώσεις, και έχω δει περιπτώσεις που οι άνθρωποι κάνουν χειρότερα ακόμα και από ό,τι ο διάβολος θα έκανε. Χειρότερα. Αντιτάσσεται. Και ενώ ο διάβολος, ο σατανάς είναι αυτός ο οποίος αντιτάσσεται με εχθρότητα, η λέξη Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι εδώ καθώς ξεκινάει το βιβλίο του Ιώβ, τόσο ο διάβολος, όσο και ο Θεός, και οι δύο συμφωνούν ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και ευθύς. Άμεμπτος και ευθύς. Θα γυρίσουμε λίγο στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Εδώ είναι η ιστορία που έχει χωριστεί το Βόρειο Βασίλειο με το Νότιο. Είναι, στο Νότιο Βασίλειο είναι ο Ιωσαφάτ, στο Βόρειο είναι ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, την καλή αυτή κοπέλα, και έχει χάσει τη Ραμόθ Γαλάδ ο Αχάβ και ζητάει βοήθεια από τον Ιωσαφάτ για να την καταλάβει. Και ο Αχάβ βέβαια σαν καλός άνθρωπος είχε και αυτός προφήτες, οι οποίοι προφήτευαν με τα βαΐων και κλάδων. Πήγαινε Αχάβ και ευωδού, ο δρόμος σου ανοιχτός, θα τα καταφέρεις, θα είναι, έτσι προφητεύει ο διάβολος. Δεν πρόκειται ποτέ να σου φέρει έλεγχο. Η παρηγορία, η προτροπή, σε ό,τι κάνεις είσαι άριστος. Σκοτώνεις, άριστος. Ο Ιωσαφάτ όμως λέει, κάποιος προφήτης του Θεού. Σκεφτείτε λίγο την εικόνα, να είναι 400 προφήτες και να προφητεύουν και ο Ιωσαφάτ να λέει, κανένας προφήτης του Θεού είναι εδώ. Σαν να τους λέει, είσαστε όλοι για τα μπάζα. Πυρός. Και πάνε τα μπάζα. Και λέει, είναι ο Μιχαΐας είναι ένας, αλλά αυτός μόνιμα τα λέει, μου πάει κόντρα. Φέρ' τον. Και στο δρόμο τώρα, καθώς πάει ο προφήτης, αυτός που τον φέρνει, του κάνει την προετοιμασία. Τι θα πει? Μην τα κάνουμε αυτά, αδερφοί. Να πας εκείνο το άτομο, σε παρακαλώ, και να του πεις αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Μιχαΐας και του είπε, έχεις λόγο από τον Κύριο, βέβαια, πήγαινε και ευωδού. Πήγαινε, όλα θα πάνε καλά. Πήγαινε και άμα ξαναδείς τον ήλιο, σφύρα μου. Και του λέει, έως πότε θα σε ορκίζω να λες την αλήθεια. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο 19. Ο Μιχαΐας βλέπει ένα σκηνικό το οποίο λαμβάνει χώρα πριν συμβεί οτιδήποτε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι να καταλάβουμε το πώς ενεργούν τα πνευματικά πράγματα για να δούμε τη δικιά μας στάση και να μπορούμε να πάρουμε τις νίκες. Του λέει ο Μιχαΐας και είπε ο Κύριος, τι στέλνει απατήσει Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλαάδ. Ανοίγει πάλι ο Κύριος την παρουσία του, ανοίγει τη σκηνή στο Μιχαΐα, προφητικά βλέπει μέσα σε όραση το θρόνο του Θεού και εκεί πέρα λαμβάνει χώρα πάλι μία ανάλογη σκηνή. Αυτά είναι όλα πριν συμβούν κάτω στη γη. Και ο μένε λάγισε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως, τότε ξύλθε το πνεύμα, το πονηρό βέβαια, πλάνης και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς αυτό, τι είναι τρόπο, και είπε, θέλω εξέλθει, θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού, και είπε, Κύριος θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω. Κοιτάξτε, είναι μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν και οι άγγελοι και ο διάβολος και όλοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τις πράξεις τους στον Κύριο. Και είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια ούτε από αγγέλους, ούτε από το διάβολο, εάν δεν περάσει πρώτα να πάρει έγκριση από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια, έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίζουμε στο Ζαχαρία, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Λέει, βλέπει τώρα όραση ο Ζαχαρίας. Και είναι, βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα, το Μέγα. Ήταν κάποιος ιερέας την εποχή εκείνη και τον βλέπει ο Ζαχαρίας σε όραση. Μου έδειξε Ιησού, τον ιερέα, το Μέγα, ιστάμενο έμπροσθε του αγγέλου του Κυρίου. Και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού. Για να αντισταθεί σε αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένος η μάτια αρυπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Και πάλι βλέπουμε εδώ τον σατανά ο οποίος στέκεται να κατηγορήσει τον αρχιερέα. Και κοιτάξτε, μπορεί να φοράει, ο αρχιερέας φοράει, λέει, τα ημάτια του ήταν ρυπαρά. Του Ιώβ δεν ήταν ρυπαρά. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο διάβολος τι κάνει, αδελφοί. Τι κάνει. Κατηγορεί. Λέει στην Αποκάλυψη, στο ΙΒ10. Αποκάλυψη ΙΒ10. Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα, δηλαδή ο διάβολος είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού μέρα νύχτα και τι κάνει, κατηγορεί τους αδελφούς. Κατηγορεί τους αδερφούς. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί βλέπεις ότι εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού υπάρχει μια συνεχής διαμάχη μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και οτιδήποτε είναι να λάβει χώρα κάτω στη γη πρώτα αποφασίζεται μέσα στον ουρανό, μέσα στα επουράνια. Εκεί λαμβάνεται η απόφαση και μετά γίνεται κάτω στη γη. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα ενεργήσουμε. Αυτό θέλω να δούμε, αδερφοί. Γιατί, σας είπα, πρόκειται για νομικές διαδικασίες. Δηλαδή είναι το δικαστήριο, είναι ο κατήγορος και κατηγορεί συνέχεια και εμείς πρέπει να έχουμε κάποια στάση. Γιατί η ζωή μας δεν βασίζεται στα συναισθήματα. Πού βασίζεται? στην εξουσία που ο Θεός έδωσε στον κάθε ένα ο οποίος τον δέχτηκε και έγινε γιος του και θυγατέρα του Θεού. Εκεί βασίζεται η ζωή μας. Ότι λέει ο Παύλος, θα το δούμε στην προς Εφεσίους, ότι μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Και τώρα εκεί στα επουράνια δεν είναι μόνο ο διάβολος να κατηγορεί. Ποιος άλλος είναι? Ποιος άλλος είναι? Δεν ακούω. Εμείς. Αφού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε, είμαστε όλοι εμείς. Οι οποίοι στεκόμαστε εκεί που ο Θεός θέλει να στεκόμαστε, όχι με τα συναισθήματα και με το κλάμα μας. Στεκόμαστε, όπως είπαμε, με πίστη σε αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει για να εξαγγείλουμε και να διατάξουμε να γίνουν αυτά τα οποία ο Θεός έχει υποσχεθεί. Α' Χρονικών 21, κεφάλαιο, εδάφιο 1. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να παριθμίσει τον Ισραήλ. Αυτή είναι το άλλο εδάφιο που βρίσκουμε τη λέξη Σατανάς. Ο Δαβίδ του ήρθε μια σκέψη. Δεν ήξερε από πού του ήρθε η σκέψη αυτή. Αλλά αυτό για να γίνει πρώτα έλαβε χώρα στα επουράνια, αδερφοί. Στα επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε ο εχθρός τόπο να πειράξει. Να πειράξει το Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ εδώ εμπιστεύτηκε τους αριθμούς. Όχι τον Κύριο. Ο οποίος μπορεί να σώσει, λέει, και χωρίς και με λίγο και με πολύ μπορεί να σώσει. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να καταλάβουμε σε όλο αυτό την προσευχή μας πώς πρέπει να είναι. Και δεν υπάρχει ωραιότερο παράδειγμα για να καταλάβουμε για την προσευχή μας από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ρωτάω, ξέρουμε, μπορούμε να ξέρουμε πώς προσευχόταν ο Ιησούς και τι προσευχόταν. Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν ο Ιησούς. Ώστε να προσευχόμαστε κι εμείς ανάλογα. Μπορούμε. Ωραία. Για να ακούσουμε πώς προσευχόταν. Πάτερ ημών είναι μία προσευχή. Μία άλλη προσευχή που είναι γραμμένη. Ποια είναι? Είναι στο Ιωάννη στο 17. Βλέπουμε όλη του την προσευχή και όλο τον αγώνα που είχε για όλους αυτούς που ο Θεός του έδωσε, πώς να ενωθεί το σώμα, να γίνει ένα, όπως αυτός με τον Πατέρα είναι ένα. Τις βλέπουμε τις προσευχές. Να δούμε και μια άλλη προσευχή. Για να ξέρουμε και εμείς πώς να προσευχηθούμε. Στο κατά Λουκά, κεφάλαιο 22, να γυρίσουμε. Εδώ είναι ο Πέτρος, ο οποίος είναι γεμάτος πίστη, και δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τον Κύριο. Ένα πράγμα σαν και εμάς. Και λέει, Λουκάς 22, κεφάλαιο, εδάφιο 31. Τα λέει όλα αυτά που έχει αυτός να πει στον Κύριο και ο Κύριος του λέει, είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως το σίτο. Αυτό όλο, αδερφοί, πού έγινε? Στα επουράνια. Πότε, πριν ή μετά? Πριν. Κοιτάξτε, ο Κύριος πώς ζούσε μέσα στην προσευχή του. Και αυτό βέβαια για να συμβεί προϋποθέτει ότι θα πάμε λίγο παραπέρα την προσευχή του φαγητού και του ύπνου. Δηλαδή, η προσευχή μας θα φύγει από το να προσεύχεσαι πριν φας ή πριν κοιμηθείς. Ο Κύριος προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν νωρίς το πρωί, προσευχόταν συνέχεια προσευχόταν. Διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού, γι' αυτό και στην προσευχή του έμπαινε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, έμπαινε μέσα στην παρουσία του Θεού και εκεί μπροστά που γινόταν όλες αυτές οι μάχες, όλα αυτά τα δικαστήρια, ο Κύριος τι έκανε? Τι έκανε? Κοιτάξτε τι λέει. Ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Πλην εγώ εδεήθην περί σου για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Δηλαδή ο Κύριος μέσα στην παρουσία του Πατέρα, μέσα στο θρόνο του Θεού, στάθηκε ενάντια στο διάβολο, ο οποίος ζήτησε να κοσχινήσει τους μαθητές και προσευχήθηκε και τους στήριξε, τους ενίσχυσε και όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου τι έκανε, αδερφοί? Την ματέωσε. Τελικά αυτό που ο διάβολος ήθελε να κάνει, που ήταν να ρίξει τους μαθητές, να καταστρέψει το έργο του Θεού μέσα στην καρδιά τους, ο Κύριος στάθηκε, δεήθηκε, στήριξε τους μαθητές και λέει στον Πέτρο, θα επιστρέψεις και όταν επιστρέψεις, ενίσχυσε τους αδερφούς σου. Και πιστεύω εκείνη την ώρα που ο Πέτρος κοίταξε στα μάτια τον Κύριο και μετανόησε μέσα του και ήρθε αυτός ο λόγος. Και μέσα στη μετάνοια του θα είχε και θα ήταν η καρδιά του γεμάτη ευχαριστία, γιατί ήξερε ότι αυτή η προσευχή τον κράτησε. Αυτή η προσευχή, ενώ γινόταν όλη αυτή η μάχη στα επουράνια, στάθηκε εκεί ο Κύριος και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και για τους μαθητές όλους, οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό. Δεν είναι κανένας. Άφησαν τον Κύριο μόνο του, εξαφανίστηκαν. Και θα μπορούσαν και αυτοί, όπως ο Ιούδας, να είχαν καταβληθεί από τη λύπη αυτή και να ξαφανίζονταν. Ποιος ξέρει τι μπορούσε να γινόταν. Αλλά ο Κύριος στάθηκε. Λέει, εδεήθην περί σου. Κοιτάξτε, λέει, όλα τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι στον παρελθόντα χρόνο. Σας συζήτησε. Εδεήθην περί σου. Δηλαδή η πράξη η οποία είχε ήδη τελεστεί, ο Κύριος Ιησούς όμως είχε ήδη προσευχηθεί και είχε βγει το αποτέλεσμα. Είχε βγει το αποτέλεσμα. Κατηγόρησε, ο διάβολος κατηγόρησε τον Σίμωνα και ο Θεός εξαιτίας της προσευχής του Κυρίου επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Και όλο αυτό έγινε μέσα στο πνεύμα. Και δόθηκε στην προσευχή του, ο Κύριος ενίσχυσε τον Πέτρο ώστε να μην εκλείψει η πίστη του και να βγει από όλο αυτό. Και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μπαίνουμε μέσα στην παρουσία Του, έχοντας μπροστά μας όλα τα νομικά προηγούμενα. Έτσι μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Δεν μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Συνήθως εμείς πώς μπαίνουμε? Μόνο με κλάματα. Μόνο ζητώντας και Κύριε, αν είναι το θέλημά Σου, και λέω. Είναι φορές που σπάει η καρδιά μας και κετεύουμε και κλαίμε, αλλά είναι φορές που όλα αυτά τα οποία, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχηθούμε, ο Κύριος μας τον έχει δώσει. Έλεγε κάποιος αδερφός, νομίζω ήταν ο Σμιθ Γουίγκλσουορθ, έλεγε, μην ζητάς από το Θεό να κάνει αυτό το οποίο σου έχει δώσει εσένα να το κάνεις. Και μας έχει δώσει εμάς. Μας έχει δώσει εμάς. Πείτε μου, η θεραπεία σε εμάς πώς έρχεται? Δια της πίστεως. Ωραία. Δια της πίστεως σε τι? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμεν. Οπότε όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει και να φέρει ασθένεια μπροστά σου, να φέρει ασθένεια μέσα σου και εσύ πας στον Κύριο μπροστά και λες, Κύριε σε παρακαλώ, αν θέλεις συγχώρησέ με, ο διάβολος εκεί μπροστά τι λέει? Τι λέει? Δεν πιστεύει. Παρακαλάει. Ενώ είναι γραμμένο δια των πληγών αυτού λάβαμε ίαση. Το πρόβλημα που είναι, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς κοιτάμε να φέρουμε, να ταιριάξουμε το λόγο με τις εμπειρίες μας. Που οι εμπειρίες μας τι λένε? Οι εμπειρίες μας λένε ότι καμιά φορά δεν. Και άμα δεν, τι κάνουμε? Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είπε, λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, θέλετε λάβει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο πάει μπροστά? Η πίστη, πιανού. Πιανού η πίστη? Λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, δηλαδή πιανού η πίστη πάει μπροστά? Η δική μας. Η δική μας. Πιστεύοντας ότι λαμβάνετε και θέλετε λάβει. Πηγαίνει πρώτα η πίστη σου μπροστά σε αυτό που ο Κύριος έχει πει, ότι είναι ναι και αμήν, και μετά όλο αυτό το οποίο έχει ζητήσει θα το δεις. Εμείς συνήθως πάμε λίγο ανάποδα, ε. Πότε πιστεύουμε? Αφού το δούμε. Εάν δεν το δεις, μέχρι να το δεις, τι κάνεις? Θα ψάξεις την εναλλακτική. Που πολλοί δεν έχουν. Δεν έχουν την ευχέρεια. Να σας πω κάτι. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε εμείς την ευχέρεια της εναλλακτικής. Όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία ξέρουν. Δεν θα έχουν την εναλλακτική όπως είναι στην Αφρική. Έχουμε ακούσει ομολογίες. Και από τον αδερφό μας το Θέμη. Ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα θεραπεύονται αμέσως. Γιατί δεν έχουν golden flu εκεί. Δίπλα στο περίπτερο, στο φαρμακείο που είναι στη γωνία. Γιατί δεν έχουν ούτε καν γωνία. Χώματα μόνο και σκηνές. Και εμπιστεύεσαι τον Κύριο και ζεις. Αυτό. Και θέλω ο Κύριος να μας φτάσει, αδερφοί, γιατί θέλουμε ο Θεός να κάνει την πίστη μας ακέραια σε αυτό που έχει πει και θέλουμε να δούμε τελικά αυτά τα οποία είναι οι εμπειρίες των Αγίων του Λόγου του Θεού να γίνουν μες στη ζωή μας. Να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας ακριβώς με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, σε αυτό να πιστέψουμε, σε αυτό να μείνουμε μέχρι τέλους, να έχουμε και εμείς τη σύγκριση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν χρειάζεσαι προμήθεια για να καλύψεις τις ανάγκες τους καθημερινές που μπορεί να μην τις έχεις, τι θα κάνεις. Και ξέρεις ότι τα πράγματα έχουν πάει στραβά, ανεξήγητα έχουν πάει στραβά, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ούτε στη δουλειά σου, ούτε πουθενά, και είσαι σε κρεμότητα. Τι θα σταθείς μπροστά στο θρόνο του Θεού να διεκδικήσεις? Κύριε, είπες να ζητήσω εσένα, το θέλημά σου, τα άλλα όλα θα μου τα προσθέσεις. Είσαι ο Θεός, ο προμηθεύων με. Είναι γραμμένο ότι είσαι ο προμηθεύων με και θα με προμηθεύσεις. Και μπορεί οι πλούσιοι να φτωχεύσουν, να πεινάσουν, αλλά αυτοί οι οποίοι εξητούσαν εσένα, δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Και δεν ξέρω αν θες να φέρεις άνθρωπο, δεν ξέρω αν θες να φέρεις κόρακα, θα φέρεις. Και θα μου δώσεις. Ήμουν κάποτε, το έλεγα σε ένα αδερφό εχθές, ήμουν μαζί με κάποιο αδερφό, ο οποίος τον ξέρω, υπηρετεί τον Κύριο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να υπηρετήσει τον Κύριο. Και ξαφνικά έρχεται ένα χρέος επάνω του. Ένα χρέος, το οποίο δεν μπορούσε να το σηκώσει, ούτε να το πληρώσει. Και είναι πολλά χρόνια πίσω και καθώς συζητούσαμε, μου λέει, δεν μπορώ, πρέπει κάτι να κάνω να καλύψω το χρέος. Θα πάω, πρέπει να αφήσω το έργο, ξέρω, να σταματήσω κάπως, να πάω να δουλέψω. Λέω, μα αυτό δεν γίνεται να γίνει. Γιατί όλο αυτό το έργο πώς θα στηριχτεί το οποίο κάνεις? Ναι, αλλά πρέπει να καλύψω όλο αυτό. Λέμε, ο Κύριος θα το καλύψει. Την επόμενη εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο από εκεί που ήταν. Και μου λέει, ήρθε ένα άτομο και μου λέει, ο Κύριος μου έβαλε στην καρδιά να σου δώσω αυτό, σε ένα φάκελο, πάρ' το. Και ήτανε ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόταν για να πληρωθεί το χρέος. Όταν πιστέψουμε, αδερφοί, σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος τι έλεγε συνέχεια? Κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς. Δεν έλεγε κατά την πίστη του, τη δική του, έλεγε κατά την πίστη σας. Τι θέλεις να σου κάνω? Θέλω να δω. Και ο Κύριος απόψε σε ρωτάει, τι θέλεις. Να πάρουμε το μέρος του Θεού, αδερφοί. Να πάρουμε το μέρος του Θεού και να πάμε στο δικαστήριο μπροστά, όχι με συναισθήματα, αλλά με τις αποδείξεις. Με το γεγραμμένο, με πράγματα τα οποία έχουν γίνει και είναι υπέρ μας. Για πείτε με ένα νομικό προηγούμενο που είναι υπέρ μας. Το αίμα. Το αίμα το οποίο χύθηκε. Και όταν είσαι σκεπασμένος με το αίμα, είναι συγχωρημένη η ζωή σου, ζεις κάτω από το αίμα, φρουρημένος, προστατευμένος και δεν μπορεί να σ' αγγίξει τίποτα. Αμήν. Τίποτα. Αμήν. Και λέει ο Παύλος, και όλα αυτά τα προβλήματα τι κάνουμε? Τα υπερνικόμεν. Πώς? Δια του αγαπήσαντος ημάς. Βάλτα, διάβασε στην Προσομέως το 8ο κεφάλαιο όλα αυτά τα οποία λέει. Και όλα αυτά, και τις αρχές, και τις δυνάμεις, και τις εξουσίες, και το θάνατο και όλα, τα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Και στέκεσαι πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά έγινε εκείνο και έγινε τ' άλλο. Μας είπε κανείς ότι δεν θα γίνει κάτι? Άκουσε κανένας εδώ κανένα Ευαγγέλιο ότι μόλις πιστέψεις, με πίστη ζούμε μες στην παρουσία του Θεού, αλλά περνάς μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες, αλλά ζεις με πίστη στο γεγραμμένο, στις υποσχέσεις, στις επαγγελίες, τις έχεις πάρει, είναι για σένα και με αυτές ζεις. Με αυτές ζεις. Γυρίσουμε λίγο στο Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αδερφοί, όταν ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είπε «Τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι και χρειάζομαι, εκεί τα πήραμε όλα. Όλα. Αμήν. Βάλε ό,τι θέλεις, ό,τι είναι αυτό. Λέει πάνω, λέει στην προς Κολοσσαΐ, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι απογύμνωσε τις αρχές.

θα πέφτουνε από δεξιά και από αριστερά. Και εσύ θα βαδίζεις με νίκη. Να δούμε ένα άλλο συμβάν. Στο Δανιήλ, στο 10 κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Εδώ τώρα, στο 9ο κεφάλαιο, ο Δανιήλ έχει πάρει όλη την αποκάλυψη σχετικά με τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας. Και στο 10ο κεφάλαιο λέει, «Και ιδού χείρ με ίγγισε και με ήγηρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα στο χειρόν μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ, σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη ορθώς, διότι προσέ απεστάλλην τώρα». Διαβάσω μάλλον το πρώτο εδάφιο. «Εν το τρίτο έτη Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ, και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγωμένων μεγάλη, και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες». Τι έκανε ο Δανιήλ 3 εβδομάδες? Πενθούσε. Για ποιο λόγο, αδερφοί? Για ποιο λόγο? Γιατί ζητούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει πράγματα. Να του ανοίξει πράγματα που είχαν να κάνουν με όλο το λαό του Θεού. Και λέει στο 10ο εδάφιο, διάβασα πριν, «Τον άγγιξε ο Κύριος, έπεσε στα γόνατά του και στις παλάμες του και του λέει στο 11, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήσου ορθώς, διότι προσέ απεστάλλην τώρα και ότε ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθη έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχήσει ενώπιον του Θεού σου, εις οικούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου». Πώς περνούσε κακουχία ο Δανιήλ? Πώς? Νίστευε. 21 μέρες. Μην νομίζεις ότι όταν νηστεύεις όλα είναι ευχάριστα. Θυμάμαι, παλιά όταν δούλευα στο... ένα σούπερ μάρκετ, μόλις απολύθηκα από φαντάρος και νύστευα, πήγαινα να πλύνω τα χέρια μου και αισθανόμουν ότι περνούσε το νερό μέσα από τους πόρους του δέρματός μου και ήθελα να μπω να πιω και τη σωλήνα. Τι νύστευα και το νερό. Εκείνη την ώρα, κατά ένα παράξενο τρόπο, μυρίζουν τα πάντα. Η μύτη σου πιάνει υπερήχους όσφρησης. Ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, να σηκώνεσαι το πρωί, παράδειγμα, εγώ σηκώνομαι το πρωί και δεν πεινάω ποτέ. Δεν με νοιάζει μέχρι να φάω μέχρι το μεσημέρι, να φάω τίποτα. Όταν είναι η μέρα που έχουμε νηστεία, τι γίνεται το πρωί? Θες να πας στο ψυγείο, θες κάτι να φας, το στομάχι σου γουργουρίζει. Και πρέπει να κακουχηθείς. Να περάσεις κακουχία. Αυτό περνούσε. Και ο Δανιήλ, αλλά όχι μία μέρα. 3 εβδομάδες. Από τις πρώτης μέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτον αρχόντων ήλθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ρωτάω, αδερφοί, πόσο πένθησε ο Δανιήλ? 21 μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ο Δανιήλ πένθησε όσο χρειάστηκε. Εάν η απάντηση δεν ερχόταν στις 21 μέρες, θα συνέχιζε? Θα συνέχιζε. Αλλά στις 21 μέρες τι έγινε, αδερφοί? Ενώ ήταν σε αυτόν τον αγώνα, του λέει ο Κύριος, και να καταλάβουμε το εξής, λέει, από την πρώτη μέρα που με ζήτησες, εξήλθα για να σου φέρω την απάντηση στους λόγους σου. Δηλαδή, μέχρι εκείνη την ώρα, την 21η μέρα, ο Δανιήλ ήξερε τους λόγους? Τους ήξερε? Τι τον εμπόδιζε από το να τους καταλάβει? Ο διάβολος. Βλέπεις ότι ο διάβολος θέλει να εμποδίσει του να πάρεις αποκάλυψη. Και το διαβάζω όλο αυτό γιατί λέει ότι, του λέει πιο κάτω ότι αυτοί οι λόγοι είναι για τις έσχατες μέρες. Είναι για μας. Είναι για μας. Και ο λόγος που η Εκκλησία σήμερα δεν
στέκεται, κοιτάξτε τι του λέει στο 14,

0: Και ήλθω να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τεσσεσχάτες ημέρες, διότι όραση είναι έτη διαπολάς ημέρας. Ένας από τους λόγους που η Εκκλησία είναι αδύναμη, και δεν αναφέρομαι σε εμάς, αναφέρομαι σε όλο το σύνολο της Εκκλησίας, είναι γιατί δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να γίνει τώρα. Και γίνεται μία μάχη στα επουράνια, καθώς προσεύχεται ο Δανιήλ και στέλνει ο Θεός τον άγγελο να του δώσει την απάντηση, να του δώσει τη λύση από την πρώτη στιγμή, και όμως ο άγγελος του Κυρίου δεν μπορεί να περάσει γιατί υπάρχει η αντίσταση του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος για τη μάχη αυτή, για τα πνεύματα της εξουσίας του αέρος, για όλη αυτή τη μάχη που έχουμε να κάνουμε με τα πνεύματα εν της επουρανής, γιατί είναι εκεί και εμποδίζουν στο να περάσουν οι ευλογίες του Θεού. Η δικιά μας στάση ποια πρέπει να είναι? Για πείτε μου. Έχουμε το παράδειγμα. Ο Δανιήλ, προκειμένου να πάρει την απάντηση, και ο Δανιήλ δεν τον ενδιέφερε τίποτα περισσότερο από το να πάρει την απάντηση. Και νίστεψε και μία και δύο και τρεις και πέντε και δέκα και είκοσι μέχρι την 21η μέρα που ήρθε η απάντηση. Και αν δεν ερχόταν την 21η, ερχόταν την 31η, εκεί θα ήταν. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την απόφαση μέσα μας να σταθούμε, να κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι να πάρουμε την απάντησή μας? Μην ξεκινήσεις να κάνεις 21 μέρες νηστεία χωρίς να τρως τίποτα κτλ. Μην το τολμήσεις. Αλλά όμως η καρδιά σου πού είναι? Πού είναι η καρδιά μου στην προσευχή, στην εξήτηση, στο να δούμε όλο αυτό το οποίο ο Θεός έχει σχέδιο να γίνει στην πατρίδα μας? Ακούστε τι του λέει ο άγγελος. Λέει, και εγώ, λέει στο 13, στο τέλος του 13, του λέει ο άγγελος, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Δηλαδή ο άγγελος του Κυρίου, πού πήγε και έκατσε? Πού έμεινε μετά? Πού έμεινε? Μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας έμεινε ο άγγελος του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι εκεί προκειμένου στον κάθε βασιλιά της Περσίας να ασκήσει όποια καλή επιρροή μπορεί, ώστε να βοηθηθεί ο λαός του Θεού. Και όλο αυτό από ποιον είναι, από πού είναι, αδερφέ, από πού ξεκινάει? Το Δανιήλ. Εγώ έμεινα εκεί μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Γιατί νομίζετε ο Παύλος λέει ότι να προσευχόμαστε για όλους αυτούς που είναι σε αυτές τις θέσεις, για να διάγουμε βίο ατάραχο? Γιατί έχει ο Κύριος να στείλει δυνάμεις δίπλα εκεί, ώστε ό,τι μπορεί να αλλάξει προς το καλό της Εκκλησίας, να αλλάξει. Και αυτή είναι η θέση μας, όπως ο Δανιήλ. Την ώρα αυτή που γίνεται στο μεσουράνημα όλος αυτός ο πόλεμος, όλος αυτός ο αγώνας, ο διάβολος κατηγορεί, θέλει να καταστρέψει τα έθνη, να φέρει το σκοτάδι, να απλώσει παντού τη βασιλεία του. Είναι εδώ ο Κολίων, ο οποίος τη μάχη την κάνει στα επουράνια για να πάρει να γίνουν όλα εδώ στη γη όπως ο Κύριος θέλει να γίνουν. Και τι είναι να γίνει τώρα, αδερφοί? Για πείτε μου. Είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Να απλώσει ο Κύριος το δίχτυ του και να μαζέψει τα ψάρια του, να τα φέρει μέσα στις αποθήκες του, να σχηματιστεί το σώμα της Εκκλησίας, να ενωθεί σε όλο τον κόσμο και να ετοιμαστεί ώστε ο Κύριος να μας πάρει. Και είμαστε ήδη σήμερα στην 63η μέρα του 2024. Έχουν περάσει 63 μέρες. Και σκεφτόμουν εκεί ότι πριν, σαν να είναι πριν μερικά λεπτά που ήμουν να δω με τον Γιάννη και λέγαμε καλή χρονιά και ευλογημένη έρθει. 63 μέρες έχουν μπει. Και κάθε μέρα σκέφτομαι τι έχω κάνει, Κύριε. Σήμερα σκεφτόμουν, Κύριε, σήμερα 63η μέρα έκανα μια μετακόμιση. Σπίτι. Ξέρετε τα πράγματα από τη μια μεριά στην άλλη. Περνάνε οι μέρες και ο Κύριος θέλει να πάρουμε τη στάση μας, αδερφοί. Τη στάση μας. Και η στάση αυτή είναι να σταθούμε στα επουράνια μπροστά. Λέει, διαβάζω στην προς Εφησίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Γιατί είπαμε, πάμε με νομικά δεδομένα. Με νομικά δεδομένα, τα οποία είναι αδιάσυστα, είναι σφραγισμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Το πιστεύουμε? Πες το. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Πάμε. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Σε έχει ευλογήσει. Ήδη στα επουράνια. Είναι γραμμένο στον παρελθόντα χρόνο, έχει ήδη γίνει και δεν αλλάζει. Έλεγα χθες στο Ρέθινο ότι σαν μαθητής, όταν ερχόταν, όταν πίστεψα μετά, όταν ερχόταν η καθηγήτρια να μου φέρει ο καθηγητής το αποτέλεσμα του γραπτού, προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, κάνε σε παρακαλώ χάρη να έχω γράψει καλά, άλλαξε το βαθμό αν είναι. Και μετά σκεφτόμουν και έλεγα, τι ανόητες προσευχές κάνω. Έπαν το είχα προσευχθεί πριν γράψω. Εκείνη την ώρα απλά έρχεται η ρετζεβούδα.
1: Εδώ δεν αλλάζει το ρήμα.
0: Ε?
1: Ο ευλογήσας ημάς. Μας ευλόγησε.
0: Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 6. Λέει, και συνανέστησε. Και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Και ρωτάω, πότε μας συνανέστησε, αδερφοί? Να το πάμε λίγο πιο πίσω. Για να υπάρχει Ανάσταση, ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν? Θάνατος. Τον λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο 4ο εδάφιο, λέει, συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Συνταφήκαμε μαζί του. Άλλη μια προϋπόθεση έχει. Συνεχίζει και λέει, διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε νήστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Ωραία. Αφού μας λες να πάμε να βαπτιστούμε στο νερό και όταν βαπτιστούμε στο νερό γινόμαστε όμοιοι. Αλλά μετά μας λέει εάν. Γιατί υπάρχει η πράξη αυτή του θανάτου που συμβολίζεται στο βάπτισμα και είναι η εξωτερική πράξη της εσωτερικής απόφασης που έχεις κάνει να ταυτιστείς με το Χριστό στο θάνατό του, στη ζωή σου μέσα. Αυτή μετά πρέπει να συνεχίσει. Συμφωνείτε? Το λέει στο 6ο εδάφιο. Τούτο γιγνώσκοντες. Ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Για να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία? Τελείως. Ή μήπως σε κανένα κομμάτι εκεί πέρα έχουμε λίγο πρόβλημα. Γιατί εδώ λέει ο Παύλος ότι ο αποθανόν ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Τελείωσε. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομαι ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού, γιγνώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών δεν αποθνίσχει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Εδώ τώρα βάλε τον εαυτό σου μαζί. Γιατί έχουμε συναποθάνει μετά του Χριστού, άρα όλες αυτές οι επαγγελίες είναι για όλους εμάς. Και λέει, διότι καθώ απέθανε άπαξε την αμαρτία, αλλά καθώ ζει εις το Θεόν. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο οποίος πέθανες για την αμαρτία, τώρα για ποιο ζεις? Για ποιο ζούμε? Δεν ζούμε για τη δουλειά μας. Δεν ζούμε για την οικογένειά μας. Δεν ζούμε για ανθρώπους, ζούμε για εκείνον, αδερφοί. Και όταν λέω δεν ζούμε για τη δουλειά μας ή για την οικογένειά μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ζούμε για να κάνουμε το θέλημα της οικογένειάς μας. Ζούμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν ζεις για να κάνεις το θέλημα του εαυτού σου. Δεν ζεις για να βαδίζεις σύμφωνα με τη σάρκα σου και να εκτελείς τις επιθυμίες της. Όταν είναι κουρασμένη, όταν επιθυμεί πράγματα, όταν θέλει πράγματα, αλλά ζεις για τον Κύριο. Για εκείνον. Και λέει ο Παύλος το 11, ούτω και εσείς φρονείτε,
1: εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά τη σάρκα, κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Πεθάναμε ως προς την αμαρτία, θανατώνουμε κάθε μέρα τις πράξεις του σώματος, ζούμε μια αναστημένη ζωή, αμήν μέχρι εδώ. Άρα πού καθόμαστε? Στα επουράνια. Γιατί μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια. Βλέπετε, τα ρήματα είναι
0: στο παρελθόν.
1: Στο παρελθόν. Είναι οι πράξεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει, έχουν λάβει χώρα, έχει τελειώσει. Ο Θεός σε βλέπει τώρα δια του Ιησού Χριστού ότι είσαι στο θρόνο. Και από το θρόνο τι κάνεις? Εξουσιάζεις. Μπορείς να πεις πράγματα και να γίνουν. Μπορείς να διατάξεις πράγματα και να γίνουν. Και όταν έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα για να κατηγορήσει, για να καταστρέψει, τι έχεις εξουσία να κάνεις? Να διατάξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, και να γίνει. Να γίνει. Αυτή είναι η θέση μας, αδερφοί. Λέει στο 19 εδάφιο στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο. Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Ποια δύναμη ο Θεός έχει βάλει στη ζωή μας? Κοιτάξτε πώς τη λέει ο Παύλος. Το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Σε ποιους? Στους πιστεύοντας. Σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το υπερβάλλον δύναμη, υπερβάλλον σαν δύναμη του Θεού είναι δοσμένη σε αυτούς. Τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του. Βλέπεις, δεν εξαρτάται από την ενέργεια τη δική σου και τη δική μου. Δεν έχει να κάνει. Από τι εξαρτάται? Από την ενέργεια του Θεού, από το κράτος της ισχύως το δικό του. Και ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως? Σκέψου λίγο ότι έχουμε το κράτος της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι το σύνολο των δυνάμεων της Ελλάδας. Και εδώ έχουμε το κράτος του Παντοκράτορα. Το σύνολο της δύναμής του. Το οποίο είναι δοσμένο σε εμάς τους πιστεύοντες. Και ζεις λοιπόν και περπατάς και ξέρεις το κράτος της ισχύως του Θεού, το οποίο είναι μαζί σου. Την οποία ενέργεια αυτή της ισχύως του ενέργησε εν το Χριστό, τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον εκάθισε στα δεξιά εν της επουρανής, και λέει στο 21, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας. Και παντός ονόματος ονομαζομένου όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα, και πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτό κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, είμαστε. Και ο διάβολος που είναι? Κάτω από τα πόδια πιανού? Του σώματος που ο Κύριος είναι η κεφαλή, που είναι η Εκκλησία. Και είμαστε, έχει υψωθεί ο Κύριος πάνω από κάθε όνομα, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία. Βάλε ό,τι θέλεις. Πες όποιο όνομα θες. Πες όποια αρχή θες, πες όποια εξουσία θες, πες ό,τι θες. Ποιος είναι από πάνω? Πνευματικά ο Κύριος είναι από πάνω. Και εμείς μαζί του, γιατί είμαστε το σώμα του, αδερφοί. Είμαστε το σώμα του. Σκεφτείτε λίγο τον Κύριο μπροστά στον Πιλάτο. Ο οποίος, τι του είπε? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε ελευθερώσω? Ο Κύριος τι του είπε? Δεν θα είχες καμία εξουσία αν δεν σου ήταν δοσμένη άνωθε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί? Ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Ούτε ο Biden, ούτε ο Πούτιν, ούτε βάλε όποιους θες. Η εξουσία είναι εκείνος. Αυτός είναι η ανώτατη εξουσία. Η πνευματική εξουσία. Και όταν τα άκουσε αυτό ο Πιλάτος, πιστεύω θα παίζαν τα γόνατά του παλαμάκια. Και μας το λέει. Έκτοτε ζήτη, λέει, να πήγε και η γυναίκα του και συμπλήρωσε, έδεσε το γλυκό. Του λέει, έπαθα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο.
0: τη νύχτα στον ύπνο μου, μόνο άφησε τον γιατί είναι δίκαιος. Και σου λέει, ο Πιλάτος την πατήσαμε. Έψαχνε μετά να βρει τρόπο πώς να τον ελευθερώσει. Γιατί ο Κύριος στεκόταν εκεί και ήταν αυτός η εξουσία. Λέει στον Πέτρο, νομίζεις δεν έχω εξουσία να καλέσω. Βάλε όσες θες, λέει ο Ιωάννης Αγγέλων. Νομίζετε ήταν μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, αδερφοί. Για θυμηθείτε λίγο, ο Ελισέτης είχε αυτές τις λεγεώνες. Όταν πήγαν οι Σύριοι και τον περικύκλωσαν και άνοιξε το πρωί την κουρτίνα ο Γεζή και ήθελε καρδιολόγο γιατί τον έπιασε ανακοπή. Ξύπνα, ξύπνα. Μας περικυκλώσανε. Και σηκώθηκε ο Ελισέ και του λέει, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Να δει. Και ανοίγουν τα μάτια του Γεζή, τα οποία ήταν κλειστά. Βλέπετε, όταν είναι κλειστά τα μάτια μας, δεν μπορούμε να δούμε τις λεγεώνες των αγγέλων. Αλλά τι βλέπουμε? Τα μικρά. Και βλέπεις τα μικρά. Και είναι οι λεγεώνες των αγγέλων, που μέσα στις λεγεώνες είναι ένας άγγελος, ο οποίος θα δέσει το διάβολο στην άβη σου. Ένας άγγελος. Και έχεις λεγεώνες γύρω σου, λέει ο Ελισέ, και ανοίγουν τα μάτια του Ιζή και βλέπει τις λεγεώνες. Λέει, αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς. Κύριε, πάταξε τους μαωρασία και σαν καλά προβατάκια πήγανε μέσα στη Σαμάρια, κλείσαν και την πόρτα, πήγανε και όλοι οι στρατιώτες γύρω-γύρω και έτοιμοι με τα τόξα και ανοίγουν τα μάτια τους και είναι έτοιμοι για τη σφαγή. Να πατάξω, Κύριε. Κύριέ μου, λέει ο βασιλιάς στον Ελισέ. Ποιος ήταν η εξουσία, αδερφή? Ο βασιλιάς ο Ελισέ. Να πατάξω, Κύριέ μου. Το ρώτησε. Του παίρνε την άδεια, δηλαδή. Τι του είπε, Ελισέ? Αυτούς που θα εκμαλωτήσεις με τη δική σου ρομφαία, κάνε ό,τι θες. Αυτούς άφησέ τους. Τάισέ τους. Πότισέ τους. Και φύγανε αγκαλιασμένοι σαν καλοί φίλοι. Και έκτοτε και για πολλά χρόνια δεν ξαναπήγαν να τους ενοχλήσουν καθόλου αυτοί οι εχθροί. Είναι φίλοι. Είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός και τους εχθρούς μας τους ειρηνεύει μαζί μας. Ξέρει. Γιατί αυτός κρατάει τα πάντα, αδερφοί. Αναστήθηκε ο Κύριος, αδερφοί. Εσύ νομικά έχεις αναστηθεί. Τώρα περιμένουμε το τελευταίο κομμάτι. Την ώρα της αρπαγής. Αλλά νομικά έχουμε αναστηθεί και μιλάμε, είπαμε, για νομικά επιχειρήματα. Και είσαι μέσα στο θρόνο του Θεού, εκεί σε έχει βάλει ο Κύριος να ζήσεις, θριαμβευτικά, με δόξα, με δύναμη και από εκεί να ενεργήσεις όλες τις δυνάμεις του Θεού, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Σε ποιον λέτε ο Θεός το έδωσε αυτό? Όταν ο Κύριος είπε την προσευχή του, μας δίδαξε μάλλον πώς να προσευχόμαστε και λέει να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Γιατί μας το έδωσε εμάς να το διεκδικούμε στην προσευχή μας να γίνει? Γιατί έχει δύναμη η προσευχή σου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, το προσευχόμαστε? Αν δεν το προσεύχεσαι, ξεκίνα να το προσεύχεσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα λέω, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι μέσα σε κάθε καρδιά και στη δική μου. Σε όλες τις καρδιές. Να γίνει το θέλημά σου μέχρι τέλους και να θριαμβεύσεις εσύ, να βασιλεύσεις εσύ, χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο όπως στον ουρανό. Σκέφτεσαι λίγο την Εκκλησία να είναι έτσι, αδερφοί? Όταν ήρθε η Αναζωπήρωση στην Ιδονησία και κατέβασε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιου, ξέρετε τι έγινε? Διαβάστε, είναι ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχουμε, που λέγεται «Σαν βίος άνεμος». Ο Μελτάρη. Πυροσβεστική πηγή, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και είναι γραμμένο στα αρχεία της πόλης. Πήγε πυροσβεστική, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν, απαγορευόταν να προσευχηθείς δυνατά. Ήταν αυτός ο αδερφός ο οποίος λέει, γονάτισα να προσευχηθώ και άρχισα να προσεύχομαι και όταν ύψωσα τον τόνο της φωνής μου να προσευχηθώ δυνατά, ήρθε ένας πρεσβύτερος και μου έπαιξε μια και μου λέει, σταμάτα, δεν κάνει να προσεύχεσαι δυνατά.
1: Σκεφτείτε λίγο τι έγινε όταν έπεσε η φωτιά και γέμισε τον τόπο και έτρεχε η πυροσβεστική να τη σβήσει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βαπτίστηκαν όλοι. Και ο Κύριος άρχισε να κάνει θαυμάσια. Εδώ είμαστε τώρα. Και μας έχει βάλει ο Κύριος να κάτσουμε πάνω στο θρόνο του, αδερφοί. Πώς αισθάνεσαι? Αμήν και τον ευχαριστούμε. Όχι γιατί αξίζουμε, όχι γιατί είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί δεχτήκαμε εκείνον, δεχτήκαμε την αγάπη του, δεχτήκαμε τη θυσία του, δεχτήκαμε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει δια της χάριτός του, δια του ελέους του και τώρα είμαστε μέσα στο θρόνο και λέμε Κύριε σε ευχαριστούμε. Γιατί είμαστε μαζί σου, όχι για να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε. Αλλά από τη θέση της εξουσίας και όχι από τη θέση του φόβου ή της αμφιβολίας ή της ανασφάλειας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει τι θα γίνει. Και ο Κύριος έχει πει, οι άνθρωποι θα είναι στην εθνική οδό ουρά για να έρθουν εδώ. Και θα σώσει ο Κύριος και θα ενώσει την Εκκλησία Του και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα εσείς και εγώ θα είμαστε μέσα στον ουρανό και θα χορεύουμε με όλους τους Αγίους. Και με τον Μωυσή και με τον Αβραάμ. Όλοι μαζί. Και δεν θα είναι ούτε άρσεν ούτε θήλη. Δεν θα έχει πρόβλημα να πας δίπλα στη Δεβόρα. Να δεις τι έγινε και πώς έγινε. Το λέω Κύριε, λέω αν θα πάμε να τα δω σε βίντεο όλα. Τα καλά. Τα δικά μου τα παρελθόντα λέω σβήστα. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Θέλω αδερφοί να... Καθώς στεκόμαστε καθισμένοι στο θρόνο, τώρα μπροστά, θέλω να διακηρύξουμε. Και κάθε μέρα διακήρυτε μέσα στη ζωή σου. Κάθε μέρα. Σας πω εγώ τι κάνω κάθε πρωί. Κάνω πολλές διακηρύξεις και μέσα σε αυτές τις διακηρύξεις διακηρύττω και υγεία μέσα στη ζωή μου. Και υγεία σε όλο το λαό του Θεού και υγεία σε όλη την οικογένειά μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Για να μην υπάρχει κανένας ασθενής ανάμεσά μας. Και θέλω αυτή την ώρα να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι δια των πληγών του είμαστε υγιείς. Το πιστεύουμε? Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε γιατί οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Πιστεύουμε κάθε λόγο σου που είναι γραμμένος Κύριε. Πιστεύουμε το γεγραμμένο σου με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Πιστεύουμε ότι είσαι αληθινός, ότι είσαι πιστός, Κύριε, σε κάθε τι που έχεις πει. Πιστεύουμε ότι ο λόγος αυτός είναι σφραγισμένος, είναι διαθήκη δική σου, σε εμάς σφραγισμένος με το αίμα της θυσίας και ότι δεν αλλάζει γιατί σε έχουμε δεχτεί και είμαστε παιδιά σου όλοι, Κύριε, εδώ το βράδυ αυτό. Και αυτή την ώρα, με αυτή την πίστη, διακηρύττουμε ότι με τις πληγές σου είμαστε υγιείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια των πληγών σου εμείς οι άθημεν. Διακήρυξέ το τώρα. Δια των πληγών του Ιησού Χριστού είμαι θεραπευμένος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτή την ώρα. Ο λόγος σου λέει ότι όποιους ο Υιός ελευθέρωσε, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και αυτή την ώρα διακηρύττουμε ελευθερία επάνω στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχει εξουσία καμία αλυσίδα του σκότους, κανένας δεσμός του εχθρού, κανένας δεσμός αμαρτίας. Τα αποκόβουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ είσαι ο προμηθεύων μας. Και αυτή την ώρα, κατά το λόγο σου, διατάζουμε την προμήθειά σου να τρέξει μέσα στη ζωή μας. Κύριε, δεν θα είναι κανένας από μας χρεοκοπημένος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο λαός σου θα είναι αυτάρκης, θα είναι πλήρης στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εσύ το λες, Κύριε. Και ζητάμε να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και να τρέξουν μέσα στην Εκκλησία σου, Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και διεκδικούμε κάθε υπόσχεσή σου να έρθει και να εκπληρωθεί μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο. Και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσουν πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το λόγο του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνου που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική ποιου. Ποιος το κινεί αυτό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός. Ενώ είναι λύκος. Είναι ο ίδιος ο διάβολος. Είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανιήλ και λέει για το βασιλέα εκείνον ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλορημονήσει κατά του Θεού των Θεών. Και θέλει ευημερή, προσέξτε, μέχρι εδώ. Τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία, οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού. Και φτάνει στο σημείο να μεγαλορημονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον. Τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ. Μεγαλορημονήσει. Και αν είναι το να μεγαλορημονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερή, βλέπετε αυτό το φρόνημα νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, έως σου συντελεστεί η οργή. Έως σου συντελεστεί η οργή. Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, Έως σου συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο. Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη. Τι έλεγε. Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη

Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε, μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα. Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες. Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως τις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων. Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα Εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει. Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται. Χάρις. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Ως της πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Ως της όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη Του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν, πού θα εστιάσουν. Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε γιατί.

0: το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα «Και καλά ο Θεός είναι αγάπη, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία». Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις, ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο? Ως της πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται? Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει? Ως της όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει δι' ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. Αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αμήν. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος. Όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει στον εαυτό σου, οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται, αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους γάμα 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή? Η αδικία μας, λέει, η ανυπακοή μας, εκείνο που θαυμάζω, αδελφοί, και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα, βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός? Ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε? Εφεσίους έψιλον 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει, το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις, είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και οι Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο Αμνός. Ο Άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του Αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος, δεν κρίνεται. Όποιος όμως απειθείς στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός, που είναι δίκαιος, και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα ταύτα. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωση, διότι άξι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Αυτοί έβαλαν τη φωτιά στη ρόδο. Τους σκότανε. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Αμήν. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη, και πάλι ευεργεσία είναι το ότι, καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι Είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκε ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει. Καθώς μας λέγεις ότι ο φθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και σου ζητάμε κάθε ένα παιδί σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ότι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί Είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκε την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Και θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στον Άγιο Θρόνο σου, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε Εσύ να έρθεις με το χρίσμα σου, Κύριε, πάνω μας, πάνω σε κάθε καρδιά αυτή την ώρα, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να ανοίξεις το πνεύμα μας, τη διάνοιά μας, την καρδιά μας, να λάβουμε με πίστη τα λόγια σου, Χριστέ μου, Κύριε, αυτό που έχεις να μας δώσεις αυτό το βράδυ, τον άρτο σου, Κύριε Θεός μου, στο όνομά σου. Και Εσύ να βάλεις μέσα μας να κάνουμε αποφάσεις, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομά σου. Γιατί οι αποφάσεις που στηρίζονται στο λόγο σου είναι αποφάσεις ζωής, Χριστέ μου, αιωνίου, Κύριε, στο όνομά σου. Και σε ευχαριστούμε. Κρύψε με πίσω από το σταυρό σου, Κύριε Θεός μου. Εσύ πάρε όλη τη δόξα, Κύριε Θεός μου, γιατί ανήκει σε σένα, μόνο τον Άγιο Θεό, Κύριε σου μας. Αμήν. Σήμερα στο χριστιανικό κόσμο, γενικότερα στο χριστιανικό κόσμο, αναφέρομαι στις αναγεννημένες εκκλησίες, αλλά και στα χριστιανικά δόγματα που υπάρχουν, καθολικοί, ορθόδοξοι, προτεστάντες, όλα αυτά, ό,τι ονομάζεται χριστιανικό. Υπάρχουν δύο διαφορετικές διδασκαλίες όσον αφορά τη θεότητα. Σωστά, ξέρουμε. Η μία διδασκαλία, αυτή που είναι περισσότερο διαδεδομένη, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Τρία. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι μία διδασκαλία. Και η δεύτερη διδασκαλία, αυτή που γνωρίζουμε και που διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Ένα. Θέλω να δούμε τα εδάφια για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Δευτερονόμιο 6:4 λέει: «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Εις. Στην ελληνική γραμματική ξέρουμε ότι το εις είναι αριθμητικό επίθετο. Γνωρίζουμε ελληνική γραμματική. Σημαίνει ένα. Όταν λέει ένα, δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν μπορείς να πεις στο εις ότι υπάρχουν μέσα δύο πρόσωπα ή τρία πρόσωπα. Με βάση τη διδασκαλία, λοιπόν, την πρώτη που είπαμε, εδώ θα πρέπει ο λόγος να μας λέει ότι είναι τρία πρόσωπα. Σωστά, το εις. Μαλαχίας Β10. Κοιτάξτε τώρα, λέει: «Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών». Χρησιμοποιεί ξανά λόγος του Θεού το ίδιο επίθετο, το εις. Δεν είναι ένας ο Πατέρας. Ο Πατέρας, δεν είπαμε, στην Τριάδα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Τριάδας. Σωστά. Κοιτάξτε όμως τι λέει μετά. «Δεν έπλασε εμάς εις Θεός». Χρησιμοποιεί το ίδιο αριθμητικό και αναφέρεται στο Θεό. Επομένως, εάν θεωρήσουμε ότι το εις αναφέρεται σε τρία πρόσωπα, πόσους πατέρες έχουμε εδώ? Πόσους έχουμε? Ένα έχουμε, αλλά αν θεωρήσουμε ότι το εις έχει μέσα του τρία πρόσωπα, γιατί λέει εις Θεός, είναι τρία πρόσωπα, το εις Πατέρας, πόσους πατέρες θα έχουμε, εννοεί? Τρεις. Τρεις θα πρέπει να λέει. Δύο. Πόσους θέλετε? Βλέπουμε ότι δεν μπορεί στη μία φράση να έχει άλλη έννοια και στην άλλη φράση άλλη έννοια. Έτσι, πολύ κατανοητό. Τα ξέρουμε αυτά. Επίσης, στην Α Τιμοθέου Β5, λέει: «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων». Έχουμε έναν Θεό και ένα μεσίτη. Αν κάνουμε λοιπόν ξανά εδώ το εις ως προς το Θεό τρία πρόσωπα, ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και ως προς το μεσίτη. Έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται λογικό? Με βάση την ελληνική γραμματική. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αριθμοί 23-19. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι ένας, είναι εις, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που βλέπουμε, τι ήταν? Αριθμοί 23-19 λέει: «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Ο Ιησούς Χριστός, τι λέει λόγος του Θεού ότι ήταν? Ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, άνθρωπος. Άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν Θεός. Εδώ όμως λέει ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι λοιπόν ο Χριστός μέρος, ο άνθρωπος Χριστός μέρος μιας τριάδας. Και στον Ιωάννη στο 14, από το 15, τους έρχεται τώρα ο Κύριος στους μαθητές του και τους μιλάει και τους λέει. 15. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο. Διαναμένη με θυμών στον αιώνα. Εγώ θα παρακαλέσω, λέει, τον Πατέρα και θα σας στείλει έναν άλλον παράκλητο. Έναν άλλο. Το πνεύμα της αλήθειας. Το πνεύμα του Άγιου. Σωστά. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν το βλέπει, ουδέ γνωρίζει αυτό. Προσέξτε όμως τώρα τι τους λέει. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, ποιο αυτό, το Πνεύμα, το Άγιο, διότι μένει μαζί σας. Διότι μένει με θυμών. Ποιος έμενε μαζί με τους μαθητές, αδερφοί? Ιησούς. Ο Ιησούς έμενε μαζί τους, αυτός ήταν το Πνεύμα που θα ερχόταν. Γνωστά δεν είναι αυτά? Αμήν, τα ξέρουμε. Τα λέω για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος είναι το Πνεύμα του Άγιο. Να εδραιώσουμε αυτά που θα πούμε παρακάτω, πάνω σε αυτή την αλήθεια θέλω. Λέει στο 18, δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Ο Κύριος το είπε. Έρχομαι προς εσάς. Τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος ήρθε? Ο Κύριος ήρθε. Κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής επάνω στους μαθητές, τους βάπτισε με το Πνεύμα του Άγιου και έλαβαν δύναμη εξύψους, λέει ο Λόγος. Ιωάννης, ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε, 14-23. Πάλι μιλάει στους μαθητές του. Είναι αυτά τα τρία κεφάλαια που γράφει εδώ ο Ιωάννης, το 14, το 15 και το 16, από ένα κήρυγμα που είχε κάνει ο Θέμης πριν 8 χρόνια, άρχισα να τα βλέπω, γιατί είναι, εκεί μας δίνει πάρα πολύ πληροφορία μέσα ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, και είναι πολύ διδασκαλία μαζεμένη. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια που μιλάει ο Κύριος μαθητές, σου λέει πάρα πολλά πράγματα, και αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όταν τα μελετήσεις, αρχίζει το Πνεύμα του Θεού και σου ανοίγει πράγματα και βλέπεις τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν στο 14, στο 23, λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν. Ποιον Αυτόν? Αυτόν που θα φυλάξει τον λόγο μου, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας. Και προς Αυτόν θέλω μεν έλθει. Ποιοι θα έρθουν? Και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ τον Πατέρα και τον Ιησού μαζί? Μπορεί ο Πατέρας να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Τι τον εμποδίζει, αδερφοί? Η αμαρτία. Αυτό ήταν πάντα το εμπόδιο του Θεού στο να κατοικήσει τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει την αμαρτία μας και είναι το μέσο δια του οποίου ο Θεός έρχεται και μπορεί να κατοικήσει μέσα μας πλέον. Αυτός είναι το Πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Το είδαμε από την απλή γραμματική, όταν θα την πάρουμε και διαβάσουμε τα εδάφια που ο Λόγος του Θεού μας λέει, εκεί καταλήγουμε. Και μέσα από αυτό που θα δούμε τώρα και σε άλλα εδάφια θα το δούμε. Στο Ιωάννη λοιπόν, στο 7, στο 37, μιλάει πάλι ο Κύριος στους μαθητές του και λέει, «Κατά δε την τελευταία μέρα την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήταν δεδομένο πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Αυτό που έρχεται τώρα να πει στους μαθητές του, όσοι θυμόμαστε, είναι η προφητεία του Ιωήλ. Ιωήλ 2:28-29. Ας δούμε τι είχε προφητεύσει ο Ιωήλ. Λέει, και μετά τα αυτά,

Καμία εξαίρεση. Χωρίς καμία εξαίρεση. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από το 16 κεφάλαιο από το 15, τους λέει, είναι αυτό που στέλνει τους μαθητές του, λέει, υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Δύση. Πρέπει να κάνουν τώρα οι μαθητές του μια εργασία, να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Είναι μια εργασία που πρέπει να γίνει. Αλλά αυτή την εργασία που πρέπει να γίνει, μπορούν να την κάνουν μόνοι τους? Όχι. Τι χρειάζονται? Τη δύναμη του Πνεύματος. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς για να είναι μαζί τους και να μπορούν να κάνουν το έργο. Ο Κύριος είναι που κάνει το έργο μέσα από τους μαθητές σου και μέσα και από όλους μας. Έτσι. Στο 16 λέει, όστις πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, όστις απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία στους πιστεύσαντες θέλει σου παρακολουθεί τα αυτά. Εν το ονόματι μου θέλει σου εκβάλει δαιμόνια, θέλει σου λαλεί νέας γλώσσας. Είναι σημείο των αναγεννημένων χριστιανών σε όλο τον κόσμο του Πνεύμα του Άγιο. Και μάλιστα είναι σημαντικό και απαραίτητο το Πνεύμα του Άγιο σε κάθε ένα παιδί του Θεού, προκειμένου να μπορέσει αφενός να βαδίσει με πίστη και να φτάσει μέχρι τέλους και αφετέρου να μπορέσει να υπηρετήσει μέσα στο έργο του Θεού αυτό που ο Θεός του δίνει να κάνει. Έτσι δεν είναι? Αμήν. Και θα δούμε τώρα λίγο πιο γρήγορα, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο στο τέλος. 32 εργασίες του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο Κύριος, το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός που είναι Πνεύμα, που κατοικεί μέσα μας, το πρώτο είναι ο βοηθός μας. Γιατί καθώς αναγεννιόμαστε και ερχόμαστε στο Χριστό, για να μπορέσουμε να βαδίσουμε, χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθάει. Ρωμαίος 8:26 λέει, «Ο Σάφτος δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενο πρέπει, δεν εξεύρουμε». Έρχεσαι, αναγεννιέσαι, έρχεσαι στον Κύριο και θυμάμαι όταν εγώ πρώτο ήρθα ένα Σάββατο, είχαμε προσευχή τότε, να προσευχηθώ κι εγώ. Και άρχισα να, εντάξει, Κύριε, σ' αγαπώ, άρχισα να λέω κάποια πράγματα, 5-10 λεπτά, αυτό. Έλεγα τα ίδια, το ήταν. Γιατί στην αρχή η προσευχή σου δεν έχει βάθος. Και είναι λογικό. Γιατί δεν έχει βάθος η προσευχή, ξέρετε? Γιατί είναι συνυφασμένη με τον λόγο προσευχή. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουμε τον λόγο, η προσευχή μας είναι σε αυτά που ακούμε. Αλλά τι κάνει τώρα, καθώς μελετάμε τον λόγο και αρχίζουμε και διαβάζουμε μέσα από τον λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού μας ανοίγει και μας δείχνει και την προσευχή. Και πολλές φορές, όταν διαβάζω κάτι, ενώ ξεκινάω να διαβάσω, βλέπω ότι αυτό που διαβάζω με οδηγεί και μου δίνει θέμα προσευχής. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος και αυτά που λέει είναι για μας τώρα. Άσχετα πως τα έχει γράψει τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι για μας τώρα, γιατί είναι ζωντανός. Και το Πνεύμα τώρα, το Άγιο που έρχεται μέσα μας με τις γλώσσες που είναι σημείο, λέει, άγνωστο, δηλαδή μιλάς σε άγνωστες γλώσσες που δεν ξέρεις τι είναι, μέσα από το Πνεύμα σου. Ο νους σου δεν έχει καμία επικοινωνία με το Πνεύμα. Και αυτή η προσευχή τώρα του Πνεύματος έρχεται να σε δυναμώσει, γιατί το Πνεύμα μέσα γνωρίζει πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου, που ο νου σου, εσύ σαν άνθρωπος με το νου σου, δεν μπορείς να τα συλλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Νιώθεις ένα συνέστημα, νιώθεις κάτι να σε πιέζει. Ξυπνάς το πρωί και έχεις μία δυσφορία, κάτι δεν μ' αρέσει σήμερα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρεις. Ναι, το Πνεύμα ξέρει του Θεού. Και εκεί, καθώς προσεύχεσαι με τις γλώσσες τις άγνωστες, προσεύχεσαι σε αυτό και ξαφνικά νιώθεις ελευθερία. Δεν με νοιάζει τι είχα, αφού ελευθερώθηκα. Δεν με ενδιαφέρει. Αμήν.
Είναι λοιπόν ο βοηθός.

0: μας. Το δεύτερο είναι ο οδηγός μας. Λέει Ιωάννης 16:13, λέει, όταν δε ελθεί εκείνος, προσέξτε, το πνεύμα της αλήθειας, ποιος είναι εκείνος, Κύριος, το πνεύμα της αλήθειας. Βλέπετε πώς θα ενώνει ο λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος το πνεύμα της αλήθειας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Είναι ο οδηγός μας, διότι δεν θέλει λαλήσει από μόνος του, αλλά όσα αν ακούσει, αφ' αυτού δηλαδή, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Α, το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος δηλαδή, καθώς έρχεται μέσα μας, θα μας αναγγείλει τα μέλλοντα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν το έλεγε αυτό ο Κύριος, το έλεγε στους μαθητές του. Το θυμάστε. Ο Ιωάννης λοιπόν, τι έλαβε στην Πάτμο? Τα μέλλοντα. Την Αποκάλυψη. Από ποιον την πήρε? Από αυτόν που είναι ο οδηγός. Από το Πνεύμα του Θεού, από τον Κύριο. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα μας, αδελφοί. Αυτά που ακούτε είναι πράγματα που το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μπορεί να κάνει μέσα μας, αρκεί να τα ζητήσουμε. Όλα αυτά που θα ακούσουμε. Το τρίτο. Μας διδάσκει, Ιωάννης 14:26. Λέει, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίζει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Άρα, τη διδασκαλία την οποία έχουμε ανάγκη σαν παιδιά του Θεού, από πού θα την πάρουμε? Από όπου να είναι? Από την Ιερά Παράδοση? Από τις παραδόσεις μας, που τις βλέπουμε τώρα τις παραδόσεις, τι κάνουν αυτές τις μέρες? Από πού θα την πάρουμε? Το Λόγο. Μόνο αυτή η διδασκαλία είναι που μπορεί να μας οδηγήσει στον ουρανό. Αυτή είναι η αληθινή διδασκαλία. Και μάλιστα δεν είναι μια διδασκαλία. Ο Κύριος έγραψε το Λόγο του σαν Διαθήκη. Που σημαίνει ότι Διαθήκη γράφει κάποιος ο οποίος θέλει να δώσει, να αφήσει μια περιουσία, ένα θησαυρό κάπου. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος Διαθήκη. Σωστά δεν λέω? Ωραία. Άρα λοιπόν Διαθήκη, άρα έχουμε κληρονόμους και έχουμε και κληρονομιά. Που σημαίνει ότι για να κληρονομήσουμε πρέπει να τηρήσουμε τους όρους της Διαθήκης για να λάβουμε αυτό το θησαυρό, να λάβουμε την κληρονομιά μας. Είναι πολύ απλό. Τα έγραψε Διαθήκη. Είναι ναι και αμήν. Το τέταρτο μας μιλάει Αποκάλυψη 2:7. Λέει, ώστις έχει ο Τίο, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Ώστις έχει ο Τίο, ας ακούσει. Εις τον εικόντα θέλω δώσει σε αυτό να φάγει εκ του ξύλου ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του Παραδείσου του Θεού. Το Πνεύμα μας μιλάει, αλλά για να ακούσουμε τη φωνή του, πρέπει να γυμνάσουμε πρώτα την ακοή μας ως προς τη φωνή του Θεού. Έτσι. Αλλά πρέπει να, θέλω να κρατήσουμε αυτό ότι το Πνεύμα το Άγιο σου μιλάει. Ακούς τη φωνή του. Με πολλούς τρόπους. Και ένα λαμπρό παράδειγμα για μένα, ανθρώπων οι οποίοι άκουγαν τέλεια τη φωνή του Θεού, ήταν ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Αν διαβάσετε την ιστορία της Γραφής, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ιωσήφ, ο θετός πατέρας του Κυρίου, και η Μαριάμ, δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο. Δεν διαβάζουμε κάτι ιδιαίτερο να έχουν κάνει μέσα στη ζωή τους. Διαβάζουμε κάτι, θαύματα, ξέρω εγώ, διαβάζουμε κάτι. Όχι. Όμως, έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα το οποίο το μεγάλωσαν και το δίδαξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εκτός αυτού, άκουγαν τη φωνή του Θεού και μπορούσαν, όταν πήγε ο άγγελος στον Ιωσήφ και του είπε, μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου ήταν άνθρωπος που άκουσε τη φωνή και υπάκουσε. Σας φαίνεται απλό πράγμα αυτό? Δεν είναι. Όπως και η Μαριάμ που εξέθεσε τον εαυτό της σε αυτό που άκουσε. Καθόλου εύκολο. Όταν οδήγησε ο Κύριος να φύγουν επειδή τους κυνηγούσε, έπρεπε να φύγουν γιατί είχαμε τον Ηρώδη, άκουσε τη φωνή και οδηγήθηκε από το πνεύμα και έφυγαν. Καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητη ήταν η φωνή τους στη φωνή του Θεού. Με αυτούς τους ανθρώπους ο Πατέρας Θεός ήξερε ότι θα φέρει το γιο του μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει να μπει στην υπηρεσία, αυτό που είναι να κάνει, αυτό που ήταν να κάνει, με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούμε το Πνεύμα του Θεού που μας μιλάει, γιατί μας μιλάει ο Κύριος. Το πέμπτο λέει, μας αποκαλύπτει πράγματα. Μας αποκαλύπτει. Α Κορινθίους Β 10 λέει, εις εμάς δε ο Θεός αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος. Επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του. Οι αποκαλύψεις που ο Κύριος μας δίνει, όπως σας είπα, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και αρχίσουμε και σχηματίζονται εικόνες μέσα μας, ποιος μας τις δίνει? Κύριος. Κύριος μας τις δίνει. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί, χρειάζεσαι καθοδήγηση? Όταν λέω μας καθοδηγεί, αναφέρομαι με λεπτομέρεια. Κοιτάξτε στις πράξεις στο Φίλιππα. 8:29. Είπε δε το Πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτη. Δηλαδή, μας δίνει λεπτομέρειες ο Κύριος. Αυτό σημαίνει καθοδηγό. Ότι σου δίνει λεπτομέρειες. Κινείσαι κάπου, μπορεί να κινείσαι για να ευαγγελίσεις κάπου και ο Κύριος σου λέει, μίλησε εδώ. Κάνε αυτό. Θες μια πληροφορία. Θυμάστε τώρα αυτό το Θέμη, μας είχε πει. Έψαχνε μια γυναίκα ντοντό. Και δεν ήξεραν που είναι, Κύριε, οδήγησέ μας. Και ο Κύριος του έδειξε σε όραση την οδό, το αριθμό και πήγαν. Αμήν. Και το θέλουμε αυτό στον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος να μας καθοδηγεί, όχι μόνο στον Ευαγγελισμό, στη ζωή σου ολόκληρη, όπου χρειάζεσαι καθοδήγηση, εμπιστέψου τον Κύριο που είναι μέσα σου. Μπορεί να σε καθοδηγήσει με λεπτομέρεια. Στη δουλειά σου θέλεις. Στις σπουδές σου θέλεις. Οπουδήποτε θέλεις. Αρκεί να ακούσεις και να υπακούσεις. Σε αυτό. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μαρτυρεί για τον Ιησού. Ιωάννης 15:26. Όταν όμως λέει, έρθει ο παράκλητος τον οποίον εγώ θέλω επιμέψει προς εσάς, παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Άρα αυτό το εδάφιο αυτομάτως, μπροστά στα δικά μου μάτια, γκρεμίζει όλες τις θεότητες. Όλες τις θεότητες, τις χριστιανικές. Γιατί το πνεύμα μαρτυρεί μόνο για τον Ιησού, για κανένα άλλο. Ούτε για τον Πέτρο, ούτε για τον Παύλο, που ήταν Άγιοι, οι Άγιοι του Θεού, ούτε για τον Ιωάννη και ούτε για κανέναν άλλον δεν μαρτυρεί. Για τον Ιησού μαρτυρεί. Μόνο. Μας παρηγορεί, επίσης, Πράξεις 9:31. Λέει, ημέν λοιπόν εκκλησίες καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενοι και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθύνοντο. Έρχεται παρηγορία. Χρειάζεσαι παρηγορία? Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σε δώσει. Ο Κύριος που είναι μέσα σου μπορεί να σε παρηγορήσει. Στην προσευχή σου. Έρχεται και αυτό που μέσα σου χρειάζεσαι, αυτό που νιώθεις ξαφνικά αλλάζει. Έτσι. Παρηγορία. Μας καλεί επίσης το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος είπαμε, σε υπηρεσία. Πράξεις 13:2. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσετε σε με το Βαρνάβα και το Σάβλο, δια το έργο το οποίο προσκάλεσε αυτούς. Ποιος κάλεσε το Βαρνάβα λοιπόν και τον Παύλο και όλους τους Απόστολους στη διακονία? Ποιος κάλεσε τον Πέτρο? Θυμάστε τι του είχε πει? Το όνομά σου είναι Κυφάς, αλλά εγώ σε ονομάζω Πέτρο και επί ταύτην την πέτρα. Είπαμε, ξέρουμε ότι Πέτρος είναι ένας λίθος οικοδομής. Και του λέει, εσύ είσαι ένας λίθος οικοδομής, το οποίο θα τον βάλω πάνω στην πέτρα που είναι ο Κύριος και θα χτίσω την εκκλησία μου. Ποιος τον κάλεσε? Κύριος. Ο Κύριος σε έχει καλέσει. Το ακούς? Και εμένα και σένα και όλους μας έχει καλέσει ο Κύριος προσωπικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά και στην υπηρεσία, ποιος είναι που καλεί? Μπορεί κάποιος να πει, θέλω να γίνω ποιμένας. Ξέρω τις δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο να έχεις μία υπηρεσία στον Κύριο. Αλλά αν ο Κύριος σε καλέσει, να ξέρεις ότι θα σου δώσει και την ανάλογη καρδιά και δύναμη να το κάνεις. Το τρανό παράδειγμα, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Έτσι, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Τρανό παράδειγμα. Ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα ο Θεός μπορούσε να τα φτιάξει. Την καρδιά τη βρήκε. Το δέκατο που κάνει είναι ότι ο Κύριος μας γεμίζει. Γεμίζει μέσα μας. Πράξεις 4.31 λέει, μετά τη δέηση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύμα της Αγίου και λάνουν το λόγο του Θεού με παρησία. Με θάρρος δηλαδή. Και αυτό ξέρω ότι το χρειαζόμαστε την ώρα του Ευαγγελισμού. Θέλουμε να κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και να υπάρχει ελευθερία να μπορεί να κινηθεί το Πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και σε γεμίζει εκείνη την ώρα, δεν έχεις πια να σκεφτείς τίποτα, ούτε ντρέπεσαι, ούτε φοβάσαι ποιος είναι εκεί, μιλάς σε κάποιον, μπορείς να βάλεις τα χέρια σου διαπίστως, ξέρεις, δεν κάνεις κάτι εσύ, κάνεις αυτό που ο Κύριος είπε. Όταν λοιπόν σε γεμίσει ο Κύριος, μπορεί να εργαστεί. Είναι πολύ απλό μετά. Όπως έγινε την εκείνη την ημέρα. Ο Πέτρος, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο, που κατάλαβε και έκλαψε την ημέρα της Πεντηκοστής, που γέμισε με το Πνεύμα του, πόσες χιλιάδες πίστευσαν. Ένας άνθρωπος. Και συνήθως τα παραδείγματα που ο Κύριος μας δείχνει, αν δεν το έχετε προσέξει, όλα τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που κάνει, συνήθως χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο. Είναι έτσι. Δύο, άντε δύο. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιον άλλο, γιατί αυτός κάνει όλο το έργο. Θέλει μόνο την καρδιά και την πίστη. Τίποτα άλλο. Το 11 που κάνει, μας κρατεώνει. Λέει στους Εφεσίους 3.16, δια να δώσει εις εμάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Ωραία. Τι σημαίνει κρατεώνω? Σημαίνει ότι ενισχύω κάτι, προσέξτε, το οποίο να μην κινδυνεύει να μεταβληθεί, να φθαρεί ή να καταστραφεί. Άρα όταν λέμε Κύριε, κρατέωσε την πίστη μου, στην ουσία ζητάμε να η πίστη μας να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Να πιστεύεις για πάντα. Αυτή ονομάζεται πίστη κόκκος συνάπαιος. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Πόση πίστη χρειάζεται για να πέσει το βουνό στη θάλασσα? Πίστη σαν ένα μικρό σπόρο συναπιού. Αυτό είναι κρατέωση και αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας όταν το ζητάμε. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι προφητεύει ο Κύριος μέσα από μας. Έρχεται η προφητεία. Β' Πέτρου 1.21 λέει, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Προσέξτε. Δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Άρα, όταν λοιπόν κάποιος που ανοίγει το στόμα του και λέει κάτι, δεν είναι από το πνεύμα, δεν γίνεται από το πνεύμα, ποιος μιλάει μέσα από εκεί. Είναι μαντία. Ο Κύριος μας δίνει τα χαρίσματα όπως μας τα δίνει και ένα από αυτά ξέρουμε ότι είναι η προφητεία. Αλλά τι θέλει, όλα τα χαρίσματα που ο Θεός μας δίνει, θέλει να τα υποτάξουμε στο θέλημά Του και στο έργο του Κυρίου. Γιατί μας τα δίνει προκειμένου να υπηρετηθούμε όλοι μέσα από αυτά. Είναι η υπηρεσία που πολλές φορές απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε όταν άνθρωποι του Θεού έρχονται εδώ από άλλα μέρη, από άλλες εκκλησίες. Ο αδερφός ο Θέμης, έχουμε συναθρήσεις που βλέπετε ότι το πνεύμα του Θεού κατεβαίνει και μας μιλάει. Και έρχεται ένας λόγος μέσα στην καρδιά σου και φέρνει αλλαγές. Αλλά αυτός προφητεύει, πρέπει να προφητεύει καθώς κινείται από το πνεύμα του Θεού. Και ξέρουμε ότι το πνεύμα του Θεού είναι σαν περιστερά. Έτσι δεν λέει, έτσι δεν είναι. Είναι ευαίσθητο. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το πνεύμα του Κυρίου να μιλάει μέσα από τον καθένα. Και έχει τύχει πολλές φορές και εγώ. Έχω πάει μπροστά σε... Έχω πάει με πονηριά. Κάτσε να πάω στον αδερφό τώρα που προσεύχεται και βλέπω ότι μιλάει ο Κύριος, να μιλήσει και εμένα. Και δεν μιλάει. Ευτυχώς που δεν μιλάει. Γιατί δεν πρέπει να μιλήσει. Έτσι λειτουργεί το πνεύμα. Αλλά ποιος δίνει την προφητεία, αδερφή? Ο Κύριος τη δίνει. Ο Κύριος τη δίνει. Διαφορετικά είπαμε είναι μαντία. Ο Κύριος επίσης, το Πνεύμα του Άγιο, προσεύχεται για εμάς. Ρωμαίους 8:26 λέει, «Ως αυτός δε και το Πνεύμα», το είδαμε και στην αρχή αυτό, «συμβοηθεί στα ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει, δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περί ημών διαστελαγμών αλαλήτων». Είναι μια βασική, θα έλεγα, εργασία που κάνει το Πνεύμα του Άγιο, και εγώ έχω μια προσωπικά μια εμπειρία, γιατί ξέρετε ότι το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να προσεύχεται από μέσα σου, γιατί δεν επικοινωνεί με τον νου. Οι γλώσσες καθώς μιλάς είναι από το Πνεύμα. Όσοι έχετε εμπειρία, είναι έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με τον νου. Μπορεί και να κοιμάσαι και να προσεύχεσαι. Εγώ είχα μια τέτοια εμπειρία όταν είχα σπάσει το πόδι μου στην αρχή της πίστης μου και ήμουν στο νοσοκομείο τρεις μέρες. Πολλές μέρες, αλλά τις τρεις πρώτες μέρες ήμουνα σε κόμμα. Ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα βράδυ. Από Δευτέρα βράδυ και μετά άρχισα να ξυπνάω και να θυμάμαι, έβλεπα κάποια φώτα, κάτι τι γινόταν μέσα. Ήταν η γιαγιά μου και τη ρωτούσα τι γινόταν, τι έγινε. Μου λέει, εντάξει, όλα καλά. Εγώ δεν μπορούσα βέβαια, δεν τη ρωτούσα να πονάω, αλλά ήταν η γενική ερώτηση τι συμβαίνει. Μου λέει, όλα καλά, μου λέει, εσύ το βράδυ μου λέει, παραμιλά στον ύπνο σου. Λέω, δεν κατάλαβα. Την Τρίτη το βράδυ, που ήμουν πάλι ακόμα έτσι μια φάση, που ξυπνούσα, πιάνω τον εαυτό μου και προσευχόμουν με γλώσσες. Αυτό έκανα. Αυτό που άκουγε δεν είναι παραμιλούσα, προσευχόταν το πνεύμα από μέσα. Αυτό κάνει το πνεύμα μέσα μας. Όταν είσαι σε δυσκολία που τη γνωρίζει το πνεύμα, θα πάρει το στόμα σου, θα μιλήσει. Και άφησέ το. Όταν συμβεί αυτό, άφησέ το. Βασικά ο Κύριος θέλει κάθε μέρα να προσευχόμαστε με τις γλώσσες του πνεύματος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 14. Μαρτυρεί την αλήθεια. Λέει Ρωμαίους 9:1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχων συμμαρτυρούσε σε με τη συνείδησή μου εν Αγίου Πνεύματου. Το Πνεύμα του Άγιο είναι το οποίο μαρτυρεί την αλήθεια. Επίσης, φέρνει χαρά. Είναι κάποιος που χρειάζεται χαρά. Του λείπει η χαρά. Σε ποιους είναι κάποιος που του λείπει η χαρά. Όλοι είμαστε χαρούμενοι. Αμήν. Καλό είναι αυτό. Α' Θεσσαλονικής 1:6 λέει «Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντε στο λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Αγίου Πνεύματος». Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε αυτό το εδάφιο υπάρχει μία αντίθεση που μας λέει. Εν μέσω πολλών θλίψεως, εν μέσω πολλής θλίψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί η χαρά που ο Πνεύμα του Θεού φέρνει μέσα σου και χαίρεσαι, δεν εξαρτάται από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν εξαρτάται από μια δυσκολία που μπορεί να περνάς, δεν εξαρτάται από μια αρρώστια που μπορεί να έχεις, ομιγέννητο, δεν εξαρτάται από τίποτα. Είναι ανεξάρτητη με το περιβάλλον, το γήινο. Είναι μέσα η χαρά του Πνεύματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φεύγει μέσα από τον πιστό. Ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, ο Παύλος το λέγει αυτός που ήταν μέσα στις καταστάσεις. Και ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού το οποίο θέλει να σου δώσει χαρά. Αρκεί να μην το εμποδίζουμε. Φέρνει ελευθερία επίσης. Β' Κορινθίους 3:17 λέει, εδώ το εδάφιο μας φανερώνει και ποιος είναι το Πνεύμα που είπαμε στην αρχή. Λέει, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Α, ποιος είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Ο Κύριος. Πιο ξεκάθαρο εδάφιο δεν υπάρχει. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Νιώθω λίγο αμήχανα, εγώ προσωπικά. Όταν ο Κύριος λέει στους μαθητές του, ρώτησαν τον Κύριο, δείξε μας τον Πατέρα και αρχίσε μας. Έτσι δεν το πάνε? Έτσι δεν το ρώτησαν οι μαθητές του? Και τους λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος λέει ψέματα? Τι λέει ψέματα? Ο Κύριος που μας αγαπάει λέει ψέματα? Δεν θα μπορούσε να πει, θα σας δείξω ποιος είναι ο Πατέρας. Δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος. Θα το δείξω. Λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος το είπε. Πεζός λόγος, ούτε συμβολικός, ούτε τίποτα. Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Τώρα, εκεί αισθάνομαι αμήχανα όταν κάποιος δεν ακούει το λόγο του Κυρίου. Ωραία. Και ακούμε κάποιον, όποιος είναι αυτός, ο οποίος έχει βγάλει μια άλλη δασκαλία. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Δεν εννοείπε αυτό. Τι είπε. 17. Βοηθάει το Πνεύμα του Άγιος στην υπακοή μας. Λέει Α. Πέτρου 1:22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτων, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Υπακοή μας δια του Πνεύματος. Μετά τι συμβαίνει με την καρδιά μας, όταν αφήνουμε το Πνεύμα και μας βοηθάει και υπακούμε? Έρχεται μετά τι? Καθαρίζει η καρδιά μας. Είμαστε καθαροί μετά. 18. Καλεί τον Ιησού να επιστρέψει. Αποκάλυψη 22:17 λέει, και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Τι όραση είδε, αδερφοί, σήμερα? Την νύμφη εδώ μπροστά. Για όσους δεν καταλάβατε τι όραση είδε. Η νύμφη. Εδώ ήταν η νύμφη. Στη λατρεία. Και όσοι θέλει, ας λαμβάνει δωρεάν το ίδρυμα της ζωής. Αλλά τι λέει? Το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Κύριε, έλα Κύριε. Περιμένουμε να έρθεις. Ποιος το λέει? Το Πνεύμα που μένει μέσα μας αδειμονεί για να γίνει ο γάμος. Αυτό κάνει. 19. Μας μεταμορφώνει. Βέβαια, γιατί όταν ερχόμαστε στον Χριστό, ερχόμαστε όπως είμαστε. Και δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος, δεν έχει πρόβλημα με την αμαρτία σου, να το ξέρεις. Ευτυχώς που δεν έχει πρόβλημα και με τη δική μου. Όπως δεν τον ενδιαφέρει πώς είσαι. Ξέρει να σε μεταμορφώσει, αρκεί να τον αφήσεις. Β' Κορινθίους 3:18 λέει, «Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτή εικόνα από δόξης εις δόξας, καθώς από του Πνεύματος Κυρίου». Καθώς μελετάς το Λόγο, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έρχεται ο Κύριος, σου αποκαλύπτει το Λόγο, βλέπεις τι κάνεις που είναι ενάντια στο Λόγο, προσεύχεσαι ο Κύριος να έρθει να το διορθώσει, όπου έχεις αδυναμία να σε δυναμώσει για να μπορέσεις να νικήσεις αυτό που σε νικάει, και έτσι γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα σου. Βήμα-βήμα. Μεταμορφώνεσαι. Όπως έγινε και με τους Απόστολους. Ο Πέτρος δεν ήταν στην αρχή ο Πέτρος που τώρα όλοι θαυμάζουμε. Θυμάστε τι είχε κάνει όταν πήγε να πιάσει τον Κύριο. Πήρε την μάχαιρα, που τι συμβολίζει η μάχαιρα? Το Λόγο του Θεού. Ε? Αλλά τι έκανε? Έκοψε το αυτί του στρατιώτη. Κατάλαβαν τίποτα εκεί? Έγινε κάτι? Ο Κύριος έπιασε το αυτί και το κόλλησε. Αυτό κάνει ο Λόγος όταν ο Πέτρος τον παίρνει, αυτός ο ίδιος με τη δική του δύναμη, και αντί να κόψει αυτά που έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου για να καταλάβει, κόβει τον ίδιο. Αλλά μετά όμως που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στην Πεντηκοστή, βλέπουμε τον Πέτρο να κρατάει τον Λόγο και τι να κάνει. Το εντελώς ανάποδο. Στο 20, κατοικεί μέσα μας. Είμαστε δηλαδή το κατοικητήριο του Θεού. Λέει, Α' Κορινθίους 3:16, «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Ναι, είμαστε ο ναός του Θεού που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Κρατήστε το αυτό για το τέλος. 21. Μας ελευθερώνει. Ρωμαίος 8:2 λέει, «Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ. Από το νόμο της αμαρτίας. Γιατί όταν ερχόμαστε, μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο νόμος της αμαρτίας που τον έχουμε φέρει από τον κόσμο καθώς ερχόμαστε. Έτσι δεν γίνεται? Αυτός είναι ο νόμος. Βλέπουμε πράγματα και έχουμε συνηθίσει, καθώς μεγαλώνουμε, να λέμε πράγματα στραβά, στον κόσμο να αναφέρουμε όταν είμαστε, ότι είναι ok. Και βλέπετε αυτή η διαστροφή που έχει έρθει τώρα. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Αλλά τι έχετε τώρα? Αυτό το Πνεύμα του Θεού έρχεται και το αλλάζει μέσα σου, όταν το αφήσεις. Είναι πολύ σημαντική εργασία. Μας ελευθερώνει. Είναι άλλος νόμος αυτός. Είναι ο νόμος της ζωής του Πνεύματος ενάντια στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ενάντια στον νόμο του κόσμου, να το πω πιο ομά. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας είναι ότι μας ανανεώνει. Μας ανανεώνει. Ερχόμαστε στον Κύριο, είμαστε κάποια πολλά χρόνια εδώ. Αλλά έρχεται η ώρα που χρειάζεσαι ανανέωση μέσα σου. Να ξαναπαραδώσεις πράγματα, κάποια να ξαναρχίσει από την αρχή. Αν κάτι δεν το έκανε σωστά, έχει καταλάβει πράγματα να. Ωραία. Το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου. Και κάνει αυτό ακριβώς. Ας το δούμε. Τίτος 3:5 λέει, «Ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε ημάς δια λουτρού πανλυγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και αλλάζει, να ξανακαινίζει. 23. Μας δίνει καρπούς. Γαλάτας 5:22. Σε πολλούς μας αρέσει αυτό το εδάφιο. Λέει, «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Και εναντίον αυτών λέει τι, δεν υπάρχει κανένας νόμος. Αυτή είναι η καρπή του Πνεύματος του Θεού, καθώς κατοικεί μέσα μας. Άρα, όταν ακούμε εδώ πολλές φορές από τους κήρυκες να μας ρωτάνε τι καρπό έχεις, πέρα τους καρπούς των ψυχών, έχεις αυτούς τους καρπούς. Αυτή είναι η καρπή. Κράτα το εδάφιο. Αυτή είναι η καρπή που φυσιολογικά το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας, εφόσον το αφήνουμε, θα φέρει. Αυτή είναι η συνεργασία θα κάνει. Και θα μας φέρει αυτούς τους καρπούς. Και όχι μόνο αυτό, θα μας δώσει και δώρα το Πνεύμα. Δεν μας αφήνει μόνο στους καρπούς, μας δίνει και δώρα. Α Κορινθίους 12:8 λέει, «Εις άλλον με δίνει δια του Πνεύματος λόγο σοφίας. Σε άλλο δε λόγο γνώσης κατά το αυτό Πνεύμα». «Σε άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργειας θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον δε είδη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών». Είναι τα δώρα που έρχονται από το Άγιο Πνεύμα πάνω μας. Γιατί είπαμε πριν ότι αυτά τα δώρα είναι που τα χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα του Κυρίου για να ενισχύσει το λαό, την πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Και λέει Α Κορινθίους 12:11, «Πάντα δε τα αυτά ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα». Πώς τα ενεργεί? Διαμένουν μέσα σε κάθε ένα, καθώς μένει μέσα μας. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Θεού είναι ότι μας διοικεί, αν του το επιτρέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διοικεί τη ζωή μας, εάν του το επιτρέψουμε. Είναι να το πω διαφορετικά. Διοικεί ό,τι από τη ζωή μας του επιτρέπουμε να διοικήσει. Τα υπόλοιπα που τα κρατάμε για μας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ρωμαίους 8:14 λέει, «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η γη του Θεού». Αυτό είναι κριτήριο. Είσαι γιος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Τι σημαίνει διοικώ? Υπάρχει ένας διοικητής ο οποίος δίνει εντολές. Αυτό σημαίνει διοικούμε, κάποιος μου δίνει εντολές τι να κάνω. Αυτό σημαίνει. Μας αγιάζει επίσης. Β' Θεσσαλονικής 3:13 λέει, «Εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας αδελφοί, αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως στην αλήθεια». Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Μας αγιάζει το Πνεύμα. Τι σημαίνει μας αγιάζει? Μας καθαρίζει, μας ξεχωρίζει. Μας ξεχωρίζει από αυτά που δεν είναι του Πνεύματος. Πράξεις 1:8 μας δυναμώνει. Λέει, «Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Α, θα μας δυναμώσει το Πνεύμα του και θα είμαστε μάρτυρες πιανού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει μάρτυρες? Θα μαρτυρούμε ένα Κύριο, ένα όνομα. Μόνο αυτό. Αν κάποιος μαρτυρεί κάποιο άλλο όνομα, δεν είναι μέσα από τη γραφή. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Μας ενώνει. Επίσης, φέρνει ενότητα στο σώμα του. Κοιτάξτε, Εφεσίους 4:3 λέει, «Σπουδάζοντες να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος, δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας». Να σπουδάσουμε να διατηρούμε την ενότητα που έχει το Πνεύμα, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Με ποιους να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος? Φυσικά, μεταξύ μας, Αλλά σίγουρα Θεός θέλει να έχουμε αυτή την ενότητα και με άλλα εκκλησιάσματα, να το πω έτσι, με άλλα έργα που ο Κύριος κάνει σε όλο τον κόσμο, που έχουν λίγο διαφορετική διδασκαλία, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχει δείξει ο Κύριος, μπορεί να έχουν πράγματα που αυτοί ξέρουν που εμείς δεν τα έχουμε δει ακόμα. Πώς βαδίζουμε, αδελφοί? Βαδίζουμε με πίστη, καθώς ο Κύριος αποκαλύπτει το λόγο. Έτσι, ωραία. Αυτό τώρα, δεν είναι να λέμε, α, εμείς πιστεύουμε έτσι, εσείς πιστεύετε έτσι, άρα αυτό, γεια. Δεν είναι. Γιατί μιλάμε για τον ίδιο Κύριο που σταυρώθηκε, ο ίδιος Κύριος σταυρώθηκε. Η αρχή είναι ίδια. Το αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, ή αν κάποιος, σας είπα στην αρχή, ένα πρόσωπο ή τρία πρόσωπα. Ωραία, αμήν. Ο Κύριος θα φέρει την ενότητα, πώς λέει εδώ, για να φέρει την ενότητα, θα τη φέρει όταν υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Εάν δεν υπάρχει και υπάρχει έκθρα, δεν μπορεί να ενωθεί αυτό. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. 29 λέει, μας σφραγίζει, Εφεσίους 1:13, εις τον οποίο και εσείς ελπίσατε, ακούσατες τον λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και πιστεύσατε, σφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Έγινε μια σφραγίδα επάνω μας. Υπάρχει μια σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα, σας θυμίζω, είναι ο αραβόνας της κληρονομίας μας, που λέει. Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας. 30. Μας δίνει επίσης είσοδο προς τον Πατέρα. Λέει Εφεσίους 2:18, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα διονός Πνεύματος. Α, είσοδο. Ο Κύριος, θυμάστε τι έλεγε? Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Και γιατί είπαμε ότι η είσοδος μας προς τον Πατέρα είναι μόνο δια Ιησού Χριστού? Εξαιτίας της αμαρτίας μας. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά στο Θεό εξαιτίας, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Άρα χρειαζόμαστε αυτόν που πλήρωσε την αμαρτία μας για να μπούμε. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα που υπάρχουν, λέει ο Κύριος, εάν κάποιος άλλος προσπαθεί να μπει, αντί να μπει από τη θύρα των προβάτων, πάει από γύρω-γύρω, είναι, λέει, κλέφτης και ληστής. Μόνο από τη θύρα μπορείς να μπεις. Και αυτός είναι είσοδος για προς τον Πατέρα. 31. Μας δίνει προσδοκία. Γαλάτες 5:5, διότι λέει, εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαίωσης. Προσδοκία, το Πνεύμα του Αγίου σου καλλιεργεί μια προσδοκία μέσα σου. Επίσης, 32, εκβάλλει δαιμόνια. Ναι. Ματθαίος 12:28, αλλά εάν εγώ, λέει ο Κύριος τώρα, στους Φαρισαίους που τον κατηγορούσανε ότι έβγαζε τα δαιμόνια στο όνομα του Βερζεβούλ. Έτσι δεν του λέγανε? Και τους έλεγε ότι αν εγώ τα βγάζω στο όνομα του Βερζεβούλ, δεν μπορεί, γιατί θα διαιρεθεί η βασιλεία του. Δεν γίνεται. Τους λέει όμως, αλλά εάν όμως, λέει, εγώ, κοιτάξτε τώρα, δια Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Να το πάρουμε ανάποδα το εδάφιο, αδερφοί. Το πάρουμε ανάποδα. Τι τους έλεγε ο Κύριος? Έφτασε η βασιλεία του Θεού σε εσάς, γι' αυτό εκβάλλω δαιμόνια. Θυμάστε τι μας είπε? Μας έδωσε εξουσία να εκβάλλουμε δαιμόνια. Γιατί? Ήρθε. Έφτασε η βασιλεία του Θεού. Αυτό τους έλεγε. Εδώ είναι η βασιλεία του Θεού και δεν τη βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που κάτι βλέπουμε. Αμήν. Όλα αυτά λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, ο οποίος κατοικεί μέσα μας, μας τα δίνει. Αμήν. Αρκεί να του τα ζητήσουμε. Αμήν. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει ο Θεός με όλα αυτά μέσα στη ζωή μας? Όλα αυτά που είπαμε. Ο Κύριος είχε ένα όνομα. Ποιο ήταν το όνομά του? Ιησούς. Ωραία. Θέλω να πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 1, στο 20. Λέει, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι καθώς τώρα έρχεται ο Ιωσήφ και σκέφτεται, η Μαριά μου είναι έγκυος, τι έχει γίνει, μπορεί να έχει γίνει, πώς να την απολύσω. Αυτά σκεφτότανε. Να μην την εκθέσω, γιατί θα την λιθοβολούσανε. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη γυναίκα σου, γιατί το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Στο 21 λέει, θέλεις δε γεννήσει ον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει, προσέξτε, θέλει σώσει το λαό αυτού, των αμαρτιών αυτού. Τι σημαίνει Ιησούς? Σωτήρ. Πολύ ωραία. Το όνομα που ο Θεός δίνει στο γιο του είναι προφητικό. Σημαίνει σωτήρας, αλλά την ώρα που του το δίνει και καθώς ο Κύριος ξεκινάει και βαδίζει και κάνει το έργο, είναι σωτήρας εκείνη την ώρα? Όχι. Πότε έγινε σωτήρας? Δηλαδή, πότε το όνομά του ανταποκρινόταν τέλεια με το ρόλο του? Πότε? Στο Σταυρό, που είπε «Τετέλεστε». Πολύ ωραία. Το δούμε και από κάπου αλλού. Λέει, στην ανάληψή του, λέει, είναι στις Πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9-11. Λέει, και αφού είπε αυτά, μιλούσε στους μαθητές τώρα ο Κύριος, και λέει, αφού είπε αυτά, βλέποντες αυτόν, ανελήφθη και νεφέλ υπέλαβε αυτόν εκ των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες στον ουρανό, ότι αυτός ανέβαινε, δηλαδή βλέπαν τον Κύριο να ανεβαίνει, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά, ποιοι ήταν αυτοί με ημάτια λευκά δύο άνδρες, άγγελοι, εστάθησαν πλησίον αυτού. Και τι τους είπαν? Λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είστε βλέποντες των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη εφημών, εις τον ουρανό θέλει ελθεί με τον ίδιο τρόπο τον οποίον είδετε. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού μια εικόνα, την οποία τη συνεχίζει μετά, στον Δανιήλ, στο 7:13. Εδώ τώρα βλέπει μια όραση ο Δανιήλ, λέει, και είδον οράματι νυχτός και ουδού, ως ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε ως του παλαιού των ουρανών και εισήγαγαν αυτόν ενώπιον αυτού. Βλέπουμε την εικόνα, πώς συνεχίζεται, δηλαδή, βλέπουμε οι μαθητές του τον Ιησού, οι άγγελοι να τον παραλαμβάνουν μέσα στην εφέλη και η προφητεία εδώ τον βλέπει ο Δανιήλ που μπαίνει μέσα πάνω από τις νεφέλες τελικά και μπαίνει μέσα που έως λέει του παλαιού των ημερών. Και εισήγαγον αυτόν οι άγγελοι ενώπιον αυτού. Στο 14. Και εις αυτόν εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύσω συν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα, η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού δεν θέλει θαρρύ. Αμήν. Τη βλέπουμε την εικόνα? Αμήν. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στους Φιλιππησίους, Β9. Λέει, Φιλιππησίους Β9 λέει, δια τούτο, ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα. Αφού τον υπερύψωσε με τον τρόπο που είδαμε πριν, πήραμε όλη την εικόνα, έτσι. Αφού τον υπερύψωσε, του χάρισε το όνομα Ιησούς. Τότε του το χάρισε. Και το έχει για πάντα. Γιατί έγινε σωτήρας. Για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πίσω το 21, Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21. Διότι, στο 21 λέει, θέλει δε γεννήσει ον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτούν Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτόν από τον αμαρτιών αυτό. Και είπαμε ότι Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Ωραία. Παρακάτω κοιτάξτε τι λέει. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντες. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού. Πώς? Εμμανουήλ. Τι σημαίνει Εμμανουήλ, το λέει πιο μετά. Όταν τον ερμηνεύσουμε σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας ήταν ο Κύριος. Που προφητικά είχε το όνομα Ιησούς και που όταν τελείωσε το έργο, του το χάρισε ο Πατέρας. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο Χριστό, ο οποίος είναι άνθρωπος. Αλλά μέσα του κατοικεί ο Πατέρας. Πόσο από τον Πατέρα κατοικεί μέσα του? Όλο το πλήρωμα κατοίκησε μέσα του. Ωραία, έχουμε έναν άνθρωπο, σάρκα και οστά. Το είπε ο ίδιος, θα αναστήθηκε. Το θυμάστε? Σάρκα και οστά, που κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Και θέλω λίγο να πάμε πιο πίσω στο προηγούμενο εδάφιο, Φιλιππισίους Β 9. Ωραία. Εκεί λέει ότι του χάρισε το όνομα δια τούτο. Δια τούτο. Δια ποιο? Δηλαδή, πιο πριν μας λέει τι έκανε ο Κύριος που ο Πατέρας ευαρεστήθηκε επάνω του και του χάρισε το όνομα Σωτήρας. Πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε. 6. Στο 5 μάλλον λέει. Το ίδιο φρόνημα. Προσέξτε τώρα τι μας λέει εδώ πέρα, αδερφοί. Λέει το ίδιο φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και στον Χριστό Ιησού. Θέλω να βάλετε στο μυαλό σας τον Εμμανουήλ. Όχι τον Ιησού που σταυρώθηκε στο τέλος και έγινε σωτήρας. Ο Εμμανουήλ ήταν ο Θεός εδώ στη γη. Ωραία. Αυτός λοιπόν είχε ένα φρόνημα. Ποιο ήταν αυτό το φρόνημα? Λέει, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τι έκανε? Αλλά λέει, εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Έχουμε κάποιο παιδί εδώ 12 χρονών. Για σήκω να σε δούμε. 12 χρονών. Αυτή είναι μια εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ένα τέτοιο παιδί ήταν ο Κύριος. Όταν τον έψαχναν οι γονείς του και τον βρήκαν, 3 μέρες λέει τον ψάχνανε και τον βρήκαν πού? Στο ναό του Θεού. Μα ένα παιδί 12 χρονών, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 12 χρονών, ήθελα να παίξω μπάλα, να πάω από εδώ, να κάνω ποδήλατο, να... αυτό ήθελα. Είχα προσδοκίες μέσα μου. Μας δίνει μια εικόνα, αδερφή, εδώ ο Κύριος, του Κυρίου ο Λόγος του, από 12 χρονών δεν είχε καμία προσδοκία για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Ένα παράδειγμα εκένωσης είναι αυτό. Ποιος θα περίμενε ένα 12 χρονών παιδί να είναι στο ναό, να ακούει, να κάνει ερωτήσεις. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένα παιδί 12 χρονών να είναι εδώ στα μαθήματα τα βιβλικά που κάνουμε για τον Ισαΐα, ξέρω εγώ, τον Ιερεμία, και να κάνει ερωτήσεις. Το φαντάζεστε? Τι έχει μέσα του? Τίποτα δικό του. Επειδή λοιπόν ο Κύριος εκένωσε όλο το είναι του, μπόρεσε το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει χωρίς μέτρο μέσα του. Και ήταν ο Εμμανουήλ, αυτός που ήρθε και έκανε το έργο που ο Θεός είχε ορίσει για αυτόν και που προφητικά ήταν ο Ιησούς. Και τι μορφή έλαβε? Δούλου. Όταν ακούω δούλο, μου έρχονται, σκέφτομαι στο μυαλό μου τους εργάτες από τα χωράφια, αυτούς με τα καπέλα, αυτούς έχω, εντάξει, αυτούς έχω. Έχεις έναν δούλο και έχεις και έναν καλό εργάτη, καλό όμως. Τίμιο, δυνατό, γερό. Ποια είναι η διαφορά? Σας πω εγώ. Στη δουλειά μου έχω ανθρώπους υπαλλήλους και εγώ υπαλλήλος είμαι. Φτάνει η ώρα, θα σας πω για μένα, φτάνει η ώρα να σχολάσω και μου λέει το αφεντικό, κάνε αυτό, είναι η ώρα να σχολάσω. Πες το σε κανένα άλλο ή αύριο. Καλός υπάλληλος θεωρούμε ότι είμαι. Ένας καλός εργάτης. Αλλά δεν είναι δούλος. Ο δούλος δεν έχει χρόνο. Ο δούλος είναι εκεί, κύριε, τι θέλεις. Τι θέλεις. Δεν κοιτάζει το ρολόι, να θα φύγω, να... δεν περιμένει να κάνει κάτι. Δεν περιμένει να κάνει τίποτα. Είναι εκεί και ακούει τον Κύριο, τι αυτό έκανε ο Κύριος. Πατέρα, τι θέλεις, αυτό. Μάθαινε, άκουγε. Κάθε μέρα ξυπνούσε, αυτό. Αυτό ήταν όλη τη ζωή. Αυτό ήταν όλη τη ζωή και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν, όπως είπαμε πριν, ο Κύριος, ο Θεός του τα πρόσθεσε. Του τα έδωσε. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί προσέξτε λίγο. Ο Κύριος λέει, πώς έρχεται τώρα μέσα μας, ο πατέρας πώς έρχεται, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, καθώς λέει εγώ και ο πατήρι είμαστε, τι λέει, ένα, εν. Όχι εις, το εν σημαίνει ότι είμαι εγώ με τον πατέρα ενωμένος. Δεν είμαι εις, είμαι εν. Παρένθεση. Επομένως, εάν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήθελε να πει ότι άκου Ισραήλ και ο Θεός είναι πολλά πρόσωπα, τι θα έλεγε βάσει της ελληνικής γραμματικής. Άκου Ισραήλ και ο Θεός σου εν εστί. Είπε εις. Ωραία. Ο Κύριος όμως λέει είναι με τον πατέρα εν. Και όπως εγώ είμαι με τον πατέρα εν, θέλω να είστε κι εσείς εν ημίν, δηλαδή με ποιους εν ημίν, με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος πλήρωσε την αμαρτία μας, και με τον Πατέρα, πάντα έτσι έρχεται, εν. Και τι θέλει τώρα να κάνει ο Κύριος, όλα αυτά που είπαμε. Έχετε καταλάβει τι θέλει να κάνει. Θέλει τον Εμμανουήλ εδώ τώρα. Να το ξαναπώ. Λέει ο Κύριος, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν τα λέω από εμαυτού, αλλά ο πατήρ μένον εν εμή, ποιεί τα έργα αυτού. Έτσι δεν είπε. Ο πατέρας που μένει μέσα μου, ποιεί τα έργα αυτού. Και μας είπε ο Κύριος ότι και εμείς θα κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος και μεγαλύτερα. Δεν μας είπε. Πώς θα τα κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο Θεός θέλει να εκενώσουμε τον εαυτό μας. Ό,τι παραδώσεις στον Κύριο θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει. Εάν του παραδώσεις τα πάντα, θα πάρει τα πάντα ο Κύριος και θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που το χρησιμοποιούμε πάλι για την Τριάδα, αλλά δεν προσέχω εγώ. Μπορεί άλλοι να το ξέρετε. Εγώ δεν προσέχα παρακάτω. Στην Γένεση. Ασκάμωμεν έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίως ημών. Εμείς το χρησιμοποιούμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι εκεί πέρα το ασκάμωμεν είναι ένας πληθυντικός. Που βέβαια μετά, αν το διαβάσει κάποιος, είναι ενικός. Λέει, γιατί και ο Θεός έκαμεν. Ωραία. Ασκάμωμεν άνθρωπο. Ποιοι λαμβάνουν μέρος στο να κάμωμε τον άνθρωπο. Ο πατέρας, ο Υιός, ποιοι άλλοι παίρνουν μέρος. Οι Άγιοι παίρνουν μέρος. Ναι, και λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών. Δηλαδή, μέσα στην εικόνα που ο Θεός μας δείχνει,

ο Θεός στη γη. Και τότε είναι που θα αρχίσει ο Κύριος με δύναμη να ενεργεί τα θαυμάσια Του. Πριν ήταν μόνο μέσα στον Κύριο. Γι' αυτό τους έλεγε ότι εάν δεν απέλθω, δεν μπορεί να έλθει το Πνεύμα. Και σας συμφέρει, λέει, να απέλθω. Λίγο οξύμορο αυτό. Μα έχουμε τον Κύριο εδώ. Αν είχαμε τον Κύριο εδώ πέρα, θα θέλαμε να φύγει. Όχι. Αλλά ο Κύριος όμως μας λέει, και να το πιστέψουμε, ότι μας συμφέρει να φύγει και να έρθει όπως ήρθε τώρα μέσα μας. Γιατί τώρα ο καθένας από εμάς μπορούμε να είμαστε ο Ιμμανουήλ. Δηλαδή, ο Θεός στη γη. Αυτό που ο Θεός εξ αρχής ήθελε. Και να κάνουμε το θέλημά Του. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Ξέρω ότι όταν άρχισα να το βλέπω αυτό, άρχισα να καταλαβαίνω τη σοβαρότητα του πράγματος. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, αλλά είναι προς το συμφέρον μας, αδελφοί. Προς το συμφέρον μας. Είναι προς το συμφέρον μας. Ό,τι του παραδώσεις, είναι ένα μυστικό αυτό. Ό,τι του αφήσεις να το χειριστεί ο Κύριος, θα το φέρεις πέρας τέλεια. Θυμάστε, ο Χριστός τι δεν ήθελε. Δεν ήθελε να φύγει ο Πατέρας από μέσα Του. Γιατί πολύ απλά, αυτά που είδαμε, είχε μάθει να κυβερνάει τη ζωή του ο Πατέρας. Ο Πατέρας. Ο Πατέρας κυβερνούσε τη ζωή Του. Και στο Σταυρό επάνω θα έφευγε ο Πατέρας και αυτό ήταν που τον τρόμαζε. Ακόμα και όταν προσευχήθηκε και είπε, αν είναι δυνατόν να πάρεις το ποτήριο αυτό από μου, θυμάστε την προσευχή που έκανε, ο Κύριος το είπε, αλλά σας θυμίζω ότι πριν έκανε την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Και είπε, όχι το θέλω, το δικό μου θέλημα, το δικό σου. Έκανε την κοινωνία, δηλαδή ήξερε ότι τελικά θα πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Κύριε, θα πάω. Και πρώτα έκανε την κοινωνία. Λάβετε αυτό, είναι το σώμα που κόβεται για σας. Το ίνος είναι το αίμα που χύνεται για σας. Σύμβολο. Και μετά στην προσευχή του είπε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που τον φόβιζε ήταν που θα έφευγε ο Πατέρας. Γιατί, λέει, έγινε υπήκος θανάτου μέχρι Σταυρού. Αυτό ήταν. Θέλουμε να γίνουμε ο Εμμανουήλ στη γενιά μας, στη γη αυτή. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να διώξει? Χίλιους. Μην. Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Χριστέ μου Άγιε. Εσύ είσαι ο οποίος, αυτός που φανερώνεται μέσα από το Λόγο Σου, καθώς μελετάμε, καθώς διαβάζουμε, Κύριε μου. Βλέπουμε Εσένα μέσα στη ζωή μας, Χριστέ μου. Βλέπουμε την πορεία μας σαν άνθρωποι από εκεί που μας κάλεσες, μας έφερες μέσα στο φως Σου, Κύριε ο Θεός μου. Την αμαρτία που με τη χάρη Σου αφήσαμε πίσω, Κύριε ο Θεός μου, και Εσύ τη σκέπασες και δεν τη θυμάσαι πλέον, Χριστέ μου, καθώς μας έφερες μέσα στην αλήθεια Σου, μέσα στο φως Σου, Χριστέ μου. Μας έβαλες μέσα στο σώμα Σου, το παγκόσμιο αυτό, στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Και είμαστε μέλη αλλήλων, Χριστέ μου, Κύριε. Απολαμβάνουμε αυτή την ομορφιά, αυτή την αγάπη που Εσύ βάζεις μέσα στο σώμα Σου, μέσα στην Εκκλησία Σου, ο ένας για τον άλλον. Και σε ευχαριστούμε, ο Θεός μου, γιατί Εσύ είσαι όλη η προσδοκία της ζωής μας, Κύριε ο Θεός μου. Εσύ είσαι ό,τι πιο όμορφο έχουμε, ό,τι πιο όμορφο ποθούμε, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομά Σου. Και ξέρουμε ότι μας έφερες στη γενιά μας αυτή, γιατί τώρα είναι που έχουμε μέρος εργασίας να κάνουμε για Σένα, Χριστέ μου, στο όνομά Σου. Και θέλουμε, Χριστέ μου, να διεγείρεις πίστη μέσα μας, Κύριε ο Θεός μου, στο όνομά Σου. Να δει ο καθένας μας μέσα στην ψυχή του, μέσα στο πνεύμα του, Χριστέ μου, να ελέγξουμε το βάδισμά μας, την αφιέρωσή μας, να ελέγξουμε το τι έχουμε αφήσει Εσένα να κάνεις, πόσος έχουμε αφήσει, Κύριε ο Θεός μου.
και να μας ελευθερώσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Θέλουμε να σου κάνουμε χώρο να έρθεις και να κατοικήσεις πλούσια μέσα μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεός μου. Στον κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά και σαν σώμα, σαν εκκλησία, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να δούμε τη Βασιλεία Σου, θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους σωσμένους, θέλουμε να δούμε τις ψυχές που ποθείς να μαζέψεις μέσα στην πίμνη Σου, Χριστέ μου, και θα το κάνεις με δύναμη, θα το κάνεις με δόξα, Κύριε, και

0: Εδώ είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις, Χριστέ μου Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού παραδίδουμε τα πάντα σε Σένα, Χριστέ μου Κύριε Θεός μου. Παραδίδουμε τα πάντα σε Σένα και ό,τι έχουμε κρατήσει για μας θέλω Εσύ σε κάθε καρδιά που θέλει να λάβει αυτό ακριβώς το ρόλο Εσύ να το δείξεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και να μας δώσεις μέσα το Πνεύμα Σου καθώς κατοικεί, Κύριε, να το χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο, Κύριε Θεός μου. Να σε αφήσουμε να εργαστεί σε όλους τους τομείς, Κύριε Θεός μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη την δόξα Σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε, εσύ ευλογείς το λόγο σου, το ξέρουμε γιατί είναι τα γραμμένα ρήματα σου Κύριε που πρέπει να τα ξέρουμε και να εκπαιδευόμαστε σε αυτά, γιατί μέσα από εκεί έχουμε όλα τα διδάγματα Κύριε που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας την πνευματική σήμερα Χριστέ μας. Πριν μερικές εβδομάδες είχαμε μιλήσει για τους τύπους του βαπτίσματος και υπάρχουν και τύποι στην Παλαιά Διαθήκη. Είχαμε πει για το βάπτισμα του Ιωάννη, του βαπτιστή, του πρόδρομου, έτσι το θυμάστε. Είχαμε και το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό. Είχαμε το βάπτισμα του διωγμού της θλίψης, που είναι ένα λίγο δύσκολο θέμα, που λέει ο Κύριος εγώ έχω να βαπτιστώ τότε που ήταν η ώρα της θλίψης. Και έχουμε και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, που το ξέρουμε όλοι. Και από αυτούς τους τέσσερις τύπους του βαπτίσματος, αυτό που πιο πολλοί χριστιανοί ξέρουμε και έχουμε εμπειρία, είναι το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας κυρίως σε αυτές τις δύο μορφές βαπτίσματος. Αναγεννήθηκες, ναι. Είσαι βαπτισμένος στο νερό, ναι. Βαπτίστηκες στο Πνεύμα το Άγιο, ναι. Ωραία, εντάξει. Το κλείσαμε. Είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάθε πιστός. Αλλά είναι καλά να δούμε πώς σχετίζονται μεταξύ τους και με τα άλλα μέρη του Λόγου του Θεού και της Θείας Πρόνοιας για τους χριστιανούς. Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα με την εξής μορφή. Ποιο ρόλο παίζουν το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα στο συνολικό σχέδιο του Θεού για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης? Και θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση σε αυτό το ερώτημα που συχνά χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Θα πάμε πίσω στην αρχή που ήταν η Θεία Απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο, γιατί είναι ένας τύπος, είναι ένα πρότυπο της μεγαλύτερης απελευθέρωσης από τη δουλεία της σκλαβιάς, του σατανά δηλαδή, στα πνευματικά, που προσφέρθηκε σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή μέσω του Ιησού Χριστού. Θυμάστε που όταν γιορτάζουμε το Πάσχα, που προσπερνάει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και φεύγει ο λαός από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, έτσι αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, ενώ για μας σήμερα, στο πνευματικό. Και θα εστιάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα τα δείξουμε για να δούμε τα κύρια στοιχεία της σωτηρίας που παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Κύριος, θυμάστε, έστειλε τον άνθρωπον του, τον Μωυσή, διορισμένον ελευθερωτήν του, στο λαόν Ισραήλ, που εκεί ακριβώς που βρισκόταν. Μέσα στις λάσπες, στη μέση της Αιγύπτου, μέσα στη δυστυχία, μέσα στη τη δουλειά τους. Εκεί τους έσωσε από την οργή και την κρίση μέσω της πίστης στο αίμα της θυσίας την οποία είχε νωρίσει. Θυμάστε, θα πάρετε το αρνάκι στις 10 του μήνα, θα το φυλάξετε μέχρι τις 14, εν Ιάφσιο, νου χρονού δηλαδή, είτε από τα πρόβατα είτε από τα κατσίκια, θα το ψήσετε όλο, δεν θα το βράσετε, θα φάτε ομό, όλο θα το φάτε, το αίμα όμως θα το βάλετε πάνω στις παραστάτες της θύρας, αριστερά δεξιά και από πάνω. Και μάλιστα αυτό θα γίνει στα γρήγορα, δηλαδή δεν θα κάτσετε. Ήτανε ο τρόπος που δείχνει ότι πρέπει να βγεις από τη σκλαβιά. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Καινή Διαθήκη, ο βαπτιστής, θυμάστε, στάλθηκε για να προετοιμάσει την οδό πριν τον Χριστό. Κατά Ιωάννη 1:29. Το σύστησε με τα λόγια, λέει, την επαύριο βλέπει τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό του το έδειξε ο Κύριος βέβαια. Βλέπεις έναν άνθρωπο και έρχεται πάνω σου και σαν από λόγο γνώσεως, πώς να το πω, να, αυτός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι διακήρυξε τον Ιησού ως τον διορισμένο σωτήρα, του οποίου ο σταυρικός θάνατος αργότερα και το χυμένο αίμα θα επιτελούσαν όλα όσα είχαν προαναγγελθεί για το αρνάκι του Πάσχα αιώνες πριν. Και 1 Κορινθίους 5:7, Ανατρέχοντας το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εκαθαρίσατε την παλαιά ζύμη ή να είτε νέον φύραμα καθώς είστε άζυμοι και γάρ το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός». Δηλαδή το δικό μας το Πάσχα είναι το ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Γιατί αδερφοί, το αρνί του Πάσχα παρήχε μια προσωρινή απελευθέρωση για τον Ισραήλ από τη φυσική δουλεία. Ήταν οι σκλάβοι εκεί, είχαν το αρνάκι, βάλαν το αίμα όπως είπαμε και έφυγε ο λαός από εκεί. Και η θυσία του Ιησού Χριστού όμως παραμένει αιώνια σωτηρία για όλους όσους πίστευαν και πιστεύουν στο αίμα που χύθηκε ως εξυλασμό για τις αμαρτίες τους. Τα ξέρετε, αλλά τα λέμε γιατί ίσως κάποιος δεν τα ξέρει, κάποιος που ακούει αργότερα. Το αίμα έχει μέσα ζωή. Γι' αυτό λέει, αν ευχήσει ο αίματος δεν μπορεί να συγχωρηθεί αμαρτία. Γιατί ο Θεός λέει, εφόσον αμάρτησες πρέπει να πεθάνεις. Πρέπει να σταματήσεις η ζωή. Αλλά όλοι οι άνθρωποι θα πέθαιναν, δεν θα μέναν κανένας, αφού όλοι αμάρτησαν. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Άρα, σαν ένα μέσο μέχρι την τέλεια θυσία του Κυρίου Ιησού, ο Κύριος είχε βάλει τα αθώα ζώα. Έβαζε ο αμαρτωλός εγώ το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του το αρνάκι, το κατσικάκι τι ήταν. Σφάζεται αυτό και το αίμα εκείνο πάει πάνω μου. Δηλαδή το αίμα του αθώο συγχωρούνται οι δικές μου αμαρτίες μέχρι καιρού, μέχρι ξανά και ξανά. Τώρα έχουμε την τέλεια θυσία, δεν σφάζουμε τα ζώα γιατί δεν χρειάζεται πια, γιατί εκπληρώθηκε πια με τη θυσία του Κυρίου μας. Δεν ήταν σκοπός του Θεού να παραμείνει πλέον στην Αίγυπτο ο Ισραήλ. Ναι, μεν έκανε την τελευταία πληγή που θανάτωσαν όλα τα πρωτότοκα, αλλά την ίδια ακριβώς νύχτα που θυσιάστηκε το Πάσχα, ο Ισραήλ ξεκίνησε την έξοδο του. Όχι πια ως ένας όχλος σκλάβων, αλλά τώρα ήταν σαν ένα στράτευμα, μετάξι, και φεύγανε. Υπήρχε βιασύνη σε όλα όσα έκαναν. Πήραν το ζυμάρι τους, πριν φουσκώσει με τη ζύμη, όπως τους είχε πει ο Κύριος, προχώρησαν βιαστικά, Έξοδος 12 στο 11. Με σπουδή, τα ραδιά τους στα χέρια τους, λέει με την οσφή ζωσμένη, όταν λέει την οσφή ζωσμένη εννοεί τα μακριά ενδύματα που κρέμονται, τα παίρνεις πάνω και τα βάζεις μέσα στη ζώνη, για να μπορεί να κινηθείς εύκολα να μην μπουρδουκλώνονται τα πόδια σου, όταν είναι να κάνεις απόσταση, να μην εμποδίζουν την κίνηση. Λέει για το αρνί, Έξοδος 12-11, θα το φάτε ως εξής, ζωσμένη τις οσφίες σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας και θα το φάτε με βιασύνη. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Πάσχα κατά κρύβεια σημαίνει προσπέραση. Γιατί όταν ήρθε ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και αυτό είναι μήνυμα πάλι για μας, δεν είδε τον κάθε Ισραηλίτη αν ήταν καλός ή αν ήταν κακός άνθρωπος, αν είχε πολλές αμαρτίες ή λιγότερες, αν ήταν καλός πατέρας ή καλός σύζυγος. Είπε, όπου δει το αίμα δεν θα μπει μέσα, θα προσπεράσει και θα φύγει. Θα πάει παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω, ώσπου να καταλάβει την Αίγυπτον όλη. Και αυτό είναι το μήνυμα ότι ο Κύριος μας συγχωρεί με το αίμα του. Δεν κοιτάζει αν είμαι πολύ αμαρτωλός ή λιγότερο αμαρτωλός, λίγο καλός άνθρωπος, πιο κακός κλπ. Εντάξει, πάντες ήμαρτων, αλλά δεν αμαρτάνουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Με συνείδησεις πορωμένες και μη. Πιο αθώοι, πιο αγνοί, πιο κακοί, πιο χειρότεροι, χείριστοι κλπ. Δεν το βλέπει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει το αίμα. Εφόσον είναι το αίμα του Κυρίου πάνω σου, τέλειωσε. Αυτό είναι το μήνυμα του Πάσχα. Και η θυσία του Κυρίου Ιησού παρέχει αιώνια σωτηρία σε ποιους? Σε αυτούς που πιστεύουν ότι το χυμένο αίμα είναι ο εξυλασμός για τις αμαρτίες τους. Δηλαδή της κάθαρσης από την ενοχή, της συγχώρησης. Και με παρόμοιον τρόπο ο Θεός συναντά τον αμαρτωλό ακριβώς εκεί που βρίσκεται μέσα στον κόσμο και το σώζει από τη δουλεία του, από τη σκλαβιά του. Αλλά 1 Κορυφαίους 10 στην αρχή, ο Θεός δεν αφήνει τον αμαρτωλόν εκεί, αμέσως τον καλεί, γιατί πρέπει να βγει από εκεί που είναι και να έρθει σε έναν νέο τρόπο ζωής, μια ζωή χωρισμού, αγιασμού. Και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τα επόμενα δύο στάδια της απελευθέρωσης του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Γιατί δεν θέλω εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη Και όλοι πέρασαν διαμέσου της θάλασσας και όλοι βαφτίστηκαν στο Μωυσή μέσα στην Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Και όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Γιατί έπιναν από την πνευματική πέτρα που ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Και λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 6, ο Παύλος συσχετίζει αυτές τις εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη με αντίστοιχες εμπειρίες των χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Στο 6 λέει, αυτά λοιπόν έγιναν παραδείγματα για μας. Ταύτα δε τύποι μόν εγεννήθησαν. Και στο 11, αυτά λοιπόν ως τύπος συνέβαιναν σε εκείνους και γράφτηκαν για νουθεσία δική μας. Για μας τους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Ταύτα δε τυπικώς συνέβαινεν εκείνης. Εγράφει δε προς νουθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντικεν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει, ότι αυτές οι εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, που είναι ιστορία, αλλά περιέχουν επίσης έναν επίγον και ένα σημαντικό μήνυμα για μας ως χριστιανούς σε αυτήν την εποχή. Γιατί λέμε τώρα, γιατί να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε, πολλοί αναγεννημένοι δεν ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη, έχουν μόνο την Καινή. Αφού εκεί μας λέει ο Θεός πώς να ζούμε, τι να κάνουμε. Αλλά αδερφοί, το τι συνέβηκε για παράδειγμα τώρα στην Αίγυπτο με το Πάσχα, με το αίμα, με το αρνί, με το έπρεπε να φύγουν, είναι για μας σήμερα, είναι η ζωή εκείνη, τα παραδείγματα, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού σήμερα. Γιατί καταγράφονται ειδικά με θεϊκή κατεύθυνση ως πρότυπα συμπεριφοράς που ο Θεός επιθυμεί να ακολουθήσουν προσεκτικά όλοι οι χριστιανοί πιστοί σε αυτή την εποχή. Ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ναι, υπάρχουν ιστορικά γεγονότα παλαιά και γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα, θα γίνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι... Γιατί κάνουμε μια παρένθεση. Λέμε, τι με νοιάζει εμένα η Αποκάλυψη τώρα? Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εγώ θα φύγω με τον Κύριο στην αρπαγή, άρα το τι θα γίνει μετά δεν με ενδιαφέρει. Μα για να σου τα βάζει ο Λόγος του Θεού εκεί, πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να τα ξέρεις. Και έχοντας αυτό κατά νου, ας εξετάσουμε ποια παραδείγματα ή μαθήματα μας θέτει ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Κορίνθιους. Εδώ που είδαμε πριν τα πρώτα 4 εδάφια του κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι, εδώ 1 Κορινθίους 10 στην αρχή, η πολύ σύντομη αλλά σημαντική λέξη πάντες εμφανίζεται τουλάχιστον 5 φορές. 1 Κορινθίους 10 στην αρχή. «Ου θέλω γάρ ημάς αγνοήν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό πνευματικόν βρώμα έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικόν έπιον πόμα». Δηλαδή, σαφώς ο Παύλος τονίζει ότι όλα αυτά τα παραδείγματα ή τα πρότυπα πρέπει να ακολουθούνται από όλον τον πιστό λαό του Θεού. Δεν αφήνει ο Θεός περιθώρια για καμία εξαίρεση. Δηλαδή, αυτά τα γεγονότα ισχύουν για όλον τον λαό του. Γι' αυτό λέει πάντες, πάντες, πάντες, πάντες. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα πρότυπα στα οποία αναφέρεται ο αδελφός ο Παύλος? Υπάρχουν 4 διαδοχικές εμπειρίες, αν το δούμε. Όλοι ήσαν κάτω από την Νεφέλη. Όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα, έτσι, για να πάνε απέναντι. Όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Όλος ο λαός. Αυτές τις 4 εμπειρίες πρέπει επίσης να ακολουθήσει ο λαός του Θεού σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να περνούμε μέσα από την Νεφέλη. Πρέπει να περάσουμε μέσα από τη θάλασσα, θα δούμε τι συμβολίζει. Να τρώμε την ίδια πνευματική τροφή, να πίνουμε το ίδιο πνευματικό ποτό. Μα δεν είμαστε στην Αιγύπτο. Είμαστε τώρα. Τώρα, πώς ακριβώς συσχετίζονται αυτά τα 4 πρότυπα με την εμπειρία των πιστών σήμερα, στην εποχή μας? Ποιο είναι το μάθημά τους που ισχύει για μας τους πιστούς σήμερα να πούμε, Κύριε, τι θέλεις από μας να κάνουμε, πώς να ζούμε? Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι αυτές οι 4 εμπειρίες εμπίπτουν σε 2 ζεύγη από τα 4. Οι πρώτες 2, δηλαδή η διέλευση κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα που άνοιξαν και πέρασαν, ήταν εμπειρίες μεμονωμένες που συνέβησαν μια φορά. Δεν περνάς κάθε μέρα από τη θάλασσα, να στεγνώσει η θάλασσα και να περάσεις από μέσα ή η νεφέλη. Οι επόμενες δύο που λέει για το φαγητό και την πόση, την πνευματική, ήταν συνεχιζόμενες, γιατί συνέχισαν να τρώνε το μάνα 40 χρόνια, θυμάστε, μέχρι τέλους, και έπιναν, επαναλαμβάνοντα δηλαδή τακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα να δούμε το πρώτο ζεύγος των εμπειριών, εκείνες που έλαβαν χώρα μόνο μια φορά, τη διέλευση κάτω από το σύννεφο, την Νεφέλη, το νέφος εκείνο, και μέσα από τη θάλασσα. 1 Κορινθίους 10 στο 2, το κλειδί για την κατανόηση αυτών των εμπειριών, περιέχεται σε μια χαρακτηριστική φράση που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με αυτές. «Και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την Νεφέλη και εν τη θαλάσση». Σαφώς, επομένως, αυτές οι δύο εμπειρίες αντιστοιχούν σε δύο μορφές βαπτίσματος, οι οποίες ο Θεός έχει ορίσει για όλους τους χριστιανούς σε αυτή την εποχή. Ποιες είναι οι δύο μορφές βαπτίσματος που αντιπροσωπεύονται από αυτές τις δύο εμπειρίες? Το βάπτισμα στην Νεφέλη τότε για το λαό Ισραήλ αντιστοιχεί με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα για το σημερινό χριστιανό, ενώ των εσχάτων ημερών. Και το βάπτισμα στη θάλασσα για τον Ισραήλ αντιστοιχεί για το βάπτισμα στο νερό για τον σημερινό χριστιανό. Τώρα, αν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες αυτών των δύο εμπειριών του Ισραήλ, θα δούμε πόσο κατάλληλη είναι κάθε μια ως πρότυπο της αντίστοιχης εμπειρίας για τους σημερινούς χριστιανούς. Στην Έξοδο είναι που μας περιγράφει την ιστορική αφήγηση για το πέρασμα του Ισραήλ κάτω από την Νεφέλη και μέσα στη θάλασσα. Όπως είπα, μετά τη θυσία του Αμνού, το Πάσχα στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν την έξοδό τους την ίδια νύχτα. Δεν τους είπε ο Κύριος, τελειώσατε, ξεκουραστείτε τώρα καμιά εβδομάδα και μετά. Όχι. Και όταν έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί ήταν θάλασσα μεγάλη, πέρασαν θαυματουργικά μέσα από αυτή σαν σε ξηρά. Η πρώτη αναφορά, Έξοδος 13 στο 20. Η πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο λέει, όταν αναχώρησαν από τη Τσοκχώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ προς τα άκρα της ερήμου. Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς την ημέρα σε στήλο Νεφέλης για να τους οδηγεί στο δρόμο και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει, ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην 1 Κορινθίους 10, στην αρχή. «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την Νεφέλη ήσαν». Βλέπετε που το συνδυάζει και αυτό μας οδηγεί να καταλάβουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο από το ταξίδι τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο, γιατί ήταν φυσικό σύννεφο, άδερφοι, κάνουν μια παρέθεση. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα του Κυρίου με επιστημονικόν τρόπο. Ότι άνοιξε η θάλασσα γιατί φύσηξε ο αέρας και φύσηξε πάρα πολύ αέρας και πήρε τα νερά και μπορούσε να κατεβεί η στάθμη κάτω χαμηλά. Ή το σύννεφο τι ήταν, το τάδε και το τάδε. Δεν εξηγούνται αυτά με επιστημονικό. Είναι θαύματα που ο Κύριος έκανε. Ή το μάνα, ας πούμε, λένε να έχει κάτι θάμνους εκεί που βγαίνει κάτι γλυκό να βγει και μπορείς να το πρωί, ας πούμε, μέχρι να λιώσει από τον ήλιο, να φας τέτοιον και τρώνε. Οι Βεδουίνοι το τρώνε. Δεν μπορούσε 3 εκατομμύρια κόσμος να τρώει 40 χρόνια μάνα κάθε μέρα και το, αν το έπαιρνε το διπλό, ευρώμιζε και σκουλίκιαζε και έπρεπε να παίρνει μόνο διπλάσια μερίδα την Παρασκευή για να έχει και το Σάββατο. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί επιστημονικά γιατί δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Επομένως, όταν μας λέει «Πατέρες ημών πάντες υπό την Νεφέλη ήσαν», καταλαβαίνουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ταξιδιού του Ισραήλ, στην έξοδο τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε από πάνω τους, από ψηλά, και συνέχισε να παραμένει μαζί τους. Μέρα νύχτα. Και αυτόν το σύννεφο ήταν σαφώς αντιληπτό από τους Ισραηλίτες. Το έβλεπαν, δεν ήταν κάτι αόρατο. Και έπαιρνε μάλιστα δύο διαφορετικές μορφές. Λέει, την ημέρα ήταν ένα νέφος που έδινε σκιά, γιατί ίσως στην έρημο έκαιγε ο ήλιος. Και ξέρετε, στην έρημο, την ημέρα αν είναι πάρα πολύ ζέστη, τη νύχτα είναι πάρα πολύ κρύο. Την ημέρα ήταν νέφος που έδινε σκιά από τη ζέστη του ήλιου, ενώ τη νύχτα γινόταν στήλη πυρός που έδινε φως για να βλέπουν και ζεστασιά στο σκοτάδι και στο κρύο της νύχτας. Την ημέρα και τη νύχτα παρήχε στον Ισραήλ θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση. Και υπάρχουν δύο ακόμη γεγονότα που αποκαλύπτονται σχετικά με το υπέροχον αυτό νέφος. Ο ίδιος ο Θεός, ο Γιάχφε, ήταν προσωπικά παρόν μέσα στην Εφέλη, προφανώς μέσω του αγγέλου της παρουσίας του. Και δεύτερον, αυτή η Εφέλη χρησιμεύε για να χωρίζει τόσο για να προστατεύει το λαό Ισραήλ και από την άλλη τους Αιγύπτιους, γιατί ήταν στη μέση. Δεν ήταν δηλαδή καλή για όλους, και αυτό πρέπει να ξέρουμε και εμείς το πνευματικό μέρος. Γιατί λέει Έξοδος 14:19. «Τότε ο άγγελος του Θεού που προεπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους». Δείτε δηλαδή το λαό και τους Αιγύπτους που έρχονται από πίσω, λέει, «Για τους αφήσαμε και μας φύγανε. Δεν φτάνει που πάθαμε τόσες πληγές, δεν θα έχουμε σκλάβους να μας δουλεύουν. Πάμε να τους φέρουμε πίσω». Και ήρθε, λέει, και στάθηκε πίσω τους. «Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε», τους Αιγυπτίους δεν έβλεπαν μπροστά τους, «σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα». Δηλαδή από τη μια είχε φως και έβλεπε ο λαός του Θεού, από την άλλη ήταν σκοτάδι. Και λέει στο 24, «και κατά την πρωινή φυλακή ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το στήλο της φωτιάς και της νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το λαό των Αιγυπτίων». Το ωραίο γλυκό σύννεφο που ήταν ευλογία, έδινε σκιά και έδινε φως στο λαό, ταυτόχρονα έκανε κάτι κακό, σε εισαγωγικά, στον εχθρό. Και με αυτή την αφήγηση βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, ο Γιάχβε, μέσω του αγγέλου του, ήταν και εκινήτο εν την Εφέλη. Και η Εφέλη κινήθηκε πάνω από τον Ισραήλ, από μπροστά προς τα πίσω, και τη νύχτα, καθώς περνούσαν τη θάλασσα, ως στήλος παρενέβη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αιγύπτιους για να, τι να κάνει, να χωρίσει και να προστατεύσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γι' αυτό λέμε ότι το σύννεφο είχε πολύ διαφορετική σημασία και επίδραση για τους Αιγύπτιους. Γιατί για αυτούς ήταν σύννεφο και σκοτάδι, αλλά για τον Ισραήλ έδινε φως τη νύχτα. Και αυτό το νέφος, αδερφοί, ήταν σκοτάδι για την Αίγυπτο. Για ποιον? Για το λαό αυτού του κόσμου. Ενώ για το λαό του Θεού ήταν φως για τον Ισραήλ. Γιατί, όπως είπαμε, όταν ερχόταν η μέρα, το σύννεφο ήταν ακόμη πιο τρομερό. Λέει, ο Κύριος, λέει, συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων πάνω από το στήλο της φωτιάς. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το σύννεφο είναι ένας τύπος ή μια εικόνα του βαπτίσματος με το Πνεύμα του Άγιο. Γνωρίζουμε λοιπόν για αυτήν την Εφέλη και να δούμε πώς εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό το σύννεφο, λέει, ήταν από ψηλά και κατέβηκε πάνω στο λαό του Θεού από ψηλά, από τον ουρανό. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια αόρατη επιρροή, ήταν αντιληπτή. Το έβλεπε κάποιος με τα φυσικά του μάτια. Μέσα στο ηλιοκαύμα έρχεται σαν να έχεις μια ομπρέλα από πάνω σου και έδινε όμορφη σκιά, δροσιά. Σκιά από τη ζέστη την ημέρα και φως και ζεστασιά τη νύχτα που ήταν κρύο. Και έδινε στο λαό του Θεού θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλα τα ταξίδια τους. Γιατί όπου πήγαινε η Νεφέλη, πήγαινε ο λαός μαζί, τους οδηγούσε πού να πάνε. Και όπως είπαμε, μέσα στο σύννεφο ήταν η ίδια παρουσία του Γιάχβε. Και ήταν στο σύννεφο που ο Κύριος ήρθε προσωπικά να σώσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γιατί, αδερφοί, οι Ισραηλίτες όταν έφυγαν ήταν πρώην σκλάβοι, ακόμα σκλάβοι. Δεν είχαν ούτε πολεμικά όπλα, ούτε ήξεραν από τέχνες πολεμικές ή δεν ήταν εκπαιδευμένοι. Ήταν εργάτες σκλάβοι. Όταν έρχεται ο στρατός από πίσω με τα άρματα, με τις άμαξες, τις σιδερένιες, με τα άλογα οι Αιγύπτιοι, θυμωμένοι που καταστράφηκαν η χώρα τους σχεδόν εντελώς, φυσικά θα φοβόντουσαν εάν δεν επέμενε ο Κύριος να τους φυλάξει. Αλλά βλέπουμε ότι η Νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού, αλλά για τους εχθρούς τους το ίδιο νέφος ήταν κάτι σκοτεινό και τρομακτικό. Δεν ήξεραν πού να πάνε, δεν έβλεπαν μπροστά τους. Και ήρθε η Νεφέλη ανάμεσα στο λαό του Θεού και τους εχθρούς του, χωρίζοντας τους έτσι και προστατευόντάς τους. Και Γι' αυτό βλέπουμε πόσο τέλεια σχετίζεται μέσα από αυτά τα γεγονότα με το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και τι σημαίνει αυτή η εμπειρία για το λαό του Θεού σε αυτήν την οικονομία. Γιατί το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει πάνω στο λαό του από τον ουρανό, περιβάλλοντας τον και βυθίζοντας τον μέσα του. Γιατί μπαίνουμε μέσα στο Θεό και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Επομένως είναι αισθητά αντιληπτό και τα αποτελέσματα που παράγει και εσωτερικά το νιώθει μόνο η ψυχή, αλλά και ορατά πολλές φορές απ' έξω. Άλλος δοξάζει τον Κύριο, μιλάει γλώσσες, φαίνεται και στους γύρω. Και το Πνεύμα του Θεού ερχόμενο με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εφέλη συμβολίζει το Θεό εν Χριστώ που έρχεται ως παράκλητος. Γιατί αυτός είναι που μας παρέχει σκιά στον καύσωνα της πνευματικής ερήμου, της ερήμου του κόσμου. Και φως και ζεστασιά όταν γύρω μας έχουμε σκοτάδι και ξέρετε παγωνιά πνευματική. Έρχεται ο Κύριος και ζεσταίνει εκεί που είναι ξεραΐλα. Το Πνεύμα του Θεού παρέχει στο λαό του θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλη την επίγεια παροικία του. Όλα τα χρόνια που είμαστε πιστοί έχουμε τον Κύριο συνέχεια μαζί μας. Ιωάννης 14:18. Γιατί μέσα σε αυτήν την εμπειρία περιέχεται η πραγματική παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ο ίδιος Ιησούς λέει «Ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς». Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ποιος αφήνει ορφανούς? Ο μπαμπάς. Λέει «Δεν θα σας αφήσω φεύγω, αλλά θα έρθω προς εσάς». Και βλέπουμε ότι το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει έναν ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει ένα σκοτεινό πράγμα, ένα ακατανόητο. Ο άλλος θα πει τι βλακίες είναι αυτό, τι, δεν το θέλω, όχι, το φοβάμαι, τι είναι αυτά. Όταν ακούει κάποιον να λέει γλώσσες μπορεί να νιώσει γιατί είναι εκεί η σάρκα που δεν δέχεται τα του πνεύματος. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 2:14. Ψυχικός δε άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού. Μωρία γάρ αυτό έστιν και ου δύναται γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Ο ψυχικός άνθρωπος, δηλαδή ο σαρκικός. Ενώ το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των υπόλοιπων ανθρώπων. Χωρίζει δηλαδή και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, τις φθοροποιές επιρροές του κόσμου. Μπαίνει αυτό το χώρισμα η Νεφέλη από πίσω και δεν μπορεί να σε φτάσει όσο εσύ μένεις κάτω από την Νεφέλη. Έξοδος, πάμε πίσω στο 14:21. Θα στραφούμε στο βάφτισμα στη θάλασσα. Γιατί είδαμε την Νεφέλη πριν που. Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατόν ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσο της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους. Γι' αυτό λέω που προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα και λένε «Εντάξει, φύσηξε πολύ, ήταν ξέβαθα, έφυγε το νερό, μπορούσες να περπατήσεις». Ναι, αλλά τι λέει στο 27, διαβάζουμε μετά πώς οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν, λέει «Πάμε κι εμείς, αφού πάνε αυτοί, πάμε κι εμείς να τους φέρουμε πίσω μέσα από αυτόν το διάδρομο». Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα, μετά που πέρασαν και βγήκαν έξω, και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι φεύγοντας τη συνάντησαν και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσο της θάλασσας. Γιατί μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα απόσταση και εγκλωβίστηκαν μέσα. Και όταν πήγαν να φύγουν ήρθαν τα νερά και τους κάλυψαν. Γιατί λέγανε ήταν λίγο το νερό, ξέβαθον εκείνη η περιοχή και γι' αυτό δεν ήταν θαύμα. Και λέει και μια ακροάτρια που άκουγα, λέει ναι μπορεί να μην ήταν θαύμα όπως το λέτε, αλλά σίγουρα τα θαύμα που αυτά τα νερά τα τόσο λίγα έπληξαν ολόκληρο το στράτευμα των Αιγυπτίων. Και εκεί δεν μπορούσαν να πουν τίποτα γιατί σου λέει το ένα δεν το δέχεσαι, το άλλο δεν το δέχεσαι. Και παράλληλα με αυτήν την αφήγηση στην έξοδο, Εβραίους 11:29, πρέπει να διαβάσουμε ένα σχόλιο στην Καινή Διαθήκη για αυτόν το γεγονός. «Με πίστη σαν από ξερή γη διάδικαν την Ερυθρά θάλασσα. Και όταν επιχείρησαν το ίδιο πράγμα και οι Αιγύπτιοι, τους κατάπιαν τα νερά. Πίστη διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς γης. Ισπήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι, κατεπόθησαν. Καταπιώθηκαν. Πολύ χαρακτηριστικό, διότι δεν είναι το νερό να σε σκεπάσει. Τους κατάπιαν τα νερά. Όταν λέει ήταν τείχος αριστερά και δεξιά, ψηλά, τεράστια, σκεφτείτε αυτά τα νερά να πέσουν πάνω σου. Και υπό το φως αυτών των αποσπασμάτων, τώρα μπορούμε να απαριθμίσουμε τα κύρια γεγονότα που αποκαλύφθηκαν σχετικά με το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα, για να δούμε πόσο όμορφα εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα κατέστη δυνατό προφανώς μετά από μια υπερφυσική παροχή της δύναμης του Θεού. Δεν γινόταν αλλιώς. Και οι Ισραηλίτες μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτήν την παροχή πώς? Μόνο μέσω της πίστης τους. Με πίστη διάδικαν. Γιατί τα νερά άνοιξαν πρώτα και στη συνέχεια ανέκλεισαν. Πώς? Με μια πράξη πίστης. Με πίστη ο Μωυσής άπλωσε την ράβδο και άνοιξαν και με πίστη έγινε το ανάποδο. Και ο Ισραήλ ως σύνολο μπόρεσε να περάσει μόνο μέσω πίστης. Γιατί αδερφοί, εγώ σκέφτομαι να περπατάω και να βλέπω το νερό εκεί πάνω και από την άλλη μεριά, σαν τείχος τεράστιος. Λέω τώρα, αν πέσει, γιατί λογικά έπρεπε να πέσει. Κάποια θεία δύναμη το κρατούσε συνέχεια αν έτσι, να είναι τείχος αριστερά και δεξιά. Θυμάμαι, έβλεπαμε το καρτούμε το Μωυσή και έβλεπε μέσα από το νερό και κάτι σαν φάλαινες, έτσι, τεράστια ψάρια. Λέω, δίπλα σου τώρα, σαν το ακουάριο που είναι τείχη. Μόνο μέσω πίστης, Κύριε, κράτατα να βγούμε, να περάσουμε. Οι Αιγύπτιοι, προσπαθώντας να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά χωρίς πίστη, δεν σώθηκαν, αλλά καταστράφηκαν. Άρα, ο Κύριος δεν είναι ένα κουμπί, άνοιξε, κλείσε. Άνοιξε, σουσάμι, άνοιξε. Όποιος και να το πει. Όχι, δεν πάει έτσι. Ποιος περνά, ο λαός μου. Θα μείνει ανοιχτό. Ποιος περνά, ο εχθρός μου. Θα κλείσει. Δεν μπορούσαν οι Αιγύπτιοι να το κρατήσουν αυτό. Κατέπεσε και καταπιώθηκαν. Ο λαός Ισραήλ κατέβηκε στα νερά, πέρασε μέσα από τα νερά και βγήκε ξανά από τα νερά. Περνώντας μέσα από αυτά, ο Ισραήλ τελικά τι έγινε, χωρίστηκε από την Αίγυπτο και από την τελευταία αναπηλή της κυριαρχίας τους πάνω τους. Γιατί αδερφοί όταν έκλεισαν τα νερά και έβλεπες εκεί τα πτώματα που επέπλεαν και τα ό,τι έμειναν, τα συντρίμια τους κλπ, τέλειωσε η θάλασσα, έκλεισε. Δεν μπορούσαν να πάνε πίσω, ούτε η μεν, ούτε η δε. Άρα χωρίστηκες από την Αίγυπτο, χωρίστηκες από τη σκλαβιά, από την παλιά ζωή. Μπήκε ο λαός από τα ύδατα για να ακολουθήσει ένα νέο ηγέτη, να ζήσει σύμφωνα με νέους νόμους που δεν ήξεραν πιο πριν και να βαδίσει προς ένα νέο προορισμό. Πάμε στη νέα γη που θα μας δώσει ο Κύριος, τη γη Χανάν. Ας δούμε τώρα πόσο τέλεια αντιστοιχεί καθένα από αυτά τα γεγονότα στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και τι σημαίνει η εμπειρία του λαού του Θεού σε αυτήν τη θεϊκή οικονομία. Το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό έχει καταστεί δυνατό για τον πιστό, ξέρουμε, μόνο μέσω του θανάτου και της υπερφυσικής ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα είναι αποτελεσματικό μόνο μέσω της προσωπικής πίστης εκ μέρους του πιστού. Γιατί λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δεν μπορώ να πιάσω έναν άνθρωπο που περπατάει αμέριμνο στον δρόμο, να τον πιάσω, να τον βουτήξω, να του πω στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαφτίζω και να το σηκώσω και να του πω είσαι χριστιανός. Αφού δεν θέλω, ούτε ήξεραν, ούτε πίστεψαν, ούτε τίποτα. Άρα δεν είναι να μπει και να βγει από το νερό, όπως μπήκαν και οι Αιγύπτιοι. Αυτό που πρέπει να γίνει με γνώση και με πίστη. Όσοι τηρούν αυτήν τη διάταξη χωρίς προσωπική πίστη, είναι σαν τους Αιγύπτιους που μπαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, η πράξη τους όχι μόνο δεν τους σώζει, αντίθετα τους καταστρέφει. Δηλαδή, αν οι Αιγύπτιοι δεν έμπαιναν, δεν επιχειρούσαν να μπουν για αυτοί, τουλάχιστον θα ζούσαν και θα πέθαιναν αργότερα. Αλλά αυτό τους κατέστρεψε, επειδή το έκαναν χωρίς πίστη. Και σε κάθε περίπτωση, όπου περιγράφεται το βάπτισμα στο νερό, στην Καινή Διαθήκη, το άτομο που θέλει να βαπτιστεί κατεβαίνει στο νερό, περνάει μέσα από το νερό, πεθαίνει δηλαδή και ξαναβγαίνει από το νερό νέα ύπαρξη. Δηλαδή το βάπτισμα στο νερό τι έχει? Έχει σκοπό να χωρίσει σε εισαγωγικά ο Θεός τον πιστό από τον κόσμο και από τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του κόσμου πάνω του. Γι' αυτό είπαμε εκείνον το βράδυ έπρεπε άρον-άρον να φύγουν μακριά από τη σκλαβιά. Τώρα μετά το βάπτισμα ο πιστός κατευθύνεται από το Θεό σε ένα νέο είδος ζωής, Ρωμαίους 6:4. Με νέον ηγέτη, νέους νόμους, νέον προορισμό. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε, άνω κάτω τελεία, όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Βλέπετε αδερφοί, Κατά την απελευθέρωση του από την Αίγυπτο, ο λαός του Θεού, υπό την Παλαιά Διαθήκη, μοιράστηκε δύο κοινές εμπειρίες. Όλοι πέρασαν από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα και όλοι βαπτίστηκαν στο σύννεφο και στη θάλασσα. Να δούμε τη θέση που κατήχαν αυτές οι δύο εμπειρίες στο συνολικό σχέδιο σωτηρίας του Θεού για το λαό του. Ο Κύριος ελευθέρωσε το λαό του εκεί που ήταν, στην Αίγυπτο, μέσω της πίστης τους στο αίμα της θυσίας του Πάσχα. Όπως είπα, μόλις ο Θεός έσωσε το λαό του στην Αίγυπτο, δεν τους επέτρεψε να παραμείνουν εκεί. Αντίθετα, τους κάλεσε να φύγουν την ίδια νύχτα της απελευθέρωσής τους. Βιαστικά, με την οσφή, ζωσμένοι, όχι πλέον έναν απλό μπουλούκι σκλάβων, αλλά τώρα ένας στρατός ανθρώπων, ετοιμαζόμενοι για πόλεμο, στρατεύμα, να φύγουν μακριά. Και όταν οι Αιγύπτιοι βάθησαν πίσω από τους Ισραηλίτες με σκοπό να τους φέρουν πίσω στη δουλεία, δύο στάδια απελευθέρωσης του Θεού έλαβαν μέρος για το λαό του, για να τους κάνουν να περάσουν κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα. Και με αυτές τις δύο εμπειρίες ο Κύριος πέτυχε δύο κύριους σκοπούς για το λαό του. Ολοκλήρωσε την απελευθέρωσή τους από τη δουλεία της Αιγύπτου και έκανε την απαραίτητη προμήθεια για τη νέα ζωή στην οποία τους οδηγούσε. Γιατί δεν ήταν απλά να βγουν μόνο, έπρεπε να έχει και την προμήθεια για να ζήσουν από εκεί και πέρα, εκτός της Αιγύπτου. Και όλα αυτά είναι τύποι του σχεδίου του Θεού για απελευθέρωση ή σωτηρία για το λαό του στην παρούσα θεϊκή οικονομία. Δηλαδή, αμέσως μετά την αρχική εμπειρία της σωτηρίας, τι κάνει ο Θεός? Ακόμα και σήμερα, καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του τη ζωή. Ωραία, ήρθες κοντά μου, μετανόησες, θέλεις να είσαι μαζί μου. Πρέπει να βγεις από την παλιά ζωή, τις παλιές συνήθειες, τις παλιές σχέσεις. Και αυτή η κλίση, να βγει ξεχωρισμένος, είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς: «Διό εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε. Καγώ εις δέξομαι εμάς, και έσομαι εμήν εις πατέρα, και εμείς έσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας, λέει Κύριος Παντοκράτορ». Έξω, μακριά από αυτούς. Ούτε να τους αγγίξετε, τίποτε. Ακαθάρτου μη άπτεστε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και σήμερα ο Σατανάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, τι επιδιώκει να κάνει? Ό,τι έκανε ο Φαραώ. Να καταδιώξει το λαό του Θεού, όπως απομακρύνεται και του φεύγει από την κυριαρχία του, και να τον επαναφέρει πίσω στη σκλαβιά, στη δουλειά του. Αυτό δεν κάνει και στα παιδιά του Θεού? Πόσοι πιστοί αγγίχτηκαν, ήρθαν κοντά στον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπεις ότι τους τραβάει πίσω εκεί που ήταν, η σκλαβιά τους. Και θυμάστε, υπάρχουν και καλά εισαγωγικά πράγματα που αρέσουν στη σάρκα. Μα τα κρεμμύδια που τρώγαμε μέσα στα ριάκια, μέσα στη λάσπη να λέταν το ποταμός, τα πράσινα, τα σκόρδα, το κρέας μας. Εδώ είμαστε στην έρημο. Τι κάνουμε εδώ στην έρημο? Δεν αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο η πνευματική ζωή. Δεν γεμίζει η ψυχή και περιμένει να γεμίσει μόνο η σάρκα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος ακόμα και σήμερα καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του ζωή, τις παλιές του συνήθειες και τις παλιές του σχέσεις. Και αυτή η κλίση είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο.

Ο Κύριος ταυτόχρονα έκανε επίσης την απαραίτητη πρόνοια για τη νέα ζωή στην οποία σκοπεύει να οδηγήσει το λαό του. Τώρα να δούμε γρήγορα τις άλλες δύο εμπειρίες που ο Θεός όρισε για όλον τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Να τρώνε την ίδια πνευματική τροφή και να πίνουν το ίδιο πνευματικό ποτό. Σε αντίθεση με το διπλό βάπτισμα, το οποίο δεν επαναλαμβανόταν ποτέ, η τροφή και το ποτό αντιπροσώπευαν τη συνεχή παροχή του Θεού, από την οποία ο λαός του έπρεπε να συμμετέχει τακτικά κάθε μέρα. Δεν έχεις ανάγκη να φας και να πιεις μέχρι να ολοκληρώσει την πορεία του. Και η πνευματική τροφή που ο Θεός όρισε για τον Ισραήλ ήταν το μάνα που κατέβαινε σε αυτούς κάθε πρωί. Ήταν κάτι σαν πάχνη, ένα είδος που ήταν γλυκό σαν μέλι και τρώγανε από αυτό και ζούσανε, αδερφοί, 40 χρόνια. Μου πείτε, μα πολλές φορές λένε το βαρεθήκαμε αυτό το ίδιο και το ίδιο. Ναι, αλλά κοίταξε ότι μπορούσες να ζήσεις και να διατηρηθείς, να πάρεις τις ουσίες που έχει ανάγκη ο οργανισμός σου, τα μέταλλα, τα στοιχεία, ό,τι έχει ανάγκη ένας άνθρωπος για να ζήσεις. Γιατί είναι 40 χρόνια, δεν είναι μια εβδομάδα, ένας μήνας. Ξέρετε, έχουμε μέσα μας αποθήκες που αδειάζουν το σίδερο, το ζίνκ, το ψευδάργυρο, ό,τι έχουμε μέσα μας, που είναι κάποια που θέλουν πολύ καιρό να φύγουν από το σώμα, αν δεν τρέφεται κάποιος σωστά. Αλλά δεν μπορεί να αντέξει ένα 40 χρόνια. Σημαίνει ότι αυτό το μάνα είχε μέσα, αφού ο Θεός το έστελνε, ό,τι ουσία χρειαζόταν ο άνθρωπος για να είναι δυνατός και μάλιστα με τις οδοπορίες που κάναμε μέσα στην έρημο, χρειάζονταν δύναμη. Ο Ισραήλ λοιπόν ζούσε με αυτή την υπερφυσική τροφή καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών του προσκυνήματος του στην έρημο. Και μιλώντας γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει ως πνευματική τροφή. Δηλαδή υποδεικνύει ότι για μας ως χριστιανούς αυτό το μάνα δεν αντιστοιχεί στη φυσική τροφή με την οποία πρέπει να θρέψουμε το σώμα μας, αλλά στην πνευματική υπερφυσική τροφή που πρέπει να θρέψουμε το πνεύμα μας, τις ψυχές μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η πνευματική υπερφυσική τροφή του χριστιανού? Ματθαίος 4:4. Ο Χριστός μας δίνει ο ίδιος την απάντηση. Είναι γραμμένο. Λέει στο διάβολο, είναι γεγραμμένον. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αν βάλουμε το μάνα ότι είναι ο άρτος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διαστόματος Θεού. Η πνευματική τροφή, δηλαδή που ορίζει ο Θεός για όλους τους πιστούς σε αυτήν την οικονομία, είναι ο λόγος του Θεού. Μα είναι γράμματα. Πάρ' τα γράμματα αυτά και φάτα. Καθώς τρεφόμαστε με πίστη με το γραπτό λόγο του Θεού, λαμβάνουμε μέσα μας τη θεϊκή ζωή του προσωπικού λόγου, δηλαδή του ίδιου του Ιησού Χριστού. Τι ο λόγος έγινε σάρκα. Δηλαδή, ο Ιησούς την έννοια ο λόγος, σαν να τρώμε τα λόγια. Μπαίνει μέσα μας τα λόγια του Θεού, τα αιώνια. Ιωάννης 6:51. Τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς για τον εαυτόν του? Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσει στον αιώνα. Δηλαδή, αν φάει κανείς από αυτόν το ψωμί, θα ζήσει αιώνια. Αιώνια. Και ο άρτος συνεχίζει, ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, η σάρξ μου έστιν υπέρ της του κόσμου ζωής. Και το ψωμί που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα προσφέρω για να αποκτήσει ζωή ο κόσμος. Έτσι δηλαδή μέσω του γραπτού λόγου, ο προσωπικός λόγος, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, κατεβαίνει για να θρέψει τη ψυχή του πιστού. Επομένως, οι διατάξεις για τη συλλογή του μάνα από τον Ισραήλ αναφέρονται στην Έξοδο, στο 18ο κεφάλαιο, και υπάρχουν τρία σημεία. Συγκεντρωνόταν τακτικά αυτό, γιατί έπρεπε κάθε μέρα να τρως. Συγκεντρωνόταν ατομικά, ο καθένας έπαιρνε για τον εαυτόν του, γιατί έβγαινε ο λαός έξω και έπαιρνε. Και συγκεντρωνόταν νωρίς την ημέρα, κάθε πρωί. Και οι ίδιες τρεις αρχές ισχύουν για τον πιστό, μπορούμε να το δούμε σαν εικόνα για τη σημερινή εποχή. Κάθε χριστιανός πρέπει να τρέφεται με τον λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω, διάβασα την Αγία Γραφή πριν μερικά χρόνια, εντάξει, τι ξέρω, τι να διαβάζω ξανά. Χρειάζεται να τρέφεσαι τακτικά, ατομικά, προσωπικά δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πει ο γείτονας, διαβάζω εγώ για σένα. Εσύ πρέπει να δεις. Και κάθε μέρα, νωρίς την ημέρα. Και τέλος υπάρχει το καθορισμένο πνευματικό ποτό του λαού του Θεού. 1 Κορινθίους 10:4.
για τον Ισραήλ.

0: στην Παλαιά Διαθήκη αυτόν τον ποτό ήταν ένας ποταμός που έρε από την πέτρα. Και ο Παύλος μας λέει «Δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Δηλαδή για τον χριστιανό το θεϊκά καθορισμένο ποτό τι είναι? Ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος που αναβλύζει από μέσα από την εσωτερική του ύπαρξη, όπως βγαίνει από το βράχο, λέει στο κατά Ιωάννην 7:37, λέει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Είχατε ποτέ αυτό το συνέστημα να νιώθετε ότι τρέχουν σαν να βγαίνουν νερά από μέσα σας, που δεν είναι νερά, αλλά είναι αυτή η αίσθηση. Γιατί είναι τώρα το πνευματικό μέσα σε ένα σώμα που είναι σάρκα. Και πολλές φορές νιώθουμε, λέω, νιώθω την παρουσία του Θεού. Πώς τη νιώθεις? Σαν, ξέρετε, μια ανατριχύλα, ένα αίσθημα. Ναι, μα αυτό είναι σάρκα που το νιώθεις το συναίσθημα. Ο Κύριος, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, πνευματικοί, όλο μαζί, χτυπάει και στο σώμα. Για τον Ισραήλ, λοιπόν, αυτός ο ποταμός έρεε από ένα χτυπημένο βράχο. Για τον χριστιανό σήμερα, αυτός ο ποταμός πηγάζει από την χτυπημένη πλευρά του Σωτήρα. Γιατί ήταν ο εξυλαστήρος θάνατος του στο Σταυρό που αγόρασε για όλους τους πιστούς την ενικούσα πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Το αρχικό βάπτισμα, αδερφοί, στο Άγιο Πνεύμα είναι μια εμπειρία που συμβαίνει μια για πάντα και ποτέ δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Βαπτίστηκες. Αλλά το να πίνει κανείς από τα ποταμό του Πνεύματος που ρέει τώρα από μέσα του είναι κάτι που κάθε πιστός πρέπει να κάνει εξίσου τακτικά. Όπως ο Ισραήλ έπινε από το βράχο στην έρημο. Δεν, να πει, ήπια χθες, δεν πειράζει. Α πιούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορείς. Εφεσίους 5:18. Γι' αυτό τον λόγο ο Παύλος χρησιμοποιεί ένα διαρκή χρόνο όταν λέει, που λέει, μην μεθύσκεστε με ίνο γιατί είναι ασωτή, αλλά πληρούσθε εμπνεύματι. Πληρούσθε. Όχι να πληρωθείς μια φορά, αδιάκοπα. Να γεμίζεται, να ξαναγεμίζεται με το πνεύμα. Και συνεχίζει στο 19, γιατί η συνεχής πόση του πνεύματος οδηγεί στις εξωτερικές εκφράσεις που περιγράφει ο Παύλος εδώ. Λαλούντες εαυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες την καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εν ονόματι του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Ευχαριστώντας πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, όταν έχεις το πνεύμα μέσα σου, σου βγαίνει να ψάλλεις, θέλεις, δεν σταματάει και λες πολλές φορές πόσοι λένε βγαίνουν ύμνοι από μέσα μου, βγαίνει ευχαριστία, βγαίνει δοξολογία. Έτσι είναι ο Κύριος. Η συνεχής δηλαδή η διατροφή με το Λόγο του Θεού και η πόση του Πνεύματος του Θεού είναι απαραίτητη, αδερφή, για μια ζωή νίκης και καρφοφορίας. Γιατί είπα πριν, πρέπει να τρέφεσαι κάθε μέρα. Και μπορεί να πει κάποιος, εγώ που δεν διάβασα δηλαδή και ρόμπολη τη γραφή, τι έγινε, ζω. Ζεις σωματικά, αλλά έχεις ζωή νίκης και καρφοφορίας? Όχι, διότι δεν τρέφεσαι. Φύτο ζωής, αν το πούμε έτσι στα εισαγωγικά. Αδερφοί, ο Ισραήλ δεν θα είχε επιβιώσει στην έρημο χωρίς την καθημερινή μερίδα του μάνα. Για σκεφτείτε ο Κύριος να πει ένα μήνα δεν θα σας δώσω μάνα. Θα πέθαιναν. Και αν δεν έπιναν νερό, το ζωντανό νερό από την πέτρα. Ο πιστός σήμερα δεν εξαρτάται λιγότερο από το καθημερινό μάνα του Λόγου του Θεού. Ναι, δεν είναι ότι αν διάβασες μια μέρα θα πεθάνεις, γιατί είναι μέσα σου και αναβλύζει, όπως είπαμε. Λειτουργεί αυτό, γιατί είναι η πληροφόρηση όλη του Πνεύματος μέσα σου. Και η καθημερινή πλήρωση και επαναπλήρωση του Πνεύματος του Θεού είναι κύκλος. Και μετά έρχεται η δίψα και θέλεις να ξαναδείς, να διαβάσεις. Τώρα όταν λέμε διαβάζω και αυτό που κάνουμε το μήνυμα αυτό, πάλι είναι τα εδάφια που μπαίνουν και βγαίνουν τα ρήματα, πληρώνεσαι. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε το πλήρες πρότυπο στην εμπειρία του χριστιανού σε αυτήν την οικονομία. Τελειώνω, αδερφοί. Ο Θεός λοιπόν έχει ορίσει για κάθε πιστό σήμερα εμπειρίες, κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από μια εμπειρία όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι ζεύγος, ταιριάζουν. Έχουμε δηλαδή σωτηρία μέσω της πίστης στο αίμα του Ιησού Χριστού, βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, βάφτισμα στο νερό, καθημερινή διατροφή με το Λόγο του Θεού, καθημερινή πόση του Πνεύματος του Θεού από μέσα μας. Και από αυτές τις πέντε εμπειρίες, οι τρεις πρώτες, σωτηρία, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα, συμβαίνουν μια φορά, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Όμως οι δύο τελευταίες, διατροφή με τον Λόγο του Θεού και πόση του Πνεύματος του Θεού, είναι εμπειρίες τις οποίες ο πιστός πρέπει και οφείλει και θέλει να τις ασκεί τακτικά, κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της παρικίας του εδώ στη γη. Είναι απαραίτητο δηλαδή για να ζήσουμε με τον Κύριο και να μην αποκοπούμε. Βλέπουν αδελφοί πόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού βάζει την Αίγυπτο, τη σκλαβιά σήμερα του κόσμου και έχουμε μετά τη νέα ζωή εδώ, γιατί και εμείς είμαστε από την Αίγυπτο και βγήκαμε και είμαστε στην Χαναάν, αλλά το τι ποιότητα ζωή θα έχουμε είναι απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Ο Κύριος έχει δώσει όλα τα εργαλεία, τα έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι μας και να πάρουμε. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας, Χριστέ μας Άγιε. Δείξε μας, Κύριε μας, πραγματικά να ανοίξει μέσα μας, Κύριε μας, η διάνοιά μας, το πνεύμα μας, η ψυχή μας, να λάβουμε, Κύριε μας, τα ρήματά Σου, αυτές τις εικόνες που Εσύ έχεις βάλει εκεί, Χριστέ μας Άγιε. Να μην διαβάζουμε ιστορίες και να νομίζουμε ότι είναι μύθοι ή παλιές ιστορίες που δεν μας αφορούν, αλλά είναι πραγματικά πώς Εσύ εργάστηκες και πώς μας δείχνεις για να εργαζόμαστε κι εμείς σήμερα, Κύριε. Γιατί και εμείς είμαστε στην Αίγυπτο, Χριστέ μας. Και εμείς έχουμε έναν Φαραώ που μας κυνηγάει και μας θέλει να μας ξαναβάλει στη σκλαβιά και ίσως υπόσχεται και κάποια που αρέσουν στη σάρκα, Χριστέ μας. Αλλά από την άλλη βλέπουμε εσένα, τον κόπο Σου, Κύριε μας. Βλέπουμε την Εφέλη, Χριστέ μας. Βλέπουμε το νερό που βγαίνει και ρέει από την πέτρα, Κύριε μας, που είσαι Εσύ, Ιησού, Χριστέ μας. Και τη δροσιά που παίρνουμε σε σένα, Κύριε. Και την αιωνιότητα που μας περιμένει, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε που μας έβγαλες από την Αίγυπτο, Κύριε μας, Ιησού μας, και μας έβαλες στη γη της υπόσχεσης, Ιησού μου, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια, θέλουμε και σήμερα, Άγιε Πατέρα, και αυτό βράδυ να σε ευχαριστήσουμε, γιατί Κύριε, έχουμε μπροστά στον Άγιο Σου θρόνο δικαίωμα να λατρεύσουμε, να υψώσουμε και να τιμήσουμε Σένα. Για τις χάρη τόσου και δια του Αγίου Αίματός Σου, Κύριε, έχουμε δικαίωμα να ακούσουμε το Λόγο Σου και όλο αυτό να είναι μέσα μας μια ευλογία. Αμήν. Να εγκολποθούμε τα Άγια Σου μαργαριτάρια, να τα κάνουμε δικά μας και να ζήσουμε με αυτά, Κύριε, τα ένδοξα, τα Άγια Σου, τα ευλογημένα Σου, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό κρύψε μας πίσω από το Σταυρό Σου, ευλόγησέ μας και χρήσε το Λόγο Σου και ό,τι λάβει η χώρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Ο Πάδος μας λέει ότι οι καιροί είναι χαλεπή, κακή καιρή, δύσκολη καιρή. Είναι μια περίοδος στο διάβα της ιστορίας ιδιαίτερα δύσκολη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Γιατί το σκοτάδι αυξάνεται και μαζί με το σκοτάδι αυξάνεται και η μαγεία στον κόσμο η οποία προέρχεται από το σκοτάδι. Και καθώς σταθερά πλησιάζουμε στο τέλος, όλο και περισσότερο εμείς τα παιδιά του Θεού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να εξαγοράζουμε την κάθε ημέρα μας προσεκτικά και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ο κόσμος είναι γεμάτος από μια μαγεία που ελκύει τη σάρκα. Και αν δεν προσέξει ένα παιδί του Θεού, κάλλιστα, εύκολα θα παρασυρθεί, θα δελεαστεί και τα μάτια της πίστης θα κλείσουν. Και διαβάζοντας τη Γραφή παρατηρούμε άνδρες ισχυρούς που έπεσαν ως ένας χάρτινος πύργος, που έπεσαν ενώ ήταν στην δύναμη και στην ισχύ τους. Και όλα αυτά, όπως αρκετές φορές έχουμε πει, ο Λόγος τα γράφει γιατί είναι παραδείγματα για εμάς να λάβουμε εμείς νουθεσία. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως 12:1 έως 6 εδάφιο. Και σημείον μέγα εφάνιε το ουρανό, γινή ενδεδειμένη τον ήλιο και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυο σούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζόμενη για να γεννήσει. Και φάνει άλλο σημείον εν το ουρανό και δου δράκον μέγας κόκκινος έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούς να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνο αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε πεδίο άρεν, το οποίο μένει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν εράβδο σιδηρά, και το τέκνο αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνο αυτού. Και η γηνή έφυγε εις την έρημον όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού για να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας 1260. Αυτή η προφητική εικόνα, το προφητικό σημείο που είδε περίπου πριν 2000 χρόνια ο Ιωάννης στην Πάτμο αφορά τους δικούς μας καιρούς, αφορά εμάς. Η γυναίκα δεν είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Η γυναίκα είναι η εκκλησία του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος δεν θα κυνηγήσει τον κόσμο. Ο διάβολος έχει όρεξη, διάθεση και ζήλο θα κυνηγήσει την εκκλησία του Κυρίου, αδελφοί. Και είναι μεγάλο λάθος εδώ να πούμε ότι αυτή η γυναίκα αντιπροσωπεύει στο σημείο που έδωσε ο Κύριος προφητικά στον Ιωάννη ανθρώπους του κόσμου και όχι την εκκλησία του Κυρίου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλά σύμβολα ερμηνεύονται τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Και θα δούμε ότι η γυναίκα αφενός μεν συμβολίζει την εκκλησία του Κυρίου, αφετέρου δε συμβολίζει την αμαρτία, την ψευδοδιδασκαλία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φέρει καταστροφή σε ένα παιδί του Θεού. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι θετική η ερμηνεία του συμβόλου της γυναίκας. Η γυναίκα είναι η εκκλησία. Και βλέπουμε ότι είναι ντυμένη τον ήλιο. Γαλάτες 3, 26, 27 εδάφιο. Προς Γαλάτες επιστολή 3, 26, 27 εδάφιο. Να δούμε το φως. Ποιος είναι το φως που φέρει, ο ήλιος που φέρει αυτή η γυναίκα. Τι υποδεικνύει το προφητικό σημείο που έδωσε ο Κύριος στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Διαβάζουμε λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού. Διότι πάντες είστε οι Θεού για της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύχητε. Άρα κάτω από το σύμβολο του ηλίου που ήταν ντυμένη αυτή η γυναίκα, ο λόγος μας περνάει το γεγονός ότι η Εκκλησία φέρει τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι το αληθινό φως. Ο ήλιος, η δόξα, το απάβγασμα της δόξας, ο χαρακτήρας της υποστάσεως, η ευλογία, ο Κύριος των Κυρίων. Και να διαβάσουμε και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8.12. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8.12. Για να πιστοποιήσουμε τον λόγο τον οποίον λέμε. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσος ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως είναι ο Κύριος. Ο ήλιος είναι ο Κύριος. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη τον ήλιο. Ήταν ντυμένη τον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, καθότι η Εκκλησία φέρει την Άγια Παρουσία εκείνου. Γυρνάμε πίσω στην Αποκάλυψη, στο 12.1. Κάτω από τα πόδια της γυναίκας αυτής υπήρχε η σελήνη. Η σελήνη ως φωστήρας δεν είναι αυτόφωτη. Είναι ετερόφωτη. Παίρνει φως από τον ήλιο για να φωτίσει. Και στην προκειμένη περίπτωση η σελήνη συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη που έπαιρνε φως και αποκαλύψεις από την Καινή Διαθήκη για να μας φανερώσει το σχέδιο της σωτηρίας και της δόξας του Θεού. Ήταν κάτω από τα πόδια της γυναίκας που δείχνει ότι αυτό έχει παρέλθει. Η οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης έχει παρέλθει, καθότι ζούμε πια την οικονομία της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε στο υπόλοιπο του εδαφίου ότι στο κεφάλι της είχε στέφανο με 12 αστέρια. Εδώ ο λόγος του Κυρίου μας φανερώνει ότι η Εκκλησία είχε εξουσία, δύναμη, καθότι το 12 είναι η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού και αυτό όλο μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι εργάτες του Κυρίου, οι άνθρωποι του Θεού, από την αρχή έως την ώρα της αρπαγής του Κυρίου, την ώρα που θα προετοιμάζεται η Εκκλησία να αρπαχθεί, να αναστηθεί. Αμήν. Είναι οι άνθρωποι που εργάστηκαν ως αστέρες του Θεού, λαμβάνοντας φως από τη δόξα και την παρουσία του Κυρίου για το όνομά του. Στεφάνη, που συμβολίζει νίκη, 12 αστέρες, που αυτή η εικόνα δείχνει την πληρότητα των Αγίων του Θεού, των εργατών του Κυρίου, των παιδιών του Θεού. Αυτή η γυναίκα ήταν έγκυος, που δείχνει ότι μέσα στα σπλάχνα της κυοφορούσε ένα τέκνο. Και διαβάζοντας το υπόλοιπο του κεφαλαίου, παρατηρούμε έναν δράκο που είναι ο διάβολος, το σύστημα και κάθε αντίχριστο στοιχείο το οποίο γεννήθηκε, γεννιέται και θα γεννηθεί, το οποίο εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η ουρά αυτού του δράκου, ο οποίος, να σημειώσει, έχει 7 κεφάλια, που είναι οι 7 αυτοκρατορίες, που μέσα από αυτές ο διάβολος θέλησε να κυριαρχεί στον κόσμο, και 10 κέρατα, το αξιοσημείωτο είναι, επαναλαμβάνω, ότι η ουρά του ύπουλα έριξε το 1/3 των αστέρων. Χάμω, αδελφοί, έπεσαν από τον ουρανό, από την παρουσία του Θεού, από την πίστη, από τη δόξα του Κυρίου, από το θέλημα του Θεού, από το έργο το οποίο έκαναν, και έπεσαν στην γη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι έχασαν την όραση, τον στόχο, την κοινωνία τους με τον Θεό. Άρα ένα μεγάλο ερωτηματικό και την σωτηρία τους. Ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αυτοί που θα πέσουν θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα εισέλθουν στην εφταετία του Αντίχριστου, να σωθούνε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο διάβολος, ο δράκοντας, κυνηγάει την γυναίκα στην έρημο, στην πνευματική ξεραίλα αυτού κόσμου. Ενώ το παιδί το οποίο γέννησε αρπάζεται, που είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι Χριστό Ιησού. Άγιοι που στέκονται δυναμικά στη σχέση τους και την κοινωνία τους με τον Θεό. Τα 2/3 αρπάχθηκαν. Το 1/3 έπεσε, έμεινε κάτω. Και η ερώτηση είναι, πόσοι από αυτούς που είναι μέσα στο 1/3 θα καταφέρουν να σωθούν, να μετανοήσουν, να αναθερμανθούν ως προς τον Κύριο, να αναθερμανθεί η σχέση τους, η κοινωνία τους με τον Θεό. Και αυτές οι ερωτήσεις αφορούν και εμάς, αδελφοί, γιατί αυτά που λέμε αφορούν τους δικούς μας καιρούς, άρα και εμάς, τον καθέναν προσωπικά, την κάθε επιτόπια εκκλησία. Γιατί ανήκουμε μέσα σε αυτήν την προφητική εικόνα και μέσα σε αυτό το προφητικό σημείο. Και το σημερινό μας κήρυγμα έχει τίτλο Σαμψόν. Θα πούμε λίγα λόγια γνωστά για την ιστορία, για τη ζωή αυτού ανθρώπου, που ήταν ένας ισχυρός σε χρήσμα και δύναμη άνθρωπος, που όμως έχει πολλά να μας διδάξει για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε καθώς φέρουμε το φως της παρουσίας του Θεού. Σαμψόν ερμηνεύεται σαν τον ήλιο, ή ακόμη άνθρωπος, άνδρας του ήλιου. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει φως, φέρει την αλήθεια, φέρει τον Κύριο Ιησού Χριστό, και το παραλληλίζουμε με την γυναίκα που ήταν ντυμένη τον ήλιο. Σαμψόν σαν τον ήλιο, άνδρας του ήλιου, και η γυναίκα στο προφητικό σημείο το οποίο έδωσε ο Κύριος στο 12ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη των Ιωάννη, η γυναίκα έφερε τον ήλιο, τον Κύριο. Και θα δούμε πόσο απρόσεκτα αυτός ο ισχυρός σε χρήσμα άνθρωπος του Θεού ζούσε με τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία ήρθαν στην ζωή. Ο Σαμσόν έχει σημεία στην ζωή του που συμβολίζει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Αλλά έχει σημεία στη ζωή του τα οποία, και ιδιαίτερα στο τέλος, συμβολίζουν την εκκλησία της Λαοδίκειας, αδελφοί. Πέθανε ο Σαμψών, αλλά το πνεύμα του σώθηκε. Όπως και όσοι ανήκουν στους Αγίους της Θλίψης, θα πεθάνουν σωματικά, θα κρυθούν σωματικά, αλλά καθώς θα έχουν μετανοήσει και θα έχουν ξαναθερμάν την σχέση με τον Θεό, θα σωθούν στο πνεύμα. Και διαβάζουμε από το βιβλίο των Κριτών, στο 13 κεφάλαιο, ένα επτά εδάφιο. Κριτές λοιπόν 13, από το 1 έως το 7. Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα των Φιλιστέων 40 έτη. Είτε ο δε άνθρωπος της από Σαραά εκ της συγγενείας Δαν και το όνομα αυτού Μανοέ. Η δε γίνει αυτού ή το στήρα και δεν εγένα. Και φάνει άγγελος Κυρίου στην γυναίκα και είπε προς αυτήν, ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην πεις ίνον ησίκερα και μην φάγεις μηδένα κάθαρτον, διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι ο παιδίον θέλεστε να ζηραίος εις τον Θεόν εκκυλίας μητρός αυτού. Και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και στο 6, και πήγαινε γυνή και είπε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα, άνθρωπος Θεού ήλθε προς εμέ, και το είδος αυτού ή το είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα, αλλά δεν ηρώτησε αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσεν σε μέ. Και είπε προς εμέ, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Τώρα λοιπόν μην πεις ίνον, μη δε σίκερα και μην φάγεις μηδένα κάθαρτο, διότι ο παιδίον θέλεστε να ζηραίος εις τον Θεόν εκκυλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Το βιβλίο των Κριτών είναι ένα συνταρακτικό βιβλίο. Μας μιλάει για πολλές πτώσεις του λαού Ισραήλ, όπως και για τις πολλές αναζωπηρώσεις που είχαν. Έπεφτα στην απαρτία, στην ιδωλολατρία, στο συμβιβασμό. Ερχόντουσαν εχθρικοί λαοί, τους κατακτούσαν, τους καταδυνάστευαν. Μετά από κάποιον καιρό μετανοούσαν, έκραζαν στον Κύριο. Ο Κύριος σήκωνε έναν Κριτή και αυτός ελευθέρωνε την γη και τους ανθρώπους από την καταδυνάστευση των εχθρικών λαών. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σαμσόν. Ο Κύριος μιλάει μέσα από τον άγγελό του στους γονείς του ανθρώπου αυτού και τους δίνει μια παραγγελία. Δεν θα δοθεί στα στοιχεία του κόσμου, αλλά από την ώρα που θα γεννηθεί έως την ώρα που θα πεθάνει θα είναι αφιερωμένος στον Θεό, καθότι θα είναι ναζιραίος. Δηλαδή δεν θα έκοβε τα μαλλιά του, δεν θα άγγιζε νεκρό σώμα και δεν θα έπινε κρασί. Πράγματα που δείχνουν την υπακοή στον Θεό και την αποχή από κάθε σαρκικότητα και από κάθε νεκρό έργο. Μεγάλος ο Σαμψόν και βλέπουμε στην πορεία της ζωής του την δύναμη που του είχε δώσει ο Κύριος, αλλά και τις προσωπικές, ανθρώπινες, σαρκικές του αδυναμίες. Ποια ήταν η αδυναμία του Σαμψόν? Οι γυναίκες. Ήταν πάρα πολύ επιρρεπής ως προς τις γυναίκες και μάλιστα τις γυναίκες που ήταν μέσα στην ειδωλολατρία. Βέβαια, η τρίτη που λέει ο λόγος, η Δαλιδά, εικάζεται ότι ήταν Ισραηλίτισσα συμβιβασμένη όμως στο φρόνημα του κόσμου. Πρώτες δύο, είμαστε σίγουροι ότι άνοικαν στην σφαίρα της ειδωλολατρείας. Και διαβάζουμε Έξοδος 34, 15, 16. Έξοδος 34, 15, 16, εδάφιο. Μη ποτέ κάμεις συνθήκη μετά των κατοίκων της γης και όταν πορνεύσω σε κατόπιν των θεών αυτών και θυσιάσω σε προς θεσός αυτών σε προσκαλέσει της και φάγεις από τις θυσίες αυτού. Και μη ποτέ λάβεις, ακούστε, και μη ποτέ λάβεις εκ των θυγατέρων αυτού εις τους υιούς σου και όταν οι θυγατέρες αυτού πορνεύσωση κατόπιν των θεών αυτών κάμωση τους υιούς σου να πορνεύσωση κατόπιν των θεών αυτών. Ο Κύριος είχε ξεκαθάρισει κάτι. Δεν θα παντρεύεστε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο λαό Ισραήλ. Γιατί θα σας παρασύρουν στην ειδωλολατρεία. Το ήξερε αυτό ο Σαμψόν. Γνώριζε τον νόμο. Ήξερε ο Κύριος τι είχε ορίσει. Αλλά βλέπουμε ότι η σαρκική του αδυναμία νικούσε το πνεύμα. Και έχανε σημαντικές μάχες, ενώ κέρδισε σημαντικές μάχες στα πεδία των μαχών απέναντι στους εχθρούς του, μέσα στην καρδιά του έχανε σημαντικές μάχες, γιατί η σάρκα του κυριαρχούσε με αποτέλεσμα να νικάει το πνεύμα, να νικάει μια πνευματική ζωή που θα έπρεπε, την πνευματική ζωή που θα έπρεπε να έχει ο Σαμψόν, και σίγουρα αδελφοί να μην τον αφήνει να έχει την τέλεια αφιέρωση που θα έπρεπε να έχει ως Ναζιραίος του Κυρίου. Κριτές 14:1-3. Βιβλίο Κριτών, 14ο κεφάλαιο, διαβάζουμε από το 1 έως το 3 εδάφιο. Και κατέβει ο Σαμψόν εις Θαμνάθ και είδε η γυναίκα εκ Θαμνάθ, εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων. Των Φιλιστέων παρακαλώ. Και ανέβηκε, ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού λέγον, είδα γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων και τώρα λάβετε αυτήν εις εμέδια γυναίκα. Αν είναι δυνατόν. Είπον δε προς αυτόν ο πατήρα αυτού και η μητέρα αυτού, μήπως δεν υπάρχει μεταξύ των θυγατέρων των αδερφών σου και μεταξύ παντός του λαού μου γυνή και εσύ υπάγεις να λάβεις γυναίκα εκ των Φιλιστέων των απερίτμητων. Τον έλεξαν οι γονείς του. Τι πας να κάνεις παιδί μας. Τόσες γυναίκες έχει ο λαός μας. Γιατί να επιλέξεις μία Φιλιστέα. Ενώ ο νόμος του Θεού είναι απόλυτος ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πηγαίνει με τη γυναίκα. Δημιουργούνται προβλήματα. Η σχέση του Σαμψόν με αυτήν την γυναίκα διαλύεται. Και διαβάζουμε Κριτές 16:1. Και πήγαινε ο Σαμψόν εις την Γάζαν και είδε εκεί γυναίκα πόρνη. Ξεπεσμός. Πρώτα Φιλιστέα, τώρα γυναίκα πόρνη. Και εισήλθε προς αυτήν. Αντί το πρώτο λάθος να κάνει την καρδιά του Σαμψόν να συντριφτεί μπροστά στην παρουσία του Θεού, ο Σαμψόν τόσο επιπόλαια κάνει και δεύτερο λάθος. Πηγαίνει με μία πόρνη στην πόλη της Γάζας. Ο αφιερωμένος του Θεού, ο Ναζιραίος του Κυρίου, το όνομά του ερμηνεύεται σαν τον ήλιο, άνδρας του ήλιου, ο φέρον το φως. Το Άγιο Φως, το φως της παρουσίας του Κυρίου, τον Κύριο, το Πνεύμα του Θεού. Το χρησιμοποίησε θαυμαστά ο Κύριος. Έκανε μεγαλεία μέσα από το αγκύρο του. Και πιστέψτε με, δεν ήταν ούτε μειώδης, ούτε εξωτερικά δυνατός. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος όπως τους υπόλοιπους. Που όμως είχε μια διαφορά από τους υπόλοιπους. Το χρίσμα του Θεού ήταν σκεπασμένος από την παρουσία του Κυρίου. Και οι 7 κοτσίδες που είχε, τα 7 πλοκάμια μαλλιών που είχε, υπεδείκνυαν την αφιέρωση που είχε ως προς τον Κύριο τον Θεό την ευχή που είχε κάνει, την ευχή του Ναζιραίου. Τελειώνει και αυτή η ιστορία, περνάει λίγος καιρός και βλέπουμε τον Σαμσόν στο 4-5 εδάφιο στο ίδιο κεφάλαιο να πέφτει εκ νέου σε ένα λάθος. Κριτές λοιπόν, 16-4-5 εδάφιο. Και μετά ταύτα αγάπησε. Εδώ ο λόγος μας λέει ότι αγάπησε. Γυναίκα τινά εν την κοιλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήταν Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπε προς αυτήν, κολάκευσαν αυτόν και η δε ιστίσταται η δύναμη αυτού, η μεγάλη, και τίν τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν, για να δαμάσομεν αυτόν, και εμείς θέλουμε σου δώσει έκαστος 1100 αργύρια. Τα πράγματα σοβαρεύουν. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Γιατί η αγάπη που είχε για την γυναίκα αυτή ο Σαμψών ήταν άκρος επικίνδυνη, καθώς τα εσωτερικά του μάτια πια άρχισαν να κλείνουν και εσωτερικά άρχισε στη σφαίρα του πνεύματος να χάνει την αφιέρωσή του, να διαφθείρεται η καρδιά του, να συντρίβεται η ευχή που είχε κάνει αυτή του Ναζιραίου. Την δελέασαν οι Φιλιστέοι με αρκετά χρήματα για εκείνη την εποχή, χιλιάδες ευρώ για την σημερινή μας εποχή, και η Δαλιδά τον πίεζε να της αποκαλύψει το μυστικό το οποίο του έδινε δύναμη. Τρεις φορές ο Σαμψόν έπαιξε μαζί της. Ουσιαστικά έπαιζε με τον διάβολο και την αμαρτία. Και όποιος παίζει με τον διάβολο και την αμαρτία, δυστυχώς δεν έχει καλό τέλος. Την πρώτη φορά της είπε ότι αν δεθεί με 7 υγρές χορδές θα χάσει τη δύναμή του. Τη δεύτερη φορά της είπε ότι αν δεθεί με καινούρια σχοινιά θα χάσει τη δύναμή του. Και την τρίτη φορά της είπε ότι εάν πλέξει στους 7 πλοκάμους του, κεφαλιού του, ιερά, ένα ύφασμα, πλέξει δέσει τους 7 πλοκάμους που είχε στα μαλλιά ιερά με ένα ύφασμα, θα έχανε τη δύναμή του. Και τις τρεις φορές έπαιζε, και τις τρεις φορές ήρθαν οι Φιλιστέοι, και τις τρεις φορές εκτινάχθηκε, όπως λέει ο λόγος, ο Σαμψόν και πάταξε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ενώ έβλεπε το πρόβλημα, ενώ ζούσε το πρόβλημα, ενώ άκουγε όλη αυτή την κατάσταση, δεν καταλάβαινε τον κίνδυνο. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, αδελφοί. Γιατί μιλάμε, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, ενώ βλέπουν, ενώ ακούν, δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που υπάρχει εάν αφήσουμε την οποιαδήποτε γυναίκα που θα πούμε σε λίγο τι συμβολίζει στην προκειμένη περίπτωση να μας κλέψει από την ευχή και την αφιέρωσή μας ως προς τον Κύριο τον Θεό. Πονηρήκερη, χαλεπίκερη. Και ο διάβολος εργάζεται για να ρίξει όσο περισσότερους χριστιανούς μπορεί. Και όπως διαβάσαμε στην αρχή, το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Θα χάσει την αφιέρωσή του. Θα σε βιβαστεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να διαβάσουμε Κριτές 16, 19, 21. Κριτές 16, 19, 21. Και απεκοίμησεν αυτόν επί των γονάτων αυτής. Ο άνθρωπος του Θεού, ο αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, είπε το μυστικό του, φανέρωσε από που προερχόταν η δύναμή του, από τα μαλλιά του. Δεν ήταν τα μαλλιά, αδελφοί, η δυνατότητα της δύναμής του. Ήταν η εξωτερική φανέρωση της εσωτερικής αφιέρωσης που είχε κάνει στον Θεό. Και όλο αυτό φανέρωνε από ποιον προερχόταν η δύναμη αυτού, από τον Κύριο τον Θεό. Τι σφάρει λοιπόν το μυστικό του, και σαν καλό παιδάκι, σαρκάζω αδελφοί, επιτρέψτε μου, κοιμάται στα γόνατά της του καλού καιρού. Τρεις φορές μέσα στο σπίτι της το επιτέθηκαν Φιλιστέοι. Γιατί δεν ένιωσε τον κίνδυνο? Και για τέταρτη φορά αφήνει τον εαυτό του έρμεος στις ορέξεις αυτών. Κοιμάται λοιπόν, όπως διαβάσαμε, στα πόδια αυτής της αμαρτωλής γυναίκας. Και απεκοίμησαν αυτόν επί των γονάτων αυτής και κάλεσε άνθρωπον και ξύρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού και άρχισε να δαμάζει αυτόν και η δύναμη αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτοί είπαν, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψών, και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε, θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε, όπως στις 3 προηγούμενες φορές. Και θέλω εκτεραχθεί. Αλλά αυτός δεν εγνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Πόσο βαθιά άραγε κοιμόταν που δεν κατάλαβε ότι του κόβαν τα μαλλιά του. Πόσο βαθιά πνευματικά κοιμόταν που δεν κατάλαβε τον κίνδυνο που ήταν μπροστά του. Από την στιγμή που είχε αυτή τη σχέση με αυτή τη γυναίκα, η ευχή εσωτερικά και η αφιέρωσή του είχαν αρχίσει να συντρίβονται και να διαλύονται. Κάτι που εξωτερικεύθηκε την ώρα που του έκοψαν τα μαλλιά του. Και διαβάζουμε στο 21. Και έπιασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και έβγαλαν τους οφθαλμούς του, εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζα και έδεσαν αυτόν με 2 χαλκίνας αλύσεις και ήλεχεν εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Το έβγαλαν τα μάτια, δεν έβλεπε. Και να σας πω κάτι, είναι ειρωνικό το ότι δεν έβλεπε, γιατί πια δεν θα μπορούσε να δει αυτό το οποίο ήταν η αδυναμία του, οι ωραίες γυναίκες. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος το θερίζει. Είχε πρόβλημα με την επιθυμία των οφθαλμών. Και βλέπουμε ότι αυτό ήταν και το τίμημα, το κόστος της αμαρτίας του. Του έβγαλαν τα μάτια και δεν έβλεπε. Και όλο αυτό το πάρουμε και το αποδώσουμε κάτω από μια πνευματική απόδοση, όπως σωματικά δεν έβλεπε, έτσι και πνευματικά είχε χάσει το φως του, τον ήλιο, την παρουσία του Κύριου του Θεού. Παροιμίες 29-18. Παροιμίες 29, θα διαβάσουμε το 18 εδάφιο. Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων τον νόμο. Όπου δεν υπάρχει όραση, οφθαλμή πίστης. Ο λαός, ο άνθρωπος του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού διαφθείρονται. Και τι θέλει ο διάβολος? Να μας βγάλει τα μάτια, αδελφοί. Να μην έχουμε όραση, να μην βλέπουμε τη δόξα του Θεού, το θέλημα του Θεού, να μην εργαζόμαστε, να μην έχουμε ζήλο για τον Κύριο τον Θεό μας. Να χάνουμε συναθρήσεις για άσχετους λόγους. Να μην έχουμε διάθεση για προσευχή, διάθεση να ευαγγελίσουμε, να κάνουμε το έργο του Θεού. Να είμαστε τυφλοί στο έργο και στην πνευματική μας ζωή. Όταν δεν υπάρχει όραση, όταν δεν υπάρχει φως, ο ήλιος του Θεού μέσα στην καρδιά και το πνεύμα μας μέσα στη ζωή μας. Ο λαός διαφθείρεται, αμαρτάνει, χαλάει και καταστρέφεται. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Είπαμε, η πρώτη γυναίκα συμβόλιζε την Εκκλησία στην θετική ερμηνεία του συμβόλου. Α, ποια ήταν όμως η εξήγηση του συμβόλου το οποίο μας δίδει η Δαλιδά? Είναι η κακή ερμηνεία του συμβόλου της γυναίκας. Και διαβάζουμε Παροιμίες 5:1-8. Παροιμίες 5:1-8. Υιέ μου, πρόσεχε στην σοφία μου. Κλείνω το οτίο σου εις την σύνεσή μου, για να τηρείς φρόνηση και τα χείλη σου να φυλάτωσε γνώση. Ακούστε, αδελφοί, λόγια, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουσιν ως κηρύθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρών ως αψύνθιον, οξύος μάχαιρα δίστομος. Οι πόδες αυτής κατεβαίνουσιν εις θάνατον, τα βήματα αυτής καταντώσιν στον άδειν, για να μην γνωρίσεις την οδό της ζωής. Επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη. Ακούσαμε μου λοιπόν τώρα τέκνα και μη αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου. Απομάκρυνον την οδόν σου από αυτής και μην πλησιάσεις εις την θύρα του οίκου αυτής. Φύγε από αυτή τη γυναίκα. Από το συμβιβασμό, από την αμαρτία, από την αμεριμνησία. Φύγε μακριά. Μην ενδώσεις. Γιατί το τέλος είναι ο θάνατος. Όπως και στην περίπτωση του Σαμψών, που έχασε τα μάτια του, πήγε στην φυλακή. Και μια ημέρα που οι άρχοντες, πολλοί κόσμος τέλος πάντων, μαζεύτηκε να θυσιάσει σε έναν οίκο στον Θεό Δαγών θυσίες και προσφορές, και αφού θυσίασαν, έφαγαν, ήπιαν, οι Φιλιστέοι εφράνθηκαν και φώναξαν να κορδέψουν τον Σαμψόν. Να παίξουν μαζί του. Μέσα στην καρδιά του Σαμψόν όμως υπήρχε μετάνοια. Είχε ξανακάνει αφιέρωση και ευχή στον Θεό. Κάτι που φανερόταν και εξωτερικά από το γεγονός ότι είχαν μακρύνει τα μαλλιά του. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, καθώς το οίκημα ήταν γεμάτο με 2-3 χιλιάδες, από όσο θυμάμαι, ανθρώπους, συντρίβει τις κολόνες του οίκου, πέφτει στέγη και δια μιας σκοτώθηκαν χιλιάδες Φιλιστέοι, όπως και ο Σαμψόν. Το τέλος, το τέλος, αδελφοί, είναι ο θάνατος. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από αυτή την γυναίκα της αμαρτίας, του συμβιβασμού, της σάρκας, της κακής επιθυμίας. Να είμαστε προσεκτικοί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε και Παροιμίες 6:24-28. Για να σε φυλάτωση από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης γυναικός αλωτρίας. Η αμαρτία, η σάρκα, ο συμβιβασμός έρχονται κολακευτικά να μαγέψουν τον άνθρωπο του Θεού, για να του κλέψουν την όραση, για να του εξορίξουν τους οφθαλμούς. Μην οδεχθείς το κάλος αυτής εν την καρδία σου, και ας μη σε θυρεύσει για τον βλεφάρον αυτής, διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης καταντά της έως τμήματος άρτου, η δε Μιχαλής θυρεύει την πολύτιμον ψυχήν. Ακούστε αυτά τα λόγια. Δύναται της να βάλει πυρ εις τον κόλπον αυτού και τα αιμάτια αυτού να μην καώσει? Δύναται της να περιπατήσει επί ανθράκων πυρός και οι πόδες αυτού να μην κατακαώσει? Είναι δυνατόν κάποιος να παίζει με την αμαρτία, το συμβιβασμό και να μην καεί? Και έχουμε το παράδειγμα του Σαμψών. Κάηκε. Κάηκε, αδελφοί. Και ο άνθρωπος του Θεού ήταν έρμεος της ορέξης των Φιλιστέων, πνευματικά των δαιμόνων. Τον έδεσαν, τον κοροϊδεύαν, έπαιζαν μαζί του. Αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος μετανόησε. Άλλαξε πνευματικό μοτίβο συμπεριφορά, δόθηκε στον Κύριο και είχε έναν θάνατο που όμως ήταν ένδοξος για τη δόξα του Θεού. Βλέπουμε ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και στις μέρες μας. Το 1/3 θα πέσει, θα τυφλωθεί. Θα πέσει, θα χάσει τους οφθαλμούς του, την αφιέρωσή του με τον Θεό. Θα πάψει να είναι πνευματικά ναζιρέος, γιατί και εμείς σήμερα είμαστε πνευματικά ναζιρέοι. Αγγίζουμε νεκρό. Πίνουμε ένα ποτήρι κρασί και κουραίνουμε τα μαλλιά μας. Γιατί είμαστε ναζιροί πια στη σφαίρα του πνεύματος. Έχουμε υπακοή στον Θεό και δεν αγγίζουμε το οτιδήποτε που είναι σαρκικό και νεκρό πνευματικά. Θα πέσει το 1/3. Ο διάβολος γεμάτος μανία θα κυνηγήσει αυτούς τους ανθρώπους, τη γυναίκα στην έρημο, για να καταστρέψει ολοκληρωτικά αυτήν. Και πρέπει να έχουμε σώας τας πνευματικάς μας φρένας. Ο Σαμψόν έβλεπε τον κίνδυνο αλλά δεν τον καταλάβαινε. Και εμείς αδελφοί σήμερα λέμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και είναι χαλεπή, πονηρή και δύσκολη, και πρέπει να έχουμε τους οφθαλμούς μας στραμμένους στον Κύριο μέχρι το τέλος, να είμαστε γεμάτοι με το φως της παρουσίας του, να μην μας κοιμήσει η δαλιδά της εποχής, η σάρκα, οι μέριμνες, ο διάβολος, η μαγεία του κόσμου. Ματθαίος 24, 36, 40.

0: η παρουσία του ή του ανθρώπου. Τότε δύο, θέλουσε να είστε εν το αγρό. Ο ει παραλαμβάνεται και ο ει αφήνεται. Δύο γυναίκε θέλουσε αλέθη εν το μήλο. Μια παραλαμβάνεται και μια αφήνεται. Είναι το αποτέλεσμα τη τύφλωση. Πολλοί άνθρωποι θα μείνουν πίσω γιατί θα έχουν χάσει τους οφθαλμούς του πνεύματος και της πίστης, της όρασης προς τον Θεό από τον διάβολο, το σύστημα και την μαγεία του κόσμου και της σάρκας. Αυτά τα λόγια είναι για τις μέρες μας, είναι για εμάς. Και δεν μιλάει για τους εξωτερικούς, μιλάει για τους εσωτερικούς ο λόγος. Μιλάει για εμάς, για τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε την αμεριμνησία. Έτρωγαν, έπιναν, παντρευόντουσαν και δεν ένιωθαν τον κίνδυνο. Αδελφέ, αναζωπηρό σου. Αδελφή, σήκω, τρέξε. Ναι. Ναι. Αλλά στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αναζωπηρωμένοι έως το τέλος. Για να μην επιτρέψουμε στον διάβολο να μας κλέψει από την σωτηρία, τον δρόμο και την δόξα του Θεού. Mm. Και θα κλείσω διαβάζοντας μερικά εδάφια από τις παροιμίες. Αρχικώς, παροιμίες 2, 1 έως 9 εδάφιο. Παροιμίες 2, 1 έως 9 εδάφιο. Υιέ μου, ακούστε λόγια. Εάν δεχθείς τους λόγους μου και τα μοιεύσεις σας εντολές μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις την σοφία, να κλείνει την καρδία σου εις την σύνεση, και αν επικαλεστείς την φρόνηση και υψώσει την φωνή σου εις την σύνεση, και αν ζητείς αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως και κρυμμένους θησαυρούς, τότε θέλεις, εννοείς τον φόβο του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού, διότι ο Κύριος δίνει σοφία, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώση και σύνεση. Από το εμιεύει σωτηρία εις τους ευθύς, είναι ασπίδα εις τους περιπατώντες εν ακεραιότητη, υπερασπίζων τα σοδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων αυτού. Τότε θέλεις εννοείς η δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα πάσαν οδόν αγαθή. Να διαβάσουμε παροιμίες 3, 1 έως 8. Παροιμίες 3, 1 έως 8. Γιέ μου, μη λησμονείς στους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάται τα σεντολάς μου, διότι μακρότα ημερών και τη ζωής και ειρήνη θέλουσι προσθεσί εισαι. Έλεος και αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλων σου, εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου, ούτω θέλεις ευρύ χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδίας σου και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Εν πάσε στας οδού σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μην φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Τούτο θελείστε ίασης εις τα νεύρα σου και μη έλωσης εις τα οστά σου. Πρέπει να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του Θεού, με το λόγο του, να τηρούμε, να κρατάμε, να πράττουμε, να ζούμε τις εντολές του, ώστε να μην επιτρέψουμε στο σκοτάδι να έλθει, αλλά να είμαστε γεμάτοι με το φως της παρουσίας του Θεού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, και ας διαβάσουμε τα τελευταία εδάφια. Παροιμίες 4, 1 έως 4. Παροιμίες 4, 1 έως 4. Και θα προσευχηθούμε. Ο Κύριος να μας δώσει φως, δύναμη. Να τα κρατήσουμε έως το τέλος. Να αυξάνονται και να ευλογούνται. Και διαβάζουμε. Ακούσατε τέκνα. Παιδείαν πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεση, διότι δίδω σε εσάς καλή διδασκαλία. Μην εγκαταλείπετε τον νόμο μου, διότι και εγώ εστάθην Υιός του πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου. Και με δίδασκε και με έλεγε, ας κρατεί η καρδία σου τους λόγους μου. Φύλατε τας εντολάς μου και θέλετε ζήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κατά Ματθαίος το 5ο κεφάλαιο στο 45 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ. Λέει, για να γίνετε Υιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής. Μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε γη του. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς γίνεται κάποιος γιος του Θεού? Ξέρετε ότι όλο αυτό το κεφάλαιο, το 5ο και το 6ο, επί του όρους ομιλία, είναι, θα λέγαμε, ο πνευματικός νόμος. Έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη τον νόμο στο Μωυσή και ξεκινάει το 5ο κεφάλαιο με τους μακαρισμούς, που είναι στην ουσία οι 10 εντολές, και ο Κύριος δείχνει όλο τον πρακτικό χριστιανισμό. Και φτάνει στο 45 και λέει, για να γίνετε γη του Πατρός σας. Και ρωτάω, πώς γινόμαστε γη του Πατέρα? Πολλοί νομίζουν ότι γίνεσαι γιος του Θεού με το να έρχεσαι στη συνάθρηση. Ή άλλοι γίνονται γη του Πατέρα γιατί γεννιόνται έτσι. Εμείς έχουμε για το... είμαστε Ελλάς Ελληνοχριστιανών, είμαστε όλοι χριστιανοί. Λέει λοιπόν, να γίνετε γη του Πατρός σας. Γινόμαστε Υιοί του Πατέρα, καθώς επιτρέπουμε στον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Και λέει στο 22 εδάφιο, το διάβαζα σήμερα, λέει, εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος, αυτά τώρα είναι στο πώς θα γίνουμε Υιοί του Πατέρα, πας ο οργιζόμενος ανετίως κατά του αδελφού αυτού, θα είναι ένοχος στην κρίση. Και ρωτάω, δηλαδή, εάν οργιστώ ανέτεια κατά του αδερφού μου, θα είμαι ένοχος. Αν οργιστώ με αιτία, τι λέτε, έχω το δικαίωμα? Αφού εδώ λέει ανετίος. Ναι, αλλά αν οργιστώ ανετίος, αν οργιστώ με αιτία, κοιτάξτε τι λέει το αρχαίο κείμενο. Ο Βάμβας μάλλον είχε κάποιο θέμα με κανέναν. Γιατί το αρχαίο λέει, εγώ δε λέγω ημίν ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστε τη κρίση. Το ανετίος δεν υπάρχει. Είπαμε, το θέμα μας ποιο είναι? Να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και σου λέει, απαγορεύεται να οργιστείς. Πιο κάτω, τι λέει? Να πάμε λίγο στο Βάμβα πάλι. Εάν προσφέρεις το δώρο σου, λέει στο 23, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφεσε το δώρο σου, πήγε να συμφιλειωθείς μαζί του. Γιατί είναι, αυτό είναι όλο το θέμα μας. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ, αδελφοί? Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Να πάμε στο 37. 5.37. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτο είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτό μας βολεύει εμάς. Αν μας κάνει κάποιος κάτι, μέχρι εκεί. Μην μας πειράξει κανένας. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος που ήταν η εκπλήρωση του νόμου, μπορεί να πει αυτό το οποίο ήταν γραμμένο στο νόμο και να το δώσει με το πνεύμα του νόμου. Γιατί αυτοί το έπαιρναν και το άλλαζαν. Λίγο πριν τον ρώτησαν και μου φάνηκε πολύ αστείο, γιατί τον λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, συγχωρείτε να χωριστεί ο άνθρωπος τη γυναίκα του? Και λέει, τι είναι γραμμένο στον νόμο τους, λέει ο Κύριος? Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί τη γυναίκα του, θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Και λένε οι μαθητές, προσέξτε, οι Φαρισαίοι ρώτησαν, αν διαβάσετε, και λένε οι μαθητές, Κύριε, αν είναι έτσι, δεν συμφέρει. Οι μαθητές το είπαν αυτό στον Κύριο. Οι μαθητές του το είπαν. Δεν συμφέρει. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι για όλους. Είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία του Θεού. Αλλά οι μαθητές το είπαν. Και ο Κύριος τους δίνει το πνεύμα του νόμου εδώ πέρα. Και τους λέει, εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά όποιος εραπίζει στη δεξιά σιαγόνα, στρέψει σε αυτόν και την άλλη. Τους φέρνει στα ίσια. Όλα αυτά είναι για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και μην νομίζετε ότι εννοούσε ο Κύριος ότι σαν χριστιανός πρέπει να κάθεσαι να τρως χαστούκια. Δεν εννοούσε αυτό. Έχουμε ξαναπεί τι εννοούσε. Ότι όταν η κρίση στη δεξιά αγώνα είχε να κάνει με την κρίση στο δικαστήριο. Όταν τους πήγαιναν στα δικαστήρια να δικαστούν και βρισκόταν ένοχοι, είχε δικαίωμα ο δικαστής να διατάξει να τους χαστουκίσουν. Αλλά αυτοί σαν καλά παιδιά τι κάνανε μετά, γιατί ήταν δημόσια η τιμωρία. Έβρισκαν τους κριτές από όξο και τους σκότωναν. Ήταν τόσο καλοί χριστιανοί, τόσο καλοί στον νόμο. Ξέρετε τι έλεγανε? Έλεγαν ότι ο Θεός έκαψε τα χείλια του Ισαΐα, γιατί ο Ισαΐας είπε το λαό Ισραήλ ότι είναι σκληροτράχυλος και είναι λερωμένα τα χείλια του. Γι' αυτό το έκανε. Γι' αυτό, μην νομίζετε, ήταν τόσο πολύ καλή. Και τους λέει, και αυτός που θέλει να κριθεί μαζί σου και να λάβει το χιτώνα σου, ήταν κρίση αυτή, αν κάποιος δεν είχε να πληρώσει το χρέος του, του έπαιρνε το χιτώνα. Και δεν είναι όπως είναι σήμερα που ανοίγεις την ντουλάπα και λες, δεν πειράζει, πάρ' το, θα βάλω άλλο. Τότε ήταν ένας. Και ήταν τιμωρία να πάρει το χιτώνα και να τον έχει ο άλλος, γιατί εσύ χρωστούσες και δεν σε ένοιαζε να ξεπληρώσεις το χρέος και έπρεπε να ξεπληρώσεις το χρέος για να πάρεις πίσω το χιτώνα σου. Και ο Κύριος του λέει, αν θέλει να λάβει το χιτώνα σου, άφησε το αιμάτιο εαυτές. Και αν σε αγκαρεύσει κάποιος ένα μίλι, και η λέξη το αγκαρεύσει που λέει είναι περσική λέξη από το άγκαρος που είναι ο έφυπος ταχυδρόμων. Είχε δικαίωμα το δικαστήριο να σε στείλει να πας να κάνεις το μίλι αυτό, να κάνεις τη δουλειά. Και σου λέει, εάν βρεθείς ένοχος, να πας 2 μίλια εσύ. Τώρα, είπαμε όλα αυτά είναι για να γίνουμε ή του πατέρα που πρέπει να τα πράξουμε, αδερφοί. Γιατί όλα καλά, αλλά να μην μας πειράξει κανένας. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Εις το ζητούντα παρασού δίδε και το θέλουν να δανειστεί από σένα, μην αποστραφείς. Πάμε τώρα στο 43, πλησιάζουμε στο 45. Ακούσατε ότι υπόθηκε, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Αυτό λέγανε αυτοί. Εάν ήταν να γεννάει η γυναίκα η εθνικιά, λέγανε οι Φαρισαίοι, αν γεννάει η γυναίκα η εθνικιά και χρειάζεται βοήθεια, να μην τη βοηθήσεις, να αφήσεις να πεθάνει, γιατί θα γεννηθεί ένας εθνικός λιγότερος. Τόσο αγιασμός ήταν. Δεν είναι Ισραήλ, είναι ο Φαρισαϊσμός. Που είναι και σε πολλούς χριστιανούς μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος τα λέει. Και λέει, εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μισούν και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε ή του πατρός σας του εν της ουρανής. Τι να κάνουμε λέει. Σκεφτόμουν λίγο αδελφοί, γιατί καλά είναι να τα διαβάζουμε, καλά είναι να τα λέμε. Αλλά τι κάνουμε στην πράξη. Εάν σε καλεί ο Κύριος για να γίνεις παιδί του, να αγαπάς τους εχθρούς σου και να ευλογείς αυτούς οι οποίοι καταργούνται και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων. Και σε θέλει ο Κύριος να προσεύχεσαι, γιατί είναι όταν προσέξτε, αν είναι άνθρωποι οι οποίοι σε καταργούνται και δεν προσευχηθείς ο Θεός να τους σκεπάσει και να τους ευλογήσει, όλα αυτά τα λόγια που λένε αυτοί πού θα πάνε. Έχετε ακούσει την παροιμία που λέει όποιος κάβει το λάκκο του αλλού πέφτει ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να ευλογήσει αυτούς που σε καταργούνται. Ώστε να έρθει η ευλογία επάνω τους και όλα αυτά που λένε να μην τους βρούνε. Και λέει να τους ευλογούμε τους ανθρώπους. Και έχουμε το σχέδιο μπροστά μας που είναι ο Κύριος. Υπηρετεί, θεραπεύει. Για κάθε θεραπεία οι Φαρισαίοι τι έκαναν. Έστειναν παγίδα να δουν, έστειναν ανθρώπους να δουν πότε τα έκανε. Τα έκανε Παρασκευή ή ήταν η Σάββατο. Αν τα έκανε Σάββατο, αλίμονό του. Ανάστησε το Λάζαρο. Σκοτώσουμε και τον Λάζαρο, θα σκοτώσουμε τον Κύριο. Τον Κύριο γιατί το έκανε και τον Λάζαρο γιατί αναστήθηκε, τον βλέπουν και πιστεύουν. Δεν θα μείνει, κανένας δεν θα μείνει. Και οι μαθητές δεν πήγαν πίσω. Τι έκαναν. Κύριε, να πάμε να πηγαίνετε να πείτε να ετοιμάσουμε το Πάσχα. Καθώς περνούσε από τη Σαμάρια να πάει στην Ιερουσαλήμ και πάει εκεί πέρα, Ιουδαίοι είσαστε, δεν σας δίνουμε το σπίτι. Τι είπε ο αγαπημένος μαθητής του κύριου Ιωάννης? Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά, να τους κάψει από τον ουρανό, όπως διέταξε και ο Ηλίας. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Ιωάννης υπηρέτησε, θεράπευσε, ευεργέτησε, τον χτύπησαν, τον μαστίγωσαν, τον του έσχισαν το σώμα, του τράβηξαν τα γένια, πέρασε όλο το μαρτύριο, δεν έμεινε σε τίποτα μέχρι το τέλος πάνω στο σταυρό. Ο Κύριος το πέρασε το μαρτύριο αγώγιστα, του ήθελαν να του δώσουν κρασί μαζί με Σμύρνα. Αυτό ξέρετε τι ήταν? Αν το έπινε αυτό, ο άνθρωπος που έπινε αυτό, ήταν το πιο ισχυρό ναρκωτικό. Δεν αισθανόταν τίποτα, ούτε πόνους. Ερχόταν σε μια κατάσταση που δεν ένιωθε. Και ο Κύριος δεν το πήρε. Ήθελε να είναι ακέραιος σε όλα και πέρασε μέσα από όλο το μαρτύριο αυτό, με όλους αυτούς που τον κατέτριχαν, με όλους αυτούς που τον μάδισαν, που τον μαστίγωσαν. Και πάνω στο σταυρό τι είπε? Συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή η καρδιά είναι που ο Κύριος ζητάει μέσα να πάρουμε για να γίνουμε ή του Πατέρα. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έρθει εναντίον σου, οποιοδήποτε σε κατηγορήσει, οποιοδήποτε σε πειράξει, ό,τι και αν σου κάνει, τι πρέπει να έχεις μέσα σου? Αγάπη. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Και λέει εδώ στο 5ο κεφάλαιο, θέλω να δούμε λίγο όσο προλάβουμε τις λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος. Οι λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή του Χριστού. Και διαβάζω το 13. Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Λέει, «Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ή μη να ρυφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων». Το άλας, αλάτι. Τι κάνει το αλάτι? Διατηρεί. Το αλάτι διατηρεί και έχει επίδραση πάνω στο περιβάλλον το αλάτι. Προστατεύει από τη σύψη. Που σημαίνει, αδερφοί, ότι ο κόσμος μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται. Διάβασε στη Β' Θεσσαλονική, στο 2ο κεφάλαιο, που μιλάει για τον κολλίον. Κατέχον, λέει το αρχαίο, που σημαίνει αυτός ο οποίος μπαίνει και βάζει φρένο ανάχωμα. Και αυτή είναι η θέση μας τώρα. Αυτό είναι το αλάτι. Που θα σταματήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να διατάξουμε το σκοτάδι να μείνει εκεί και να μην προχωρήσει, για να τελειώσει η δουλειά του Θεού. Και δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ο Θεός θέλει να σταθείς με την εξουσία που σου δίνει σαν παιδί Του. Σαν παιδί Του. Χωρίς αυτό, χωρίς το αλάτι, θα γεμίσει το σκοτάδι τη γη. Θα γεμίσει. Στην Ιουδαία, όταν ο Κύριος τα έλεγε, και ο ήλιος και ο αέρας, το αλάτι το έκανα να χαλάει η γεύση του. Η μόνη περίπτωση να διατηρηθεί το αλάτι, αδερφή, από τον αέρα και από τον ήλιο, είναι όταν είναι μέσα στο βράχο κρυμμένο. Μέσα στο βράχο. Και στο κείμενο, κοιτάξτε πώς το λέει. Δούμε λίγο το κείμενο. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Λέει, εάν δεν το άλλας, τι θα πάθει? Θα μορανθεί. Και ρωτάω, η λέξη μορανθεί, στην πραγματικότητα, το ρήμα είναι το μορένομαι. Τι σημαίνει μωραίνομαι? Γίνομαι ανόητος. Ανοητένο. Μωρός. Μωρός. Και ρωτάω, δηλαδή, μπορεί το αλάτι να γίνει ανόητο? Σκέψου ότι εάν ο άνθρωπος ο οποίος τον καλεί ο Κύριος και χάνει αυτό που του δίνει ο Θεός να ζήσει, στην ουσία τι παθαίνει? Ανοητένει, γίνεται ανόητος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο Δευτερονόμιο, όταν έδωσε τον νόμο, λέει, και αυτοί δεν άκουγαν, λέει, ήθε να ήσαν σοφοί και να άκουγαν τους λόγους μου. Τι γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν ακούει? Ανόητος. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, είπε, πώς τον λέει αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός? Άφρον. Ο άφρον. Σκέφτομαι και λέω, ας πάρουμε μια πολύ χαμηλή πιθανότητα ότι ο λόγος του Θεού είναι,
2: μπορεί
1: να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και ψέματα. Έτσι. Και έχουμε στις δύο πιθανότητες μία να είναι αλήθεια και μία να είναι ψέματα. Ρωτάω, αδερφοί, εάν δεν είναι όπως τα λέει, τι θα χάσεις? Τι θα χάσεις? Όταν πίστεψα και στην αρχή της πίστης μου περνούσα από δυσκολίες μέσα στο νου μου, αμφιβολίες. Στο έχω πει ότι όταν μου μίλησε η μητέρα μου, της λέω, άσε με τώρα να χάσω τα νιάτα μου. Και η σκέψη μου ήταν αυτή, να μην χάσω τα νιάτα μου. Και στην πορεία, καθώς άρχισα να βλέπω και να ζω αυτή τη ζωή, λέω, κοίτα να δεις, όταν ερχόταν αυτές οι σκέψεις. Και να μην είναι έτσι, δεν υπάρχει ολότερη ζωή από αυτή. Να ζήσει ο άνθρωπος. Καθαρός, υγιής. Σου δίνει ο Θεός μια οικογένεια την οποία την τιμάς και μένεις πιστός. Ενώ τι γίνεται έξω στον κόσμο? Εχθές ήμουν στον δρόμο για μια δουλειά και συναντάω ένα συνάδελφό μου λογιστή, μεγάλο άνθρωπο στην ηλικία, με μεγάλο γραφείο. Του λέω, Γιάννη, καλημέρα, τι κάνεις? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ένα χρόνο που να βγαίνει στο νοσοκομείο, έχω πάθει αυτοάνοσο στα πνευμόνια μου και είμαι με κορτιζόνη και η κορτιζόνη μου έχει φέρει υπερένταση και έχω ένα χρόνο να κοιμηθώ. Ωραία ζωή. Ζουν οι άνθρωποι έτσι και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως για να ζήσουν. Και το έχεις. Και λέω, εάν δεν είναι έτσι, θα χάσεις κάτι. Αλλά να πάρουμε τη μία πιθανότητα ότι αυτό που λέει ο Λόγος Θεού είναι ακριβώς όπως το λέει. Τι θα γίνει? Για αυτόν ο οποίος θα αφήσει την ψυχή του να φθαρεί, να καταστραφεί, να μολυνθεί, και εγώ δεν ξέρω τι να πάθει, τι θα γίνει. Τελικά θα μπει και στην αιωνιότητα μέσα, στη γέννα του πυρός. Και λέω, και αν οι άνθρωποι δεν ανοητένουν, αλλά το θέμα μας δεν είναι οι άνθρωποι αν ανοητένουν, το θέμα μας ποιο είναι? Εμείς τι κάνουμε? Το θέμα μας είναι εμείς τι κάνουμε? Να μορανθεί, να γίνει ανόητος. Ξέρετε ότι όταν διαφθαρεί το αλάτι, δεν μπορεί να ανακτήσει τις ικανότητές του πλέον. Και έτσι καταλήγει, λέει ο Κύριος, στο δρόμο για να καταπατείτε. Εάν δεν έχει αλάτι το σώμα μας, μπορεί να κρατήσει το νερό? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και συνεχίζει ο Κύριος. Λέει στους Κολοσσαείς, ο Παύλος μάλλον στο 4-6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστο. Εάν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο λόγος σου τι θα βγάζει? Ο Νίκος? Να τον βλέπω δεν θέλω. Γι' αυτό, αν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο κάθε λόγος που βγάζεις θα είναι ευλογία. Είδα αυτόν τον άνθρωπο και δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Περίμενα, λέω, σταμάτα, να σου πω τη λύση. Και καθώς έφτανε στο τέλος, μου λέει, μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Του λέω, το βρήκες. Το βρήκες, του λέω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Κάθε μέρα, του λέω, ανοίγω το λόγο του και από αυτό ζω, από αυτό ελευθερώνομαι και είμαι ελεύθερος. Και λέει στο 14, γιατί ο Κύριος θέλει να ασκήσουμε επίδραση, αδερφοί. Αυτό είναι το αλάτι. Ασκεί επίδραση στον κόσμο με την ομολογία του. Αλλιώς θα έρθει διαφθορά. Με την ομολογία μας και με τη ζωή μας. Και λέει στο 14, «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Εσείς, εμείς είμαστε το φως του κόσμου». Μας δίνει ο Κύριος το λάδι του, που είναι το πνεύμα του, και έχουμε το αγγείο μας, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο με το λάδι και να φέγγουμε παντού. Παντού. Και το αποτέλεσμα είναι το φως της ζωής του Χριστού να βγαίνει μέσα από τη ζωή σου σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το φως του κόσμου. Λέει, στην Άφα Ιωάννου, πρώτο εδάφιο 5 διαβάζω. Λέει ο Ιωάννης, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλουμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε αυτόν δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι φως και σκοτάδι μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Ωραία. Να πάμε λίγο σε αυτό που ο Κύριος είπε. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα εφόσον είμαστε εμείς το φως του κόσμου, ο Θεός ενεργεί μέσα από μέσα μας το φως του. Εμείς τι πρέπει να μην έχουμε μέσα μας? Όπως ο Κύριος είναι φως και σκοτάδι δεν υπάρχει μέσα του, έτσι και εσύ που είσαι το φως δεν πρέπει να έχεις μέσα σου σκοτάδι. Έχουμε σκοτάδι, αδερφοί? Και αν έχουμε σκοτάδι, τι κάνουμε με το σκοτάδι? Να ρωτήσω, φόβους έχουμε? Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Λέω ο Λόγος του Θεού, ο φόβος έχει κόλαση. Κόλαση. Δηλαδή, εάν έχω μέσα μου φόβους, σημαίνει ότι κάπου εκεί υπάρχει κόλαση. Φόβους ανθρώπων έχουμε? Φόβο των ανθρώπων έχουμε? Είναι ωραίο να βλέπουμε τη ζωή του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν ήξερε μπροστά στη δούλη. Και τι λέμε για τον Πέτρο? Δεν ντρέπεται λίγο? Με τον Κύριο είδε τα σαθαύματα, είδε τόσες δυνάμεις, είδε αναστάσεις, είδε μπροστά του το γιο της Ήρας της να είναι αναστένεται, είδε τον Λάζαρο να αναστένεται και τον αρνήθηκε. Δεν ντρέπεται? Εμείς τι κάνουμε με το φόβο των ανθρώπων? Και ρωτάω, εάν αυτή τη στιγμή πρέπει να πας και να σταθείς μέσα στη μέση της πλατείας του Ρεθύμνου και να κηρύξεις, η πρώτη σκέψη που θα σου έρθει στο μυαλό ποια είναι? Θα πας? Μη μου απαντήσεις, μην τυχόν και στο πω να πας. Ωραία, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα δεν είναι αν θα πας ή αν δεν θα πας. Το θέμα είναι αν έχεις μέσα σου φόβο ανθρώπων, γιατί είπαμε μέσα στο φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα μέσα μας από αυτά. Κανένας φόβος, ούτε ανθρώπων, ούτε δαιμόνων, ούτε διαβόλου, ούτε βάλε ό,τι θες, γιατί μέσα μας κατοικεί το φως. Λέει στο 6, Α Ιωάννου, 1ο κεφάλαιο 6, λέει, εάν πούμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εδώ λέει, να περπατάμε στο σκοτάδι. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να τονίσουμε την ανάγκη που έχουμε για να έχουμε συναναστροφή με τους Αγίους. Και λέμε εμείς, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων, το αίμα του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Ξεκινάει λίγο πιο πίσω το εδάφιο και λέει, εάν περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως. Το εδάφιο ξεκινάει με το να περπατά στο φως. Και ρωτάω, τι σημαίνει να περπατάμε στο φως? Εντάξει, ο Λόγος Θεού τι λέει? Γένεση 17:1. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ. Ήταν 99 ετών και ήτο ο Άβραμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος τον Άβραμ και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Μιλάει δηλαδή για ένα βάδισμα το οποίο είναι, σε οδηγεί σε τελειότητα, σε κάνει τέλειο. Στην Έξοδο, στο 16:4, λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδού θέλω βρέξεις εσάς άρτων εξ ουρανού και θα εξέρχεται ο λαός και θα συνάγει κάθε μέρα του αρκούν της ημέρας για να δοκιμάσω αυτούς αν θέλωση περιπατεί στον νόμο μου ή όχι. Μιλάει ο Κύριος για ένα βάδισμα ότι δίνει το λόγο στο λαό για να δοκιμάσει τις καρδιές τους εάν βαδίζουν. Πώς βαδίζουν? Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Πώς βαδίζουμε κάθε μέρα? Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι ο χριστιανισμός της Εκκλησίας, αδερφοί. Δεν είναι το τι βλέπω εγώ. Ο χριστιανισμός είναι, λέει, χριστιανός ποιος είναι, λέει ο Παύλος στους προς Ρωμαίους. Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος. Η περιτομή είναι της καρδιάς. Δεν σε βλέπει κανένας, σε βλέπει μόνο ο Κύριος. Εκείνος σε βλέπει κάθε ώρα. Βλέπει τι κάνεις όταν είσαι σπίτι σου, τι κάνεις όταν είσαι στη δουλειά σου, τι κάνεις όταν σου έρθει δυσκολία, τι κάνεις με στο νου σου, τι κάνεις με τα μάτια σου, τι κάνεις με το στόμα σου, τι κάνεις με την καρδιά σου και πού πάνε τα πόδια σου. Αυτός το βλέπει. Στο Λεβιτικό κεφάλαιο 20, εδάφιο 23, τους λέει «Και δεν θα περπατάτε, πώς ονομάζει, κατά τα νόμιμα των εθνών». Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που κάνει ο κόσμος, που πώς τα θεωρούν αυτοί. Νόμιμα. Σου λέει είναι νόμιμα. Νόμιμα είναι. Ο κόσμος προχωράει τώρα. Να είμαστε free, να είμαστε πολύ large. Εμείς. Και τα θεωρούν νόμιμα. Αλλά ο Κύριος τι λέει, δεν θα περπατάτε κατά τα νόμιμά τους. Δηλαδή σε καλεί να έχεις ένα άλλο περπάτημα εσύ. Και αν έχεις αυτό το περπάτημα που ο Κύριος σε καλεί, τότε θα μπορείς να πεις ότι περπατάς μες στο φως και όχι στο σκοτάδι. Γιατί θα δούμε τι κάνει το σκοτάδι. Γιατί λέει, δεν θα περπατάτε στα νόμιμα των εθνών τα οποία εγώ εκδιώκω απέμπροστέν σας, διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελήχθην αυτούς. Και λέω, Κύριε, να δούμε, να καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί νόμιμα, εσύ τι τα κάνεις. Τα ευδελήτεσαι. Τα ευδελήτεσαι. Καταλαβαίνουμε σε τι άκρο ο Θεός θέλει να μας φέρει, αδερφοί, όσο έχει να κάνει με την αμαρτία. Άκρο. Δεν θέλει ο Θεός να συμβιβάζεται ο άνθρωπος με την αμαρτία για κανένα λόγο. Να είμαστε πιο ελαστικοί. Και αναρωτιέμαι και λέω, όταν ο Κύριος έθεσε τους νόμους, τους έθεσε, αυτός τους έθεσε. Αυτός είπε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και τι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Αυτό μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε σύμφωνα με, με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να θεωρήσεις νόμιμο να είναι η εκκλησία όπως είναι ο κόσμος. Στον κόσμο τι κάνουν οι νέοι. Κάθε εβδομάδα θυμάμαι τον εαυτό μου σαν πριν πιστέψω. Μπορούσα να... Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν πώς θα βρω μια κοπέλα να παντρευτώ, να μείνω πιστός, γιατί τα φτιάχνα με ένα κορίτσι και μετά από μια εβδομάδα βαριόμουν. Και έλεγα, έβαζα φίλους μου να πάνε να πούνε ότι κάτι μου τύχε, κάτι συνέβηκε και εξαφανιζόμουν. Και ο Θεός το έκανε βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω παραπέρα και έμενα εκεί κάθε εβδομάδα, ήταν αυτό το... και έλεγα από μέσα μου, άπιστος. Λέω, πώς θα παντρευτώ, λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω μια εβδομάδα, θα κάτσω για όλη μου τη ζωή με ένα άτομο. Αυτά είναι τα νόμιμα των εθνών και τα θεωρούν φυσιολογικά. Τα θεωρούν φυσιολογικά. Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 33. Λέει, θέλετε περιπατή εις πάσα στας οδούς, στας οποίας Κύριος ο Θεός σας προσέταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη την οποία θα κληρονομήσετε. Θέλεις να έχεις μακροζωία. Τι σημαίνει αυτό? Υγεία. Να μπορείς να ζήσεις πολλά χρόνια. Πώς θα ζήσεις? Νομίζω ότι θα σώσεις το τσεκάπ. Το τσεκάπ είναι πρόληψη. Αλλά αν έχεις κάτι, ό,τι προλάβεις να κάνεις. Τι θα σε σώσει? Εδώ το λέει. Λέει, θα περιπατείς στους δρόμους μου, δηλαδή το περπάτημα μέσα στην οδό του φωτός, την οποία αυτή η οδό ο Κύριος το ονομάζει ευθεία οδό. Amen. Το περπάτημα μέσα στην ευθεία οδό τι θα κάνει? Θα σου δώσει ζωή, ευημερία και μακροημέρευση. Amen. Αυτό είναι, αρφή. Αυτό είναι. Και θα μας φτάσει ο Κύριος όσο θέλει να φτάσουμε, μέχρι να έρθει να μας πάρει, να κάνουμε το θέλημά Του, καθώς περπατάμε στο δρόμο του φωτός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Κοιτάξτε τι τους λέει. Εάν, τους βάζει ένα εάν μπροστά. Εάν φοβάστε τον Κύριο και λατρεύετε Αυτόν, τι να κάνουμε. Εάν τον φοβόμαστε, σέβεσαι κάθε τι που ο Κύριος λέει. Το σέβεσαι και έχεις όλη σου την προσοχή και όλη σου την καρδιά και την αγάπη να το πράξεις. Εάν τον φοβάσαι, τον Κύριο, όχι τους ανθρώπους, τον λατρεύεις, υπακούς τη φωνή του και τι δεν κάνεις λέει, και δεν στασιάζεις ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, που σημαίνει ότι ο λόγος του είναι πολύτιμος. Και παίρνεις τον λόγο του να τον υπακούσεις και όχι να έρθεις εναντίον, γιατί εσύ νομίζεις. Τότε και εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, αυτό που μας φέρνει, τότε ήταν βέβαια μέσα στη Διαθήκη ο λαός, αλλά εάν είναι ευημερία και ευλογία του Θεού πάνω μας αδερφοί και ο Θεός μας χρησιμοποιήσει σαν σώμα της Εκκλησίας, γιατί θα το αυξήσει το σώμα και το σώμα ο Κύριος θέλει να έχει επιρροή, θα έχει επιρροή αυτό σε όλη τη χώρα μας. Σε όλη τη χώρα μας. Τότε εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας θέλετε περιπατή κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Περιμένει λοιπόν από μας να τον φοβόμαστε, να τον λατρεύουμε, να υπακούμε στη φωνή του και να μην στασιάζουμε στην προσταγή του. Λέει ο Ψαλμός 71:16. Ψαλμός 71:16 λέει θέλω περιπατή που... Το περπάτημα μέσα στο φως σε βάζει ο Κύριος να περπατήσεις μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Αυτός που περπατάει στην ευθεία εδώ δεν είναι χριστιανός με φόβο. Ακούς καμιά φορά, άκουγα μια ομολογία που ο Κύριος έστειλε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Σάμερολ, το Λέστερ Σάμερολ, ένας αδερφός, έχει πεθάνει τώρα, πέθανε το 1996, ηλικιωμένος, πολύ ηλικιωμένος και τον γνώρισα σε ένα συνέδριο στη Γερμανία το 1989 από κοντά τον άνθρωπο. Ήταν τότε 78-79 χρονών και τον έστειλε ο Κύριος στις Φιλιππίνες και άκουσα την ομολογία του. Και πήγε στις Φιλιππίνες, πήρε ένα κτίριο για να συναθρήσεις, αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Δεν υπήρχαν χριστιανοί, δεν υπήρχε κανένας. Τι το πήρες αυτό να το κάνεις άνθρωπέ μου? Ο Κύριος μου είπε να το πάρω. Και μέσα στην πόλη εκείνη υπήρχε μία γυναίκα η οποία ήταν πόρνη και πολλές φορές τη συλλάμβαναν για παράνομη πορνεία και την τελευταία φορά που τη συνέλαβαν άρχιζε να έχει δαιμονικά συμπτώματα. Δηλαδή με το που την έπιαναν αστυνομικοί όπου την ακουμπούσαν γέμιζε τρύπες το χέρι της σαν να την είχε δαγκάσει σκύλος. Και ούρλιαζε, φώναζε και δεν μπορούσε κανείς να σταθεί μπροστά της. Ερχόταν άτομα τα οποία αμφισβητούσαν αυτό που γινότανε και κακοπροφήτευε εναντίον τους και πεθαίναν οι άνθρωποι. Τα ακούει αυτός και πάει και λέει εγώ μπορώ να το βοηθήσω το κορίτσι. Κανένας δεν έχει μπορέσει να το βοηθήσει. Θα μου δώσετε 3 μέρες, θα νηστέψω, θα προσευχηθώ και θα έρθω. Και πήγε ο άνθρωπος, νήστεψε, προσευχήθηκε και έκανε επιτίμηση επάνω της και το κορίτσι ελευθερώθηκε τελείως. Ναι. Και ερχόταν οι άνθρωποι και το έβλεπαν. Και ήρθε ο δήμαρχος της πόλης, γιατί ήταν μεγάλο, είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και του λέει πες μου τι θέλεις, σαν χάρη. Λέει θέλω την πλατεία της πόλεως για 2 εβδομάδες νομίζω είπε, για να κηρύξω. Και κάθε βράδυ ήταν από 30 μέχρι 50.000 άνθρωποι και άκουαν το Ευαγγέλιο και έδιναν την καρδιά τους στο Χριστό. Έδιναν την καρδιά του στον Χριστό. Θέλω να περιπατεί εν τη δυνάμει του Κυρίου. Νομίζετε ότι ο Θεός έχει πρόβλημα να σώσει το Ρέθυμνο ή την Κρήτη ή την Ελλάδα? Δηλαδή έχει αδυναμία, δεν μπορεί. Τι περιμένει ο Θεός? Μάλλον γιατί δεν γίνεται. Γιατί περιμένει εμάς να σηκωθούμε, να βαδίσουμε, να περπατήσουμε μέσα στη δύναμή του για να φέρουμε τον καρπό. Λέει στον Ψαλμό 86:11. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδό σου και θέλω περιπατή εν τη αληθεία σου. Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του ονόματός σου. Ψαλμός 119:45. Θα περιπατώ εν ευρυχωρία. Γιατί? Γιατί ζήτησα, εξεζήτησα, έβαλα όλη μου την καρδιά και ζήτησα τις εντολές σου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περιπατούμε μέσα στο φως του Κυρίου. Και καθώς περπατάς μέσα στο φως του Κυρίου, δεν έχεις μέσα σου σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από το σκοτάδι. Να μην υπάρχει μέσα μας σκοτάδι. Λέει, ο Κύριος είπε, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα μέσα σε μένα. Τίποτα. Αμήν. Να σταματήσουμε εδώ, το συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Να πάμε λίγο πίσω στο Ματθαίο 5:45. Θέλουμε να γίνουμε ή του πατρός του εν της ουρανής. Σήκω στο χέρι σου αυτή την ώρα. Και θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Να αγαπήσουμε. Φέρε μέσα σου οτιδήποτε μπορεί να έχει δημιουργηθεί εναντίον σου από ανθρώπους, από καταστάσεις, από οτιδήποτε και έχεις που εάν είσαι γιος του Θεού, στο λέω εκ των προτέρων, απαγορεύεται να έχεις πικρία. Απαγορεύεται. Και αυτή την ώρα, εάν υπάρχει κάτι μέσα σου, κατά κάθε υπόλοιπο, θα το παραδώσουμε στον Κύριο. Προσέξτε, δεν θα έρθει ο Κύριος να το πάρει. Εμείς θα το παραδώσουμε. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, πάρτο! Και το κρατάς. Δώσε μου το. Ναι, πάρτο! Και δεν το αφήνεις, το κρατάς. Γι' αυτό λέει, παραδείγματος χάρη, όλοι σας τη μέρημνα ρίξτε τη στα πόδια του. Δεν σου λέει, δεν λέει να προσεύχει, αλλά λες, Κύριε, έλα να πάρεις τη μέρημνά μου, έλα να πάρεις. Λέει, ρίξτε, άφησέ την, εμπιστέψου τον. Πες, Κύριε, την αφήνω τη μέρημνα, είσαι εσύ υπεύθυνος. Και θέλω αυτή την ώρα να κάνουμε το πρώτο βήμα, βάλε μέσα σου ό,τι μπορεί να είναι το οποίο έχει στεναχωρήσει την καρδιά σου, πληγή από ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άνθρωποι του κόσμου, αν είναι συγγενείς, αν είναι αδερφοί, οτιδήποτε είναι. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα να το παραδώσουμε στον Κύριο. Για να γίνουμε ή του Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, υψώνουμε τα χέρια μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, θέλουμε να γίνουμε ή δικοί σου, Κύριε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτός είναι ο πόθος μας, αυτός είναι ο ζήλος μας, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε, Κύριε, να, όπως ακούσαμε, να έρθουμε σε σένα και να μην λέμε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράττουμε αυτά που μας είπες εσύ. Θέλουμε να μην υπάρχει μέσα μας το παραμικρό σκοτάδι, γιατί όπου είναι το φως δεν υπάρχει σκοτάδι, όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι φως και σκοτία μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Και αυτή την ώρα εσύ σηκώνεις, καθώς το παραδίδουμε, Κύριε, κάθε βάρος πικρίας, το παίρνεις μέσα από το λαό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα το παραδίδουμε στα πόδια σου, Κύριε. Συγχωρούμε, μετανοούμε γιατί κρατήσαμε μέσα μας πράγματα και ευλογούμε αυτούς που μας έβλαψαν, Κύριε. Προσευχόμαστε για αυτούς που μίλησαν εναντίον μας και τους ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και θέλουμε να δούμε σωτηρία, θέλουμε να δούμε ευλογία επάνω τους σε κάθε άνθρωπο, στις οικογένειές τους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού στρέφουμε επάνω στους ανθρώπους αυτούς την ευλογία σου, Κύριε, και τη δόξα σου. Και το φως σου να πέσει πάνω τους, να σε γνωρίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και αν είναι άτομα τα οποία είναι αδέλφια μας, Κύριε, θέλουμε εσύ να τους ευλογήσεις και να ανοίξουν τα μάτια τους, να δούνε την αγάπη σου και να προσκοληθούν σε αυτήν, Κύριε. Στο όνομα σου, στο όνομα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς. Και τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσουν πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης. Να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το Λόγο Του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνο που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική ποιου. Ποιος το κινεί αυτό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός. Ενώ είναι λύκος. Είναι ο ίδιος ο διάβολος. Είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανιήλ και λέει για το βασιλέα εκείνον ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλορημονήσει κατά του Θεού των Θεών. Και θέλει ευημερή, προσέξτε, μέχρι εδώ. Τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία, οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού. Και φτάνει στο σημείο να μεγαλορημονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον. Τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ. Μεγαλορημονήσει. Και αν είναι το να μεγαλορημονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερή, βλέπετε αυτό το φρόνημα νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, έως σου συντελεστεί η οργή. Έως σου συντελεστεί η οργή. Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο. Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη. Τι έλεγε. Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε.

0: ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε, μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε «Μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα? Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες? Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6 «Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως τις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εισπάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων». Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει? Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται? χάρις. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη Του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν, πού θα εστιάσουν? Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις, ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο? Όστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία Σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται? Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει? Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. Αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο Σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αμήν. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος. Όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει, στον εαυτό σου οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους γάμα 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή? Η αδικία μας, λέει, η ανυπακοή μας, εκείνο που θαυμάζω, αδελφοί, και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα, βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας. στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά, άδικος είναι ο Θεός ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Εφεσίους ε 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει, το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις, είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και οι Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό Του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός. Ο άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος? Δεν κρίνεται! Όποιος όμως απειθείς στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός, που είναι δίκαιος, και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγαινε ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην. Και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα, δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα στα αυτά. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα στις αυτούς να πείωση, διότι άξι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη ρόδο. Τους σκόταν. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη, και πάλι ευεργεσία είναι το ότι, καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές, αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι Είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις

0: Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει, καθώς μας λέγεις ότι ο φθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ότι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί Είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκε την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για όλο το λαό του. Για όλη την Εκκλησία του. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη πώς έρχεται? Δια της ακοής. Και τι ακούμε για να πιστέψουμε? Το Λόγο. Και λέει ότι πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι αν δεν αποσταλεί ο κηρύττων. Και όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη έρχεται για τις ακοής και όταν μας λέει ότι περιπατούμε δια πίστεως και όχι δια της όψεως. Αυτό τι σημαίνει ότι περιπατούμε δια πίστεως? Ότι ζούμε πιστεύοντας γενικά και αόριστα? Ή όταν βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση στη ζωή μας, γενικά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε αισιόδοξοι? Αυτή είναι η πίστη που ο Κύριος μας ζητάει να βαδίσουμε και να ζήσουμε. Όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι περπατάμε δια πίστεως, σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο έχουμε ακούσει και το οποίο σήκωσε την καρδιά μας να πιστέψει στον Κύριο και να τον δεχτεί, όλο αυτό ο Θεός ζητάει από μας να το βάλουμε σε ενέργεια. Δηλαδή, να πω απλά, σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, σε οτιδήποτε μπορεί να έρθει, ο Κύριος δεν θέλει να ζεις αισιόδοξα. Ο Κύριος θέλει να ζεις διακηρύττοντας και πιστεύοντας την κάθε επαγγελία που έχει πει για το συγκεκριμένο θέμα για τη ζωή σου. Το πιστεύουμε? Και απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό ποια είναι? Να ξέρουμε τις επαγγελίες. Να ξέρουμε το τι ο Λόγος του Θεού λέει. Και να στεκόμαστε πάνω σε Αυτόν. Θέλουμε, αδερφοί, την αρπαγή? Τι θέλουμε? Περιμένουμε να έρθει η ώρα αυτή που θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο? Αμήν. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής ότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Η αποστασία. Και η αποστασία που μας λέει ο Κύριος δεν αναφέρεται ούτε στους χλιαρούς, ούτε σε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν. Όταν μας μιλάει για την αποστασία στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο και βλέπει μπροστά στη γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει το δράκοντα που θέλει να φάει το παιδί, βλέπουμε ότι το θηρίο το ενδιαφέρει το παιδί της γυναίκας. Δεν το ενδιαφέρει η γυναίκα που είναι η ορατή εκκλησία, που είναι το σύνολο της εκκλησίας, που μπορεί να είναι και η χλιαρή και όλοι μέσα. Το ενδιαφέρει να φάει το μωρό, το τέκνο που θα γεννηθεί, που δεν θα είναι μωρό βέβαια, θα είναι ανήρ πολεμιστής. Και μας λέει ότι θα σύρει ο δράκος το τρίτο των αστέρων με την ουρά του. Ποια είναι η ουρά? Ο ψευδοπροφήτης. Και όταν μιλάει το τρίτο των αστέρων, μιλάει για αστέρες, αδερφοί. Για ανθρώπους του Θεού, για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, οι οποίοι ξέρουν. Και θα... Γιατί δεν χρησιμοποιεί ο διάβολος, ξέρω εγώ, ένα να λέει ότι θα πέσει το τρίτο των αστέρων με ένα κήρυκα. Αλλά λέει με τον ψευδοπροφήτη. Μιλάει για την ουρά που είναι ο ψευδοπροφήτης. Γιατί σημαίνει ότι θα σηκώσει κάποιον ο οποίος θα μιλάει σαν αρνή. Θα ξέρει ίσως τη γλώσσα της Χαναάν, ώστε να τραβήξει και να παραπλανήσει. Τι λέει ο Λόγος Θεού? Τι τον ενδιαφέρει να πλανήσει? Ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Γιατί τον διάβολο δεν τον νοιάζει η χλιαρότητα, δεν τον νοιάζει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι έξω. Για τους εκλεκτούς ενδιαφέρεται. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να καταλάβουμε όλη αυτή τη μάχη, τον αγώνα που είναι να κάνουμε, γιατί η μάχη μας δεν στηρίζεται στα συναισθήματά μας, δεν στηρίζεται στις δυνάμεις μας, αλλά στηρίζεται σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, γιατί αυτός ο Λόγος είναι το όπλο. Η μάχαιρα του Λόγου. Αυτός είναι το όπλο. Αυτό είναι που χρησιμοποίησε ο Κύριος όταν Ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Τι έλεγε συνέχεια? Πώς στεκόταν? Με τις υποσχέσεις. Αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού είχε δώσει σαν επαγγελία για τον Κύριο Ιησού Χριστό ήταν δεδομένο. Και όταν ήρθε εναντίον του διάβολος, τι είπε? Είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο. Και αυτό μέσα του δεν ταλαντευόταν. Δεν βάδιζε ο Κύριος ανάλογα με το πώς αισθανόταν εκείνη την ώρα ή να έχει μέσα του κάποια αμφιβολία ή κάποια ότι κοίτα να δεις κάτι μπορεί να πάει στραβά. Δεν έχω να κάνω με τον διάβολο. Και αν πάει κάτι στραβά τι θα γίνει? Φοβήθηκε αδερφή τίποτα ο Ιησούς? Φοβόταν? Ωραία, στις ίδιες επαγγελίες, στις ίδιες υποσχέσεις, στα ίδια ακριβώς θαυμάσια, είμαστε κι εμείς καλεσμένοι. Και θέλω να μιλήσουμε σήμερα λίγο από το βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος ξέρουμε ότι ο Ιώβ ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς. Όταν το πρώτο κεφάλαιο, αν δούμε, τα παιδιά του όποτε μαζεύονταν παρέα για να κάνουν συμπόσιο, όταν τελείωναν ο Ιώβ πήγαινε να θυσιάσει. Γιατί ήθελε να μην υπάρχει εκκρεμότητα αμαρτίας στον Κύριο μπροστά. Η καρδιά του ήθελε να είναι κατά πάντα τέλειος μπροστά στον Κύριο. Και ήταν. Ήταν. Ανάλογα με τα δεδομένα. Και λέει από το πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεόν και απεχόμενος από κακού. Νομίζουμε ότι όταν ο άνθρωπος είναι άμεμπτος και δίκαιος, με τη χάρη του Θεού πάντα, ότι δεν μπορεί τίποτα να τον αγγίξει. Τίποτα. Αλλά εδώ έχουμε μια ιστορία, το οποίο που μας λέει ότι συνέβη κάτι διαφορετικό. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Εδώ τώρα όλο αυτό που είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού, ο Θεός το άνοιξε στον Ιώβ κατόπιν και κατάλαβε ο Ιώβ όλο αυτό το οποίο συνέβη και μέσα στη ζωή του. Του έδειξε όλη την ιστορία. Και αυτό που μας γράφει εδώ πέρα δεν είναι ούτε παραμύθι, ούτε φαντασία. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη. Και λέει στο έκτο εδάφιο, «Ημέραν δε τεινά ήλθον η ή του Θεού για να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς». Δηλαδή, έδειξε ο Κύριος τον Ιώβ όλο το σκηνικό το οποίο, όλο αυτό το οποίο συνέβηκε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο θρόνο του Θεού, τον μετέφερε εκεί πέρα και του έδειξε τα πράγματα που συμβαίνουν, του έδειξε πώς συμβαίνουν για να ξέρουμε κι εμείς τι είναι αυτό το οποίο γίνεται. Και θα το δούμε και σε άλλα παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό το οποίο γίνεται πριν συμβεί κάτω εδώ στη γη. Γιατί λέει στο 7 και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρει με. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό? Έρχεται ο διάβολος μπροστά στο θρόνο του Κυρίου που είναι όλοι οι άγγελοι του για να δώσουν, οι άγγελοι του Θεού για να δώσουν απόκριση στον Κύριο και σαν να έχουμε ένα δικαστήριο που έρχεται ο διάβολος να κατηγορήσει μπροστά στο Θεό τον Ιώβ. Και ρωτάω αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια της ιστορίας ήταν πριν ή μετά από αυτό το σκηνικό? Πότε ήταν? Πότε έλαβε χώρα αυτό? Πριν. Πριν. Γιατί ο διάβολος πήρε άδεια προκειμένου να πάει και να πειράξει τον Ιώβ. Τι του είπε ο Κύριος? Πήγαινε πλην μην αγγίξεις τη ζωή του. Που σημαίνει ότι όλο αυτό ξεκίνησε από πριν. Δηλαδή μέσα στα επουράνια έγινε μία πράξη η οποία έλαβε χώρα πριν μετά να έρθει ο διάβολος να πειράξει τον Ιώβ. Και λέει, ήρθε ο Σατανάς Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται, είναι εισαγόμενη σε εμάς, στα ελληνικά, γιατί βρίσκεται στα εβραϊκά μόνο σε τρία σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Μία είναι εδώ, μία στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών και εμείς την πήραμε σαν μεταγραφή τη λέξη αυτή. Και σημαίνει, σατανάς σημαίνει, αυτός ο οποίος αντιτάσσεται. Αυτός ο οποίος έρχεται κόντρα. Αυτός ο οποίος μεταχειρίζεται με εχθρότητα. Αυτός ο οποίος επιτίθεται ή κατηγορεί ιδιαίτερα στο δικαστήριο, λέει. Ιδιαίτερα στο δικαστήριο είναι ο δημόσιος κατήγορος. Και σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι εάν δούμε όλους αυτούς τους, όλες αυτές τις λέξεις που ερμηνεύουν το τι σημαίνει αυτή η λέξη, σκεφτόμουν ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο Θεό, πάει κόντρα στο Θεό. Και πώς μπορεί να πάει κάποιος κόντρα? Να μην αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι έξω και είναι εκ των πραγμάτων κόντρα. Σε εμάς, πώς κάποιος μπορεί να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού? Εάν δεν υπακούσει, εάν δεν υπακούει στη ζωή του σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν ο Κύριος λέει Α και εσύ λες Β, σημαίνει ότι πας ενάντια σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, και παραδείγματα έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού πάρα πολλά. Έχουμε ένα ολόκληρο λαό ο οποίος πήγε κόντρα σε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να υπακούσει. Και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται, αυτός ο οποίος έρχεται ενάντια στο Θεό, ποιανού την εικόνα μεταφέρει? Το πάρουμε από την άλλη μεριά. Όταν υπακούμε στο θέλημα του Κύριου, όταν αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας, να μορφώσει την καρδιά μας σύμφωνα με το χαρακτήρα του, να μας κάνει όπως είναι εκείνος, φέρουμε την εικόνα και την ομοίωση εκείνου παντού. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού, ή ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει εδώ πέρα, επιτίθεται, λέει, ή κατηγορεί, ο κατήγορος, τελικά παίρνει την εικόνα του διαβόλου. Με απασχολούσε, σκεφτόμουν συνέχεια αυτό που είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Θυμάστε όταν ο Κύριος μιλούσε για τη σταύρωσή του, για την ανάστασή του. Σκεφτόμουν, λέω, γυρίζει ο Πέτρος και λέει στον Κύριο, Κύριε, να γίνεις έλεος τον εαυτό σου, κάνε έλεος, δεν θα γίνει ποτέ σε σένα αυτό. Κύριος τι του είπε? Είπαγε πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και αναρωτιόμουν, λέω, τελικά ο σατανάς φρονεί τα των ανθρώπων ή οι άνθρωποι φρονούν τα του σατανά? Τι συμβαίνει? Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται κόντρα στο θέλημα του Θεού, τελικά είναι σαν να βλέπεις ένα πράγμα. Γι' αυτό και στις μέρες μας έχουμε δει περιπτώσεις, και έχω δει περιπτώσεις που οι άνθρωποι κάνουν χειρότερα ακόμα και από ό,τι ο διάβολος θα έκανε. Χειρότερα. Αντιτάσσεται. Και ενώ ο διάβολος, ο σατανάς είναι αυτός ο οποίος αντιτάσσεται με εχθρότητα, η λέξη Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι εδώ καθώς ξεκινάει το βιβλίο του Ιώβ, τόσο ο διάβολος όσο και ο Θεός και οι δύο συμφωνούν ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και ευθύς. Άμεμπτος και ευθύς. Θα γυρίσουμε λίγο στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Εδώ είναι η ιστορία που έχει χωριστεί το Βόρειο Βασίλειο με το Νότιο. Είναι, στο Νότιο Βασίλειο είναι ο Ιωσαφάτ, στο Βόρειο είναι ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, την καλή αυτή κοπέλα, και έχει χάσει τη Ραμόθ Γαλάδ ο Αχάβ και ζητάει βοήθεια από τον Ιωσαφάτ για να την καταλάβει. Και ο Αχάβ βέβαια σαν καλός άνθρωπος είχε και αυτός προφήτες, οι οποίοι προφήτευαν με τα βαΐων και κλάδων. Πήγαινε Αχάβ και Ευωδού, ο δρόμος σου ανοιχτός, θα τα καταφέρεις, θα είναι, έτσι προφητεύει ο διάβολος. Δεν πρόκειται ποτέ να σου φέρει έλεγχο ή παρηγορία ή προτροπή, σε ό,τι κάνεις είσαι άριστος. Σκοτώνεις, άριστος. Ο Ιωσαφάτ όμως λέει, κάποιος προφήτης του Θεού. Σκεφτείτε λίγο την εικόνα, να είναι 400 προφήτες και να προφητεύουν και ο Ιωσαφάτ να λέει, κανένας προφήτης του Θεού είναι εδώ. Σαν να τους λέει, είσαστε όλοι για τα μπάζα. Και πάνε τα μπάζα. Και λέει, είναι ο Μιχαήλ είναι ένας, αλλά αυτός μόνιμα τα λέει, μου πάει κόντρα. Φέρτο. Και στο δρόμο τώρα, καθώς πάει ο προφήτης, αυτός που τον φέρνει, του κάνει την προετοιμασία. Τι θα πει. Μην τα κάνουμε αυτά, αδερφοί. Να πας εκείνο το άτομο, σε παρακαλώ, και να του πεις αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Μιχαήλ και του είπε, έχεις λόγο από τον Κύριο, βέβαια, πήγαινε και βοδού. Πήγαινε, όλα θα πάνε καλά. Πήγαινε και άμα ξαναδείς τον ήλιο, σφύρα μου. Και του λέει, έως πότε θα σε ορκίζω να λες την αλήθεια. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο 19. Ο Μιχαήλ βλέπει ένα σκηνικό το οποίο λαμβάνει χώρα πριν συμβεί οτιδήποτε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι να καταλάβουμε το πώς ενεργούν τα πνευματικά πράγματα για να δούμε τη δικιά μας στάση και να μπορούμε να πάρουμε τις νίκες. Του λέει ο Μιχαήλ και είπε ο Κύριος, τι στέλνει απατήσει Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμώτ Γαλαάδ. Ανοίγει πάλι ο Κύριος την παρουσία του, ανοίγει τη σκηνή στο Μιχαήλ, προφητικά βλέπει μέσα σε όραση το θρόνο του Θεού και εκεί πέρα λαμβάνει χώρα πάλι μία ανάλογη σκηνή. Αυτά είναι όλα πριν συμβούν κάτω στη γη. Και ο μεν ελάγησε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως, τότε ξύλιδε το πνεύμα, το πονηρό βέβαια, πλάνης και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτό, τι είναι τρόπο, και είπε, θέλω εξέλθει, θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού, και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω. Κοιτάξτε. Είναι μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν και οι άγγελοι και ο διάβολος και όλοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τις πράξεις τους στον Κύριο. Και είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια ούτε από αγγέλους, ούτε από το διάβολο, εάν δεν περάσει πρώτα να πάρει έγκριση από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια, έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίζουμε στο Ζαχαρία, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Λέει, βλέπει τώρα όραση ο Ζαχαρίας. Και είναι, βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα. Ήταν κάποιος ιερέας την εποχή εκείνη και τον βλέπει ο Ζαχαρίας σε όραση. Μη έδειξε Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα, ιστάμενο έμπροσθε του αγγέλου του Κυρίου. Και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού. Για να αντισταθεί σε αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστε σε εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήταν ενδεδειμένος η μάτι αρυπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Και πάλι βλέπουμε εδώ το σατανά, ο οποίος στέκεται να κατηγορήσει τον αρχιερέα. Και κοιτάξτε, μπορεί να φοράει, ο αρχιερέας φοράει, λέει, τα ημάτια του ήταν ρυπαρά. Του Ιώβ δεν ήταν ρυπαρά. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο διάβολος τι κάνει, αδερφοί. Τι κάνει. Κατηγορεί. Λέει στην Αποκάλυψη, στο ΙΒ10. Αποκάλυψη ΙΒ10. Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Δηλαδή ο διάβολος είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού μέρα νύχτα. Και τι κάνει? Κατηγορεί τους αδερφούς. Κατηγορεί τους αδερφούς. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί βλέπεις ότι εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού υπάρχει μια συνεχής διαμάχη μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και οτιδήποτε είναι να λάβει χώρα κάτω στη γη πρώτα αποφασίζεται μέσα στον ουρανό, μέσα στα επουράνια. Εκεί λαμβάνεται η απόφαση και μετά γίνεται κάτω στη γη. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα ενεργήσουμε. Αυτό θέλω να δούμε, αδερφοί. Γιατί σας είπα, πρόκειται για νομικές διαδικασίες. Δηλαδή είναι το δικαστήριο, είναι ο κατήγορος και κατηγορεί συνέχεια και εμείς πρέπει να έχουμε κάποια στάση. Γιατί η ζωή μας δεν βασίζεται στα συναισθήματα. Πού βασίζεται? Στην εξουσία που ο Θεός έδωσε στον κάθε ένα ο οποίος τον δέχτηκε και έγινε γιος του και θυγατέρα του Θεού. Εκεί βασίζεται η ζωή μας. Ότι λέει ο Παύλος, θα το δούμε στην προς Εφεσίους, ότι μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Και τώρα εκεί στα επουράνια δεν είναι μόνο ο διάβολος να κατηγορεί. Ποιος άλλος είναι? Ποιος άλλος είναι? Δεν ακούω. Εμείς. Αφού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε, είμαστε όλοι εμείς. Οι οποίοι στεκόμαστε εκεί που ο Θεός θέλει να στεκόμαστε, όχι με τα συναισθήματα και με το κλάμα μας. Στεκόμαστε, όπως είπαμε, με πίστη σε αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει για να εξαγγείλουμε και να διατάξουμε να γίνουν αυτά τα οποία ο Θεός έχει υποσχεθεί. Α' Χρονικών 21, κεφάλαιο, εδάφιο 1. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να παριθμίσει τον Ισραήλ. Αυτή είναι το άλλο εδάφιο που βρίσκουμε τη λέξη Σατανάς. Ο Δαβίδ του ήρθε μια σκέψη. Δεν ήξερε από πού του ήρθε η σκέψη αυτή. Αλλά αυτό για να γίνει πρώτα έλαβε χώρα στα επουράνια, αδερφοί. Στα επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε ο εχθρός τόπο να πειράξει. Να πειράξει το Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ εδώ εμπιστεύτηκε τους αριθμούς. Όχι τον Κύριο. Ο οποίος μπορεί να σώσει, λέει, και χωρίς και με λίγο και με πολύ μπορεί να σώσει. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να καταλάβουμε σε όλο αυτό την προσευχή μας πώς πρέπει να είναι. Και δεν υπάρχει ωραιότερο παράδειγμα για να καταλάβουμε για την προσευχή μας από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ρωτάω, μπορούμε να ξέρουμε πώς προσευχόταν ο Ιησούς και τι προσευχόταν. Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν ο Ιησούς. Ώστε να προσευχόμαστε κι εμείς ανάλογα. Μπορούμε. Ωραία. Για να ακούσουμε πώς προσευχόταν. Πάτερ ημών είναι μία προσευχή. Μία άλλη προσευχή που είναι γραμμένη. Ποια είναι? Είναι στο Ιωάννη, στο 17. Βλέπουμε όλη του την προσευχή και όλο τον αγώνα που είχε για όλους αυτούς που ο Θεός του έδωσε, πώς να ενωθεί το σώμα, να γίνει ένα, όπως αυτός με τον Πατέρα είναι ένα. Τις βλέπουμε τις προσευχές. Να δούμε και μια άλλη προσευχή. Για να ξέρουμε και εμείς πώς να προσευχηθούμε. Στο κατά Λουκά, κεφάλαιο 22, να γυρίσουμε. Εδώ είναι ο Πέτρος, ο οποίος είναι γεμάτος πίστη, και δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τον Κύριο. Ένα πράγμα σαν και εμάς. Και λέει, Λουκάς 22, κεφάλαιο, εδάφιο 31. Τα λέει όλα αυτά που έχει αυτός να πει στον Κύριο και ο Κύριος του λέει, είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως το σίτο. Αυτό όλο, αδερφοί, πού έγινε? Στα επουράνια. Πότε, πριν ή μετά? Πριν. Κοιτάξτε, ο Κύριος Πώς ζούσε μέσα στην προσευχή του. Και αυτό βέβαια για να συμβεί προϋποθέτει ότι θα πάμε λίγο παραπέρα από την προσευχή του φαγητού και του ύπνου. Δηλαδή η προσευχή μας θα φύγει από το να προσεύχεσαι πριν φας ή πριν κοιμηθείς. Ο Κύριος προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν νωρίς το πρωί, προσευχόταν συνέχεια προσευχόταν. Διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού, γι' αυτό και στην προσευχή του έμπαινε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, έμπαινε μέσα στην παρουσία του Θεού και εκεί μπροστά που γινόταν όλες αυτές οι μάχες, όλα αυτά τα δικαστήρια, ο Κύριος τι έκανε. Τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Ο σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Πλην εγώ εδεήθην περί σου για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Δηλαδή ο Κύριος μέσα στην παρουσία του Πατέρα, μέσα στο θρόνο του Θεού, στάθηκε ενάντια στο διάβολο, ο οποίος ζήτησε να κοσκινήσει τους μαθητές και προσευχήθηκε και τους στήριξε, τους ενίσχυσε και όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου τι έκανε, αδερφοί? Την ματέωσε. Τελικά αυτό που ο διάβολος ήθελε να κάνει, που ήταν να ρίξει τους μαθητές, να καταστρέψει το έργο του Θεού μέσα στην καρδιά τους, ο Κύριος στάθηκε, δεήθηκε, στήριξε τους μαθητές και λέει στον Πέτρο, θα επιστρέψεις και όταν επιστρέψεις, ενίσχυσε τους αδερφούς σου. Και πιστεύω εκείνη την ώρα που ο Πέτρος κοίταξε στα μάτια τον Κύριο και μετανόησε μέσα του και ήρθε αυτός ο λόγος. Και μέσα στη μετάνοια του θα είχε και θα ήταν η καρδιά του γεμάτη ευχαριστία, γιατί ήξερε ότι αυτή η προσευχή τον κράτησε. Αυτή η προσευχή, ενώ γινόταν όλη αυτή η μάχη στα επουράνια, στάθηκε εκεί ο Κύριος και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και για τους μαθητές όλους, οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό. Δεν είναι κανένας. Άφησαν τον Κύριο μόνο του, εξαφανίστηκαν. Και θα μπορούσαν και αυτοί, όπως ο Ιούδας, να είχαν καταβληθεί από τη λύπη αυτή και να ξαφανίζονταν. Ποιος ξέρει τι μπορούσε να γινόταν. Αλλά ο Κύριος στάθηκε. Λέει, εδεήθην περί σου. Κοιτάξτε, λέει, όλα τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι στον παρελθόντα χρόνο. Σας συζήτησε. Εδεήθην περί σου. Δηλαδή η πράξη η οποία είχε ήδη τελεστεί. Ο Κύριος Ιησούς όμως είχε ήδη προσευχηθεί και είχε βγει το αποτέλεσμα. Είχε βγει το αποτέλεσμα. Κατηγόρησε, ο διάβολος κατηγόρησε τον Σίμωνα και ο Θεός εξαιτίας της προσευχής του Κυρίου επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Και όλο αυτό έγινε μέσα στο πνεύμα. Και δόθηκε στην προσευχή του, ο Κύριος ενίσχυσε τον Πέτρο ώστε να μην εκλείψει η πίστη του και να βγει από όλο αυτό. Και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μπαίνουμε μέσα στην παρουσία Του, έχοντας μπροστά μας όλα τα νομικά προηγούμενα. Έτσι μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Δεν μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Συνήθως εμείς πώς μπαίνουμε. Μόνο με κλάματα. Μόνο ζητώντας και Κύριε, αν είναι το θέλημά Σου, και λέω. Είναι φορές που σπάει η καρδιά μας και κετεύουμε και κλαίμε, αλλά είναι φορές που όλα αυτά τα οποία, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχηθούμε, ο Κύριος μας τον έχει δώσει. Έλεγε κάποιος αδερφός, νομίζω ήταν ο Σμιθ Γουίγκλουσουερθ, έλεγε, μην ζητάς από το Θεό να κάνει αυτό το οποίο σου έχει δώσει εσένα να το κάνεις. Και μας έχει δώσει εμάς. Μας έχει δώσει εμάς. Πείτε μου, η θεραπεία σε εμάς πώς έρχεται? Δια της πίστεως. Ωραία. Δια της πίστεως σε τι? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Οπότε όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει και να φέρει ασθένεια μπροστά σου, να φέρει ασθένεια μέσα σου και εσύ πας στον Κύριο μπροστά και λες, Κύριε σε παρακαλώ, αν θέλεις συγχώρησέ με, ο διάβολος εκεί μπροστά τι λέει? Τι λέει? Δεν πιστεύει. Παρακαλάει. Ενώ είναι γραμμένο δια των πληγών αυτού λάβαμε ίαση. Το πρόβλημα που είναι, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς κοιτάμε να φέρουμε, να ταιριάξουμε το λόγο με τις εμπειρίες μας. Που οι εμπειρίες μας τι λένε? Οι εμπειρίες μας λένε ότι καμιά φορά δεν. Και άμα δεν, τι κάνουμε? Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είπε, λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, θέλετε λάβει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο πάει μπροστά? Η πίστη, πιανού. Πιανού η πίστη? Λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, δηλαδή πιανού η πίστη πάει μπροστά? Η δική μας. Η δική μας. Πιστεύοντες ότι λαμβάνετε και θέλετε λάβει. Πηγαίνει πρώτα η πίστη σου μπροστά, σε αυτό που ο Κύριος έχει πει, ότι είναι ναι και αμήν, και μετά όλο αυτό το οποίο έχει ζητήσει, θα το δεις. Εμείς συνήθως πάμε λίγο ανάποδα, ε. Πότε πιστεύουμε? Αφού το δούμε. Εάν δεν το δεις, μέχρι να το δεις, τι κάνεις? Θα ψάξεις την εναλλακτική. Που πολλοί δεν έχουν. Δεν έχουν την ευχέρεια. Να σας πω κάτι. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε εμείς την ευχέρεια της εναλλακτικής. Όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία, ξέρουν. Δεν θα έχουν την εναλλακτική όπως είναι στην Αφρική. Έχουμε ακούσει ομολογίες. Και από τον αδερφό μας το Θέμη. Ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα θεραπεύονται αμέσως. Γιατί? Δεν έχουν golden flu εκεί. Δίπλα στο περίπτερο, στο φαρμακείο που είναι στη γωνία. Γιατί δεν έχουν ούτε καν γωνία. Χώματα μόνο και σκηνές. Και εμπιστεύεσαι τον Κύριο και ζεις. Αυτό. Και θέλω ο Κύριος να μας φτάσει, αδερφοί. Γιατί θέλουμε ο Θεός να κάνει την πίστη μας ακέραια σε αυτό που έχει πει. Και θέλουμε να δούμε τελικά αυτά τα οποία είναι οι εμπειρίες των Αγίων του Λόγου του Θεού να γίνουν μες στη ζωή μας. Να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας ακριβώς με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, σε αυτό να πιστέψουμε, σε αυτό να μείνουμε, μέχρι τέλους να έχουμε κι εμείς...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν χρειάζεσαι προμήθεια για να καλύψεις τις ανάγκες τους καθημερινές που μπορεί να μην τις έχεις, τι θα κάνεις. Και ξέρεις ότι τα πράγματα έχουν πάει στραβά, ανεξήγητα έχουν πάει στραβά, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ούτε στη δουλειά σου, ούτε πουθενά, και είσαι σε κρεμότητα. Τι θα σταθείς μπροστά στο θρόνο του Θεού να διεκδικήσεις? Κύριε, είπες να ζητήσω εσένα, το θέλημά σου, τα άλλα όλα θα μου τα προσθέσεις. Είσαι ο Θεός, ο προμηθεύων με. Είναι γραμμένο ότι είσαι ο προμηθεύων με και θα με προμηθεύσεις. Και μπορεί οι πλούσιοι να φτωχεύσουν, να πεινάσουν, αλλά αυτοί οι οποίοι εξητούσαν εσένα, δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Και δεν ξέρω αν θες να φέρεις άνθρωπο, δεν ξέρω αν θες να φέρεις κόρακα, θα φέρεις. Και θα μου δώσεις. Ήμουν κάποτε, το έλεγα σε ένα αδερφό εχθές, ήμουν μαζί με κάποιο αδερφό, ο οποίος τον ξέρω, υπηρετεί τον Κύριο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να υπηρετήσει τον Κύριο. Και ξαφνικά έρχεται ένα χρέος επάνω του. Ένα χρέος, το οποίο δεν μπορούσε να το σηκώσει, ούτε να το πληρώσει. Και είναι πολλά χρόνια πίσω και καθώς συζητούσαμε μου λέει δεν μπορώ, πρέπει κάτι να κάνω να καλύψω το χρέος. Θα πάω, πρέπει να αφήσω το έργο, ξέρω, να σταματήσω κάπως, να πάω να δουλέψω. Λέω, μα αυτό δεν γίνεται να γίνει. Γιατί όλο αυτό το έργο πώς θα στηριχτεί το οποίο κάνεις? Ναι, αλλά πρέπει να καλύψω όλο αυτό. Λέμε, ο Κύριος θα το καλύψει. Την επόμενη εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο. Από εκεί που ήταν. Και μου λέει, ήρθε ένα άτομο και μου λέει, ο Κύριος μου έβαλε στην καρδιά να σου δώσω αυτό, σε ένα φάκελο, πάρτο. Και ήτανε ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόταν για να πληρωθεί το χρέος. Όταν πιστέψουμε, αδερφοί, σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος τι έλεγε συνέχεια? Κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς. Δεν έλεγε κατά την πίστη του, τη δική του. Έλεγε κατά την πίστη σας. Τι θέλεις να σου κάνω? Θέλω να δω. Και ο Κύριος απόψε σε ρωτάει, τι θέλεις. Να πάρουμε το μέρος του Θεού, αδερφοί. Να πάρουμε το μέρος του Θεού και να πάμε στο δικαστήριο μπροστά, όχι με συναισθήματα, αλλά με τις αποδείξεις. Με το γεγραμμένο, με πράγματα τα οποία έχουν γίνει και είναι υπέρ μας. Για πείτε με ένα νομικό προηγούμενο που είναι υπέρ μας. Το αίμα. Το αίμα το οποίο χύθηκε. Και όταν είσαι σκεπασμένος με το αίμα, είναι συγχωρημένη η ζωή σου, ζεις κάτω από το αίμα, φρουρημένος, προστατευμένος και δεν μπορεί να σ' αγγίξει τίποτα. Αμήν. Τίποτα. Αμήν. Και λέει ο Παύλος, και όλα αυτά τα προβλήματα, τι κάνουμε? Τα υπερνικόμεν. Πώς? Δια του αγαπήσαντος ημάς. Βάλτα, διάβασε στην Προσομαίωση το 8ο κεφάλαιο, όλα αυτά τα οποία λέει. Και όλα αυτά, και τις αρχές, και τις δυνάμεις, και τις εξουσίες, και το θάνατο και όλα, τα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Και στέκεσαι πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά έγινε εκείνο και έγινε τ' άλλο. Μας είπε κανείς ότι δεν θα γίνει κάτι? Άκουσε κανένας εδώ κανένα Ευαγγέλιο ότι μόλις πιστέψεις, με πίστη ζούμε μες στην παρουσία του Θεού, αλλά περνάς μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες, αλλά ζεις με πίστη στο γεγραμμένο, στις υποσχέσεις, στις επαγγελίες, τις έχεις πάρει, είναι για σένα και με αυτές ζεις. Με αυτές ζεις. Γυρίσουμε λίγο στο Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αδερφοί, όταν ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είπε «Τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι και χρειάζομαι, εκεί τα πήραμε όλα. Όλα. Αμήν. Βάλε ό,τι θέλεις, ό,τι είναι αυτό. Λέει πάνω, λέει στην προς Κολοσσαΐ, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους. Τις απογύμνωσε. Τελείωσε. Έχει βάλει τον διάβολο τώρα κάτω από τα πόδια μας. Είναι ένας εχθρός ο οποίος είναι νικημένος εφόσον ζούμε με πίστη και δεν μπορεί να σε πλησιάσει να σου κάνει το παραμικρό. Το παραμικρό το πιστεύουμε, αδερφοί? Γιατί είναι το αίμα. Γιατί είναι ο θρίαμβος του Σταυρού, είναι ο Γολγοθάς που ο Κύριος νίκησε τον διάβολο, τον κατασύντριψε και μπορείς τώρα εσύ να βαδίσεις με τον Κύριο θριαβευτικά μες στη ζωή σου. Και μπορεί να έρχονται οι εχθροί σου, αλλά θα πέφτουνε από δεξιά και από αριστερά. Και εσύ θα βαδίζεις με νίκη. Να δούμε ένα άλλο συμβάν. Στο Δανιήλ, στο 10 κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Εδώ τώρα, στο ένατο κεφάλαιο, ο Δανιήλ έχει πάρει όλη την αποκάλυψη σχετικά με τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας. Και στο 10ο κεφάλαιο λέει, «Και ιδού χείρ με ίγγισε και με ήγηρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα στο χειρόν μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ, σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς σε και στήθη ορθώς, διότι προς σε απεστάλλην τώρα». Διαβάσω μάλλον το πρώτο εδάφιο. «Εν το τρίτο έτη Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ, και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγωμένων μεγάλη, και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ, ήμην πενθών τρεις ολοκλήρους εβδομάδες». Τι έκανε ο Δανιήλ τρεις εβδομάδες? Πενθούσε. Για ποιο λόγο, αδερφοί? Για ποιο λόγο? Γιατί ζητούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει πράγματα. Να του ανοίξει πράγματα που είχαν να κάνουν με όλο το λαό του Θεού. Και λέει στο 10ο εδάφιο. Διάβασα πριν. Τον άγγιξε ο Κύριος, έπεσε στα γόνατά του και στις παλάμες του και του λέει στο 11, «Ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς σε και στήσου ορθώς, διότι προς σε απεστάλλην τώρα και ότε ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθη έντρομος». Και είπε προς εμέ, «Μη φοβού, Δανιήλ, διότι από της πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου». Πώς περνούσε κακουχία ο Δανιήλ? Πώς? Νίστευε. 21 μέρες. Μην νομίζεις ότι όταν νηστεύεις όλα είναι ευχάριστα. Θυμάμαι, παλιά όταν δούλευα στο ένα σούπερ μάρκετ, μόλις απολύθηκα από Φαντάρος και νήστευα,

ουρίζει και πρέπει να κακουχηθείς. Να περάσεις κακουχία. Αυτό περνούσε. Και ο Δανιήλ, αλλά όχι μια μέρα, 3 εβδομάδες. Από τις πρώτης μέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτων αρχόντων ήλθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ρωτάω, αδερφοί, πόσο πένθησε ο Δανιήλ? 21 μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ο Δανιήλ πένθησε όσο χρειάστηκε. Εάν η απάντηση δεν ερχόταν στις 21 μέρες, θα συνέχιζε? Θα συνέχιζε. Θα συνέχιζε. Αλλά στις 21 μέρες τι έγινε, αδερφοί? Ενώ ήταν σε αυτόν τον αγώνα, του λέει ο Κύριος, και να καταλάβουμε το εξής, λέει, από την πρώτη μέρα που με ζήτησες, εξήλθα για να σου φέρω την απάντηση στους λόγους σου. Δηλαδή, μέχρι εκείνη την ώρα, την 21η μέρα, ο Δανιήλ ήξερε τους λόγους. Τους ήξερε. Τι τον εμπόδιζε από το να τους καταλάβει? Ο διάβολος. Βλέπεις ότι ο διάβολος θέλει να εμποδίσει του να πάρεις αποκάλυψη. Και το διαβάζω όλο αυτό γιατί λέει ότι, του λέει πιο κάτω ότι αυτοί οι λόγοι είναι για τις έσχατες μέρες. Είναι για μας. Είναι για μας. Και ο λόγος που η Εκκλησία σήμερα δεν στέκεται, κοιτάξτε τι του λέει στο 14, και ήρθω να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι όραση είναι έτη διαπολάς ημέρας. Ένας από τους λόγους που η Εκκλησία είναι αδύναμη, και δεν αναφέρομαι σε εμάς, αναφέρομαι σε όλο το σύνολο της Εκκλησίας, είναι γιατί δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να γίνει τώρα. Και γίνεται μία μάχη στα επουράνια, καθώς προσεύχεται ο Δανιήλ και στέλνει ο Θεός τον άγγελο να του δώσει την απάντηση, να του δώσει τη λύση από την πρώτη στιγμή, και όμως ο άγγελος του Κυρίου δεν μπορεί να περάσει γιατί υπάρχει η αντίσταση του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος για τη μάχη αυτή, για τα πνεύματα της εξουσίας του αέρος, για όλη αυτή τη μάχη που έχουμε να κάνουμε με τα πνεύματα εν της επουρανής, γιατί είναι εκεί και εμποδίζουν στο να περάσουν οι ευλογίες του Θεού. Η δικιά μας στάση ποια πρέπει να είναι? Για πείτε μου. Έχουμε το παράδειγμα. Ο Δανιήλ, προκειμένου να πάρει την απάντηση, και ο Δανιήλ δεν τον ενδιέφερε τίποτα περισσότερο από το να πάρει την απάντηση. Και νίστεψε και 1, 2, 3, 5, 10, 20 μέχρι την 21η μέρα που ήρθε η απάντηση. Και αν δεν ερχόταν την 21η, ερχόταν την 31η, εκεί θα ήταν. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την απόφαση μέσα μας να σταθούμε, να κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι να πάρουμε την απάντησή μας? Μην ξεκινήσεις να κάνεις 21 μέρες νηστεία χωρίς να τρως τίποτα κτλ. Μην το τολμήσεις. Αλλά όμως η καρδιά σου πού είναι? Πού είναι η καρδιά μου στην προσευχή, στην εξήτηση, στο να δούμε όλο αυτό το οποίο ο Θεός έχει σχέδιο να γίνει στην πατρίδα μας? Ακούστε τι του λέει ο άγγελος. Λέει, και εγώ, λέει στο 13, στο τέλος του 13, του λέει ο άγγελος, και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Δηλαδή ο άγγελος του Κυρίου, πού πήγε και έκατσε? Πού έμεινε μετά? Πού έμεινε? Μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας έμεινε ο άγγελος του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι εκεί προκειμένου στον κάθε βασιλιά της Περσίας να ασκήσει όποια καλή επιρροή μπορεί, ώστε να βοηθηθεί ο λαός του Θεού. Και όλο αυτό από ποιον, από πού είναι, αδερφέ, από πού ξεκινάει? Το Δανιήλ. Εγώ έμεινα εκεί μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Γιατί νομίζετε ο Παύλος λέει ότι να προσευχόμαστε για όλους αυτούς που είναι σε αυτές τις θέσεις, για να διάγουμε βίο ατάραχο? Γιατί έχει ο Κύριος να στείλει δυνάμεις δίπλα εκεί, ώστε ό,τι μπορεί να αλλάξει προς το καλό της Εκκλησίας, να αλλάξει. Και αυτή είναι η θέση μας, όπως ο Δανιήλ.
Την ώρα αυτή που

0: Γίνεται στο μεσουράνημα όλος αυτός ο πόλεμος, όλος αυτός ο αγώνας, ο διάβολος κατηγορεί, θέλει να καταστρέψει τα έθνη, να φέρει το σκοτάδι, να απλώσει παντού τη βασιλεία του. Είναι εδώ ο Κολίων, ο οποίος τη μάχη την κάνει στα επουράνια για να πάρει να γίνουν όλα εδώ στη γη, όπως ο Κύριος θέλει να γίνουν. Και τι είναι να γίνει τώρα, αδερφοί? Για πείτε μου. Είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Να απλώσει ο Κύριος το δίχτυ του και να μαζέψει τα ψάρια του, να τα φέρει μέσα στις αποθήκες του, να σχηματιστεί το σώμα της Εκκλησίας, να ενωθεί σε όλο τον κόσμο και να ετοιμαστεί ώστε ο Κύριος να μας πάρει. Και είμαστε ήδη σήμερα στην 63η μέρα του 2024. Έχουν περάσει 63 μέρες. Και σκεφτόμουν εκεί ότι πριν, σαν να είναι πριν μερικά λεπτά που ήμουν εδώ με τον Γιάννη και λέγαμε «Καλή χρονιά και ευλογημένη, αδερφή». 63 μέρες έχουν μπει. Και κάθε μέρα σκέφτομαι «Τι έχω κάνει, Κύριε, σήμερα». Σκεφτόμουν, Κύριε, σήμερα 63η μέρα έκανα μια μετακόμιση. Σπίτι. Ξέρετε, τα πράγματα από τη μια μεριά στην άλλη. Περνάνε οι μέρες και ο Κύριος θέλει να πάρουμε τη στάση μας, αδερφή. Τη στάση μας. Και η στάση αυτή είναι να σταθούμε στα επουράνια μπροστά. Λέει, διαβάζω στην προς Εφησίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Γιατί είπαμε, πάμε με νομικά δεδομένα. Με νομικά δεδομένα, τα οποία είναι αδιάσυστα, είναι σφραγισμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Το πιστεύουμε? Πες το. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Πάμε. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Σε έχει ευλογήσει. Ήδη στα επουράνια. Είναι γραμμένο στον παρελθόντα χρόνο. Έχει ήδη γίνει και δεν αλλάζει. Έλεγα χθες στο Ρέθινο ότι σαν μαθητής, όταν ερχότανε, όταν πίστεψα μετά, όταν ερχότανε η καθηγήτρια να μου φέρει ο καθηγητής το αποτέλεσμα του γραπτού, προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, κάνε σε παρακαλώ χάρη να έχω γράψει καλά, άλλαξε το βαθμό αν είναι. Και μετά σκεφτόμουν και έλεγα, τι ανόητες προσευχές κάνω. Έπα, το είχα προσευχθεί, πήρε γράψω. Εκείνη την ώρα απλά έρχεται η Ρετζεβούδα.
1: Εδώ δεν αλλάζει το ρήμα.
0: Ναι, ο ευλογήσας ημάς. Μας ευλόγησε. Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο. Εδάφιο 6, λέει, και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Και ρωτάω, πότε μας συνανέστησε, αδερφοί? Να το πάμε λίγο πιο πίσω. Για να υπάρχει Ανάσταση, ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν? Θάνατος. Τον λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Στο έκτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, λέει, συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Συνταφήκαμε μαζί του. Άλλη μια προϋπόθεση έχει. Συνεχίζει και λέει, διότι εάν γίναμε σύμφοιτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε νήστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Ωραία. Αφού μας λες να πάμε να βαπτιστούμε στο νερό. Και όταν βαπτιστούμε στο νερό γινόμαστε όμοιοι. Αλλά μετά μας λέει εάν. Γιατί υπάρχει η πράξη αυτή του θανάτου που συμβολίζεται στο βάπτισμα, και είναι η εξωτερική πράξη της εσωτερικής απόφασης που έχεις κάνει να ταυτιστείς με τον Χριστό στο θάνατό του, στη ζωή σου μέσα, αυτή μετά πρέπει να συνεχίσει. Συμφωνείτε? Το λέει στο έκτο εδάφιο. Τούτο γιγνώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Για να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Τελείως. Ή μήπως σε κανένα κομμάτι εκεί πέρα έχουμε λίγο προβλέμα. Γιατί εδώ λέει ο Παύλος ότι ο αποθανόν ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Τελείωσε. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομαι ότι και θέλομαι συζήσει μετά αυτού, γιγνώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών δεν αποθνίσχει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Εδώ τώρα βάλε τον εαυτό σου μαζί. Γιατί έχουμε συναποθάνει μετά του Χριστού, άρα όλες αυτές οι επαγγελίες είναι για όλους εμάς. Και λέει, διότι καθώ απέθανε, άπαξε την αμαρτία, αλλά καθώς ζει εις το Θεό. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο οποίος πέθανες για την αμαρτία, τώρα για ποιο ζεις. Για ποιο ζούμε. Δεν ζούμε για τη δουλειά μας. Δεν ζούμε για την οικογένειά μας. Δεν ζούμε για ανθρώπους, ζούμε για εκείνον, αδερφοί. Και όταν λέω δεν ζούμε για τη δουλειά μας ή για την οικογένειά μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ζούμε για να κάνουμε το θέλημα της οικογένειάς μας. Ζούμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν ζεις για να κάνεις το θέλημα του εαυτού σου. Δεν ζεις για να βαδίζεις σύμφωνα με τη σάρκα σου και να εκτελείς τις επιθυμίες της όταν είναι κουρασμένη, όταν επιθυμεί πράγματα, όταν θέλει πράγματα, αλλά ζεις για τον Κύριο. Για εκείνον. Και λέει ο Παύλος το 11, ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά τη σάρκα, κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Πεθάναμε ως προς την αμαρτία, θανατώνουμε κάθε μέρα τις πράξεις του σώματος, ζούμε μια αναστημένη ζωή, αμήν μέχρι εδώ. Άρα πού καθόμαστε? Στα επουράνια. Γιατί μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια. Βλέπετε, τα ρήματα είναι στο παρελθόν. Στο παρελθόν! Είναι οι πράξεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει, έχουν λάβει χώρα, έχει τελειώσει. Ο Θεός σε βλέπει τώρα δια του Ιησού Χριστού ότι είσαι στο θρόνο. Και από το θρόνο τι κάνεις? Ξουσιάζεις. Μπορείς να πεις πράγματα και να γίνουν. Μπορείς να διατάξεις πράγματα και να γίνουν. Και όταν έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα για να κατηγορήσει, για να καταστρέψει, τι έχεις εξουσία να κάνεις? Να διατάξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, και να γίνει. Να γίνει. Αυτή είναι η θέση μας, αδερφοί. Λέει στο 19 εδάφιο στην προς Εφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο. Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Ποια δύναμη ο Θεός έχει βάλει στη ζωή μας? Κοιτάξτε πώς τη λέει ο Παύλος. Το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Σε ποιους? Στους πιστεύοντας. Σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το υπερβάλλον δύναμη, υπερβάλλον σαν δύναμη του Θεού είναι δοσμένη σε αυτούς. Τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του. Βλέπεις, δεν εξαρτάται από την ενέργεια τη δική σου και τη δική μου. Δεν έχει να κάνει. Από τι εξαρτάται? Από την ενέργεια του Θεού, από το κράτος της ισχύως το δικό του. Και ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως? Σκέψου λίγο ότι έχουμε το κράτος της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι το σύνολο των δυνάμεων της Ελλάδας. Και εδώ έχουμε το κράτος του Παντοκράτορα. Το σύνολο της δύναμής του. Το οποίο είναι δοσμένο σε εμάς τους πιστεύοντες. Και ζεις λοιπόν και περπατάς και ξέρεις το κράτος της ισχύως του Θεού, το οποίο είναι μαζί σου. Την οποία ενέργεια αυτή της ισχύως του ενέργησε εν το Χριστό, τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον εκάθισε στα δεξιά εν της επουρανής, και λέει στο 21, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας. και παντός ονόματος ονομαζομένου όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα, και πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτό κεφαλή υπεράνω πάντων στην Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, είμαστε. Και ο διάβολος πού είναι? Κάτω από τα πόδια πιανού? Του σώματος που ο Κύριος είναι η κεφαλή, που είναι η Εκκλησία. Και είμαστε, έχει υψωθεί ο Κύριος πάνω από κάθε όνομα, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία. Βάλε ό,τι θέλεις. Πες όποιο όνομα θες. Πες όποια αρχή θες, πες όποια εξουσία θες, πες ό,τι θες. Ποιος είναι από πάνω? Πνευματικά ο Κύριος είναι από πάνω και εμείς μαζί Του, γιατί είμαστε το σώμα Του, αδερφοί. Είμαστε το σώμα Του. Σκεφτείτε λίγο τον Κύριο μπροστά στον Πιλάτο, ο οποίος τι του είπε? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε ελευθερώσω? Ο Κύριος τι του είπε? Δεν θα είχες καμία εξουσία αν δεν σου ήταν δοσμένη άνωθε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί? Ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Ούτε ο Biden, ούτε ο Πούτιν, ούτε βάλε όποιους θες. Η εξουσία είναι εκείνος. Αυτός είναι η ανώτατη εξουσία. Η πνευματική εξουσία. Και όταν τα άκουσε αυτό ο Πιλάτος, πιστεύω θα παίζαν τα γόνατά του παλαμάκια. Και μας το λέει. Έκτοτε ζήτη, λέει, να πήγε και η γυναίκα του και συμπλήρωσε, έδεσε το γλυκό. Του λέει, έπαθα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο τη νύχτα στον ύπνο μου, μόνο άφησε τον γιατί είναι δίκαιος. Και σου λέει, ο Πιλάτος την πατήσαμε. Έψαχνε μετά να βρει τρόπο πώς να τον ελευθερώσει. Γιατί ο Κύριος στεκόταν εκεί και ήταν αυτός η εξουσία. Λέει στον Πέτρο, νομίζεις δεν έχω εξουσία να καλέσω? Βάλε όσες θες, λέει, αιώνες αγγέλων. Νομίζετε ότι ήταν μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, αδερφοί? Για θυμηθείτε λίγο, ο Ελισέτης είχε αυτές τις λεγιώνες. Όταν πήγαν οι Σύριοι και τον περικύκλωσαν και άνοιξε το πρωί την κουρτίνα ο Γεζή και ήθελε καρδιολόγο γιατί τον έπιασε ανακοπή. Ξύπνα, ξύπνα, μας περικυκλώσανε. Και σηκώθηκε ο Ελισέ και του λέει, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Να δει. Και ανοίγουν τα μάτια του Γεζή, τα οποία ήταν κλειστά. Βλέπετε, όταν είναι κλειστά τα μάτια μας, δεν μπορούμε να δούμε τις λεγιώνες των αγγέλων. Αλλά τι βλέπουμε? Τα μικρά. Και βλέπεις τα μικρά και είναι οι λεγιώνες των αγγέλων, που μέσα στις λεγιώνες είναι ένας άγγελος, ο οποίος θα δέσει το διάβολο στην άβυσσο. Ένας άγγελος. Και έχεις λεγιώνες γύρω σου, λέει ο Ελισέ, και ανοίγουν τα μάτια του Ιζή και βλέπει τις λεγιώνες. Λέει, αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς. Κύριε, πάταξε τους μαωρασία και σαν καλά προβατάκια πήγανε μέσα στη Σαμάρια, κλείσαν και την πόρτα, πήγανε και όλοι οι στρατιώτες γύρω-γύρω και έτοιμοι με τα τόξα και ανοίγουν τα μάτια τους και είναι έτοιμοι για τη σφαγή. Να πατάξω, Κύριε. Κύριέ μου, λέει ο βασιλιάς στον Ελισέ. Ποιος ήταν η εξουσία, αδερφή? Ο βασιλιάς ή ο Ελισέ? Να πατάξω, Κύριέ μου. Το ρώτησε. Του παίρνε την άδεια, δηλαδή. Τι του είπε, Ελισέ? Αυτούς που θα εκμαλωτήσει με τη δική σου ρομφαία, κάνε ό,τι θες. Αυτούς άφησέ τους. Τάισέ τους. Πότισέ τους. Και φύγανε αγκαλιασμένοι σαν καλοί φίλοι. Και έκτοτε και για πολλά χρόνια δεν ξαναπήγαν να τους ενοχλήσουν καθόλου αυτοί οι εχθροί. Είναι φίλοι. Είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός και τους εχθρούς μας τους ειρηνεύει μαζί μας. Ξέρει. Γιατί αυτός κρατάει τα πάντα, αδερφοί. Αναστήθηκε ο Κύριος, αδερφοί. Εσύ νομικά έχεις αναστηθεί. Τώρα περιμένουμε το τελευταίο κομμάτι. Την ώρα της αρπαγής. Αλλά νομικά έχουμε αναστηθεί και μιλάμε, είπαμε, για νομικά επιχειρήματα. Και είσαι μέσα στο θρόνο του Θεού. Εκεί σε έχει βάλει ο Κύριος να ζήσεις θριαμβευτικά, με δόξα, με δύναμη και από εκεί να ενεργήσεις όλες τις δυνάμεις του Θεού ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. σε ποιον λέτε ο Θεός το έδωσε αυτό? Όταν ο Κύριος είπε την προσευχή του, μας δίδαξε μάλλον πώς να προσευχόμαστε και λέει να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Γιατί μας το έδωσε εμάς να το διεκδικούμε στην προσευχή μας να γίνει? Γιατί έχει δύναμη η προσευχή σου ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Και ρωτάω, το προσευχόμαστε? Αν δεν το προσεύχεσαι, ξεκίνα να το προσεύχεσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα λέω, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι μέσα σε κάθε καρδιά και στη δική μου. Σε όλες τις καρδιές. Να γίνει το θέλημά σου μέχρι τέλους και να θριαμβεύσεις εσύ, να βασιλεύσεις εσύ, χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο όπως στον ουρανό. Σκέφτεσαι λίγο την Εκκλησία να είναι έτσι, αδερφοί? Όταν ήρθε η Αναζωπήρωση στην Ιδονησία και κατέβασε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιου, ξέρετε τι έγινε? Διαβάστε, είναι ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχουμε, που λέγεται «Σαν βίος άνεμος». Ο Μελτάρη. Πυροσβεστική πηγή, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και είναι γραμμένο στα αρχεία της πόλης. Πήγε πυροσβεστική, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν, απαγορευόταν να προσευχηθείς δυνατά. Ήταν αυτός ο αδελφός ο οποίος λέει, γονάτισα να προσευχηθώ και άρχισα να προσεύχομαι και όταν ύψωσα τον τόνο της φωνής μου να προσευχηθώ δυνατά, ήρθε ένας πρεσβύτερος και μου έπαιξε μια και μου λέει, σταμάτα, δεν κάνει να προσεύχεις δυνατά. Σκεφτείτε λίγο τι έγινε όταν έπεσε η φωτιά και γέμισε τον τόπο και έτρεχε η πυροσβεστική να τη σβήσει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βαπτίστηκαν όλοι. Και ο Κύριος άρχισε να κάνει θαυμάσια. Εδώ είμαστε τώρα. Και μας έχει βάλει ο Κύριος να κάτσουμε πάνω στο θρόνο του, αδερφοί. Πώς αισθάνεσαι? Αμήν και τον ευχαριστούμε. Όχι γιατί αξίζουμε, όχι γιατί είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί δεχτήκαμε εκείνον, δεχτήκαμε την αγάπη του, δεχτήκαμε τη θυσία του, δεχτήκαμε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει δια της χάριτός του, δια του ελέους του και τώρα είμαστε μέσα στο θρόνο και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί είμαστε μαζί σου, όχι για να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε. Αλλά από τη θέση της εξουσίας και όχι από τη θέση του φόβου ή της αμφιβολίας ή της ανασφάλειας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει τι θα γίνει. Και ο Κύριος έχει πει, οι άνθρωποι θα είναι στην εθνική οδό ουρά για να έρθουν εδώ. Και θα σώσει ο Κύριος και θα ενώσει την Εκκλησία Του και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα εσείς και εγώ θα είμαστε μέσα στον ουρανό και θα χορεύουμε με όλους τους Αγίους. Και με τον Μωυσή και με τον Αβραάμ, όλοι μαζί. Και δεν θα είναι ούτε άρσεν ούτε θήλη. Δεν θα έχει πρόβλημα να πας δίπλα στη Δεβόρα, να δεις τι έγινε και πώς έγινε. Το λέω, Κύριε, λέω, θα πάμε να τα δω σε βίντεο όλα, τα καλά. Τα δικά μου τα παρελθόντα λέω σβίστα. Αμήν, ας σηκωθούμε. Θέλω, αδερφοί, να, καθώς στεκόμαστε καθισμένοι στο θρόνο, τώρα μπροστά, θέλω να διακηρύξουμε. Και κάθε μέρα διακήρυτε μέσα στη ζωή σου. Κάθε μέρα. Θα σας πω εγώ τι κάνω κάθε πρωί. Κάνω πολλές διακηρύξεις και μέσα σε αυτές τις διακηρύξεις διακηρύττω και υγεία μέσα στη ζωή μου. Και υγεία σε όλο το λαό του Θεού και υγεία σε όλη την οικογένειά μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Για να μην υπάρχει κανένας ασθενής ανάμεσά μας. Και θέλω αυτή την ώρα να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι δια των πληγών του είμαστε υγιείς. Το πιστεύουμε? Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε γιατί οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Πιστεύουμε κάθε λόγο σου που είναι γραμμένος, Κύριε. Πιστεύουμε το γεγραμμένο σου με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Πιστεύουμε ότι είσαι αληθινός, ότι είσαι πιστός, Κύριε, σε κάθε τι που έχεις πει. Πιστεύουμε ότι ο λόγος αυτός είναι σφραγισμένος, είναι διαθήκη δική σου, σε μας σφραγισμένος με το αίμα της θυσίας και ότι δεν αλλάζει γιατί σε έχουμε δεχτεί και είμαστε παιδιά σου όλοι, Κύριε, εδώ το βράδυ αυτό. Και αυτή την ώρα, με αυτή την πίστη, διακηρύττουμε ότι με τις πληγές σου είμαστε υγιείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια των πληγών σου εμείς οι άθημεν. Διακήρυξέ το τώρα. Δια των πληγών του Ιησού Χριστού είμαι θεραπευμένος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτή την ώρα. Ο λόγος σου λέει ότι όποιους ο Υιός ελευθέρωσε, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και αυτή την ώρα διακηρύττουμε ελευθερία επάνω στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχει εξουσία καμία αλυσίδα του σκότους, κανένας δεσμός του εχθρού, κανένας δεσμός αμαρτίας. Τα αποκόβουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ είσαι ο προμηθεύων μας. Και αυτή την ώρα, κατά το λόγο σου, διατάζουμε την προμήθειά σου να τρέξει μέσα στη ζωή μας. Κύριε, δεν θα είναι κανένας από μας χρεοκοπημένος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο λαός σου θα είναι αυτάρκης, θα είναι πλήρης στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εσύ το λες, Κύριε. Και ζητάμε να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και να τρέξουν μέσα στην Εκκλησία σου, Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και διεκδικούμε κάθε υπόσχεσή σου να έρθει και να εκπληρωθεί μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς. Για τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο. Και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσουν πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το λόγο του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνο που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική ποιου. Ποιος το κινεί αυτό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός. Ενώ είναι λύκος. Είναι ο ίδιος ο διάβολος. Είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανίηλ και λέει για το βασιλέα εκείνον, ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί, προσέξτε, μέχρι εδώ, τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία, οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και φτάνει στο σημείο να μεγαλωριμονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον, τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ, μεγαλωριμονήσει. Και αν είναι το να μεγαλωριμονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερεί. Βλέπετε αυτό το φρόνημα, νομίζουν ότι όλα καλά. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, «Έως σου συντελεστεί η οργή». «Έως σου συντελεστεί η οργή». Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη? Τι έλεγε? Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε! Μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε «Μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα? Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες? Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως τις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των υδάτων. Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει. Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται. Χάρις. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή.

εστιάσουν. Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα και καλά ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις, ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο? Ως τις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία Σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται? Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει? Ως της όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει δι ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. Αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε.

0: Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αμήν. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος. Όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει στον εαυτό σου, οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους γ5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλουμε να πει? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή? Η αδικία μας, λέει, η ανυπακοή μας, εκείνο που θαυμάζω, αδελφοί, και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα, βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε? Εφεσίους έψιλον 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση τη ζωή σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει, το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις, είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό Του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός. Ο άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος, δεν κρίνεται. Όποιος όμως απειθείς στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός, που είναι δίκαιος, και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην, και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόναν αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα, δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα ταύτα. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα στις αυτούς να πείωση, διότι άξι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη ρόδο. Τους σκότανε. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη και πάλι ευεργεσία είναι το ότι καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι Είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε γιατί καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκε ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει. Καθώς μας λέγεις ότι ο οφθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ό,τι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί Είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκε την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Και θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στον Άγιο Θρόνο σου, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε Εσύ να έρθεις με το χρίσμα σου, Κύριε, πάνω μας, πάνω σε κάθε καρδιά αυτή την ώρα, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να ανοίξεις το πνεύμα μας, τη διάνοιά μας, την καρδιά μας, να λάβουμε με πίστη τα λόγια σου, Χριστέ μου, Κύριε, αυτό που έχεις να μας δώσεις αυτό το βράδυ, τον άρτο σου, Κύριε Θεός μου, στο όνομά σου. Και Εσύ να βάλεις μέσα μας να κάνουμε αποφάσεις, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομά σου. Γιατί οι αποφάσεις που στηρίζονται στο λόγο σου είναι αποφάσεις ζωής, Χριστέ μου, αιωνίου, Κύριε, στο όνομά σου. Και σε ευχαριστούμε. Κρύψαμε πίσω από το σταυρό σου, Κύριε Θεός μου. Εσύ πάρε όλη τη δόξα, Κύριε Θεός μου, γιατί ανήκει σε σένα, μόνο τον Άγιο Θεό, Κύριε σου μας. Αμήν. Σήμερα στο χριστιανικό κόσμο, γενικότερα στο χριστιανικό κόσμο, αναφέρομαι στις αναγεννημένες εκκλησίες, αλλά και στα χριστιανικά δόγματα που υπάρχουν, καθολικοί, ορθόδοξοι, προτεστάντες, όλα αυτά, ό,τι ονομάζεται χριστιανικό. Υπάρχουν δύο διαφορετικές διδασκαλίες όσον αφορά τη θεότητα. Σωστά, ξέρουμε. Η μία διδασκαλία, αυτή που είναι περισσότερο διαδεδομένη, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Τρία. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι μία διδασκαλία. Και η δεύτερη διδασκαλία, αυτή που γνωρίζουμε και που διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Ένα. Θέλω να δούμε τα εδάφια για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Δευτερονόμιο 6:4 λέει: «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Εις. Στην ελληνική γραμματική ξέρουμε ότι το εις είναι αριθμητικό επίθετο. Γνωρίζουμε ελληνική γραμματική. Σημαίνει ένα. Όταν λέει ένα, δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν μπορείς να πεις στο εις ότι υπάρχουν μέσα δύο πρόσωπα ή τρία πρόσωπα. Με βάση τη διδασκαλία, λοιπόν, την πρώτη που είπαμε, εδώ θα πρέπει ο λόγος να μας λέει ότι είναι τρία πρόσωπα. Σωστά, το εις. Μαλαχίας β10. Κοιτάξτε τώρα, λέει: «Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών». Χρησιμοποιεί ξανά λόγους του Θεού το ίδιο επίθετο, το εις. Δεν είναι ένας ο πατέρας. Ο πατέρας, δεν είπαμε, στην Τριάδα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Τριάδας. Σωστά. Κοιτάξτε όμως τι λέει μετά. «Δεν έπλασε εμάς εις Θεός». Χρησιμοποιεί το ίδιο αριθμητικό και αναφέρεται στο Θεό. Επομένως, εάν θεωρήσουμε ότι το εις αναφέρεται σε τρία πρόσωπα, πόσους πατέρες έχουμε εδώ? Πόσους έχουμε? Ένα έχουμε, αλλά αν θεωρήσουμε ότι το εις έχει μέσα του τρία πρόσωπα, γιατί λέει εις Θεός, είναι τρία πρόσωπα, το εις πατέρας, πόσους πατέρες θα έχουμε? Εννοεί. Τρεις. Τρεις θα πρέπει να λέει. Δύο. Πόσους θέλετε? Βλέπουμε ότι δεν μπορεί στη μία φράση να έχει άλλη έννοια και στην άλλη φράση άλλη έννοια. Έτσι, πολύ κατανοητό. Τα ξέρουμε αυτά. Επίσης, στην Α Τιμοθέου β5, λέει: «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων». Έχουμε έναν Θεό και ένα μεσίτη. Αν κάνουμε λοιπόν ξανά εδώ το εις ως προς το Θεό τρία πρόσωπα, ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και ως προς το μεσίτη. Έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται λογικό? Με βάση την ελληνική γραμματική. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αριθμή 23:19. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι ένας, είναι εις, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που βλέπουμε, τι ήταν? Αριθμή 23:19 λέει: «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Ο Ιησούς Χριστός, τι λέει λόγος του Θεού ότι ήταν? Ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, άνθρωπος. Άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν Θεός. Εδώ όμως λέει ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι λοιπόν ο Χριστός μέρος, ο άνθρωπος Χριστός μέρος μιας τριάδας. Και στον Ιωάννη στο 14, από το 15, τους έρχεται τώρα ο Κύριος στους μαθητές του και τους μιλάει και τους λέει. 15. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλεις σας δώσει άλλον παράκλητο, διαναμένει με θυμόν στον αιώνα. Εγώ θα παρακαλέσω, λέει, τον Πατέρα και θα σας στείλει έναν άλλον παράκλητο. Έναν άλλο. Το πνεύμα της αλήθειας. Το πνεύμα του Άγιου. Σωστά. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν το βλέπει, ουδέ γνωρίζει αυτό. Προσέξτε όμως τώρα τι τους λέει. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, ποιο αυτό, το Πνεύμα το Άγιο, διότι μένει μαζί σας. Διότι μένει με θυμόν. Ποιος έμενε μαζί με τους μαθητές, αδερφοί? Ιησούς. Ο Ιησούς έμενε μαζί τους, αυτός ήταν το πνεύμα που θα ερχόταν. Γνωστά δεν είναι αυτά? Αμήν, τα ξέρουμε. Τα λέω για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος είναι το Πνεύμα του Άγιο. Να εδραιώσουμε αυτά που θα πούμε παρακάτω, σε απάνω σε αυτή την αλήθεια θέλω. Λέει στο 18, δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Ο Κύριος το είπε. Έρχομαι προς εσάς. Τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου. Ποιος ήρθε? Ο Κύριος ήρθε. Κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής επάνω στους μαθητές, τους βάπτισε με το Πνεύμα του Άγιου και έλαβαν δύναμη εξύψους, λέει ο μέσα λόγος. Ιωάννης, ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε, 14-23. Πάλι μιλάει στους μαθητές του. Είναι αυτά τα τρία κεφάλαια που γράφει εδώ ο Ιωάννης, το 14, το 15 και το 16, από ένα κήρυγμα που είχε κάνει ο Θέμης πριν 8 χρόνια, άρχισα να τα βλέπω, γιατί είναι, εκεί μας δίνει πάρα πολύ πληροφορία μέσα ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, και είναι πολύ διδασκαλία μαζεμένη. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια που μιλάει ο Κύριος στους μαθητές, σου λέει πάρα πολλά πράγματα, και αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όταν τα μελετήσεις, αρχίζει το Πνεύμα του Θεού και σου ανοίγει πράγματα και βλέπεις τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν στο 14, στο 23, λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν. Ποιον Αυτόν? Αυτόν που θα φυλάξει τον λόγο μου, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας. Και προς Αυτόν θέλω μεν έλθει. Ποιοι θα έρθουν? Και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ τον Πατέρα και τον Ιησού μαζί? Μπορεί ο Πατέρας να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Τι τον εμποδίζει, αδερφοί? Η αμαρτία. Αυτό ήταν πάντα το εμπόδιο του Θεού στο να κατοικήσει τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει την αμαρτία μας και είναι το μέσο δια του οποίου ο Θεός έρχεται και μπορεί να κατοικήσει μέσα μας πλέον. Αυτός είναι το Πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Το είδαμε από την απλή γραμματική, όταν θα την πάρουμε και διαβάσουμε τα εδάφια που ο Λόγος του Θεού μας λέει, εκεί καταλήγουμε. Και μέσα από αυτό που θα δούμε τώρα και σε άλλα εδάφια θα το δούμε. Στο Ιωάννη λοιπόν, στο 7, στο 37, μιλάει πάλι ο Κύριος στους μαθητές του και λέει, κατά δε την τελευταία μέρα την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήταν δεδομένο πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί». Αυτό που έρχεται τώρα να πει στους μαθητές του, όσοι θυμόμαστε, είναι η προφητεία του Ιωήλ. Ιωήλ 2:28-29. Ας δούμε τι είχε προφητεύσει ο Ιωήλ. Λέει, «Και μετά τα αυτά, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα». Μιλάει τώρα ο Θεός μέσα από τον προφήτη. «Και θέλω σου προφητεύσει η γη σας και η θυγατέρα σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί εν ύπνια, οι νεανίσχοι σας θέλουν συνειδιοράσεις, και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου». Ο Θεός θέλει να δώσει το πνεύμα του, το Άγιο, να έρθει δηλαδή ο ίδιος και να κατοικήσει μέσα μας, σε όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Χωρίς καμία εξαίρεση. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο 16 κεφάλαιο από το 15, τους λέει, είναι αυτό που στέλνει τους μαθητές του, λέει, «Υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Δύση». Πρέπει να κάνουν τώρα οι μαθητές του μια εργασία, να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Είναι μια εργασία που πρέπει να γίνει. Αλλά αυτή την εργασία που πρέπει να γίνει, μπορούν να την κάνουν μόνοι τους? Όχι. Τι χρειάζονται? Τη δύναμη του Πνεύματος. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς για να είναι μαζί τους και να μπορούν να κάνουν το έργο. Ο Κύριος είναι που κάνει το έργο μέσα από τους μαθητές σου και μέσα και από όλους μας. Έτσι. Στο 16 λέει, «Ως της πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, ως της απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία στους πιστεύσαντες θέλει σου παρακολουθεί ταύτα, εν το ονόματι μου θέλει σου εκβάλει δαιμόνια, θέλει σου λαλεί νέας γλώσσας». Είναι σημείο των αναγεννημένων χριστιανών σε όλο τον κόσμο του Πνεύμα του Άγιο. Και μάλιστα είναι σημαντικό και απαραίτητο το Πνεύμα του Άγιο σε κάθε ένα παιδί του Θεού, προκειμένου να μπορέσει αφενός να βαδίσει με πίστη και να φτάσει μέχρι τέλους, και αφετέρου να μπορέσει να υπηρετήσει μέσα στο έργο του Θεού αυτό που ο Θεός του δίνει να κάνει. Έτσι δεν είναι? Αμήν. Και θα δούμε τώρα, λίγο πιο γρήγορα, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο στο τέλος, 32 εργασίες του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο Κύριος, το Πνεύμα του Άγιο, ο Θεός που είναι Πνεύμα, που κατοικεί μέσα μας, το πρώτο είναι ο βοηθός μας. Γιατί καθώς αναγεννιόμαστε και ερχόμαστε στο Χριστό, για να μπορέσουμε να βαδίσουμε, χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθάει. Ρωμαίους 8:26 λέει, «Ο Σάφτος δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενο ως πρέπει δεν εξεύρουμε». Έρχεσαι, αναγεννιέσαι, έρχεσαι στον Κύριο, και θυμάμαι όταν εγώ πρώτο ήρθα ένα Σάββατο, είχαμε προσευχή τότε, να προσευχηθώ κι εγώ. Και άρχισα να, εντάξει, Κύριε, σ' αγαπώ, άρχισα να λέω κάποια πράγματα, 5-10 λεπτά, αυτό. Τα έλεγα τα ίδια, το ήταν. Γιατί στην αρχή η προσευχή σου δεν έχει βάθος. Και είναι λογικό. Γιατί δεν έχει βάθος η προσευχή, ξέρετε? Γιατί είναι συνυφασμένη με τον λόγο προσευχή. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουμε τον λόγο, η προσευχή μας είναι σε αυτό που ακούμε. Αλλά τι κάνει τώρα, καθώς μελετάμε το Λόγο και αρχίζουμε και διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει και μας δείχνει και την προσευχή. Και πολλές φορές, όταν διαβάζω κάτι, ενώ ξεκινάω να διαβάσω, βλέπω ότι αυτό που διαβάζω με οδηγεί και μου δίνει θέμα προσευχής. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος και αυτό που λέει είναι για μας τώρα. Άσχετα πως θα έχει γράψει τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι για μας τώρα, γιατί είναι ζωντανός. Και το Πνεύμα τώρα, το Άγιο που έρχεται μέσα μας με τις γλώσσες, που είναι σημείο, λέει, άγνωστο, δηλαδή μιλάς σε άγνωστες γλώσσες που δεν ξέρεις τι είναι, μέσα από το Πνεύμα σου. Ο νου σου δεν έχει καμία επικοινωνία με το Πνεύμα. Και αυτή η προσευχή τώρα του Πνεύματος έρχεται να σε δυναμώσει, γιατί το Πνεύμα μέσα γνωρίζει πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου, που ο νου σου, εσύ σαν άνθρωπος με το νου σου, δεν μπορείς να τα συλλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Νιώθεις ένα συναίσθημα, νιώθεις κάτι να σε πιέζει. Ξυπνάς το πρωί και έχεις μία δυσφορία, κάτι δεν μ' αρέσει σήμερα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρεις. Ναι, το Πνεύμα ξέρει του Θεού. Και εκεί, καθώς προσεύχεσαι με τις γλώσσες τις άγνωστες, προσεύχεσαι σε αυτό και ξαφνικά νιώθεις ελευθερία. Δεν με νοιάζει τι είχα, αφού ελευθερώθηκα, δεν με ενδιαφέρει. Αμήν. Είναι λοιπόν ο βοηθός μας. Το δεύτερο είναι ο οδηγός μας. Λέει Ιωάννης 16:13, λέει, όταν δε ελθεί εκείνος, προσέξτε, το Πνεύμα της αλήθειας, ποιος είναι εκείνος, Κύριος, το Πνεύμα της αλήθειας. Βλέπετε πώς τα ενώνει ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος το Πνεύμα της αλήθειας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Είναι ο οδηγός μας, διότι δεν θέλει λαλήσει από μόνος του, αλλά όσα αν ακούσει, αυτού δηλαδή, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος δηλαδή, καθώς έρχεται μέσα μας, θα μας αναγγείλει τα μέλλοντα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν το έλεγε αυτό ο Κύριος, το έλεγε στους μαθητές του, το θυμάστε. Ο Ιωάννης λοιπόν, τι έλαβε στην Πάτμο? Τα μέλλοντα. Την Αποκάλυψη. Από ποιον την πήρε? Από αυτόν που είναι οδηγός. Από το Πνεύμα του Θεού, από τον Κύριο. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα μας, αδελφοί. Αυτά που ακούτε είναι πράγματα που το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μπορεί να κάνει μέσα μας, αρκεί να τα ζητήσουμε. Όλα αυτά που θα ακούσουμε. Το τρίτο. Μας

κάνω αυτές τις μέρες. Από πού θα την πάρουμε? Το λόγο. Μόνο αυτή η διδασκαλία είναι που μπορεί να μας οδηγήσει στον ουρανό. Αυτή είναι η αληθινή διδασκαλία. Και μάλιστα δεν είναι μια διδασκαλία. Ο Κύριος έγραψε το λόγο του σαν διαθήκη. Που σημαίνει ότι διαθήκη γράφει κάποιος ο οποίος θέλει να δώσει, να αφήσει μια περιουσία. Ένα θησαυρό κάπου. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος διαθήκη. Σωστά δεν λέω? Ωραία. Άρα λοιπόν διαθήκη, άρα έχουμε κληρονόμους και έχουμε και κληρονομιά. Που σημαίνει ότι για να κληρονομήσουμε πρέπει να τηρήσουμε τους όρους της διαθήκης για να λάβουμε αυτό το θησαυρό, να λάβουμε την κληρονομιά μας. Είναι πολύ απλό. Τα έγραψε διαθήκη. Είναι ναι και αμήν. Το τέταρτο μας μιλάει Αποκάλυψη 2.7. Λέει «Όστις έχει ο Τίο, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας». «Όστις έχει ο Τίο, ας ακούσει». «Εις τον εικόντα θέλω δώσεις αυτό να φάγει εκ του ξύλου ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του Παραδείσου του Θεού». Το Πνεύμα μας μιλάει, αλλά για να ακούσουμε τη φωνή Του, πρέπει να γυμνάσουμε πρώτα την ακοή μας ως προς τη φωνή του Θεού, έτσι. Αλλά πρέπει να, θέλω να κρατήσουμε αυτό ότι το Πνεύμα, το Άγιο, σου μιλάει, ακούς τη φωνή Του, με πολλούς τρόπους. Και ένα λαμπρό παράδειγμα για μένα, ανθρώπων οι οποίοι άκουγαν τέλεια τη φωνή του Θεού, ήτανε ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Αν διαβάσετε την ιστορία της Γραφής, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ιωσήφ, ο θετός πατέρας του Κυρίου, και η Μαριάμ, δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο. Δεν διαβάζουμε κάτι ιδιαίτερο να έχουν κάνει μέσα στη ζωή τους. Διαβάζουμε κάτι, θαύματα, ξέρω εγώ, διαβάζουμε κάτι. Όχι. Όμως, έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα το οποίο το μεγάλωσαν και το δίδαξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εκτός αυτού, άκουγαν τη φωνή του Θεού και μπορούσαν, όταν πήγε ο άγγελος στον Ιωσήφ και του είπε «Μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου». Ήταν άνθρωπος που άκουσε τη φωνή και υπάκουσε. Σας φαίνεται απλό πράγμα αυτό? Δεν είναι. Όπως και η Μαριάμ που εξέθεσε τον εαυτό της σε αυτό που άκουσε. Καθόλου εύκολο. Όταν οδήγησε ο Κύριος να φύγουνε επειδή τους κυνηγούσε, έπρεπε να φύγουνε γιατί είχαμε τον Ηρώδη, άκουσε τη φωνή και οδηγήθηκε από το Πνεύμα και έφυγαν. Καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητη ήταν η φωνή τους στη φωνή του Θεού. Με αυτούς τους ανθρώπους, ο Πατέρας Θεός ήξερε ότι θα φέρει το γιο του μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει να μπει στην υπηρεσία, αυτό που να κάνει, αυτό που ήταν να κάνει, με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακούμε το Πνεύμα του Θεού που μας μιλάει, γιατί μας μιλάει ο Κύριος. Το πέμπτο λέει, μας αποκαλύπτει πράγματα. Μας αποκαλύπτει. Α Κορινθίους Β 10 λέει, «Εις εμάς δε ο Θεός αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του». Οι αποκαλύψεις που ο Κύριος μας δίνει, όπως σας είπα, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και αρχίσουμε και σχηματίζονται εικόνες μέσα μας, ποιος μας τις δίνει? Κύριος. Κύριος μας τις δίνει. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί, χρειάζεσαι καθοδήγηση? Όταν λέω μας καθοδηγεί, αναφέρομαι με λεπτομέρεια. Κοιτάξτε στις πράξεις στο Φίλιππα. 8.29. Είπε δε το Πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτη. Δηλαδή, μας δίνει λεπτομέρειες ο Κύριος. Αυτό σημαίνει καθοδηγό. Ότι σου δίνει λεπτομέρειες. Κινείσαι κάπου, μπορεί να κινείσαι για να ευαγγελίσεις κάπου,

0: Ο Κύριος σου λέει, μίλησε εδώ. Κάνε αυτό. Θες μια πληροφορία. Θυμάστε τώρα αυτό το Θέμη μας είχε πει. Έψαχνε μια γυναίκα ντοντό. Και δεν ήξεραν που είναι. Κύριε, οδήγησέ μας. Και ο Κύριος του έδειξε σε όραση την οδό, το αριθμό και πήγαν. Αμήν. Και το θέλουμε αυτό στον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος να μας καθοδηγεί, όχι μόνο στον Ευαγγελισμό, στη ζωή σου ολόκληρη, όπου χρειάζεσαι καθοδήγηση, εμπιστεύσου τον Κύριο που είναι μέσα σου. Μπορεί να σε καθοδηγήσει με λεπτομέρεια. Στη δουλειά σου θέλεις. Στις σπουδές σου θέλεις. Οπουδήποτε θέλεις. Αρκεί να ακούσεις και να υπακούσεις. Σε αυτό. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μαρτυρεί για τον Ιησού. Ιωάννης 15:26. Όταν όμως λέει, έρθει ο παράκλητος τον οποίον εγώ θέλω επιμέψει προς εσάς, παρά του Πατρός, το πρόβατο της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Άρα, αυτό το εδάφιο αυτομάτως, μπροστά στα δικά μου μάτια, γκρεμίζει όλες τις θεότητες. Όλες τις θεότητες, τις χριστιανικές. Γιατί το πνεύμα μαρτυρεί μόνο για τον Ιησού, για κανένα άλλο. Ούτε για τον Πέτρο, ούτε για τον Παύλο, που ήταν άγιοι, οι Άγιοι του Θεού, ούτε για τον Ιωάννη και ούτε για κανέναν άλλον δεν μαρτυρεί. Για τον Ιησού μαρτυρεί. Μόνο. Μας παρηγορεί επίσης. Πράξεις 9:31. Λέει, ημέν λοιπόν εκκλησίες καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενοι και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθύνοντο. Έρχεται παρηγορία. Χρειάζεσαι παρηγορία. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου δώσει. Ο Κύριος που είναι μέσα σου μπορεί να σε παρηγορήσει. Στην προσευχή σου. Έρχεται και αυτό που μέσα σου χρειάζεσαι, αυτό που νιώθεις ξαφνικά αλλάζει. Έτσι. Παρηγορία. Μας καλεί επίσης το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, είπαμε, σε υπηρεσία. Πράξεις 13:2. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσετε σε με το Βαρνάβα και το Σάβλο, δια το έργο το οποίο προσκάλεσε αυτούς. Ποιος κάλεσε το Βαρνάβα λοιπόν και τον Παύλο και όλους τους Απόστολους στη διακονία? Ποιος κάλεσε τον Πέτρο? Θυμάστε τι του είχε πει. Το όνομά σου είναι Κυφάς, αλλά εγώ σε ονομάζω Πέτρο και επί τάφτην την πέτρα. Είπαμε, ξέρουμε ότι Πέτρος είναι ένας λίθος οικοδομής. Και του λέει, εσύ είσαι ένας λίθος οικοδομής, τον οποίο θα τον βάλω πάνω στην πέτρα που είναι ο Κύριος και θα χτίσω την εκκλησία μου. Ποιος τον κάλεσε? Κύριος. Ο Κύριος σε έχει καλέσει. Το ακούς? Και εμένα και σένα και όλους μας έχει καλέσει ο Κύριος προσωπικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά και στην υπηρεσία, ποιος είναι που καλεί? Μπορεί κάποιος να πει, θέλω να γίνω ποιμένας. Ξέρω τις δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο να έχεις μία υπηρεσία στον Κύριο. Αλλά αν ο Κύριος σε καλέσει, να ξέρεις ότι θα σου δώσει και την ανάλογη καρδιά και δύναμη να το κάνεις. Το τρανό παράδειγμα, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Έτσι. Διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Τρανό παράδειγμα. Ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα ο Θεός μπορούσε να τα φτιάξει. Την καρδιά τη βρήκε. Το δέκατο που κάνει είναι ότι ο Κύριος μας γεμίζει. Γεμίζει μέσα μας. Πράξεις 4:31 λέει, μετά τη δέηση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάνουν το Λόγο του Θεού με παρησία, με θάρρος δηλαδή. Και αυτό ξέρω ότι το χρειαζόμαστε στην ώρα του Ευαγγελισμού. Θέλουμε να κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και να υπάρχει ελευθερία να μπορεί να κινηθεί το Πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και σε γεμίζει εκείνη την ώρα, δεν έχεις πια να σκεφτείς τίποτα, ούτε ντρέπεσαι, ούτε φοβάσαι ποιος είναι εκεί, μιλάς σε κάποιον, μπορείς να βάλεις τα χέρια σου διαπίστως, ξέρεις, δεν κάνεις κάτι εσύ, κάνεις αυτό που ο Κύριος είπε. Όταν λοιπόν σε γεμίσει ο Κύριος, μπορεί να εργαστεί. Είναι πολύ απλό μετά, όπως έγινε την εκείνη την ημέρα. Ο Πέτρος, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο, που κατάλαβε και έκλαψε την ημέρα της Πεντηκοστής, που γέμισε με το Πνεύμα του, πόσες χιλιάδες πίστευσαν. Ένας άνθρωπος. Και συνήθως τα παραδείγματα που ο Κύριος μας δείχνει, αν δεν το έχετε προσέξει, όλα τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που κάνει, συνήθως χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο. Είναι έτσι. Δύο, άντε δύο. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιον άλλο, γιατί αυτός κάνει όλο το έργο. Θέλει μόνο την καρδιά και την πίστη. Τίποτα άλλο. Το 11 που κάνει, μας κρατεώνει. Λέει στους Εφεσίους 3:16, δια να δώσει εις εμάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Ωραία. Τι σημαίνει κρατεώνω? Σημαίνει ότι ενισχύω κάτι, προσέξτε, το οποίο να μην κινδυνεύει να μεταβληθεί, να φθαρεί ή να καταστραφεί. Άρα όταν λέμε Κύριε κρατέωσε την πίστη μου, στην ουσία ζητάμε να η πίστη μας να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Να πιστεύεις για πάντα. Αυτή ονομάζεται πίστη κόκκος συνάπεως. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Πόση πίστη χρειάζεται για να πέσει το βουνό στη θάλασσα? Πίστη σαν ένα μικρό σπόρο συναπιού. Αυτό είναι κρατέωση και αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας όταν το ζητάμε. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι προφητεύει ο Κύριος μέσα από μας. Έρχεται η προφητεία. Β' Πέτρου 1:21 λέει, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Προσέξτε. Δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Άρα, όταν λοιπόν κάποιος που ανοίγει το στόμα του και λέει κάτι, δεν είναι από το πνεύμα, δεν γίνεται από το πνεύμα, ποιος μιλάει μέσα από εκεί? Είναι μαντία. Ο Κύριος μας δίνει τα χαρίσματα όπως μας τα δίνει και ένα από αυτά ξέρουμε ότι είναι η προφητεία. Αλλά τι θέλει? Όλα τα χαρίσματα που ο Θεός μας δίνει θέλει να τα υποτάξουμε στο θέλημά Του και στο έργο του Κυρίου. Γιατί μας τα δίνει προκειμένου να υπηρετηθούμε όλοι μέσα από αυτά. Είναι η υπηρεσία που πολλές φορές απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε όταν άνθρωποι του Θεού έρχονται εδώ από άλλα μέρη, από άλλες εκκλησίες. Ο αδερφός ο Θέμης, έχουμε συναθρήσεις που βλέπετε ότι το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνει και μας μιλάει. Και έρχεται ένας λόγος μέσα στην καρδιά σου και φέρνει αλλαγές. Αλλά αυτός που προφητεύει πρέπει να προφητεύει καθώς κινείται από το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι σαν περιστερά. Έτσι δεν λέει? Έτσι δεν είναι? Είναι ευαίσθητο. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το Πνεύμα του Κυρίου να μιλάει μέσα από τον καθένα. Και έχει τύχει πολλές φορές και εγώ. Έχω πάει μπροστά σε... έχω πάει με πονηριά. Κάτσε να πάω στον άδερφο τώρα που προσεύχεται και βλέπω ότι μιλάει ο Κύριος, θα μιλήσει και εμένα. Και δεν μιλάει. Ευτυχώς που δεν μιλάει. Γιατί δεν έπρεπε να μιλήσει. Έτσι λειτουργεί το Πνεύμα. Αλλά ποιος δίνει την προφητεία, αδερφοί? Ο Κύριος τη δίνει. Ο Κύριος τη δίνει. Διαφορετικά είπαμε είναι μαντία αυτό. Ο Κύριος επίσης το Πνεύμα του Άγιο προσεύχεται για εμάς. Ρωμαίος 8:26 λέει, ως αυτός δε και το Πνεύμα, το είδαμε και στην αρχή αυτό, συμβοηθεί στα ασθενείας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει, δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περί μόνο διαστελαγμών αλαλήτων. Είναι μια βασική, θα έλεγα, εργασία που κάνει το Πνεύμα του Άγιο. Εγώ έχω μια προσωπικά μια εμπειρία, γιατί ξέρετε ότι Το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να προσεύχεται από μέσα σου, γιατί δεν επικοινωνεί με τον νου. Οι γλώσσες καθώς μιλάς είναι από το Πνεύμα. Όσοι έχετε εμπειρία, είναι έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με τον νου. Μπορεί και να κοιμάσαι και να προσεύχεσαι. Εγώ είχα μια τέτοια εμπειρία όταν είχα σπάσει το πόδι μου στην αρχή της πίστης μου και ήμουν στο νοσοκομείο τρεις μέρες. Πολλές μέρες, αλλά τις τρεις πρώτες μέρες ήμουνα σε κόμμα. Ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα βράδυ. Από Δευτέρα βράδυ και μετά άρχισα να ξυπνάω και να θυμάμαι, έβλεπα κάποια φώτα, κάτι γινόταν μέσα. Ήταν η γιαγιά μου και τη ρωτούσα τι γινότανε, τι έγινε. Μου λέει, εντάξει, όλα καλά. Εγώ δεν πονούσα βέβαια, δεν τη ρωτούσα αν πονάω, αλλά ήταν η γενική ερώτηση τι συμβαίνει. Μου λέει, όλα καλά. Μου λέει, εσύ το βράδυ μου λέει, παραμιλάς τον ύπνο σου. Λέω, εντάξει, δεν κατάλαβα. Την Τρίτη το βράδυ, που ήμουν πάλι ακόμα έτσι μια φάση που ξυπνούσα, πιάνω τον εαυτό μου και προσευχόμουν με γλώσσες. Αυτό έκανα. Αυτό που άκουγε δεν είναι παραμιλούσα, προσευχόταν το Πνεύμα από μέσα. Αυτό κάνει το Πνεύμα μέσα μας. Όταν είσαι σε δυσκολία που τη γνωρίζει το Πνεύμα, θα πάρει το στόμα σου, θα μιλήσει. Και άφησέ το. Όταν συμβεί αυτό, άφησέ το. Βασικά ο Κύριος θέλει κάθε μέρα να προσευχόμαστε με τις γλώσσες του Πνεύματος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 14. Μαρτυρεί την αλήθεια. Λέει Ρωμαίους 9:1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχων συμμαρτυρούσε σε με τη συνείδησή μου εναντίον πνεύματο. Το πνεύμα του Άγιο είναι το οποίο μαρτυρεί την αλήθεια. Επίσης, φέρνει χαρά. Είναι κάποιος που χρειάζεται χαρά. Του λείπει η χαρά. Σε ποιους είναι κάποιος που του λείπει η χαρά. Όλοι είμαστε χαρούμενοι. Αμήν. Καλό είναι αυτό. Α Θεσσαλονικής 1:6 λέει «Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Αγίου Πνεύματος». Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε αυτό το εδάφιο υπάρχει μία αντίθεση που μας λέει. Εν μέσω πολλών θλίψεως, εν μέσω πολλής θλίψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί η χαρά που ο Πνεύμα του Θεού φέρνει μέσα σου και χαίρεσαι, δεν εξαρτάται από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν εξαρτάται από μια δυσκολία που μπορεί να περνάς, δεν εξαρτάται από μια αρρώστια που μπορεί να έχεις, ομιγέννητο, δεν εξαρτάται από τίποτα. Είναι ανεξάρτητη με το περιβάλλον, το γήινο. Είναι μέσα η χαρά του Πνεύματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φεύγει μέσα από τον πιστό. Ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάντοτε, ο Παύλος το λέγει αυτός που ήταν μέσα στις καταστάσεις. Και ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού το οποίο θέλει να σου δώσει χαρά. Αρκεί να μην το εμποδίζουμε. Φέρνει ελευθερία επίσης. Β' Κορινθίους 3:17 λέει, εδώ το εδάφιο μας φανερώνει και ποιος είναι το Πνεύμα που είπαμε στην αρχή. Λέει, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Α, ποιος είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Ο Κύριος. Πιο ξεκάθαρο εδάφιο δεν υπάρχει. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Νιώθω λίγο αμήχανα, εγώ προσωπικά. Όταν ο Κύριος λέει στους μαθητές του, ρώτησαν τον Κύριο, δείξε μας τον Πατέρα και αρχίσε μας. Έτσι δεν του πάνε? Έτσι δεν το ρώτησαν οι μαθητές του? Και τους λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος λέει ψέματα? Τι λέει ψέματα? Ο Κύριος που μας αγαπάει λέει ψέματα? Δεν θα μπορούσε να πει, ναι, θα σας δείξω ποιος είναι ο Πατέρας. Δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος. Θα σου το δείξω. Λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος το είπε. Πεζός λόγος, ούτε συμβολικός, ούτε τίποτα. Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Τώρα, εκεί αισθάνομαι αμήχανα, όταν κάποιος δεν ακούει το λόγο του Κυρίου. Ωραία. Και ακούμε κάποιον, όποιος είναι αυτός, ο οποίος έχει βγάλει μια άλλη δασκαλία. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Δεν είπε αυτό. Τι είπε. 17. Βοηθάει το Πνεύμα του Άγιος στην υπακοή μας. Λέει Α. Πέτρου 1:22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Προς Φιλαδέλφια ανυπόκριτων, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Υπακοή μας δια του Πνεύματος. Μετά τι συμβαίνει με την καρδιά μας, όταν αφήνουμε το Πνεύμα και μας βοηθάει και υπακούμε? Έρχεται στην καρδιά, έρχεται μετά τι? Καθαρίζει η καρδιά μας. Είμαστε καθαροί μετά. 18. Καλεί τον Ιησού να επιστρέψει. Αποκάλυψη 22:17 λέει, και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Τι όραση είδε, αδερφοί, σήμερα? Τη νύμφη εδώ μπροστά. Για όσους δεν καταλάβατε τι όραση είδε. Η νύμφη. Εδώ ήταν η νύμφη. Στη λατρεία. Και όσοι θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το ίδρυμα της ζωής. Αλλά τι λέει? Το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Κύριε, έλα Κύριε. Περιμένουμε να έρθεις. Ποιος το λέει? Το Πνεύμα που μένει μέσα μας αδειμονεί για να γίνει ο γάμος. Αυτό κάνει. 19. Μας μεταμορφώνει. Βέβαια, γιατί όταν ερχόμαστε στον Χριστό, ερχόμαστε όπως είμαστε. Και δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος, δεν έχει πρόβλημα με την αμαρτία σου, να το ξέρεις. Ευτυχώς που δεν έχει πρόβλημα και με τη δική μου. Όπως δεν τον ενδιαφέρει πώς είσαι. Ξέρει να σε μεταμορφώσει, αρκεί να τον αφήσεις. Β' Κορινθίους 3.18 λέει, «Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτή εικόνα από δόξης εις δόξας, καθώς από του Πνεύματος Κυρίου». Καθώς μελετάς το Λόγο, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έρχεται ο Κύριος, σου αποκαλύπτει το Λόγο, βλέπεις τι κάνεις που είναι ενάντια στο Λόγο, προσεύχεσαι ο Κύριος να έρθει να το διορθώσει, όπου έχεις αδυναμία να σε δυναμώσει για να μπορέσεις να νικήσεις αυτό που σε νικάει, και έτσι γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα σου. Βήμα-βήμα. Μεταμορφώνεσαι. Όπως έγινε και με τους Απόστολους. Ο Πέτρος δεν ήταν στην αρχή ο Πέτρος που τώρα όλοι θαυμάζουμε. Θυμάστε τι είχε κάνει όταν πήγε να πιάσει τον Κύριο. Πήρε την μάχαιρα, που τι συμβολίζει η μάχαιρα? Το Λόγο του Θεού. Ε? Αλλά τι έκανε? Έκοψε το αυτί του στρατιώτη. Κατάλαβαν τίποτα εκεί? Έγινε κάτι? Ο Κύριος έπιασε το αυτί και το κόλλησε. Αυτό κάνει ο Λόγος όταν ο Πέτρος τον παίρνει, αυτός ο ίδιος με τη δική του δύναμη, και αντί να κόψει αυτά που έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου για να καταλάβει, κόβει τον ίδιο. Αλλά μετά όμως που ήρθε το Πνεύμα του Άγιο στην Πεντηκοστή, βλέπουμε τον Πέτρο να κρατάει τον Λόγο και τι να κάνει? Το εντελώς ανάποδο. Στο 20, κατοικεί μέσα μας. Είμαστε δηλαδή το κατοικητήριο του Θεού. Λέει, Α' Κορινθίους 3.16, «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Ναι, είμαστε ο ναός του Θεού που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Κρατήστε το αυτό για το τέλος. 21. Μας ελευθερώνει. Ρωμαίος 8.2 λέει, «Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ. Από τον νόμο της αμαρτίας. Γιατί όταν ερχόμαστε, μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο νόμος της αμαρτίας που τον έχουμε φέρει από τον κόσμο καθώς ερχόμαστε. Έτσι δεν γίνεται? Αυτός είναι ο νόμος. Βλέπουμε πράγματα και έχουμε συνηθίσει, καθώς μεγαλώνουμε, να λέμε πράγματα στραβά, στον κόσμο αναφέρομαι όταν είμαστε, ότι είναι okay. Και βλέπετε αυτή η διαστροφή που έχει έρθει τώρα. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Αλλά τι έχετε τώρα? Αυτό το Πνεύμα του Θεού έρχεται και το αλλάζει μέσα σου, όταν το αφήσεις. Είναι πολύ σημαντική εργασία. Μας ελευθερώνει. Είναι άλλος νόμος αυτός. Είναι ο νόμος της ζωής του Πνεύματος ενάντια στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ενάντια στον νόμο του κόσμου, να το πω πιο ομά. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας είναι ότι μας ανανεώνει. Μας ανανεώνει. Ερχόμαστε στον Κύριο, είμαστε κάποια πολλά χρόνια εδώ. Αλλά έρχεται η ώρα που χρειάζεσαι ανανέωση μέσα σου. Να ξαναπαραδώσεις πράγματα, κάποια να ξαναρχίσεις από την αρχή. Αν κάτι δεν το έκανε σωστά, έχεις καταλάβει πράγματα, να... Ωραία. Το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου. Και κάνει αυτό ακριβώς, θα το δούμε. Τίτος 3.5 λέει, «Ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε ημάς δια λουτρού πανλυγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται το Πνεύμα του Άγιου και αλλάζει, να ξανακαινίζει. 23. Μας δίνει καρπούς. Γαλάτας 5.22. Σε πολλούς μας αρέσει αυτό το εδάφιο. Λέει, «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Και εναντίον αυτών λέει τι, δεν υπάρχει κανένας νόμος. Αυτή είναι η καρπή του Πνεύματος του Θεού, καθώς κατοικεί μέσα μας. Άρα, όταν ακούμε εδώ πολλές φορές από τους κήρυκες να μας ρωτάνε τι καρπό έχεις, πέραν τους καρπούς των ψυχών, έχεις αυτούς τους καρπούς. Αυτή είναι η καρπή. Κράτα από το εδάφιο. Αυτή είναι η καρπή που φυσιολογικά το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας, εφόσον το αφήνουμε, θα φέρει. Αυτή είναι η εργασία θα κάνει. Και θα μας φέρει αυτούς τους καρπούς. Και όχι μόνο αυτό, θα μας δώσει και δώρα το Πνεύμα. Δεν μας αφήνει μόνο τους καρπούς, μας δίνει και δώρα. Α Κορινθίους 12:8 λέει, «Εις άλλον με δίνει δια του Πνεύματος λόγο σοφίας. Σε άλλο δε λόγο γνώσης κατά το αυτό Πνεύμα». «Σε άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον δε είδη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών». Είναι τα δώρα που έρχονται από το Άγιο Πνεύμα πάνω μας. Γιατί είπαμε πριν ότι αυτά τα δώρα είναι που τα χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα του Κυρίου για να ενισχύσει το λαό, την πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Και λέει Α Κορινθίους 12:11, «Πάντα δε τα αυτά ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα». Πώς τα ενεργεί? Διαμένουν μέσα σε κάθε ένα, καθώς μένει μέσα μας. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Θεού είναι ότι μας διοικεί, αν του το επιτρέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διοικεί τη ζωή μας, εάν του το επιτρέψουμε. Είναι να το πω διαφορετικά. Διοικεί ό,τι από τη ζωή μας του επιτρέπουμε να διοικήσει. Τα υπόλοιπα που τα κρατάμε για μας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ρωμαίος 8:14 λέει, «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι η γη του Θεού». Αυτό είναι κριτήριο. Είσαι γιος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Τι σημαίνει διοικώ? Υπάρχει ένας διοικητής ο οποίος δίνει εντολές. Αυτό σημαίνει διοικούμε, κάποιος μου δίνει εντολές τι να κάνω. Αυτό σημαίνει. Μας αγιάζει επίσης. Β' Θεσσαλονικής 3:13 λέει, «Εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας αδελφοί, αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως στην αλήθεια». Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Μας αγιάζει το Πνεύμα. Τι σημαίνει μας αγιάζει? Μας καθαρίζει, μας ξεχωρίζει. Μας ξεχωρίζει από αυτά που δεν είναι του Πνεύματος. Πράξεις 1:8 μας δυναμώνει. Λέει, «Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' εμάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Α, θα μας δυναμώσει το Πνεύμα του και θα είμαστε μάρτυρες πιανού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει μάρτυρες? Θα μαρτυρούμε ένα Κύριο, ένα όνομα. Μόνο αυτό. Αν κάποιος μαρτυρεί κάποιο άλλο όνομα, δεν είναι μέσα από τη Γραφή. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Μας ενώνει. Επίσης, φέρνει ενότητα στο σώμα του. Κοιτάξτε, Εφεσίους 4:3 λέει, «Σπουδάζοντες να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος, δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας». Να σπουδάσουμε να διατηρούμε την ενότητα που έχει το Πνεύμα, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Με ποιους να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος? Φυσικά μεταξύ μας, Αλλά σίγουρα Θεός θέλει να έχουμε αυτή την ενότητα και με άλλες, με άλλα εκκλησιάσματα, να το πω έτσι, με άλλα έργα που ο Κύριος κάνει σε όλο τον κόσμο, που έχουν λίγο διαφορετική διδασκαλία, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχει δείξει ο Κύριος. Μπορεί να έχουν πράγματα που αυτοί ξέρουν που εμείς δεν τα έχουμε δει ακόμα. Πώς βαδίζουμε, αδερφοί? Βαδίζουμε με πίστη, καθώς ο Κύριος αποκαλύπτει το λόγο. Έτσι. Ωραία. Αυτό τώρα, δεν είναι να λέμε, α, εμείς πιστεύουμε έτσι, εσείς πιστεύετε έτσι, άρα αυτό. Γεια. Δεν είναι. Γιατί μιλάμε για τον ίδιο Κύριο που σταυρώθηκε. Ο ίδιος Κύριος σταυρώθηκε. Η αρχή είναι η ίδια. Το αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι ή αν κάποιος. Σας είπα στην αρχή. Ένα πρόσωπο ή τρία πρόσωπα. Ωραία. Αμήν. Ο Κύριος θα φέρει την ενότητα, πώς λέει εδώ, για να φέρει την ενότητα, θα τη φέρει όταν υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Εάν δεν υπάρχει και υπάρχει έκθρα, δεν μπορεί να ενωθεί αυτό. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. 29 λέει, μας σφραγίζει, Εφεσίους 1:13, εις τον οποίο και εσείς ελπίσατε, ακούσατες τον λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και πιστεύσατε, σφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Ευαγγελίας. Έγινε μια σφραγίδα επάνω μας. Υπάρχει μια σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα, σας θυμίζω, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας, που λέει. Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας. 30. Μας δίνει επίσης είσοδο προς τον Πατέρα, λέει Εφεσίους 2:18, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα διονός Πνεύματος. Α, είσοδος. Ο Κύριος, θυμάστε τι έλεγε? Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Και γιατί είπαμε ότι η είσοδος μας προς τον Πατέρα είναι μόνο δια Ιησού Χριστού? Εξαιτίας της αμαρτίας μας. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά στο Θεό εξαιτίας, είμαστε αμαρτωλοί. Άρα χρειαζόμαστε αυτόν που πλήρωσε την αμαρτία μας για να μπούμε. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα που υπάρχουν, λέει ο Κύριος, εάν κάποιος άλλος προσπαθεί να μπει, αντί να μπει από τη θύρα των προβάτων, πάει από αλαχό γύρω-γύρω, είναι, λέει, κλέφτης και ληστής. Μόνο από τη θύρα μπορείς να μπεις. Και αυτός είναι είσοδος για προς τον Πατέρα. 31. Μας δίνει προσδοκία. Γαλάτες 5:5. Διότι λέει, εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαίωσης. Προσδοκία το Πνεύμα του Αγίου σου. Καλλιεργεί μια προσδοκία μέσα σου. Επίσης, 32. Εκβάλλει δαιμόνια. Ναι. Ματθαίος 12:28. Αλλά εάν εγώ, λέει ο Κύριος τώρα, στους Φαρισαίους που τον κατηγορούσαν ότι έβγαζε τα δαιμόνια στο όνομα του Βερζεβούλ. Έτσι δεν του λέγανε? Και τους έλεγε ότι αν εγώ τα βγάζω στο όνομα του Βερζεβούλ, δεν μπορεί, γιατί θα διαιρεθεί η βασιλεία του. Δεν γίνεται. Τους λέει όμως, αλλά εάν όμως, λέει, εγώ, κοιτάξτε τώρα, δια Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Να το πάρουμε ανάποδα το εδάφιο, αδερφοί. Το πάρουμε ανάποδα. Τι τους έλεγε ο Κύριος? Έφτασε η βασιλεία του Θεού σε εσάς, γι' αυτό εκβάλλω δαιμόνια. Θυμάστε τι μας είπε? Μας έδωσε εξουσία να εκβάλλουμε δαιμόνια. Γιατί? Ήρθε. Έφτασε η βασιλεία του Θεού. Αυτό τους έλεγε. Εδώ είναι η βασιλεία του Θεού και δεν τη βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που κάτι βλέπουμε. Αμήν. Όλα αυτά λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, ο οποίος κατοικεί μέσα μας, μας τα δίνει. Αμήν. Αρκεί να του τα ζητήσουμε. Αμήν. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει ο Θεός με όλα αυτά μέσα στη ζωή μας? Όλα αυτά που είπαμε. Ο Κύριος είχε ένα όνομα. Ποιο ήταν το όνομά του? Ιησούς. Ωραία. Θέλω να πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 1, στο 20. Λέει, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι, καθώς τώρα έρχεται ο Ιωσήφ και σκέφτεται, η Μαριά μου είναι έγκυος, τι έχει γίνει, μπορεί να έχει γίνει, πώς να την απολύσω, αυτά σκεφτότανε, να μην την εκθέσω, γιατί θα τη λιθοβολούσανε. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη γυναίκα σου, γιατί το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Στο 21 λέει, θέλεις δε γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει, προσέξτε, θέλει σώσει το λαό αυτού, των αμαρτιών αυτού. Τι σημαίνει Ιησούς? Σωτήρ. Πολύ ωραία. Το όνομα που ο Θεός δίνει στο γιο του είναι προφητικό. Σημαίνει σωτήρας, αλλά την ώρα που του το δίνει και καθώς ο Κύριος ξεκινάει και βαδίζει και κάνει το έργο, είναι σωτήρας εκείνη την ώρα? Όχι. Πότε έγινε σωτήρας? Δηλαδή, πότε το όνομά του ανταποκρινότανε τέλεια με το ρόλο του? Πότε? Στο Σταυρό, που είπε «Τετέλεστε». Πολύ ωραία. Το δούμε και από κάπου αλλού. Λέει, στην ανάληψή του, λέει, είναι στις Πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9-11. Λέει, και αφού είπε αυτά, μιλούσε στους μαθητές τώρα ο Κύριος, και λέει, αφού είπε αυτά, βλέποντες αυτόν, ανελήφθη και νεφέλ υπέλευε αυτόν εκ των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες στον ουρανό, ότε αυτός ανέβαινε, δηλαδή βλέπαν τον Κύριο να ανεβαίνει, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά, ποιοι ήταν αυτοί με ημάτια λευκά δύο άνδρες, άγγελοι, εστάθησαν πλησίον αυτού. Και τι τους είπαν, λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είστε βλέποντες των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη εφημών, εις τον ουρανό θέλει ελθεί με τον ίδιο τρόπο τον οποίο είδετε. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού μια εικόνα, την οποία τη συνεχίζει μετά, στον Δανιήλ, στο 7-13. Εδώ τώρα βλέπει μια όραση ο Δανιήλ, λέει, και είδον οράματι νυχτός και ουδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε ως του παλαιού των ουρανών και εισήγαγαν αυτόν ενώπιον αυτού. Βλέπουμε την εικόνα πώς συνεχίζεται. Δηλαδή, βλέπουμε οι μαθητές του τον Ιησού, οι άγγελοι να τον παραλαμβάνουν μέσα στην εφέλη και η προφητεία εδώ τον βλέπει ο Δανιήλ που μπαίνει μέσα πάνω από τις νεφέλες τελικά και μπαίνει μέσα που έως λέει του παλαιού των ημερών. Και εισήγαγον αυτόν οι άγγελοι ενώπιον αυτού. Στο 14. Και εις αυτόν εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύσουσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού δεν θέλει θαρρύ. Αμήν. Τη βλέπουμε την εικόνα? Αμήν. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στους Φιλιππησίους, Β9. Λέει, Φιλιππησίους Β9 λέει, δια τούτο ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα. Αφού τον υπερήψωσε με τον τρόπο που είδαμε πριν, πήραμε όλη την εικόνα, έτσι. Αφού τον υπερήψωσε, του χάρισε το όνομα Ιησούς. Τότε του το χάρισε. Και το έχει για πάντα. Γιατί έγινε σωτήρας. Για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πίσω το 21, Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21. Διότι στο 21 λέει, θέλει δε γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτόν από τον αμαρτιών αυτό. Και είπαμε ότι Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Ωραία. Παρακάτω κοιτάξτε τι λέει. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντες. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού. Πώς? Εμμανουήλ. Τι σημαίνει Εμμανουήλ, το λέει πιο μετά. Όταν το ερμηνεύσουμε σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας ήταν ο Κύριος. Που προφητικά είχε το όνομα Ιησούς και που όταν τελείωσε το έργο του το χάρισε ο Πατέρας. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο Χριστό, ο οποίος είναι άνθρωπος. Αλλά μέσα του κατοικεί ο Πατέρας. Πόσο από τον Πατέρα κατοικεί μέσα του? Όλο το πλήρωμα κατοίκησε μέσα του. Ωραία, έχουμε έναν άνθρωπο, σάρκα και οστά. Το είπε ο ίδιος, θα αναστήθηκε. Το θυμάστε? Σάρκα και οστά, που κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Και θέλω λίγο να πάμε πιο πίσω στο προηγούμενο εδάφιο, Φιλιππισίους Β 9. Ωραία. Εκεί λέει ότι του χάρισε το όνομα δια τούτο. Δια τούτο. Δια ποιο? Δηλαδή, πιο πριν μας λέει τι έκανε ο Κύριος που ο Πατέρας ευαρεστήθηκε επάνω του και του χάρισε το όνομα Σωτήρας. Πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε. 6. Στο 5 μάλλον λέει. Το ίδιο φρόνημα. Προσέξτε τώρα τι μας λέει εδώ πέρα αδερφοί. Λέει το ίδιο φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και στον Χριστό Ιησού. Θέλω να βάλετε στο μυαλό σας τον Εμμανουήλ. Όχι τον Ιησού που σταυρώθηκε στο τέλος και έγινε ο Σωτήρας. Ο Εμμανουήλ ήταν ο Θεός εδώ στη γη. Ωραία. Αυτός λοιπόν είχε ένα φρόνημα. Ποιο ήταν αυτό το φρόνημα? Λέει, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τι έκανε? Αλλά λέει, εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Έχουμε κάποιο παιδί εδώ 12 χρονών. Για σήκω να σε δούμε. 12 χρονών. Αυτή είναι μια εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ένα τέτοιο παιδί ήταν ο Κύριος. Όταν τον έψαχναν οι γονείς του και τον βρήκαν, 3 μέρες λέει τον ψάχνανε και τον βρήκαν πού? Στο ναό. Του Θεού. Μα ένα παιδί 12 χρονών, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 12 χρονών, ήθελα να παίξω μπάλα, να πάω από εδώ, να κάνω ποδήλατο, αυτό ήθελα. Είχα προσδοκίες μέσα μου. Μας δίνει μια εικόνα, αδερφή, εδώ ο Κύριος, του Κυρίου ο Λόγος του, από 12 χρονών δεν είχε καμία προσδοκία για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Ένα παράδειγμα εκένωσης είναι αυτό. Ποιος θα περίμενε ένα 12 χρονών παιδί να είναι στο ναό, να ακούει, να κάνει ερωτήσεις. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένα παιδί 12 χρονών να είναι εδώ στα μαθήματα τα βιβλικά που κάνουμε για τον Ισαΐα, ξέρω εγώ τον Ιερεμία, και να κάνει ερωτήσεις. Το φαντάζεστε? Τι έχει μέσα του? Τίποτα δικό του. Επειδή λοιπόν ο Κύριος εκένωσε όλο το είναι του, μπόρεσε το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει χωρίς μέτρο μέσα του. Και ήταν ο Εμμανουήλ. Αυτός που ήρθε και έκανε το έργο που ο Θεός είχε ορίσει για αυτόν και που προφητικά ήταν ο Ιησούς. Και τι μορφή έλαβε? Δούλου. Όταν ακούω δούλο, μου έρχονται, σκέφτομαι στο μυαλό μου τους εργάτες από τα χωράφια, αυτούς με τα καπέλα, αυτούς έχω, εντάξει, αυτούς έχω. Έχεις έναν δούλο και έχεις και έναν καλό εργάτη, καλό όμως, τίμιο, δυνατό, γερό. Ποια η διαφορά? Σας πω εγώ. Στη δουλειά μου έχω ανθρώπους υπαλλήλους και εγώ υπαλλήλος είμαι. Φτάνει η ώρα, θα σας πω για μένα, φτάνει η ώρα να σχολάσω και μου λέει το αφεντικό, κάνε αυτό, είναι η ώρα να σχολάσω. Πες το σε κανένα άλλο ή αύριο. Καλός υπάλληλος θεωρούμε ότι είμαι. Ένας καλός εργάτης. Αλλά δεν είναι δούλος. Ο δούλος δεν έχει χρόνο. Ο δούλος είναι εκεί, κύριε, τι θέλεις. Τι θέλεις. Δεν κοιτάζει το ρολόι, να θα φύγω, να... δεν περιμένει να κάνει κάτι. Δεν περιμένει να κάνει τίποτα. Είναι εκεί και ακούει τον Κύριο, τι αυτό έκανε ο Κύριος. Πατέρα, τι θέλεις, αυτό. Μάθαινε, άκουγε. Κάθε μέρα ξυπνούσε, αυτό. Αυτό ήταν όλη τη ζωή. Αυτό ήταν όλη τη ζωή και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν, όπως είπαμε πριν, ο Κύριος, ο Θεός του τα πρόσθεσε. Του τα έδωσε. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί προσέξτε λίγο. Ο Κύριος λέει, πώς έρχεται τώρα μέσα μας, ο πατέρας, πώς έρχεται, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, καθώς λέει εγώ και ο πατήρ είμαστε, τι λέει, ένα, εν. Όχι εις, το εν σημαίνει ότι είμαι εγώ με τον πατέρα ενωμένος. Δεν είμαι εις, είμαι εν. Παρένθεση. Επομένως, εάν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήθελε να πει να, ότι άκου Ισραήλ και ο Θεός σου είναι πολλά πρόσωπα, τι θα έλεγε βάσει της ελληνικής γραμματικής, άκου Ισραήλ και ο Θεός σου εν εστί. Είπε εις. Ο Κύριος όμως λέει, είναι με τον πατέρα εν. Και όπως εγώ είμαι με τον πατέρα εν, θέλω να είστε κι εσείς εν ημίν, δηλαδή με ποιους εν ημίν, με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος πλήρωσε την αμαρτία μας, και με τον πατέρα, πάντα έτσι έρχεται εν. Και τι θέλει τώρα να κάνει ο Κύριος, όλα αυτά που είπαμε. Έχετε καταλάβει τι θέλει να κάνει. Θέλει τον Εμμανουήλ εδώ τώρα. Θα το ξαναπώ. Λέει ο Κύριος, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν τα λέω από εμαυτού, αλλά ο πατήρ μένον εν εμή, ποιεί τα έργα αυτού. Έτσι δεν είπε. Ο πατέρας που μένει μέσα μου ποιεί τα έργα αυτού. Και μας είπε ο Κύριος ότι και εμείς θα κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος και μεγαλύτερα. Δεν μας είπε. Πώς θα τα κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο Θεός θέλει να εκενώσουμε τον εαυτό μας. Ό,τι παραδώσεις στον Κύριο θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει. Εάν του παραδώσεις τα πάντα, θα πάρει τα πάντα ο Κύριος και θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που το χρησιμοποιούμε πάλι για την Τριάδα, αλλά δεν προσέχω εγώ. Μπορεί άλλοι να το ξέρετε. Εγώ δεν προσέχα παρακάτω. Στην Γένεση. Ασκάμωμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίως ημών. Εμείς το χρησιμοποιούμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι εκεί πέρα το ασκάμωμεν είναι ένας πληθυντικός. Που βέβαια μετά, αν το διαβάσει κάποιος, είναι ενικός. Λέει, γιατί και ο Θεός έκαμεν. Ωραία. Ασκάμωμεν άνθρωπο. Ποιοι λαμβάνουν μέρος στο να κάμωμε τον άνθρωπο. Ο πατέρας, ο Υιός, ποιοι άλλοι παίρνουν μέρος. Οι Άγιοι παίρνουν μέρος. Ναι, και λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών. Δηλαδή, μέσα στην εικόνα που ο Θεός μας δείχνει και την εικόνα των Αγίων Του. Τα παραδείγματα που έχει μέσα, λόγω του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, να σας πω, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ηλία, τον Μωυσή, τον Δανιήλ, τον Πέτρο, τον Παύλο, ήταν παραδείγματα αυτά. Είναι παραδείγματα που ο Κύριος τα δίνει σε μας και μας τα έχει γράψει. Και αυτό που θέλει τώρα είναι από μας όλα αυτά μας τα δίνει για να γίνουμε στη γενιά μας ο Εμμανουήλ. Τι είναι ο Εμμανουήλ? Ο Θεός στη γη. Και τότε είναι που θα αρχίσει ο Κύριος με δύναμη να ενεργεί τα θαυμάσια Του. πριν ήταν μόνο μέσα στον Κύριο. Γι' αυτό τους έλεγε ότι εάν δεν απέλθω, δεν μπορεί να έλθει το Πνεύμα. Και σας συμφέρει, λέει, να απέλθω. Λίγο οξύμορο αυτό. Μα έχουμε τον Κύριο εδώ. Αν είχαμε τον Κύριο εδώ πέρα, θα θέλαμε να φύγει. Όχι. Αλλά ο Κύριος όμως μας λέει, και να το πιστέψουμε, ότι μας συμφέρει να φύγει και να έρθει όπως ήρθε τώρα μέσα μας. Γιατί τώρα ο καθένας από εμάς μπορούμε να είμαστε ο Ιμμανουήλ. Δηλαδή, ο Θεός στη γη. Αυτό που ο Θεός εξ αρχής ήθελε. Και να κάνουμε το θέλημά Του. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Ξέρω ότι όταν άρχισα να το βλέπω αυτό, άρχισα να καταλαβαίνω τη σοβαρότητα του πράγματος. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, αλλά είναι προς το συμφέρον μας, αδελφοί. Προς το συμφέρον μας. Είναι προς το συμφέρον μας. Ό,τι του παραδώσεις, είναι ένα μυστικό αυτό. Ό,τι του αφήσεις να το χειριστεί ο Κύριος, θα το φέρεις πέρας τέλεια. Θυμάστε, ο Χριστός τι δεν ήθελε. Δεν ήθελε να φύγει ο Πατέρας από μέσα Του. Γιατί πολύ απλά, αυτά που είδαμε, είχε μάθει να κυβερνάει τη ζωή Του ο Πατέρας. Ο Πατέρας. Ο Πατέρας κυβερνούσε τη ζωή Του. Και στο Σταυρό επάνω θα έφευγε ο Πατέρας και αυτό ήταν που τον τρόμαζε. Ακόμα και όταν προσευχήθηκε και είπε, αν είναι δυνατόν να πάρεις το ποτήριο αυτό από μου, θυμάστε την προσευχή που έκανε, ο Κύριος το είπε, αλλά σας θυμίζω ότι πριν έκανε την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Και είπε, όχι το θέλω, το δικό μου θέλημα, το δικό σου. Έκανε την κοινωνία, δηλαδή ήξερε ότι τελικά θα πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Κύριε, θα πάω. Και πρώτα έκανε την κοινωνία. Λάβετε αυτό, είναι το σώμα που κόβεται για σας. Το ίνος είναι το αίμα που χύνεται για σας. Σύμβολο. Και μετά στην προσευχή του είπε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που τον φόβιζε ήταν που θα έφευγε ο Πατέρας. Γιατί λέει, έγινε υπήκος θανάτου μέχρι Σταυρού. Αυτό ήταν. Θέλουμε να γίνουμε ο Εμμανουήλ στη γενιά μας, στη γη αυτή. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να διώξει? Χίλιους. Μην. Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Χριστέ μου Άγιε. Εσύ είσαι ο οποίος, αυτός που φανερώνεται μέσα από το Λόγο Σου, καθώς μελετάμε, καθώς διαβάζουμε, Κύριε μου. Βλέπουμε Εσένα μέσα στη ζωή μας, Χριστέ μου. Βλέπουμε την πορεία μας σαν άνθρωποι από εκεί που μας κάλεσες, μας έφερες μέσα στο φως Σου, Κύριε Θεός μου. Την αμαρτία που με τη χάρη Σου αφήσαμε πίσω, Κύριε Θεός μου, και Εσύ τη σκέπασες και δεν τη θυμάσαι πλέον, Χριστέ μου, καθώς μας έφερες μέσα στην αλήθεια Σου, μέσα στο φως Σου, Χριστέ μου, μας έβαλες μέσα στο σώμα Σου, το παγκόσμιο αυτό, στην Εκκλησία Σου, Κύριε, και είμαστε μέλη αλλήλων, Χριστέ μου, Κύριε. Απολαμβάνουμε αυτή την ομορφιά, αυτή την αγάπη που Εσύ βάζεις μέσα στο σώμα Σου, μέσα στην Εκκλησία Σου, ο ένας για τον άλλον. Και σε ευχαριστούμε, ο Θεός μου, γιατί Εσύ είσαι όλη η προσδοκία της ζωής μας, Κύριε Θεός μου. Εσύ είσαι ό,τι πιο όμορφο έχουμε, ό,τι πιο όμορφο ποθούμε, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομά Σου. Και ξέρουμε ότι μας έφερες στη γενιά μας αυτή, γιατί τώρα είναι που έχουμε μέρος εργασίας να κάνουμε για Σένα, Χριστέ μου, στο όνομά Σου. Και θέλουμε, Χριστέ μου, να διεγείρεις πίστη μέσα μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Να δει ο καθένας μας μέσα στην ψυχή του, μέσα στο πνεύμα του, Χριστέ μου, να ελέξουμε το βάδισμά μας, την αφιέρωσή μας, να ελέξουμε το τι έχουμε αφήσει Εσένα να κάνεις, πόσους έχουμε αφήσει, Κύριε Θεός μου, και να μας ελευθερώσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Θέλουμε να Σου κάνουμε χώρο να έρθεις και να κατοικήσεις πλούσια μέσα μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεός μου. Στον κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά και σαν σώμα, σαν εκκλησία, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να δούμε τη Βασιλεία Σου, θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους σωσμένους, θέλουμε να δούμε τις ψυχές που ποθείς να μαζέψεις μέσα στην πίμνη Σου, Χριστέ μου, και θα το κάνεις με δύναμη, θα το κάνεις με δόξα, Κύριε, και εδώ είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού παραδίδουμε τα πάντα σε Σένα, Χριστέ μου, Κύριε Θεός μου. παραδίδουμε τα πάντα σε σένα και ό,τι έχουμε κρατήσει σε, για μας θέλω εσύ σε κάθε καρδιά που θέλει να λάβει αυτό ακριβώς το ρόλο εσύ να το δείξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και να μας δώσεις μέσα το πνεύμα σου καθώς κατοικεί Κύριε να το χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο Κύριε Θεός μου, να σε αφήσουμε να εργαστείς σε όλους τους τομείς Κύριε Θεός μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη την δόξα σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε, εσύ ευλογείς το λόγο σου, το ξέρουμε γιατί είναι τα γραμμένα ρήματα σου Κύριε που πρέπει να τα ξέρουμε και να εκπαιδευόμαστε σε αυτά, γιατί μέσα από εκεί έχουμε όλα τα διδάγματα Κύριε που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας την πνευματική σήμερα Χριστέ μας. Πριν μερικές εβδομάδες είχαμε μιλήσει για τους τύπους του βαπτίσματος και υπάρχουν και τύποι στην Παλαιά Διαθήκη. Είχαμε πει για το βάπτισμα του Ιωάννη, του βαπτιστή, του πρόδρομου, έτσι το θυμάστε. Είχαμε και το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό. Είχαμε το βάπτισμα του διωγμού της θλίψης, που είναι ένα λίγο δύσκολο θέμα, που λέει ο Κύριος εγώ έχω να βαπτιστώ τότε που ήταν η ώρα της θλίψης. Και έχουμε και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, που το ξέρουμε όλοι. Και από αυτούς τους τέσσερις τύπους του βαπτίσματος, αυτό που πιο πολλοί χριστιανοί ξέρουμε και έχουμε εμπειρία, είναι το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας κυρίως σε αυτές τις δύο μορφές βαπτίσματος. Αναγεννήθηκες, ναι. Είσαι βαπτισμένος στο νερό, ναι. Βαπτίστηκες στο Πνεύμα το Άγιο, ναι. Ωραία, εντάξει. Το κλείσαμε. Είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάθε πιστός. Αλλά είναι καλά να δούμε πώς σχετίζονται μεταξύ τους και με τα άλλα μέρη του Λόγου του Θεού και της Θείας Πρόνοιας για τους χριστιανούς. Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα με την εξής μορφή. Ποιο ρόλο παίζουν το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα στο συνολικό σχέδιο του Θεού για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης? Και θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση σε αυτό το ερώτημα που συχνά χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Θα πάμε πίσω στην αρχή που ήταν η Θεία Απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο, γιατί είναι ένας τύπος, είναι ένα πρότυπο της μεγαλύτερης απελευθέρωσης από τη δουλεία της σκλαβιάς, του σατανά δηλαδή, στα πνευματικά, που προσφέρθηκε σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή μέσω του Ιησού Χριστού. Θυμάστε που όταν γιορτάζουμε το Πάσχα που προσπερνά ο άγγελος, ο εξολοθρευτής και φεύγει ο λαός από τη σκλαβία της Αιγύπτου, έτσι αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, ενώ για μας σήμερα, στο πνευματικό. Και θα εστιάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα τα δείξουμε για να δούμε τα κύρια στοιχεία της σωτηρίας που παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Κύριος, θυμάστε, έστειλε τον άνθρωπό του, τον Μωυσή, διορισμένον ελευθερωτήν του, στο λαόν Ισραήλ που εκεί ακριβώς που βρισκόταν. Μέσα στις λάσπες, στη μέση της Αιγύπτου, μέσα στη δυστυχία, μέσα στη τη δουλειά τους. Εκεί τους έσωσε από την οργή και την κρίση μέσω της πίστης στο αίμα της θυσίας την οποία είχε ορίσει. Θυμάστε, θα πάρετε το αρνάκι στις 10 του μήνα, θα το φυλάξετε μέχρι τις 14, ενιάφσιο, νου χρονού δηλαδή, είτε από τα πρόβατα είτε από τα κατσίκια, θα το ψήσετε όλο, δεν θα το βράσετε, θα φάτε ομό, όλο θα το φάτε, το αίμα όμως θα το βάλετε πάνω στις παραστάτες της θύρας, αριστερά δεξιά και από πάνω. Και μάλιστα αυτό θα γίνει στα γρήγορα, δηλαδή δεν θα κάτσετε. Ήτανε ο τρόπος που δείχνει ότι πρέπει να βγεις από τη σκλαβιά. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος στην Καινή Διαθήκη, ο βαπτιστής, θυμάστε, στάλθηκε για να προετοιμάσει την οδό πριν τον Χριστό. Κατά Ιωάννη 1:29. Το σύστησε με τα λόγια, λέει, την επαύριο βλέπει τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό του το έδειξε ο Κύριος βέβαια. Βλέπεις έναν άνθρωπο και έρχεται πάνω σου και σαν από λόγο γνώσεως, πώς να το πω, να, αυτός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι διακήρυξε τον Ιησού ως τον διορισμένο σωτήρα, του οποίου ο σταυρικός θάνατος αργότερα και το χυμένο αίμα θα επιτελούσαν όλα όσα είχαν προαναγγελθεί για το αρνάκι του Πάσχα αιώνες πριν. Και 1 Κορινθίους 5:7, ανατρέχοντας το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εκαθαρίσατε την παλαιά ζύμη, ή να είτε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, και γάρ το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός». Δηλαδή το δικό μας το Πάσχα είναι το ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Γιατί αδερφοί, το αρνί του Πάσχα παρήχε μια προσωρινή απελευθέρωση για τον Ισραήλ από τη φυσική δουλεία. Ήταν οι σκλάβοι εκεί, είχαν το αρνάκι, βάλαν το αίμα όπως είπαμε και έφυγε ο λαός από εκεί. Και η θυσία του Ιησού Χριστού όμως παραμένει αιώνια σωτηρία για όλους όσους πίστευαν και πιστεύουν στο αίμα που χύθηκε ως εξυλασμό για τις αμαρτίες τους. Τα ξέρετε, αλλά τα λέμε γιατί ίσως κάποιος δεν τα ξέρει, κάποιος που ακούει αργότερα. Το αίμα έχει μέσα ζωή. Γι' αυτό λέει, άνευ χύσιος αίματος δεν μπορεί να συγχωρηθεί αμαρτία. Γιατί ο Θεός λέει, εφόσον αμάρτησες, πρέπει να πεθάνεις. Πρέπει να σταματήσει η ζωή. Αλλά όλοι οι άνθρωποι θα πέθαιναν, δεν θα μένει κανένας, αφού όλοι αμάρτησαν. Το λέει και ο λόγος του Θεού. Άρα, σαν ένα μέσο μέχρι την τέλεια θυσία του Κυρίου Ιησού, ο Κύριος είχε βάλει τα αθώα ζώα. Έβαζε ο αμαρτωλός, εγώ το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του, το αρνάκι, το κατσικάκι τι ήταν. Σφάζεται αυτό και το αίμα εκείνο πάει πάνω μου. Δηλαδή το αίμα το αθώο συγχωρούνται οι δικές μου αμαρτίες μέχρι καιρού, μέχρι ξανά και ξανά. Τώρα έχουμε την τέλεια θυσία. Δεν σφάζουμε τα ζώα, γιατί δεν χρειάζεται πια, γιατί εκπληρώθηκε πια με τη θυσία του Κυρίου μας. Δεν ήταν σκοπός του Θεού να παραμείνει πλέον στην Αίγυπτο ο Ισραήλ. Ναι, μεν έκανε την τελευταία πληγή που θανάτωσαν όλα τα πρωτότοκα, αλλά την ίδια ακριβώς νύχτα που θυσιάστηκε το Πάσχα, ο Ισραήλ ξεκίνησε την έξοδο του. Όχι πια ως ένας όχλος σκλάβων, αλλά τώρα ήταν σαν ένα στράτευμα, μετάξι, και φεύγανε. Υπήρχε βιασύνη σε όλα όσα έκαναν. Πήραν το ζυμάρι τους, πριν φουσκώσει με τη ζύμη, όπως τους είχε πει ο Κύριος, προχώρησαν βιαστικά, Έξοδος 12 στο 11. Με σπουδή, τα ραδιά τους στα χέρια τους, λέει με την οσφή ζωσμένη, όταν λέει την οσφή ζωσμένη εννοεί τα μακριά ενδύματα που κρέμονται, τα παίρνεις πάνω και τα βάζεις μέσα στη ζώνη, για να μπορεί να κινηθείς εύκολα να μην μπουρδουκλώνονται τα πόδια σου, όταν είναι να κάνεις απόσταση, να μην εμποδίζουν την κίνηση. Λέει για το αρνί, Έξοδος 12-11, θα το φάτε ως εξής, ζωσμένη τις οσφίες σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας και θα το φάτε με βιασύνη, είναι Πάσχα του Κυρίου. Πάσχα κατά κρύβεια σημαίνει προσπέραση. Γιατί όταν ήρθε ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και αυτό είναι μήνυμα πάλι για μας, δεν είδε τον κάθε Ισραηλίτη αν ήταν καλός ή αν ήταν κακός άνθρωπος, αν είχε πολλές αμαρτίες ή λιγότερες, αν ήταν καλός πατέρας ή καλός σύζυγος. Είπε, όπου δει το αίμα δεν θα μπει μέσα, θα προσπεράσει και θα φύγει. Θα πάει παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω, ώσπου να καταλάβει την Αίγυπτον όλη. Και αυτό είναι το μήνυμα ότι ο Κύριος μας συγχωρεί με το αίμα του. Δεν κοιτάζει αν είμαι πολύ αμαρτωλός ή λιγότερο αμαρτωλός, λίγο καλός άνθρωπος, πιο κακός κλπ. Εντάξει, πάντες ήμαρτων, αλλά δεν αμαρτάνουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι με συνείδησεις πορωμένες και μη. Πιο αθώοι, πιο αγνοί, πιο κακοί, πιο χειρότεροι, χείριστοι κλπ. Δεν το βλέπει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει το αίμα. Εφόσον είναι το αίμα του Κυρίου πάνω σου, τέλειωσε. Αυτό είναι το μήνυμα του Πάσχα. Και η θυσία του Κυρίου Ιησού παρέχει αιώνια σωτηρία σε ποιους? Σε αυτούς που πιστεύουν ότι το χυμένο αίμα είναι ο εξυλασμός για τις αμαρτίες τους. Δηλαδή της κάθαρσης από την ενοχή, της συγχώρησης. Και με παρόμοιον τρόπο ο Θεός συναντά τον αμαρτωλό ακριβώς εκεί που βρίσκεται μέσα στον κόσμο και το σώζει από τη δουλεία του, από τη σκλαβιά του. Αλλά 1 Κορυφαίους 10 στην αρχή, ο Θεός δεν αφήνει τον αμαρτωλόν εκεί, αμέσως τον καλεί, γιατί πρέπει να βγει από εκεί που είναι και να έρθει σε έναν νέο τρόπο ζωής, μια ζωή χωρισμού, αγιασμού. Και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τα επόμενα δύο στάδια της απελευθέρωσης του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Γιατί δεν θέλω εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη Και όλοι πέρασαν διαμέσου της θάλασσας και όλοι βαφτίστηκαν στο Μωυσή μέσα στην Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Και όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Γιατί έπιναν από την πνευματική πέτρα που ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Και λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 6, ο Παύλος συσχετίζει αυτές τις εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη με αντίστοιχες εμπειρίες των χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Στο 6 λέει, αυτά λοιπόν έγιναν παραδείγματα για μας. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν. Και στο 11, αυτά λοιπόν ως τύπος συνέβαιναν σε εκείνους και γράφτηκαν για νουθεσία δική μας. Για μας τους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Ταύτα δε τυπικώς συνέβαινεν εκείνης. Εγράφει δε προς νουθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντικεν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει, ότι αυτές οι εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, που είναι ιστορία, αλλά περιέχουν επίσης έναν επίγον και ένα σημαντικό μήνυμα για μας ως χριστιανούς σε αυτήν την εποχή. Γιατί λέμε τώρα, γιατί να διαβάζουμε Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε, πολλοί αναγεννημένοι δεν ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη, έχουν μόνο την Καινή. Αφού εκεί μας λέει ο Θεός πώς να ζούμε, τι να κάνουμε. Αλλά αδερφοί, το τι συνέβηκε για παράδειγμα τώρα στην Αίγυπτο με το Πάσχα, με το αίμα, με το αρνί, με το πρέπει να φύγουν, είναι για μας σήμερα. Είναι η ζωή εκείνη, τα παραδείγματα, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού σήμερα. Γιατί καταγράφονται ειδικά με θεϊκή κατεύθυνση ως πρότυπα συμπεριφοράς που ο Θεός επιθυμεί να ακολουθήσουν προσεκτικά όλοι οι χριστιανοί πιστοί σε αυτή την εποχή. Ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ναι, υπάρχουν ιστορικά γεγονότα παλαιά και γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα, θα γίνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι... Γιατί κάνουμε μια παρέθεση. Λέμε, τι με νοιάζει με ένα αποκάλυψη τώρα. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εγώ θα φύγω με τον Κύριο στην αρπαγή, άρα το τι θα γίνει μετά δεν με ενδιαφέρει. Μα για να σου τα βάζω ο λόγος του Θεού εκεί, πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να τα ξέρεις. Και έχοντας αυτό κατά νου, ας εξετάσουμε ποια παραδείγματα ή μαθήματα μας θέτει ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Κορίνθιους. Εδώ που είδαμε πριν τα πρώτα 4 εδάφια του κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι, εδώ 1 Κορινθίους 10 στην αρχή, η πολύ σύντομη αλλά σημαντική λέξη πάντες εμφανίζεται τουλάχιστον 5 φορές. 1 Κορινθίους 10 στην αρχή. «Ου θέλω γάρ ημάς αγνοήν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό πνευματικόν βρώμα έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικόν έπιον πόμα». Δηλαδή σαφώς ο Παύλος τονίζει ότι όλα αυτά τα παραδείγματα ή τα πρότυπα πρέπει να ακολουθούνται από όλον τον πιστό λαό του Θεού. Δεν αφήνει ο Θεός περιθώρια για καμία ανεξαίρεση. Δηλαδή αυτά τα γεγονότα ισχύουν για όλον τον λαό του. Γι' αυτό λέει πάντες, πάντες, πάντες, πάντες. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα πρότυπα στα οποία αναφέρεται ο αδελφός ο Παύλος? Υπάρχουν 4 διαδοχικές εμπειρίες, αν το δούμε. Όλοι ήσαν κάτω από την Εφέλη. Όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα, έτσι, για να πάνε απέναντι. Όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Όλος ο λαός. Αυτές τις 4 εμπειρίες πρέπει επίσης να ακολουθήσει ο λαός του Θεού σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να περνούμε μέσα από την Εφέλη. Πρέπει να περάσουμε μέσα από τη θάλασσα, θα δούμε τι συμβολίζει. Να τρώμε την ίδια πνευματική τροφή, να πίνουμε το ίδιο πνευματικό ποτό. Μα δεν είμαστε στην Αίγυπτο. Είμαστε τώρα. Τώρα, πώς ακριβώς συσχετίζονται αυτά τα 4 πρότυπα με την εμπειρία των πιστών σήμερα, στην εποχή μας? Ποιο είναι το μάθημά τους που ισχύει για μας τους πιστούς σήμερα να πούμε, Κύριε, τι θέλεις από μας να κάνουμε, πώς να ζούμε? Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι αυτές οι 4 εμπειρίες εμπίπτουν σε 2 ζεύγη από τα 4. Οι πρώτες 2, δηλαδή η διέλευση κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα που άνοιξαν και πέρασαν, ήταν εμπειρίες μεμονωμένες που συνέβησαν μια φορά. Δεν περνάς κάθε μέρα από τη θάλασσα, να στεγνώσει η θάλασσα και να περάσεις από μέσα ή η Νεφέλη. Η επόμενη διαίω που λέει για το φαγητό και την πόση, την πνευματική, ήταν συνεχιζόμενες, γιατί συνέχισαν να τρώνε το μάνα 40 χρόνια, θυμάστε, μέχρι τέλους, και έπιναν, επαναλαμβάνονταν δηλαδή τακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα να δούμε το πρώτο ζεύγος των εμπειριών, εκείνες που έλαβαν χώρα μόνο μια φορά, τη διέλευση κάτω από το σύννεφο, την Εφέλη, τον έφος εκείνο και μέσα από τη θάλασσα. 1 Κορινθίους 10 στο 2, το κλειδί για την κατανόηση αυτών των εμπειριών, περιέχεται σε μια χαρακτηριστική φράση που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με αυτές. «Και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση». Σαφώς, επομένως, αυτές οι δύο εμπειρίες αντιστοιχούν σε δύο μορφές βαπτίσματος, οι οποίες ο Θεός έχει ορίσει για όλους τους χριστιανούς σε αυτή την εποχή. Ποιες είναι οι δύο μορφές βαπτίσματος που αντιπροσωπεύονται από αυτές τις δύο εμπειρίες? Το βάπτισμα στην Εφέλη τότε για το λαό Ισραήλ αντιστοιχεί με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα για το σημερινό χριστιανό, ενώ των εσχάτων ημερών. Και το βάπτισμα στη θάλασσα για τον Ισραήλ αντιστοιχεί για το βάπτισμα στο νερό για τον σημερινό χριστιανό. Τώρα, αν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες αυτών των δύο εμπειριών του Ισραήλ, θα δούμε πόσο κατάλληλη είναι κάθε μια ως πρότυπο της αντίστοιχης εμπειρίας για τους σημερινούς χριστιανούς. Στην Έξοδο είναι που μας περιγράφει την ιστορική αφήγηση για το πέρασμα του Ισραήλ κάτω από την Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Όπως είπα, μετά τη θυσία του Αμνού, το Πάσχα στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν την έξοδό τους την ίδια νύχτα. Δεν τους είπε ο Κύριος, τελειώσατε, ξεκουραστείτε τώρα καμιά εβδομάδα και μετά. Όχι. Και όταν έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί ήταν θάλασσα μεγάλη, πέρασαν θαυματουργικά μέσα από αυτή σαν σε ξηρά. Η πρώτη αναφορά, Έξοδος 13 στο 20. Η πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο λέει, όταν αναχώρησαν από τη Τσοκώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, προς τα άκρα της ερήμου. Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς την ημέρα σε στήλο Νεφέλης, για να τους οδηγεί στο δρόμο, και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει, ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην 1 Κορινθίους 10, στην αρχή. «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την Νεφέλη ήσαν». Βλέπετε που το συνδυάζει και αυτό μας οδηγεί να καταλάβουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο από το ταξίδι τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο, γιατί ήταν φυσικό σύννεφο, άδερφοι, κάνουν μια παρέθεση. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα του Κυρίου με επιστημονικό τρόπο. Ότι άνοιξε η θάλασσα γιατί φύσηξε ο αέρας και φύσηξε πάρα πολύ αέρας και πήρε τα νερά και μπορούσε να κατεβεί σταθμικά το χαμηλά. Ή το σύννεφο τι ήταν, το τάδε και το τάδε. Δεν εξηγούνται αυτά με επιστημονικό. Είναι θαύματα που ο Κύριος έκανε. Ή το μάνα, ας πούμε, λένε να έχει κάτι θάμνους εκεί που βγαίνει κάτι γλυκό να βγει και μπορείς να το πρωί, ας πούμε, μέχρι να λιώσει από τον ήλιο, να φας τέτοιον και τρώνε. Οι Βεδουίνοι το τρώνε. Δεν μπορούσε 3 εκατομμύρια κόσμος να τρώει 40 χρόνια μάνα κάθε μέρα και το, αν το έπαιρνε το διπλό, ευρώμιζε και σκουλίκιαζε και έπρεπε να παίρνει μόνο διπλάσια μερίδα την Παρασκευή για να έχει και το Σάββατο. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί επιστημονικά γιατί δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Επομένως, όταν μας λέει πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλη ήσαν, καταλαβαίνουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ταξιδιού του Ισραήλ στην έξοδο τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε από πάνω τους, από ψηλά, και συνέχισε να παραμένει μαζί τους. Μέρα νύχτα. Και αυτό το σύννεφο ήταν σαφώς αντιληπτό από τους Ισραηλίτες. Το έβλεπαν, δεν ήταν κάτι αόρατο. Και έπαιρνε μάλιστα δύο διαφορετικές μορφές. Λέει, την ημέρα ήταν ένα νέφος που έδινε σκιά, γιατί ίσως στην έρημο έκαιγε ο ήλιος. Και ξέρετε, στην έρημο, την ημέρα αν είναι πάρα πολύ ζέστη, τη νύχτα είναι πάρα πολύ κρύο. Την ημέρα ήταν νέφος που έδινε σκιά από τη ζέστη του ήλιου, ενώ τη νύχτα γινόταν στήλη πυρός που έδινε φως για να βλέπουν και ζεστασιά στο σκοτάδι και στο κρύο της νύχτας. Την ημέρα και τη νύχτα παρήχε στον Ισραήλ θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση. Και υπάρχουν δύο ακόμη γεγονότα που αποκαλύπτονται σχετικά με το υπέροχον αυτό νέφος. Ο ίδιος ο Θεός, ο Γιάχφε, ήταν προσωπικά παρόν μέσα στην Εφέλη, προφανώς μέσω του αγγέλου της παρουσίας του. Και δεύτερον, αυτή η Εφέλη χρησιμεύε για να χωρίζει τόσο για να προστατεύει το λαό Ισραήλ και από την άλλη τους Αιγύπτιους, γιατί ήταν στη μέση. Δεν ήταν δηλαδή καλή για όλους, και αυτό πρέπει να ξέρουμε και εμείς το πνευματικό μέρος. Γιατί λέει Έξοδος 14:19. «Τότε ο άγγελος του Θεού που προεπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους». Δείτε δηλαδή το λαό και τους Αιγύπτους που έρχονται από πίσω, λέει, τους αφήσαμε και μας φύγανε. Δεν φτάνει που πάθαμε τόσες πληγές, δεν θα έχουμε σκλάβους να μας δουλεύουν. Πάμε να τους φέρουμε πίσω. Και ήρθε, λέει, και στάθηκε πίσω τους. «Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε», τους Αιγύπτιους δεν έβλεπαν μπροστά τους, «σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα». Δηλαδή από τη μια είχε φως και έβλεπε ο λαός του Θεού, από την άλλη ήταν σκοτάδι. Και λέει στο 24, «και κατά την πρωινή φυλακή ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το στήλο της φωτιάς και της Νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το λαό των Αιγυπτίων». Το ωραίο γλυκό σύννεφο που ήταν ευλογία, έδινε σκιά και έδινε φως στο λαό, ταυτόχρονα έκανε κάτι κακό, σε εισαγωγικά, στον εχθρό. Και με αυτή την αφήγηση βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, ο Γιάχβε, μέσω του αγγέλου του, ήταν και εκινήτο εν την Εφέλη. Και η Εφέλη κινήθηκε πάνω από τον Ισραήλ, από μπροστά προς τα πίσω, και τη νύχτα, καθώς περνούσαν τη θάλασσα, ως στήλος παρενέβη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αιγύπτιους για να, τι να κάνει, να χωρίσει και να προστατεύσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γι' αυτό λέμε ότι το σύννεφο είχε πολύ διαφορετική σημασία και επίδραση για τους Αιγύπτιους. Γιατί για αυτούς ήταν σύννεφο και σκοτάδι, αλλά για τον Ισραήλ έδινε φως τη νύχτα. Και αυτό το νέφος, αδερφοί, ήταν σκοτάδι για την Αίγυπτο. Για ποιον? Για το λαό αυτού του κόσμου. Ενώ για το λαό του Θεού ήταν φως για τον Ισραήλ. Γιατί, όπως είπαμε, όταν ερχόταν η μέρα, το σύννεφο ήταν ακόμη πιο τρομερό. Λέει, ο Κύριος, λέει, συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων πάνω από το στήλο της φωτιάς. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το σύννεφο είναι ένας τύπος ή μια εικόνα του βαπτίσματος με το Πνεύμα του Άγιο. Γνωρίζουμε λοιπόν για αυτήν την Εφέλη και να δούμε πώς εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό το σύννεφο, λέει, ήταν από ψηλά και κατέβηκε πάνω στο λαό του Θεού από ψηλά, από τον ουρανό. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια αόρατη επιρροή, ήταν αντιληπτή. Το έβλεπε κάποιος με τα φυσικά του μάτια. Μέσα στο ηλιοκαύμα έρχεται σαν να έχεις μια ομπρέλα από πάνω σου και έδινε όμορφη σκιά, δροσιά. Σκιά από τη ζέστη την ημέρα και φως και ζεστασιά τη νύχτα που ήταν κρύο. Και έδινε στο λαό του Θεού θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλα τα ταξίδια τους. Γιατί όπου πήγαινε η Νεφέλη πήγαινε ο λαός μαζί, τους οδηγούσε πού να πάνε. Και όπως είπαμε, μέσα στο σύννεφο ήταν η ίδια παρουσία του Γιάχβε. Και ήταν στο σύννεφο που ο Κύριος ήρθε προσωπικά να σώσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γιατί, αδερφοί, οι Ισραηλίτες όταν έφυγαν ήταν πρώην σκλάβοι, ακόμα σκλάβοι. Δεν είχαν ούτε πολεμικά όπλα, ούτε ήξεραν από τέχνες πολεμικές ή δεν ήταν εκπαιδευμένοι. Ήταν εργάτες, σκλάβοι. Όταν έρχεται ο στρατός από πίσω με τα άρματα, με τις άμαξες, τις σιδερένιες, με τα άλογα, οι Αιγύπτιοι, θυμωμένοι που καταστράφηκαν η χώρα τους σχεδόν εντελώς, φυσικά θα φοβόντουσαν εάν δεν επέμβαινε ο Κύριος να τους φυλάξει. Αλλά βλέπουμε ότι η Νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού, αλλά για τους εχθρούς τους το ίδιο νέφος ήταν κάτι σκοτεινό και τρομακτικό. Δεν ήξεραν πού να πάνε, δεν έβλεπαν μπροστά τους. Και ήρθε η Νεφέλη ανάμεσα στο λαό του Θεού και τους εχθρούς του, χωρίζοντας τους έτσι και προστατεύοντάς τους. Και Γι' αυτό βλέπουμε πόσο τέλεια σχετίζεται μέσα από αυτά τα γεγονότα με το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και τι σημαίνει αυτή η εμπειρία για το λαό του Θεού σε αυτήν την οικονομία. Γιατί το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει πάνω στο λαό του από τον ουρανό, περιβάλλοντας τον και βυθίζοντας τον μέσα του. Γιατί μπαίνουμε μέσα στο Θεό και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Επομένως είναι αισθητά αντιληπτό και τα αποτελέσματα που παράγει και εσωτερικά το νιώθει μόνο η ψυχή, αλλά και ορατά πολλές φορές απ' έξω. Άλλος δοξάζει τον Κύριο, μιλάει γλώσσες, φαίνεται και στους γύρω. Και το Πνεύμα του Θεού ερχόμενο με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εφέλη συμβολίζει το Θεό εν Χριστώ που έρχεται ως παράκλητος. Γιατί αυτός είναι που μας παρέχει σκιά στον καύσωνα της πνευματικής ερήμου, της ερήμου του κόσμου. Και φως και ζεστασιά όταν γύρω μας έχουμε σκοτάδι και, ξέρετε, παγωνιά πνευματική. Έρχεται ο Κύριος και ζεσταίνει εκεί που είναι ξεραΐλα. Το Πνεύμα του Θεού παρέχει στο λαό του θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλη την επίγεια παροικία του. Όλα τα χρόνια που είμαστε πιστοί έχουμε τον Κύριο συνέχεια μαζί μας. Ιωάννης 14:18. Γιατί μέσα σε αυτήν την εμπειρία περιέχεται η πραγματική παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ο ίδιος Ιησούς λέει: «Ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς». Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ποιος αφήνει ορφανούς? Ο μπαμπάς. Λέει: «Δεν θα σας αφήσω, φεύγω, αλλά θα έρθω προς εσάς». Και βλέπουμε ότι το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει έναν ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει ένα σκοτεινό πράγμα, ένα ακατανόητο. Ο άλλος θα πει: «Τι βλακίες είναι αυτό, τι είναι, δεν το θέλω, όχι, το φοβάμαι, τι είναι αυτά». Όταν ακούει κάποιον να λέει γλώσσες, μπορεί να νιώσει γιατί είναι εκεί η σάρκα που δεν δέχεται τα του πνεύματος. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 2:14. «Ψυχικός δε άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, μωρία γάρ αυτό έστιν, και ου δύναται γνώνε, ότι πνευματικός ανακρίνεται». Δηλαδή δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Ο ψυχικός άνθρωπος, δηλαδή ο σαρκικός. Ενώ το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σημαδοδοτεί ένα αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των υπόλοιπων ανθρώπων. Χωρίζει δηλαδή και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, τις φθοροποιές επιρροές του κόσμου. Μπαίνει αυτό το χώρισμα η νεφέλη από πίσω και δεν μπορεί να σε φτάσει όσο εσύ μένεις κάτω από την νεφέλη. Έξοδος, πάμε πίσω στο 14:21. Θα στραφούμε στο βάφτισμα στη θάλασσα. Γιατί είδαμε την νεφέλη πριν που. «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατόν ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσον της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους». Γι' αυτό λέω που προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα και λένε: «Εντάξει, φύσηξε πολύ, ήταν ξέβαθα, έφυγε το νερό, μπορούσες να περπατήσεις». Ναι, αλλά τι λέει στο 27, διαβάζουμε μετά πώς οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν, λέει: «Πάμε κι εμείς, αφού πάνε αυτοί, πάμε κι εμείς να τους φέρουμε πίσω μέσα από αυτόν το διάδρομο». «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα», μετά που πέρασαν και βγήκαν έξω, «και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι φεύγοντας τη συνάντησαν. Και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσον της θάλασσας». Γιατί μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα απόσταση. Και εγκλωβίστηκαν μέσα. Και όταν πήγαν να φύγουν, ήρθαν τα νερά και τους κάλυψαν. Γιατί λέγανε: ήταν λίγο το νερό, ξέβαθον εκείνη η περιοχή και γι' αυτό δεν ήταν θαύμα». Και λέει και μια ακροάτρια που άκουγα, λέει: «Ναι, μπορεί να μην ήταν θαύμα, όπως το λέτε, αλλά σίγουρα ήταν θαύμα που αυτά τα νερά τα τόσο λίγα έπληξαν ολόκληρο το στράτευμα των Αιγυπτίων». Και εκεί δεν μπορούσαν να πούν τίποτα, γιατί σου λέει: «Το ένα δεν το δέχεσαι, το άλλο δεν το δέχεσαι». Και παράλληλα με αυτήν την αφήγηση στην Έξοδο, Εβραίους 11:29, πρέπει να διαβάσουμε ένα σχόλιο στην Καινή Διαθήκη για αυτόν το γεγονός. «Με πίστη σαν από ξερή γη διάβηκαν την Ερυθρά θάλασσα. Και όταν επιχείρησαν το ίδιο πράγμα και οι Αιγύπτιοι, τους κατάπιαν τα νερά. Πίστη διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς γης. Εισπήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι, κατεπόθησαν. Καταπιώθηκαν. Πολύ χαρακτηριστικό, διότι δεν είναι το νερό να σε σκεπάσει. Τους κατάπιαν τα νερά. Όταν λέει ήταν τείχος αριστερά και δεξιά, ψηλά, τεράστια, σκεφτείτε αυτά τα νερά να πέσουν πάνω σου. Και υπό το φως αυτών των αποσπασμάτων, τώρα μπορούμε να απαριθμίσουμε τα κύρια γεγονότα που αποκαλύφθηκαν σχετικά με το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα, για να δούμε πόσο όμορφα εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα κατέστη δυνατό προφανώς μετά από μια υπερφυσική παροχή της δύναμης του Θεού. Δεν γινόταν αλλιώς. Και οι Ισραηλίτες μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτήν την παροχή πώς? Μόνο μέσω της πίστης τους. Με πίστη διάδικαν. Γιατί τα νερά άνοιξαν πρώτα και στη συνέχεια ανέκλεισαν. Πώς? Με μια πράξη πίστης. Με πίστη ο Μωυσής άπλωσε τη ράβδο και άνοιξαν και με πίστη έγινε το ανάποδο. Και ο Ισραήλ ως σύνολο μπόρεσε να περάσει μόνο μέσω πίστης. Γιατί αδερφοί, εγώ σκέφτομαι να περπατάω και να βλέπω το νερό εκεί πάνω και από την άλλη μεριά, σαν τείχος τεράστιος. Λέω τώρα, αν πέσει, γιατί λογικά έπρεπε να πέσει. Κάποια θεία δύναμη το κρατούσε συνέχεια αν έτσι, να είναι τείχος αριστερά και δεξιά. Θυμάμαι, έβλεπαμε το καρτού με το Μωυσή και έβλεπες μέσα από το νερό και κάτι σαν φάλαινες, τεράστια ψάρια. Και λέω, δίπλα σου τώρα, σαν το ακουάριο που είναι τείχη. Μόνο μέσω πίστης, Κύριε, κράτατα να βγούμε, να περάσουμε. Οι Αιγύπτιοι, προσπαθώντας να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά χωρίς πίστη, δεν σώθηκαν, αλλά καταστράφηκαν. Άρα ο Κύριος δεν είναι ένα κουμπί, άνοιξε, κλείσε. Άνοιξε, σουσάμι, άνοιξε. Όποιος και να το πει. Όχι, δεν πάει έτσι. Ποιος περνά, ο λαός μου. Θα μείνει ανοιχτό. Ποιος περνά, ο εχθρός μου. Θα κλείσει. Δεν μπορούσαν οι Αιγύπτιοι να το κρατήσουν αυτό. Κατέπεσε και καταπιώθηκαν. Ο λαός Ισραήλ κατέβηκε στα νερά, πέρασε μέσα από τα νερά και βγήκε ξανά από τα νερά. Περνώντας μέσα από αυτά, ο Ισραήλ τελικά τι έγινε, χωρίστηκε από την Αίγυπτο και από την τελευταία απειλή της κυριαρχίας τους πάνω τους. Γιατί αδερφοί, όταν έκλεισαν τα νερά και έβλεπες εκεί τα πτώματα που επέπλεαν και τα ό,τι έμειναν, τα συντρίμια τους κλπ, τέλειωσε η θάλασσα, έκλεισε. Δεν μπορούσαν να πάνε πίσω, ούτε η μεν, ούτε η δε. Άρα χωρίστηκες από την Αίγυπτο, χωρίστηκες από τη σκλαβιά, από την παλιά ζωή. Βγήκε ο λαός από τα ύδατα για να ακολουθήσει έναν νέον ηγέτη, να ζήσει σύμφωνα με νέους νόμους που δεν ήξεραν πιο πριν και να βαδίσει προς έναν νέο προορισμό. Πάμε στη νέα γη που θα μας δώσει ο Κύριος, τη γη Χανάν. Ας δούμε τώρα πόσο τέλεια αντιστοιχεί καθένα από αυτά τα γεγονότα στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και τι σημαίνει η εμπειρία του λαού του Θεού σε αυτήν τη θεϊκή οικονομία. Το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό έχει καταστεί δυνατό για τον πιστό, ξέρουμε, μόνο μέσω του θανάτου και της υπερφυσικής ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα είναι αποτελεσματικό μόνο μέσω της προσωπικής πίστης εκ μέρους του πιστού. Γιατί λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δεν μπορώ να πιάσω έναν άνθρωπο που περπατάει αμέριμνο στον δρόμο, να τον πιάσω, να τον βουτήξω, να του πω στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαφτίζω και να τον σηκώσω και να του πω είσαι χριστιανός. Αφού δεν θέλει, αφού ούτε ήξεραν, ούτε πίστεψαν, ούτε τίποτα. Άρα δεν είναι να μπει και να βγει από το νερό, όπως μπήκαν και οι Αιγύπτιοι. Αυτό που πρέπει να γίνει με γνώση και με πίστη. Όσοι τηρούν αυτήν τη διάταξη χωρίς προσωπική πίστη, είναι σαν τους Αιγύπτιους που μπαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, η πράξη τους όχι μόνο δεν τους σώζει, αντίθετα τους καταστρέφει. Δηλαδή, αν οι Αιγύπτιοι δεν έμπαιναν, δεν επιχειρούσαν να μπουν για αυτοί, τουλάχιστον θα ζούσαν και θα πέθαιναν αργότερα. Αλλά αυτό τους κατέστρεψε, επειδή το έκαναν χωρίς πίστη. Και σε κάθε περίπτωση, όπου περιγράφεται το βάπτισμα στο νερό, στην Καινή Διαθήκη, το άτομο που θέλει να βαπτιστεί κατεβαίνει στο νερό, περνάει μέσα από το νερό, πεθαίνει δηλαδή και ξαναβγαίνει από το νερό νέα ύπαρξη. Δηλαδή το βάπτισμα στο νερό τι έχει? Έχει σκοπό να χωρίσει, σε εισαγωγικά, ο Θεός τον πιστό από τον κόσμο και από τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του κόσμου πάνω του. Γι' αυτό είπαμε εκείνο το βράδυ έπρεπε άρον-άρον να φύγουν μακριά από τη σκλαβιά. Τώρα μετά το βάπτισμα ο πιστός κατευθύνεται από το Θεό σε ένα νέο είδος ζωής, Ρωμαίους 6:4. Με νέον ηγέτη, νέους νόμους, νέον προορισμό. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε, άνω κάτω τελεία, όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Βλέπετε αδερφοί, Κατά την απελευθέρωση του από την Αίγυπτο, ο λαός του Θεού, υπό την Παλαιά Διαθήκη, μοιράστηκε δύο κοινές εμπειρίες. Όλοι πέρασαν από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα και όλοι βαπτίστηκαν στο σύννεφο και στη θάλασσα. Να δούμε τη θέση που κατήχαν αυτές οι δύο εμπειρίες στο συνολικό σχέδιο σωτηρίας του Θεού για τον λαό του. Ο Κύριος ελευθέρωσε τον λαό του εκεί που ήταν, στην Αίγυπτο, μέσω της πίστης τους στο αίμα της θυσίας του Πάσχα. Όπως είπα, μόλις ο Θεός έσωσε τον λαό του στην Αίγυπτο, δεν τους επέτρεψε να παραμείνουν εκεί. Αντίθετα, τους κάλεσε να φύγουν την ίδια νύχτα της απελευθέρωσής τους. Βιαστικά, με την οσφή, ζωσμένη, όχι πλέον έναν απλό μπουλούκι σκλάβων, αλλά τώρα ένας στρατός ανθρώπων ετοιμαζόμενοι για πόλεμο, στρατεύμα, να φύγουν μακριά. Και όταν οι Αιγύπτιοι βάθησαν πίσω από τους Ισραηλίτες με σκοπό να τους φέρουν πίσω στη δουλεία, δύο στάδια απελευθέρωσης του Θεού έλαβαν μέρος για το λαό του, για να τους κάνουν να περάσουν κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα. Και με αυτές τις δύο εμπειρίες ο Κύριος πέτυχε δύο κύριους σκοπούς για το λαό του. Ολοκλήρωσε την απελευθέρωσή τους από τη δουλεία της Αιγύπτου και έκανε την απαραίτητη προμήθεια για τη νέα ζωή στην οποία τους οδηγούσε. Γιατί δεν ήταν απλά να βγουν μόνο, έπρεπε να έχει και την προμήθεια για να ζήσουν από εκεί και πέρα, εκτός της Αιγύπτου. Και όλα αυτά είναι τύποι του σχεδίου του Θεού για απελευθέρωση ή σωτηρία για το λαό του στην παρούσα θεϊκή οικονομία. Δηλαδή, αμέσως μετά την αρχική εμπειρία της σωτηρίας, τι κάνει ο Θεός ακόμα και σήμερα? Καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του τη ζωή. Ωραία, ήρθες κοντά μου, μετανόησες, θέλεις να είσαι μαζί μου. Πρέπει να βγεις από την παλιά ζωή, τις παλιές συνήθειες, τις παλιές σχέσεις. Και αυτή η κλίση, να βγει ξεχωρισμένος, είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Δεύτερα Κορινθίους 6:17. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς, «Διό εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομε εμάς, και έσομε εμείν εις πατέρα, και εμείς έσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας, λέει Κύριος Παντοκράτορ». Έξω, μακριά από αυτούς. Ούτε να τους αγγίξετε, τίποτε. Ακαθάρτου μη άπτεστε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και σήμερα ο Σατανάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, τι επιδιώκει να κάνει? Ό,τι έκανε ο Φαραώ. Να καταδιώξει το λαό του Θεού, όπως απομακρύνεται και του φεύγει από την κυριαρχία του, και να τον επαναφέρει πίσω στη σκλαβιά, στη δουλειά του. Αυτό δεν κάνει και στα παιδιά του Θεού? Πόσοι πιστοί αγγίχτηκαν, ήρθαν κοντά στον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπεις ότι τους τραβάει πίσω εκεί που ήταν, η σκλαβιά τους. Και θυμάστε, υπάρχουν και καλά εισαγωγικά πράγματα που αρέσουν στη σάρκα. Μα τα κρεμμύδια που τρώγαμε μέσα στα ριάκια, μέσα στη λάσπη να λέταν το ποταμός, τα πράσινα, τα σκόρδα, το κρέας μας. Εδώ είμαστε στην έρημο. Τι κάνουμε εδώ στην έρημο? Δεν αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο η πνευματική ζωή. Δεν γεμίζει η ψυχή και περιμένει να γεμίσει μόνο η σάρκα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος ακόμα και σήμερα καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του ζωή, τις παλιές του συνήθειες και τις παλιές του σχέσεις. Και αυτή η κλίση είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Και εξαιτίας αυτού ο Θεός έχει κάνει για τον πιστόν του λαό σήμερα μια διπλή πρόνοια που αντιστοιχεί στο διπλό βάπτισμα του Ισραήλ, στο σύννεφο και στη θάλασσα. Δηλαδή ο Θεός έχει ορίσει ότι μετά τη σωτηρία όλος ο πιστός λαός του πρέπει να βαπτιστεί τόσο στο νερό όσο και στο Άγιο Πνεύμα. Και με αυτόν τον διπλό βάπτισμα είναι πρόθεση του Θεού ο λαός του τελικά να ελευθερωθεί από την κυριαρχία του κόσμου. Γιατί είναι το ένα και μετά έρχεται το άλλο. Και ο δρόμος επιστροφής στην παλιά ζωή να κλείσει για πάντα πίσω του. Και ο Κύριος ταυτόχρονα κάνει επίσης την απαραίτητη πρόνοια για τη νέα ζωή στην οποία σκοπεύει να οδηγήσει το λαό του. Τώρα να δούμε γρήγορα τις άλλες δύο εμπειρίες που ο Θεός όρισε για όλον τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Να τρώνε την ίδια πνευματική τροφή και να πίνουν το ίδιο πνευματικό ποτό. Σε αντίθεση με το διπλό βάπτισμα, το οποίο δεν επαναλαμβανόταν ποτέ, η τροφή και το ποτό αντιπροσώπευαν τη συνεχή παροχή του Θεού, από την οποία ο λαός του έπρεπε να συμμετέχει τακτικά κάθε μέρα. Δεν έχεις ανάγκη να φας και να πιεις μέχρι να ολοκληρώσει την πορεία του. Και η πνευματική τροφή που ο Θεός όρισε για τον Ισραήλ ήταν το μάνα που κατέβαινε σε αυτούς κάθε πρωί. Ήταν κάτι σαν πάχνη, ένα είδος που είχε, ήταν γλυκό σαν μέλι, και τρώγανε από αυτό και ζούσανε, αδερφοί, 40 χρόνια. Μου πείτε, μα πολλές φορές λένε το βαρεθήκαμε αυτό το ίδιο και το ίδιο. Ναι, αλλά κοίταξε ότι μπορούσες να ζήσεις και να διατηρηθείς, να πάρεις τις ουσίες που έχει ανάγκη ο οργανισμός σου, τα μέταλλα, τα στοιχεία, ό,τι έχει ανάγκη ένας άνθρωπος για να ζήσει. Γιατί είναι 40 χρόνια, δεν είναι μια εβδομάδα, ένας μήνας. Ξέρετε, έχουμε μέσα μας αποθήκες που αδειάζουν, το σίδερο, το ζίνκ, το ψευδάργυρο, ό,τι έχουμε μέσα μας, που είναι κάποια που θέλουν πολύ καιρό να φύγουν από το σώμα, αν δεν τρέφεται κάποιος σωστά. Αλλά δεν μπορεί να αντέξει ένα 40 χρόνια. Σημαίνει ότι αυτό το μάνα είχε μέσα, αφού ο Θεός το έστελνε, ό,τι ουσία χρειαζόταν ο άνθρωπος για να είναι δυνατός, και μάλιστα με τις οδοπορίες που κάναμε μέσα στην έρημο, χρειάζονταν δύναμη. Ο Ισραήλ λοιπόν ζούσε με αυτή την υπερφυσική τροφή καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών του προσκυνήματος του στην έρημο. Και μιλώντας γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει ως πνευματική τροφή. Δηλαδή υποδεικνύει ότι για μας ως χριστιανούς αυτό το μάνα δεν αντιστοιχεί στη φυσική τροφή με την οποία πρέπει να θρέψουμε το σώμα μας, αλλά στην πνευματική υπερφυσική τροφή που πρέπει να θρέψουμε το πνεύμα μας, τις ψυχές μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η πνευματική υπερφυσική τροφή του χριστιανού? Ματθαίος 4:4. Ο Χριστός μας δίνει ο ίδιος την απάντηση. Είναι γραμμένο. Λέει στο διάβολο, είναι γεγραμμένο. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αν βάλουμε το μάνα ότι είναι ο άρτος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Η πνευματική τροφή, δηλαδή, που ορίζει ο Θεός για όλους τους πιστούς σε αυτήν την οικονομία, είναι ο Λόγος του Θεού. Μα είναι γράμματα. Πάρ τα γράμματα αυτά και φάτα. Καθώς τρεφόμαστε με πίστη με το γραπτό Λόγο του Θεού, λαμβάνουμε μέσα μας τη θεϊκή ζωή του προσωπικού Λόγου, δηλαδή του ίδιου του Ιησού Χριστού. Τι ο Λόγος έγινε σάρκα, δηλαδή ο Ιησούς την έννοια ο Λόγος, σαν να τρώμε τα λόγια, μπαίνει μέσα μας τα λόγια του Θεού, τα αιώνια. Ιωάννης 6:51, τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς για τον εαυτόν του? «Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσει στον αιώνα». Δηλαδή, αν φάει κανείς από αυτόν το ψωμί, θα ζήσει αιώνια. Αιώνια. Και ο άρτος συνεχίζει, ο άρτος δε, «Ον εγώ δώσω, η σάρξ μου έστιν, υπέρ της του κόσμου ζωής. Και το ψωμί που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα προσφέρω για να αποκτήσει ζωή ο κόσμος». Έτσι δηλαδή μέσω του γραπτού λόγου, ο προσωπικός λόγος, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, κατεβαίνει για να θρέψει τη ψυχή του πιστού. Επομένως, οι διατάξεις για τη συλλογή του μάνα από τον Ισραήλ αναφέρονται στην Έξοδο, στο 18ο κεφάλαιο, και υπάρχουν τρία σημεία. Συγκεντρωνόταν τακτικά αυτό, γιατί έπρεπε κάθε μέρα να τρως. Συγκεντρωνόταν ατομικά, ο καθένας έπαιρνε για τον εαυτόν του, γιατί έβγαινε ο λαός έξω και έπαιρνε. Και συγκεντρωνόταν νωρίς την ημέρα, κάθε πρωί. Και οι ίδιες τρεις αρχές ισχύουν για τον πιστό, μπορούμε να το δούμε σαν εικόνα για τη σημερινή εποχή. Κάθε χριστιανός πρέπει να τρέφεται με τον λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω, διάβασα την Αγία Γραφή πριν μερικά χρόνια, εντάξει, τι ξέρω, δεν, τι να διαβάζω ξανά. Χρειάζεται να τρέφεσαι τακτικά, ατομικά, προσωπικά δηλαδή. Δεν μπορεί να σου πει ο γείτονας, διαβάζω εγώ για σένα. Εσύ πρέπει να δεις. Και κάθε μέρα, νωρίς την ημέρα. Και τέλος υπάρχει το καθορισμένο πνευματικό ποτό του λαού του Θεού. 1 Κορινθίους 10:4. Για τον Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη αυτόν το ποτό ήταν ένας ποταμός που έρε από την πέτρα. Και ο Παύλος μας λέει, «Δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Δηλαδή για τον χριστιανό το θεϊκά καθορισμένο ποτό τι είναι? Ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος που αναβλύζει από μέσα, από την εσωτερική του ύπαρξη, όπως βγαίνει από το βράχο, λέει στο, κατά Ιωάννη 7:37, λέει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ώστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμί ύδαντος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Είχατε ποτέ αυτό το συνέστημα να νιώθετε ότι τρέχουν σαν να βγαίνουν νερά από μέσα σας, που δεν είναι νερά, αλλά είναι αυτή η αίσθηση. Γιατί είναι τώρα το πνευματικό μέσα σε ένα σώμα που είναι σάρκα. Και πολλές φορές νιώθουμε, λέω, νιώθω την παρουσία του Θεού. Πώς τη νιώθεις? Σαν, ξέρετε, μια ανατριχύλα, ένα αίσθημα. Ναι, μα αυτό είναι σάρκα που το νιώθεις το συνέστημα. Ο Κύριος, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, πνευματικοί, όλο μαζί, χτυπάει και στο σώμα. Για τον Ισραήλ, λοιπόν, αυτός ο ποταμός έρεαινε από ένα χτυπημένο βράχο. Για τον χριστιανό σήμερα, αυτός ο ποταμός πηγάζει από την χτυπημένη πλευρά του Σωτήρα. Γιατί ήταν ο εξυλαστήρος θάνατος του στο Σταυρό που αγόρασε για όλους τους πιστούς την ενικούσα πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Το αρχικό βάπτισμα, αδερφοί, στο Άγιο Πνεύμα είναι μια εμπειρία που συμβαίνει μια για πάντα και ποτέ δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Βαπτίστηκες. Αλλά το να πίνει κανείς από τα ποταμό του Πνεύματος που ρέει τώρα από μέσα του είναι κάτι που κάθε πιστός πρέπει να κάνει εξίσου τακτικά. Όπως ο Ισραήλ έπινε από το βράχο στην έρημο. Δεν, να πει, ήπια χθες, δεν πειράζει. Θα πιούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορείς. Εφεσίους 5:18. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος χρησιμοποιεί

0: και Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, όταν έχεις το πνεύμα μέσα σου, σου βγαίνει να ψάλεις, θέλεις, δεν σταματάει και λες πολλές φορές πόσοι λένε βγαίνουν ύμνοι από μέσα μου, βγαίνει ευχαριστία, βγαίνει δοξολογία. Έτσι είναι ο Κύριος. Η συνεχής δηλαδή διατροφή με το Λόγο του Θεού και η πόση του Πνεύματος του Θεού είναι απαραίτητη, αδερφή, για μια ζωή νίκης και καρφουφορίας. Γιατί είπα πριν, πρέπει να τρέφεσαι κάθε μέρα. Και μπορεί να πει κάποιος, εγώ που δεν διάβασα δηλαδή και ρόμπολ την γραφή, τι έγινε, ζω. Ζεις σωματικά, αλλά έχεις ζωή νίκης και καρφουφορίας, όχι. Διότι δεν τρέφεσαι. Φύτο ζωής, αν το πούμε έτσι στα εισαγωγικά. Αδερφοί, ο Ισραήλ δεν θα είχε επιβιώσει στην έρημο χωρίς την καθημερινή μερίδα του μάνα. Για σκεφτείτε ο Κύριος να πει ένα μήνα δεν θα σας δώσω μάνα. Θα πέθαιναν. Και αν δεν έπιναν νερό, το ζωντανό νερό από την πέτρα. Ο πιστός σήμερα δεν εξαρτάται λιγότερο από το καθημερινό μάνα του Λόγου του Θεού. Ναι, δεν είναι ότι αν διάβασες μια μέρα θα πεθάνεις, γιατί είναι μέσα σου και αναβλύζει, όπως είπαμε. Λειτουργεί αυτό, γιατί είναι η πληροφόρηση όλη του Πνεύματος μέσα σου. Και η καθημερινή πλήρωση και επαναπλήρωση του Πνεύματος του Θεού είναι κύκλος. Και μετά έρχεται η δίψα και θέλεις να ξαναδείς, να διαβάσεις. Τώρα όταν λέμε διαβάζω και τώρα που κάνουμε το μήνυμα αυτό, πάλι είναι τα εδάφια που μπαίνουν και βγαίνουν τα ρήματα, πληρώνεσαι. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε το πλήρες πρότυπο στην εμπειρία του χριστιανού σε αυτήν την οικονομία. Τελειώνω, αδερφοί. Ο Θεός λοιπόν έχει ορίσει για κάθε πιστό σήμερα εμπειρίες, κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από μια εμπειρία όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι ζεύγος, ταιριάζουν. Έχουμε δηλαδή σωτηρία μέσω της πίστης στο αίμα του Ιησού Χριστού, βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, βάφτισμα στο νερό, καθημερινή διατροφή με το Λόγο του Θεού, καθημερινή πόση του Πνεύματος του Θεού από μέσα μας. Και από αυτές τις πέντε εμπειρίες, οι τρεις πρώτες, σωτηρία, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα, συμβαίνουν μια φορά, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Όμως οι δύο τελευταίες, διατροφή με το Λόγο του Θεού και πόση του Πνεύματος του Θεού, είναι εμπειρίες τις οποίες ο πιστός πρέπει και οφείλει και θέλει να τις ασκεί τακτικά, κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της παρικίας του εδώ στη γη. Είναι απαραίτητο δηλαδή για να ζήσουμε με τον Κύριο και να μην αποκοπούμε. Βλέπουν, αδελφοί, πόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού βάζει την Αίγυπτο, τη σκλαβιά σήμερα του κόσμου και έχουμε μετά τη νέα ζωή εδώ, γιατί και εμείς είμαστε από την Αίγυπτο και βγήκαμε και είμαστε στην Χαναάν, αλλά το τι ποιότητα ζωή θα έχουμε είναι απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Ο Κύριος έχει δώσει όλα τα εργαλεία, τα έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι μας και να πάρουμε. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας, Χριστέ μας Άγιε. Δείξε μας, Κύριε μας, πραγματικά να ανοίξει μέσα μας, Κύριε μας, η διάνοιά μας, το πνεύμα μας, η ψυχή μας, να λάβουμε, Κύριε μας, τα ρήματά Σου, αυτές τις εικόνες που Εσύ έχεις βάλει εκεί, Χριστέ μας Άγιε. Να μην διαβάζουμε ιστορίες και να νομίζουμε ότι είναι μύθοι ή παλιές ιστορίες που δεν μας αφορούν, αλλά είναι πραγματικά πώς Εσύ εργάστηκες και πώς μας δείχνεις για να εργαζόμαστε κι εμείς σήμερα, Κύριε. Γιατί και εμείς είμαστε στην Αίγυπτο, Χριστέ μας. Και εμείς έχουμε έναν Φαραώ που μας κυνηγάει και μας θέλει να μας ξαναβάλει στη σκλαβιά και ίσως υπόσχεται και κάποια που αρέσουν στη σάρκα, Χριστέ μας. Αλλά από την άλλη βλέπουμε εσένα, τον κόπο σου, Κύριε μας. Βλέπουμε την Εφέλη, Χριστέ μας. Βλέπουμε το νερό που βγαίνει και ρέει από την πέτρα, Κύριε μας, που είσαι Εσύ, Ιησού, Χριστέ μας. Και τη δροσιά που παίρνουμε σε σένα, Κύριε. Και την αιωνιότητα που μας περιμένει, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε που μας έβγαλες από την Αίγυπτο, Κύριε μας, Ιησού μας, και μας έβαλες στη γη της υπόσχεσης, Ιησού μου, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια, θέλουμε και σήμερα, Άγιε Πατέρα, και αυτό βράδυ να σε ευχαριστήσουμε, γιατί Κύριε, έχουμε μπροστά στον Άγιο Σου θρόνο δικαίωμα να λατρεύσουμε, να εψώσουμε και να τιμήσουμε Σένα. Για τις χάριτός Σου και δια του Αγίου Αίματός Σου, Κύριε, έχουμε δικαίωμα να ακούσουμε το Λόγο Σου και όλο αυτό να είναι μέσα μας μια ευλογία. Αμήν. Να εγκολπωθούμε τα Άγια Σου μαργαριτάρια, να τα κάνουμε δικά μας και να ζήσουμε με αυτά, Κύριε, τα ένδοξα, τα Άγια Σου, τα ευλογημένα Σου, αλληλούια, στο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό κρύψε μας πίσω από το Σταυρό Σου, ευλόγησέ μας και χρήσε το Λόγο Σου και ό,τι λάβει χώρα, στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ο Πάθος μας λέει ότι η καιρή είναι χαλεπή, κακή καιρή, δύσκολη καιρή. Είναι μια περίοδος στο διάβα της ιστορίας ιδιαίτερα δύσκολη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Γιατί το σκοτάδι αυξάνεται και μαζί με το σκοτάδι αυξάνεται και η μαγεία στον κόσμο η οποία προέρχεται από το σκοτάδι. Και καθώς σταθερά πλησιάζουμε στο τέλος, όλο και περισσότερο εμείς τα παιδιά του Θεού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να εξαγοράζουμε την κάθε ημέρα μας προσεκτικά και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ο κόσμος είναι γεμάτος από μια μαγεία που ελκύει τη σάρκα. Και αν δεν προσέξει ένα παιδί του Θεού, κάλλιστα, εύκολα θα παρασυρθεί, θα δελεαστεί και τα μάτια της πίστης θα κλείσουν. Και διαβάζοντας τη γραφή, παρατηρούμε άνδρες ισχυρούς που έπεσαν ως ένας χάρτινος πύργος. Που έπεσαν ενώ ήταν στην δύναμη και στην ισχύ τους. Και όλα αυτά, όπως αρκετές φορές έχουμε πει, ο λόγος τα γράφει γιατί είναι παραδείγματα για εμάς, να λάβουμε εμείς νουθεσία. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως 12:1 έως 6 εδάφιο. Και σημείον μέγα εφάνιε το ουρανό, γινή ενδεδειμένη τον ήλιο και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζόμενη για να γεννήσει. Και φάνη άλλο σημείον εν το ουρανό και δου δράκον μέγας κόκκινος έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούς να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνο αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε πεδίο άρεν, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν εράβδοση δειρά και το τέκνο αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόν αυτού. Και η γηνή έφυγε εις την έρημον όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού για να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας 1260. Αυτή η προφητική εικόνα, το προφητικό σημείο που είδε περίπου πριν 2000 χρόνια ο Ιωάννης στην Πάτμο, αφορά τους δικούς μας καιρούς, αφορά εμάς. Η γυναίκα δεν είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Η γυναίκα είναι η εκκλησία του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος δεν θα κυνηγήσει τον κόσμο. Ο διάβολος έχει όρεξη, διάθεση και ζήλο να κυνηγήσει την εκκλησία του Κυρίου, αδελφοί. Και είναι μεγάλο λάθος εδώ να πούμε ότι αυτή η γυναίκα αντιπροσωπεύει στο σημείο που έδωσε ο Κύριος προφητικά στον Ιωάννη ανθρώπους του κόσμου και όχι την εκκλησία του Κυρίου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλά σύμβολα ερμηνεύονται τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Και θα δούμε ότι η γυναίκα αφενός μεν συμβολίζει την εκκλησία του Κυρίου, αφετέρου δε συμβολίζει την αμαρτία, την ψευδοδιδασκαλία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φέρει καταστροφή σε ένα παιδί του Θεού. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι θετική η ερμηνεία του συμβόλου της γυναίκας. Η γυναίκα είναι η εκκλησία. Και βλέπουμε ότι είναι ντυμένη τον ήλιο. Γαλάτες 3, 26, 27 εδάφιο. Προς Γαλάτες επιστολή 3, 26, 27 εδάφιο. Να δούμε το φως. Ποιος είναι το φως που φέρει, ο ήλιος που φέρει αυτή η γυναίκα. Τι υποδεικνύει το προφητικό σημείο που έδωσε ο Κύριος στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Διαβάζουμε λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού. Διότι πάντες είστε οι Θεού για της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Άρα κάτω από το σύμβολο του ηλίου που ήταν ντυμένη αυτή η γυναίκα, ο λόγος μας περνά το γεγονός ότι η Εκκλησία φέρει τον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι το αληθινό φως. Ο ήλιος, η δόξα, το απάβγασμα της δόξας, ο χαρακτήρας της υποστάσεως, η ευλογία, ο Κύριος των Κυρίων. Και να διαβάσουμε και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8.12. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8.12. Για να πιστοποιήσουμε τον λόγο τον οποίον λέμε. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως είναι ο Κύριος. Ο ήλιος είναι ο Κύριος. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη τον ήλιο. Ήταν ντυμένη τον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, καθότι η Εκκλησία φέρει την Άγια Παρουσία εκείνου. Γυρνάμε πίσω στην Αποκάλυψη, στο 12.1. Κάτω από τα πόδια της γυναίκας αυτής υπήρχε η σελήνη. Η σελήνη ως φωστήρας δεν είναι αυτόφωτη. Είναι ετερόφωτη. Παίρνει φως από τον ήλιο για να φωτίσει. Και στην προκειμένη περίπτωση η σελήνη συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη που έπαιρνε φως και αποκαλύψεις από την Καινή Διαθήκη για να μας φανερώσει το σχέδιο της σωτηρίας και της δόξας του Θεού. Ήταν κάτω από τα πόδια της γυναίκας που δείχνει ότι αυτό έχει παρέλθει. Η οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης έχει παρέλθει, καθότι ζούμε πια την οικονομία της Καινής Διαθήκης. Και διαβάζουμε στο υπόλοιπο του εδαφίου ότι στο κεφάλι της είχε στέφανο με 12 αστέρια. Εδώ ο λόγος του Κυρίου μας φανερώνει ότι η Εκκλησία είχε εξουσία δύναμη, καθότι το 12 είναι η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού και αυτό όλο μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι εργάτες του Κυρίου, οι άνθρωποι του Θεού, από την αρχή έως την ώρα της αρπαγής του Κυρίου, την ώρα που θα προετοιμάζεται η Εκκλησία να αρπαχθεί, να αναστηθεί. Αμήν. Είναι οι άνθρωποι που εργάστηκαν ως αστέρες του Θεού, λαμβάνοντας φως από τη δόξη και την παρουσία του Κυρίου για το όνομά του. Στεφάνη, που συμβολίζει νίκη, 12 αστέρες που αυτή η εικόνα δείχνει την πληρότητα των Αγίων του Θεού, των εργατών του Κυρίου, των παιδιών του Θεού. Αυτή η γυναίκα ήταν έγκυος, που δείχνει ότι μέσα στα σπλάχνα της κυοφορούσε ένα τέκνο. Και διαβάζοντας το υπόλοιπο του κεφαλαίου παρατηρούμε έναν δράκο που είναι ο διάβολος, το σύστημα και κάθε αντίχριστο στοιχείο το οποίο γεννήθηκε, γεννιέται και θα γεννηθεί, το οποίο εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Και το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η ουρά αυτού του δράκου, ο οποίος, να σημειώσει, έχει 7 κεφάλια, που είναι οι 7 αυτοκρατορίες, που μέσα από αυτές ο διάβολος θέλησε να κυριαρχεί στον κόσμο, και 10 κέρατα, το αξιοσημείωτο είναι, επαλαμβάνω, ότι η ουρά του ύπουλα έριξε το 1/3 των αστέρων. Χάμω, αδελφοί, έπεσαν από τον ουρανό, από την παρουσία του Θεού, από την πίστη, από τη δόξα του Κυρίου, από το θέλημα του Θεού, από το έργο το οποίο έκαναν, και έπεσαν στην γη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι έχασαν την όραση, τον στόχο, την κοινωνία τους με τον Θεό. Άρα ένα μεγάλο ερωτηματικό και την σωτηρία τους. Ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αυτοί που θα πέσουν θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς θα εισέλθουν στην εφταετία του Αντίχριστου, να σωθούνε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο διάβολος, ο δράκοντας, κυνηγάει την γυναίκα στην έρημο, στην πνευματική ξεραίλα αυτού κόσμου. Ενώ το παιδί το οποίο γέννησε αρπάζεται, που είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι Χριστό Ιησού. Άγιοι που στέκονται δυναμικά στη σχέση τους και την κοινωνία τους με τον Θεό. Τα 2/3 αρπάχθηκαν. Το 1/3 έπεσε, έμεινε κάτω. Και η ερώτηση είναι πόσοι από αυτούς που είναι μέσα στο 1/3 θα καταφέρουν να σωθούν, να μετανοήσουν, να αναθερμανθούν ως προς τον Κύριο, να αναθερμανθεί η σχέση τους, η κοινωνία τους με τον Θεό. Και αυτές οι ερωτήσεις αφορούν και εμάς, αδελφοί, γιατί αυτά που λέμε αφορούν τους δικούς μας καιρούς, άρα και εμάς, τον καθέναν προσωπικά, την κάθε επιτόπια εκκλησία. Γιατί ανήκουμε μέσα σε αυτήν την προφητική εικόνα και μέσα σε αυτό το προφητικό σημείο. Και το σημερινό μας κήρυγμα έχει τίτλο Σαμψόν. Θα πούμε λίγα λόγια γνωστά για την ιστορία, για τη ζωή αυτού ανθρώπου, που ήταν ένας ισχυρός σε χρήσμα και δύναμη άνθρωπος, που όμως έχει πολλά να μας διδάξει για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε καθώς φέρουμε το φως της παρουσίας του Θεού. Σαμψόν ερμηνεύεται σαν τον ήλιο, ή ακόμη άνθρωπος, άνδρας του ήλιου. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος φέρει φως, φέρει την αλήθεια, φέρει τον Κύριο Ιησού Χριστό, και το παραλληλίζουμε με την γυναίκα που ήταν ντυμένη τον ήλιο. Σαμψόν σαν τον ήλιο, άνδρας του ήλιου, και η γυναίκα στο προφητικό σημείο το οποίο έδωσε ο Κύριος στο 12ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη των Ιωάννη, η γυναίκα έφερε τον ήλιο, τον Κύριο. Και θα δούμε πόσο απρόσεκτα αυτός ο ισχυρός σε χρήσμα άνθρωπος του Θεού ζούσε με τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία ήρθαν στην ζωή του. Ο Σαμσόν έχει σημεία στην ζωή του που συμβολίζει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Αλλά έχει σημεία στη ζωή του τα οποία, και ιδιαίτερα στο τέλος, συμβολίζουν την εκκλησία της Λαοδίκειας, αδελφοί. Πέθανε ο Σαμψών, αλλά το πνεύμα του σώθηκε. Όπως και όσοι ανήκουν στους Αγίους της Θλίψης, θα πεθάνουν σωματικά, θα κρυθούν σωματικά, αλλά καθώς θα έχουν μετανοήσει και θα έχουν ξαναθερμάνει την σχέση με τον Θεό, θα σωθούν στο πνεύμα. Και διαβάζουμε από το βιβλίο των Κριτών, στο 13 κεφάλαιο, ένα επτά εδάφιο. Κριτές λοιπόν 13, από το 1 έως το 7. Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα των Φιλιστέων 40 έτη. Είτε ο δε άνθρωπος της από ο Σαραά εκ της συγγενείας Δαν και το όνομα αυτού Μανοέ. Η δε γίνει αυτού ή το στήρα και δεν εγένα. Και φάνει άγγελος Κυρίου στην γυναίκα και είπε προς αυτήν, ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην πεις ίνον ησίκερα και μην φάγεις μηδένα κάθαρτον, διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι ο παιδίον θέλεστε να ζηραίος εις τον Θεόν εκκυλίας μητρός αυτού. Και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και στο 6, και πήγαινε γυνή και είπε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα, άνθρωπος Θεού ήλθε προς εμέ, και το είδος αυτού ή το είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα, αλλά δεν ηρώτησε αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσεν σε μέ. Και είπε προς εμέ, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Τώρα λοιπόν μην πεις ίνον, μη δε σίκερα και μην φάγεις μηδένα κάθαρτο, διότι ο παιδίον θέλεστε να ζηραίος εις τον Θεόν εκκυλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Το βιβλίο των Κριτών είναι ένα συνταρακτικό βιβλίο. Μας μιλάει για πολλές πτώσεις του λαού Ισραήλ, όπως και για τις πολλές αναζωπηρώσεις που είχαν. Έπεφτα στην απαρτία, στην ιδωλολατρία, στο συμβιβασμό. Ερχόντουσαν εχθρικοί λαοί, τους κατακτούσαν, τους καταδυνάστευαν. Μετά από κάποιον καιρό μετανοούσαν, έκραζαν στον Κύριο. Ο Κύριος σήκωνε έναν Κριτή και αυτός ελευθέρωνε την γη και τους ανθρώπους από την καταδυνάστευση των εχθρικών λαών. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σαμσόν. Ο Κύριος μιλάει μέσα από τον άγγελό του στους γονείς του ανθρώπου αυτού και τους δίνει μια παραγγελία. Δεν θα δοθεί στα στοιχεία του κόσμου, αλλά από την ώρα που θα γεννηθεί έως την ώρα που θα πεθάνει θα είναι αφιερωμένος στον Θεό, καθότι θα είναι ναζιραίος. Δηλαδή δεν θα έκοβε τα μαλλιά του, δεν θα άγγιζε νεκρό σώμα και δεν θα έπινε κρασί. Πράγματα που δείχνουν την υπακοή στον Θεό και την αποχή από κάθε σαρκικότητα και από κάθε νεκρό έργο. Μεγάλος ο Σαμψόν και βλέπουμε στην πορεία της ζωής του την δύναμη που του είχε δώσει ο Κύριος, αλλά και τις προσωπικές, ανθρώπινες, σαρκικές του αδυναμίες. Ποια ήταν η αδυναμία του Σαμψόν? Οι γυναίκες. Ήταν πάρα πολύ επιρρεπής ως προς τις γυναίκες και μάλιστα τις γυναίκες που ήταν μέσα στην ειδωλολατρία. Βέβαια, η τρίτη που λέει ο λόγος, η Δαλιδά, εικάζεται ότι ήταν Ισραηλίτισσα συμβιβασμένη όμως στο φρόνημα του κόσμου. Πρώτες δύο, είμαστε σίγουροι ότι άνοικαν στην σφαίρα της ειδωλολατρίας. Και διαβάζουμε Έξοδος 34, 15, 16. Έξοδος 34, 15, 16, εδάφιο. Μη ποτέ κάμεις συνθήκη μετά των κατοίκων της γης και όταν πορνεύσω σε κατόπιν των θεών αυτών και θυσιάσω σε προς θεσός αυτών σε προσκαλέσει της και φάγεις από της θυσίας αυτού. Και μη ποτέ λάβεις, ακούστε, και μη ποτέ λάβεις εκ των θυγατέρων αυτού εις τους υιούς σου και όταν οι θυγατέρες αυτού πορνεύσωση κατόπιν των θεών αυτών κάμωση τους υιούς σου να πορνεύσωση κατόπιν των θεών αυτών. Ο Κύριος είχε ξεκαθάρισει κάτι. Δεν θα παντρεύεστε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο λαό Ισραήλ. Γιατί θα σας παρασύρουν στην ειδωλολατρία. Το ήξερε αυτό ο Σαμψόν. Γνώριζε τον νόμο. Ήξερε ο Κύριος τι είχε ορίσει. Αλλά βλέπουμε ότι η σαρκική του αδυναμία νικούσε το πνεύμα. Και έχανε σημαντικές μάχες, ενώ κέρδισε σημαντικές μάχες στα πεδία των μαχών απέναντι στους εχθρούς του, μέσα στην καρδιά του έχανε σημαντικές μάχες, γιατί η σάρκα του κυριαρχούσε με αποτέλεσμα να νικάει το πνεύμα, να νικάει μια πνευματική ζωή που θα έπρεπε, την πνευματική ζωή που θα έπρεπε να έχει ο Σαμψόν, και σίγουρα αδελφοί να μην τον αφήνει να έχει την τέλεια αφιέρωση που θα έπρεπε να έχει ως Ναζιραίος του Κυρίου. Κριτές 14, 1 έως 3. Βιβλίο Κριτών, 14ο κεφάλαιο, διαβάζουμε από το 1 έως το 3, εδάφιο. Και κατέβει ο Σαμψόν εις Θαμνάθ και είδε γυναίκα εκ Θαμνάθ, εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων. Των Φιλιστέων παρακαλώ. Και ανέβηκε, ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού λέγον, είδα γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων και τώρα λάβετε αυτήν εις εμέδια γυναίκα. Αν είναι δυνατόν. Είπον δε προς αυτόν ο πατήρα αυτού και η μητέρα αυτού, μήπως δεν υπάρχει μεταξύ των θυγατέρων των αδελφών σου και μεταξύ παντός του λαού μου γυνή και εσύ υπάγεις να λάβεις γυναίκα εκ των Φιλιστέων των απερίτμητων. Τον έλεγξαν οι γονείς του. Τι πας να κάνεις παιδί μας. Τόσες γυναίκες έχει ο λαός μας. Γιατί να επιλέξεις μία Φιλιστέα. Ενώ ο νόμος του Θεού είναι απόλυτος ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πηγαίνει με τη γυναίκα. Δημιουργούνται προβλήματα. Η σχέση του Σαμψόν με αυτή την γυναίκα διαλύεται. Και διαβάζουμε Κριτές 16:1. Και πήγαινε ο Σαμψόν εις την Γάζαν και είδε εκεί γυναίκα πόρνη. Ξεπεσμός. Πρώτα Φιλιστέα, τώρα γυναίκα πόρνη. Και εισήλθε προς αυτήν. Αντί το πρώτο λάθος να κάνει την καρδιά του Σαμψόν να συντριφτεί μπροστά στην παρουσία του Θεού, ο Σαμψόν τόσο επιπόλαια κάνει και δεύτερο λάθος. Πηγαίνει με μία πόρνη στην πόλη της Γάζας. Ο αφιερωμένος του Θεού, ο Ναζιραίος του Κυρίου, το όνομά του ερμηνεύεται σαν τον ήλιο, άνδρας του ήλιου, ο φέρον το φως. Το Άγιο Φως, το φως της παρουσίας του Κυρίου, τον Κύριο, το Πνεύμα του Θεού. Το χρησιμοποίησε θαυμαστά ο Κύριος. Έκανε μεγαλεία μέσα από το αγκύρο του. Και πιστέψτε με, δεν ήταν ούτε μειώδης, ούτε εξωτερικά δυνατός. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος όπως τους υπόλοιπους. Που όμως είχε μια διαφορά από τους υπόλοιπους. Το χρίσμα του Θεού ήταν σκεπασμένος από την παρουσία του Κυρίου. Και οι 7 κοτσίδες που είχε, τα 7 πλοκάμια μαλλιών που είχε, υπεδείκνυαν την αφιέρωση που είχε ως προς τον Κύριο τον Θεό την ευχή που είχε κάνει, την ευχή του Ναζιραίου. Τελειώνει και αυτή η ιστορία, περνάει λίγος καιρός και βλέπουμε τον Σαμψόν στο 4-5 εδάφιο στο ίδιο κεφάλαιο να πέφτει εκ νέου σε ένα λάθος. Κριτές λοιπόν, 16-4-5 εδάφιο. Και μετά ταύτα αγάπησε. Εδώ ο λόγος μας λέει ότι αγάπησε. Γυναίκα τινά εν την κοιλάδη Σορίκ, της οποίας το όνομα ήταν Δαλιδά. Και ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπε προς αυτήν, κολάκευσαν αυτόν και ιδέ ιστίσταται η δύναμη αυτού, η μεγάλη, και τίν τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν, για να δαμάσομεν αυτόν, και εμείς θέλουμε σου δώσει έκαστος 1100 αργύρια. Τα πράγματα σοβαρεύουν. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Γιατί η αγάπη που είχε για την γυναίκα αυτή ο Σαμψόν ήταν άκρος επικίνδυνη. Καθώς τα εσωτερικά του μάτια πια άρχισαν να κλείνουν και εσωτερικά άρχισε στη σφαίρα του πνεύματος να χάνει την αφιέρωσή του, να διαφθείρεται η καρδιά του, να συντρίβεται η ευχή που είχε κάνει αυτή του Ναζιραίου. Την δελέασαν οι Φιλιστέοι με αρκετά χρήματα για εκείνη την εποχή, χιλιάδες ευρώ για την σημερινή μας εποχή, και η Δαλιδά τον πίεζε να της αποκαλύψει το μυστικό το οποίο του έδινε δύναμη. Τρεις φορές ο Σαμψόν έπαιξε μαζί της. Ουσιαστικά έπαιζε με τον διάβολο και την αμαρτία. Και όποιος παίζει με τον διάβολο και την αμαρτία, δυστυχώς δεν έχει καλό τέλος. Την πρώτη φορά της είπε ότι αν δεθεί με 7 υγρές χορδές θα χάσει τη δύναμή του. Τη δεύτερη φορά της είπε ότι αν δεθεί με καινούρια σχοινιά θα χάσει την δύναμή του. Και την τρίτη φορά της είπε ότι εάν πλέξει στους 7 πλοκάμους του, κεφαλιού του, ιερά, ένα ύφασμα, πλέξει, δέσει τους 7 πλοκάμους που είχε στα μαλλιά ιερά με ένα ύφασμα, θα έχανε τη δύναμή του. Και τις τρεις φορές έπαιζε, και τις τρεις φορές ήρθαν οι Φιλιστέοι, και τις τρεις φορές εκτινάχθηκε, όπως λέει ο λόγος, ο Σαμψόν, και πάταξε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ενώ έβλεπε το πρόβλημα, ενώ ζούσε το πρόβλημα, ενώ άκουγε όλη αυτή την κατάσταση, δεν καταλάβαινε τον κίνδυνο. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, αδελφοί, γιατί μιλάμε, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, ενώ βλέπουν, ενώ ακούν, δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που υπάρχει εάν αφήσουμε την οποιαδήποτε γυναίκα που θα πούμε σε λίγο τι συμβολίζει στην προκειμένη περίπτωση να μας κλέψει από την ευχή και την αφιέρωσή μας ως προς τον Κύριο τον Θεό. Πονηρήκερη, χαλεπίκερη. Και ο διάβολος εργάζεται για να ρίξει όσο περισσότερους χριστιανούς μπορεί. Και όπως διαβάσαμε στην αρχή, το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Θα χάσει την αφιέρωσή του. Θα σε βιβαστεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να διαβάσουμε Κριτές 16, 19, 21. Κριτές 16, 19, 21. Και απεκοίμησεν αυτόν επί των γονάτων αυτής. Ο άνθρωπος του Θεού, ο αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, είπε το μυστικό του, φανέρωσε από πού προερχόταν η δύναμή του, από τα μαλλιά του. Δεν ήταν τα μαλλιά, αδελφοί, η δυνατότητα της δύναμής του. Ήταν η εξωτερική φανέρωση της εσωτερικής αφιέρωσης που είχε κάνει στον Θεό και όλο αυτό φανέρωνε από ποιον προερχόταν η δύναμη αυτού, από τον Κύριο τον Θεό. Τι σφάρει λοιπόν το μυστικό του και σαν καλό παιδάκι, σαρκάζω αδελφοί, επιτρέψτε μου, κοιμάται στα γόνατά της του καλού καιρού. Τρεις φορές μέσα στο σπίτι της το επιτέθηκαν Φιλιστέοι. Γιατί δεν ένιωσε τον κίνδυνο? Και για τέταρτη φορά αφήνει τον εαυτό του έρμεος της ορέξης αυτών. Κοιμάται λοιπόν, όπως διαβάσαμε, στα πόδια αυτής της αμαρτωλής γυναίκας. Και απεκοίμησαν αυτόν επί των γονάτων αυτής και κάλεσε άνθρωπον και ξύρισε τους 7 πλοκάμους της κεφαλής αυτού και άρχισε να δαμάζει αυτόν και η δύναμη αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτή είπε, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψών. Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε, θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε, όπως στις τρεις προηγούμενες φορές. Και θέλω την αρχή. Αλλά αυτός δεν εγνώρισε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Πόσο βαθιά άραγε κοιμόταν που δεν κατάλαβε ότι του κόβα τα μαλλιά του. Πόσο βαθιά πνευματικά κοιμόταν που δεν κατάλαβε τον κίνδυνο που ήταν μπροστά του. Από την στιγμή που είχε αυτή τη σχέση με αυτή τη γυναίκα, η ευχή εσωτερικά και η αφιέρωσή του είχαν αρχίσει να συντρίβονται και να διαλύονται. Κάτι που εξωτερικεύθηκε την ώρα που του έκοψαν τα μαλλιά του. Και διαβάζουμε στο 21. Και έπιασαν αυτόν οι Φιλιστέοι και έβγαλαν τους οφθαλμούς του, εξόριξαν τους οφθαλμούς αυτού και κατεβίβασαν αυτόν εις Γάζα και έδεσαν αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις και ήλεθε εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Το έβγαλαν τα μάτια, δεν έβλεπε. Και να σας πω κάτι, είναι ειρωνικό το ότι δεν έβλεπε, γιατί πια δεν θα μπορούσε να δει αυτό το οποίο ήταν η αδυναμία του, οι ωραίες γυναίκες. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος το θερίζει. Είχε πρόβλημα με την επιθυμία των οφθαλμών. Και βλέπουμε ότι αυτό ήταν και το τίμημα, το κόστος της αμαρτίας του. Του έβγαλαν τα μάτια και δεν έβλεπε. Και όλο αυτό το πάρουμε και το αποδώσουμε κάτω από μια πνευματική απόδοση, όπως σωματικά δεν έβλεπε, έτσι και πνευματικά είχε χάσει το φως του, τον ήλιο, την παρουσία του Κύριου του Θεού. Παροιμίες 29-18. Παροιμίες 29, θα διαβάσουμε το 18 εδάφιο. Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων τον νόμο. Όπου δεν υπάρχει όραση, οφθαλμή πίστης, ο λαός, ο άνθρωπος του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού διαφθείρονται. Και τι θέλει ο διάβολος? Να μας βγάλει τα μάτια, αδελφοί. Να μην έχουμε όραση, να μην βλέπουμε τη δόξα του Θεού, το θέλημα του Θεού, να μην εργαζόμαστε, να μην έχουμε ζήλο για τον Κύριο τον Θεό μας. Τα χάνουμε συναθρήσεις για άσχετους λόγους. Να μην έχουμε διάθεση να προσευχή, διάθεση να ευαγγελίσουμε, να κάνουμε το έργο του Θεού, να είμαστε τυφλοί στο έργο και στην πνευματική μας ζωή. Όταν δεν υπάρχει όραση, Όταν δεν υπάρχει φως, ο ήλιος του Θεού μέσα στην καρδιά και το πνεύμα μας, μέσα στη ζωή μας, ο λαός διαφθείρεται, αμαρτάνει, χαλάει και καταστρέφεται. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Είπαμε, η πρώτη γυναίκα συμβόλιζε την Εκκλησία στην θετική ερμηνεία του συμβόλου. Α, ποια ήταν όμως η εξήγηση του συμβόλου το οποίο μας δίδει η Δαλιδά? Είναι η κακή ερμηνεία του συμβόλου της γυναίκας. Και διαβάζουμε Παροιμίες 5:1-8. Παροιμίες 5:1-8. Υιέ μου, πρόσεχε στην σοφία μου. Κλείνω το οτίο σου εις την σύνεσή μου, για να τηρείς φρόνηση και τα χείλη σου να θυλάτωσει γνώση. Ακούστε, αδελφοί, λόγια, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουσιν ως κηρύθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψύνθιον, οξύος μάχαιρα δίστομος. Οι πόδες αυτής κατεβαίνουσιν εις θάνατον, τα βήματα αυτής καταντώσιν στον άδειν, για να μην γνωρίσεις την οδό της ζωής. Επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη. Ακούσαμε μου λοιπόν τώρα τέκνα και μη αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου. Απομάκρυνον την οδόν σου από αυτής και μην πλησιάσεις εις την θύρα του οίκου αυτής. Φύγε από αυτή τη γυναίκα. Από το συμβιβασμό, από την αμαρτία, από την αμεριμνησία. Φύγε μακριά. Μην ενδώσεις. Γιατί το τέλος είναι ο θάνατος. Όπως και στην περίπτωση του Σαμψών, που έχασε τα μάτια του, πήγε στην φυλακή. Και μια ημέρα που οι άρχοντες, πολλοί κόσμος τέλος πάντων μαζεύτηκε για να θυσιάσει σε έναν οίκο στον Θεό Δαγών, θυσίες και προσφορές, και αφού θυσίασαν, έφαγαν, ήπιαν οι Φιλιστέοι, εφράνθηκαν και φώναξαν να κορδέψουν τον Σαμψόν. Να παίξουν μαζί του. Μέσα στην καρδιά του Σαμψόν όμως υπήρχε μετάνοια. Είχε ξανακάνει αφιέρωση και ευχή στον Θεό. Κάτι που φανερόταν και εξωτερικά από το γεγονός ότι είχαν μακρύνει τα μαλλιά του. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, καθώς το οίκημα ήταν γεμάτο με 2-3 χιλιάδες, από όσο θυμάμαι, ανθρώπους, συντρίβει τις κολόνες του οίκου, πέφτει στέγη και δια μιας σκοτώθηκαν χιλιάδες Φιλιστέοι, όπως και ο Σαμψών. Το τέλος, το τέλος, αδελφοί, είναι ο θάνατος. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από αυτή την γυναίκα της αμαρτίας, του συμβιβασμού, της σάρκας, της κακής επιθυμίας. Να είμαστε προσεκτικοί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε και Παροιμίες 6:24-28. Για να σε φυλάτωσιν από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης γυναικός αλωτρίας. Η αμαρτία, η σάρκα, ο συμβιβασμός έρχονται κολακευτικά να μαγέψουν τον άνθρωπο του Θεού, για να του κλέψουν την όραση, για να του εξορίξουν τους οφθαλμούς. Μην ορεκθείς το κάλος αυτής εν την καρδία σου, και ας μη σε θυρεύσει για τον βλεφάρον αυτής, διότι εξαιτίας γυναικός πόρνης καταντά της έως τμήματος άρτου, η δε Μιχαλής θυρεύει την πολύτιμον ψυχήν. Ακούστε αυτά τα λόγια. Δύνατε της να βάλει πυρ εις τον κόλπον αυτού και τα αιμάτια αυτού να μην καώσει? Δύνατε της να περιπατήσει επί ανθράκων πυρός και οι πόδες αυτού να μην κατακαώσει? Είναι δυνατόν κάποιος να παίζει με την αμαρτία, το συμβιβασμό και να μην καεί? Και έχουμε το παράδειγμα του Σαμψών. Κάηκε. Κάηκε, αδελφοί. Και ο άνθρωπος του Θεού ήταν έρμεος της ορέξης των Φιλιστέων, πνευματικά των δαιμόνων. Τον έδεσαν, τον κοροϊδεύαν, έπαιζαν μαζί του. Αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος μετανόησε. Άλλαξε πνευματικό μοτίβο συμπεριφορά, δόθηκε στον Κύριο και είχε έναν θάνατο που όμως ήταν ένδοξος για τη δόξα του Θεού. Βλέπουμε ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και στις μέρες μας. Το 1/3 θα πέσει, θα τυφλωθεί, Θα πέσει, θα χάσει τους οφθαλμούς του, την αφιέρωσή του με τον Θεό. Θα πάψει να είναι πνευματικά ναζιρέος, γιατί και εμείς σήμερα είμαστε πνευματικά ναζιρέοι. Αγγίζουμε νεκρό. Πίνουμε ένα ποτήρι κρασί και κορεύουμε τα μαλλιά μας. Γιατί είμαστε ναζιρέοι πια στη σφαίρα του πνεύματος. Έχουμε υπακοή στον Θεό και δεν αγγίζουμε το οτιδήποτε που είναι σαρκικό και νεκρό πνευματικά. Θα πέσει το 1/3. Ο διάβολος γεμάτος μανία θα κυνηγήσει αυτούς τους ανθρώπους, τη γυναίκα στην έρημο, για να καταστρέψει ολοκληρωτικά αυτήν. Και πρέπει να έχουμε σώας τας πνευματικάς μας φρένας. Ο Σαμψόν έβλεπε τον κίνδυνο αλλά δεν τον καταλάβαινε. Και εμείς αδελφοί σήμερα λέμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και είναι χαλεπή, πονηρή και δύσκολη, και πρέπει να έχουμε τους οφθαλμούς μας στραμμένους στον Κύριο μέχρι το τέλος, να είμαστε γεμάτοι με το φως της παρουσίας του, να μην μας κοιμήσει η δαλιδά της εποχής, η σάρκα, οι μέριμνες, ο διάβολος, η μαγεία του κόσμου. Ματθαίος 24:36-41. Ματθαίος, επαναλαμβάνω, 24:36-41 εδάφιο. Να δούμε κάτι πραγματικά συνταραχτικό. Συνταραχτικό, αδελφοί. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής γινώσκει ουδέ και οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρα του Νόε ούτω θελήστε και η παρουσία του ή του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφευόντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθεν στην Κιβωτόν και δεν ενόησαν έως ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας ούτω θελήστε και η παρουσία του ή του ανθρώπου. Τότε δύο, θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσε αλέθη εν το μήλο, μια παραλαμβάνεται και μια αφήνεται. Είναι το αποτέλεσμα της τύφλωσης. Πολλοί άνθρωποι θα μείνουν πίσω, γιατί θα έχουν χάσει τους οφθαλμούς του πνεύματος και της πίστης, της όρασης προς τον Θεό, από τον διάβολο, το σύστημα και την μαγεία του κόσμου και της σάρκας. Αυτά τα λόγια είναι για τις μέρες μας, είναι για εμάς. Και δεν μιλάει για τους εξωτερικούς, μιλάει για τους εσωτερικούς ο λόγος. Μιλάει για εμάς, για τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε την αμεριμνησία. Έτρωγαν, έπιναν, παντρευόντουσαν και δεν ένιωθαν τον κίνδυνο. Αδελφέ, αναζωπηρό σου. Αδελφή, σήκω, τρέξε. Ναι. Ναι, αλλά στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αναζωπηρωμένοι έως το τέλος, για να μην επιτρέψουμε στον διάβολο να μας κλέψει από την σωτηρία, τον δρόμο και την δόξα του Θεού. Και θα κλείσω διαβάζοντας μερικά εδάφια από τις παροιμίες. Αρχικώς, παροιμίες 2, 1 έως 9 εδάφιο. Παροιμίες 2, 1 έως 9 εδάφιο. Υιέ μου, ακούστε λόγια. Εάν δεχθείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τις εντολές μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις την σοφία, να κλείνει την καρδία σου εις την σύνεση, και αν επικαλεστείς την φρόνηση και υψώσει την φωνή σου εις την σύνεση, εάν ζητείς αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως και κρυμμένους θησαυρούς, τότε θέλεις, εννοείς τον φόβο του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού, διότι ο Κύριος δίνει σοφία, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώση και σύνεση. Από το εμιεύει σωτηρία εις τους ευθύς, είναι ασπίδα εις τους περιπατώντες εν ακεραιότητη, υπερασπίζων τα σοδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων αυτού. Τότε θέλεις, εννοείς η δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα πάσαν οδόν αγαθή. Να διαβάσουμε παροιμίες 3, 1 έως 8. Παροιμίες 3, 1 έως 8. Υιέ μου, μη λησμονείς στους νόμους μου και η καρδία σου ασφυλάται τας εντολάς μου, διότι μακρότα ημερών και τη ζωής και ειρήνη θέλουσι προσθεσί εις σε. Έλεος και αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλων σου, εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου, ούτω θέλεις ευρύ χάριν και εύνοιαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδίας σου και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Εν πάσες τας οδού σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μην φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Τούτο θελείστε ίασης εις τα νεύρα σου και μη έλωσης εις τα οστά σου. Πρέπει να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του Θεού, με το λόγο του, να τηρούμε, να κρατάμε, να πράττουμε, να ζούμε τις εντολές του, ώστε να μην επιτρέψουμε στο σκοτάδι να έλθει, αλλά να είμαστε γεμάτοι με το φως της παρουσίας του Θεού. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, και ας διαβάσουμε τα τελευταία εδάφια. Παροιμίες 4, 1 έως 4. Παροιμίες 4, 1 έως 4. Και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει φως, δύναμη. Θα τα κρατήσουμε έως το τέλος. Να αυξάνονται και να ευλογούνται. Και διαβάζουμε. Ακούσατε τέκνα. Παιδείαν πατρός και προσέχετε να μάθετε σύνεση, διότι δίδω σε εσάς καλή διδασκαλία. Μην εγκαταλείπετε τον νόμο μου, διότι και εγώ εστάθην Υιός του πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου. Και με δίδασκε και με έλεγε, ας κρατεί η καρδία σου τους λόγους μου. Φύλατε τας εντολάς μου και θέλετε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κατά Ματθαίος το 5ο κεφάλαιο στο 45 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ. Λέει, για να γίνετε Υιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής. Μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε γη του. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς γίνεται κάποιος γιος του Θεού? Ξέρετε ότι όλο αυτό το κεφάλαιο, το 5ο και το 6ο, επί του όρους ομιλία, είναι, θα λέγαμε, ο πνευματικός νόμος. Έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη τον νόμο στο Μωυσή και ξεκινάει το 5ο κεφάλαιο με τους μακαρισμούς, που είναι στην ουσία οι 10 εντολές, και ο Κύριος δείχνει όλο τον πρακτικό χριστιανισμό. Και φτάνει στο 45 και λέει, για να γίνετε γη του Πατρός σας. Και ρωτάω, πώς γινόμαστε γη του Πατέρα? Πολλοί νομίζουν ότι γίνεσαι γιος του Θεού με το να έρχεσαι στη συνάθρηση. Ή άλλοι γίνονται γη του Πατέρα γιατί γεννιόνται έτσι. Εμείς έχουμε και το, είμαστε Ελλάς Ελληνοχριστιανών, είμαστε όλοι χριστιανοί. Λέει λοιπόν, να γίνετε γη του Πατρός σας. Γινόμαστε Υιοί του Πατέρα, καθώς επιτρέπουμε στον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Και λέει στο 22 εδάφιο, το διάβαζα σήμερα, λέει, εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος, αυτά τώρα είναι στο πώς θα γίνουμε Υιοί του Πατέρα, πας ο οργιζόμενος ανετίως κατά του αδελφού αυτού θα είναι ένοχος στην κρίση. Και ρωτάω, δηλαδή, εάν οργιστώ ανέτεια κατά του αδερφού μου θα είμαι ένοχος. Αν οργιστώ με αιτία, τι λέτε, έχω το δικαίωμα? Αφού εδώ λέει ανετίος. Ναι, αλλά αν οργιστώ ανετίος, αν οργιστώ με αιτία, κοιτάξτε τι λέει το αρχαίο κείμενο. Ο Βάμβας μάλλον είχε κάποιο θέμα με κανέναν. Γιατί το αρχαίο λέει, εγώ δε λέγω ημίν ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστε τη κρίση. Το ανετίος δεν υπάρχει. Είπαμε το θέμα μας ποιο είναι? Να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και σου λέει, απαγορεύεται να οργιστείς. Πιο κάτω, τι λέει? Να πάμε λίγο στο Βάμβα πάλι. Εάν προσφέρεις το δώρο σου, λέει στο 23, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφες το δώρο σου, πήγε να συμφιλειωθείς μαζί του. Γιατί είναι, αυτό είναι όλο το θέμα μας. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ, αδελφοί? Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Να πάμε στο 37. 5.37. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτο είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτό μας βολεύει εμάς. Αν μας κάνει κάποιος κάτι, μέχρι εκεί. Μην μας πειράξει κανένας. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος που ήταν η εκπλήρωση του νόμου, μπορεί να πει αυτό το οποίο ήταν γραμμένο στο νόμο και να το δώσει με το πνεύμα του νόμου. Γιατί αυτοί το έπαιρναν και το άλλαζαν. Λίγο πριν τον ρώτησαν και μου φάνηκε πολύ αστείο, γιατί τον λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, συγχωρείτε να χωριστεί ο άνθρωπος τη γυναίκα του? Και λέει, τι είναι γραμμένο στο νόμο τους, λέει ο Κύριος? Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί τη γυναίκα του, θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Και λένε οι μαθητές, προσέξτε, οι Φαρισαίοι ρώτησαν, αν διαβάσετε, και λένε οι μαθητές, Κύριε, αν είναι έτσι, δεν συμφέρει. Οι μαθητές το είπαν αυτό στον Κύριο. Οι μαθητές του το είπαν. Δεν συμφέρει. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι για όλους, είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά οι μαθητές το είπαν. Και ο Κύριος τους δίνει το πνεύμα του νόμου εδώ πέρα. Και τους λέει, εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά όποιος εραπίζει στη δεξιά σε αγώνα, στρέψει σε αυτόν και την άλλη. Τους φέρνει στα ίσια. Όλα αυτά είναι για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και μην νομίζετε ότι εννοούσε ο Κύριος ότι σαν χριστιανός πρέπει να κάθεσαι να τρως χαστούκια. Δεν εννοούσε αυτό. Έχουμε ξαναπεί τι εννοούσε. Ότι όταν η κρίση στη δεξιάση αγώνα είχε να κάνει με την κρίση στο δικαστήριο. Όταν τους πήγαιναν στα δικαστήρια να δικαστούν και βρισκόταν ένοχοι, είχε δικαίωμα ο δικαστής να διατάξει να τους χαστουκίσουν. Αλλά αυτοί σαν καλά παιδιά τι κάνανε μετά, γιατί ήταν δημόσια η τιμωρία. Έβρισκαν τους κριτές από όξο και τους σκότωναν. Ήταν τόσο καλοί χριστιανοί, τόσο καλοί στον νόμο. Ξέρετε τι έλεγαν, Έλεγαν ότι ο Θεός έκαψε τα χείλια του Ισαΐα, γιατί ο Ισαΐας είπε το λαό Ισραήλ ότι είναι σκληροτράχυλος και είναι λερωμένα τα χείλια του. Γι' αυτό το έκανε. Γι' αυτό, μην νομίζετε, ήταν τόσο πολύ καλή. Και τους λέει, και αυτός που θέλει να κριθεί μαζί σου και να λάβει το χιτώνα σου, ήταν κρίση αυτή, αν κάποιος δεν είχε να πληρώσει το χρέος του, του έπαιρνε το χιτώνα. Και δεν είναι όπως είναι σήμερα που ανοίγεις την ντουλάπα και λες, δεν πειράζει, πάρ' το, θα βάλω άλλο. Τότε ήταν ένας. Και ήταν τιμωρία να πάρει το χιτώνα και να τον έχει ο άλλος, γιατί εσύ χρωστούσες και δεν σε ένοιαζε να ξεπληρώσεις το χρέος και έπρεπε να ξεπληρώσεις το χρέος για να πάρεις πίσω το χιτώνα σου. Και ο Κύριος του λέει, αν θέλει να λάβει το χιτώνα σου, άφησε το αιμάτιο εάν φταίς. Και αν σε αγκαρεύσει κάποιος ένα μίλι, και η λέξη το αγκαρεύσει που λέει είναι περσική λέξη από το άγκαρος που είναι ο έφυπος ταχυδρόμων. Είχε δικαίωμα το δικαστήριο να σε στείλει να πας να κάνεις το μίλι αυτό, να κάνεις τη δουλειά. Και σου λέει, εάν βρεθείς ένοχος, να πας 2 μίλια εσύ. Τώρα, είπαμε όλα αυτά είναι για να γίνουμε ή του πατέρα που πρέπει να τα πράξουμε, αδερφοί. Γιατί όλα καλά, αλλά να μην μας πειράξει κανένας. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Εις το ζητούντα παρασού δίδε και το θέλοντα να δανειστεί από σένα, μην αποστραφείς. Πάμε τώρα στο 43, πλησιάζουμε στο 45. Ακούσατε ότι υπόθηκε, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Αυτό λέγανε αυτοί. Εάν ήταν να γεννάει η γυναίκα η εθνικιά, λέγανε οι Φαρισαίοι, αν γεννάει η γυναίκα η εθνικιά και χρειάζεται βοήθεια, να μην τη βοηθήσεις, να αφήσεις να πεθάνει, γιατί θα γεννηθεί ένας εθνικός λιγότερος. Τόσο αγιασμός ήταν. Δεν είναι Ισραήλ, είναι ο Φαρισαϊσμός. Που είναι και σε πολλούς χριστιανούς μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος θα λέει. Και λέει, εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μισούν και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε ή του πατρός σας του ένδιος ουρανής. Τι να κάνουμε λέει. Σκεφτόμουν λίγο αδελφοί, γιατί καλά είναι να τα διαβάζουμε, καλά είναι να τα λέμε. Αλλά τι κάνουμε στην πράξη. Εάν σε καλεί ο Κύριος για να γίνεις παιδί του, να αγαπάς τους εχθρούς σου και να ευλογείς αυτούς οι οποίοι καταργούνται και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων. Και σε θέλει ο Κύριος να προσεύχεσαι, γιατί είναι όταν προσέξτε, αν είναι άνθρωποι οι οποίοι σε καταργούνται και δεν προσευχηθείς ο Θεός να τους σκεπάσει και να τους ευλογήσει, όλα αυτά τα λόγια που λένε αυτοί πού θα πάνε. Έχετε ακούσει την παροιμία που λέει όποιος σκάβει το λάκκο του αλλού πέφτει ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να ευλογήσει αυτούς που σε καταργούνται. Ώστε να έρθει ευλογία επάνω τους και όλα αυτά που λένε να μην τους βρούνε. Και λέει να τους ευλογούμε τους ανθρώπους και έχουμε το σχέδιο μπροστά μας που είναι ο Κύριος, υπηρετεί, θεραπεύει. Για κάθε θεραπεία οι Φαρισαίοι τι έκαναν, έστειναν ανθρώπους να δουν πότε τα έκανε. Τα έκανε Παρασκευή ή ήταν η Σάββατο. Αν τα έκανε Σάββατο, αλίμονό του. Ανάστησε το Λάζαρο. Σκοτώσουμε και τον Λάζαρο, θα σκοτώσουμε τον Κύριο. Τον Κύριο γιατί το έκανε και τον Λάζαρο γιατί αναστήθηκε, τον βλέπουν και πιστεύουν. Δεν θα μείνει, κανένας δεν θα μείνει. Και οι μαθητές δεν πήγαιναν πίσω. Τι έκαναν. Κύριε, να πάμε να πηγαίνετε να πείτε να ετοιμάσουμε το Πάσχα. Καθώς περνούσε από τη Σαμάρια να πάει στην Ιερουσαλήμ και πάει εκεί πέρα, Ιουδαίοι είσαστε, δεν σας δίνουμε το σπίτι. Τι είπε ο αγαπημένος μαθητής του κύριου Ιωάννης? Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά, να τους κάψει από τον ουρανό, όπως διέταξε και ο Ηλίας. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Ιωάννης υπηρέτησε, θεράπευσε, ευεργέτησε, τον χτύπησαν, τον μαστίγωσαν, τον του έσχισαν το σώμα, του τράβηξαν τα γένια, πέρασε όλο το μαρτύριο, δεν έμεινε σε τίποτα μέχρι το τέλος πάνω στο σταυρό. Ο Κύριος το πέρασε το μαρτύριο, αγώγιστα του ήθελαν να του δώσουν κρασί μαζί με Σμύρνα. Αυτό ξέρετε τι ήταν? Αν το έπινε αυτό, ο άνθρωπος που έπινε αυτό, ήταν το πιο ισχυρό ναρκωτικό. Δεν αισθανόταν τίποτα, ούτε πόνους. Ερχόταν σε μια κατάσταση που δεν ένιωθε. Και ο Κύριος δεν το πήρε. Ήθελε να είναι ακέραιος σε όλα και πέρασε μέσα από όλο το μαρτύριο αυτό, με όλους αυτούς που τον κατέτριχαν, με όλους αυτούς που τον μάδισαν, που τον μαστίγωσαν. Και πάνω στο σταυρό τι είπε? Συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή η καρδιά είναι που ο Κύριος ζητάει μέσα να πάρουμε για να γίνουμε ή του Πατέρα. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έρθει εναντίον σου, οποιοδήποτε σε κατηγορήσει, οποιοδήποτε σε πειράξει, ό,τι και αν σου κάνει, τι πρέπει να έχεις μέσα σου? Αγάπη. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Και λέει εδώ στο 5ο κεφάλαιο, θέλω να δούμε λίγο όσο προλάβουμε τις λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος. Οι λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή του Χριστού. Και διαβάζω το 13. Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Λέει, «Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ή μη να ρυφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων». Το άλας, αλάτι, τι κάνει το αλάτι? Διατηρεί, το αλάτι διατηρεί και έχει επίδραση πάνω στο περιβάλλον το αλάτι. Προστατεύει από τη σύψη, που σημαίνει, αδερφοί, ότι ο κόσμος μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται. Διάβασε στη Β' Θεσσαλονική, στο 2ο κεφάλαιο, που μιλάει για τον κολλίον, κατέχον λέει το αρχαίο, που σημαίνει αυτός ο οποίος μπαίνει και βάζει φρένο ανάχωμα. Και αυτή είναι η θέση μας τώρα. Αυτό είναι το αλάτι, που θα σταματήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να διατάξουμε το σκοτάδι να μείνει εκεί και να μην προχωρήσει, για να τελειώσει η δουλειά του Θεού. Και δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ο Θεός θέλει να σταθείς με την εξουσία που σου δίνει σαν παιδί Του. Σαν παιδί Του. Χωρίς αυτό, χωρίς το αλάτι, θα γεμίσει το σκοτάδι τη γη. Θα γεμίσει. Στην Ιουδαία, όταν ο Κύριος τα έλεγε, και ο ήλιος και ο αέρας, το αλάτι το έκανα να χαλάει η γεύση του. Η μόνη περίπτωση να διατηρηθεί το αλάτι, αδερφοί, από τον αέρα και από τον ήλιο, είναι όταν είναι μέσα στο βράχο κρυμμένο. Μέσα στο βράχο. Και στο κείμενο, κοιτάξτε πώς το λέει. Δούμε λίγο το κείμενο. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Λέει, εάν δε το άλλο... Εσείς είστε το αλάτι της γης. Λέει, εάν δε το άλλας, τι θα πάθει? Θα μορανθεί. Και ρωτάω, η λέξη μορανθεί, στην πραγματικότητα, το ρήμα είναι το μορένομαι. Τι σημαίνει μορένομαι? Γίνομαι ανόητος. Ανοητένο, μωρός. Μωρός. Και ρωτάω, δηλαδή, μπορεί το αλάτι να γίνει ανόητο? Σκέψου ότι εάν ο άνθρωπος ο οποίος τον καλεί ο Κύριος και χάνει αυτό που του δίνει ο Θεός να ζήσει, στην ουσία τι παθαίνει? Ανοητένει, γίνεται ανόητος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο Δευτερονόμιο, όταν έδωσε τον νόμο, λέει, και αυτοί δεν άκουγαν, λέει, ήθε να ήσαν σοφοί και να άκουγαν τους λόγους μου. Τι γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν ακούει? Ανόητος. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς,

0: είπε, πώς τον λέει αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Άφρον. Ο άφρον. Σκέφτομαι και λέω, ας πάρουμε μια πολύ χαμηλή πιθανότητα ότι ο λόγος του Θεού είναι,
1: μπορεί
0: να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και ψέματα. Έτσι. Και έχουμε στις δύο πιθανότητες μία να είναι αλήθεια και μία να είναι ψέματα. Ρωτάω, αδερφή, εάν δεν είναι όπως τα λέει, τι θα χάσεις? Τι θα χάσεις? Όταν πίστεψα και στην αρχή της πίστης μου περνούσα από δυσκολίες μέσα στο νου μου, αμφιβολίες. Στο έχω πει ότι όταν μου μίλησε η μητέρα μου, της λέω, άσε με τώρα να χάσω τα νιάτα μου. Και η σκέψη μου ήταν αυτή, να μην χάσω τα νιάτα μου. Και στην πορεία, καθώς άρχισα να βλέπω και να ζω αυτή τη ζωή, λέω, κοίτα να δεις, όταν ερχόταν αυτές οι σκέψεις. Και να μην είναι έτσι, δεν υπάρχει ουδέτερη ζωή από αυτή. Να ζήσει ο άνθρωπος. Καθαρός, υγιής. Σου δίνει ο Θεός μια οικογένεια την οποία την τιμάς και μένεις πιστός. Ενώ τι γίνεται έξω στον κόσμο? Εχθές ήμουν στον δρόμο για μια δουλειά και συναντάω ένα συνάδελφό μου λογιστή, μεγάλο άνθρωπο στην ηλικία, με μεγάλο γραφείο. Του λέω, Γιάννη, καλημέρα, τι κάνεις? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ένα χρόνο που βγαίνει στο νοσοκομείο, έχω πάθει αυτοάνωση στα πνευμόνια μου και είμαι με κορτιζόνη και η κορτιζόνη μου έχει φέρει υπερένταση και έχω ένα χρόνο να κοιμηθώ. Ωραία ζωή. Ζουν οι άνθρωποι έτσι και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως για να ζήσουν. Και το έχεις. Και λέω, εάν δεν είναι έτσι, θα χάσεις κάτι. Αλλά να πάρουμε τη μία πιθανότητα ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ακριβώς όπως το λέει. Τι θα γίνει? Για αυτόν ο οποίος θα αφήσει την ψυχή του να φθαρεί, να καταστραφεί, να μολυνθεί, και εγώ δεν ξέρω τι να πάθει, τι θα γίνει. Τελικά θα μπει και στην αιωνιότητα μέσα, στη γέννα του πυρός. Και λέω, αν οι άνθρωποι δεν ανοητένουν, αλλά το θέμα μας δεν είναι οι άνθρωποι αν ανοητένουν, το θέμα μας ποιο είναι? Εμείς τι κάνουμε? Το θέμα μας είναι εμείς τι κάνουμε? Να μορανθεί, να γίνει ανόητος. Ξέρετε ότι όταν διαφθαρεί το αλάτι, δεν μπορεί να ανακτήσει τις ικανότητές του πλέον. Και έτσι καταλήγει, λέει ο Κύριος, στο δρόμο για να καταπατείτε. Εάν δεν έχει αλάτι το σώμα μας, μπορεί να κρατήσει το νερό? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και συνεχίζει ο Κύριος. Λέει στους Κολοσσαείς, ο Παύλος μάλλον στο 4-6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστο. Εάν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο λόγος σου τι θα βγάζει? Ο Νίκος? Να τον βλέπω δεν θέλω. Γι' αυτό, αν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο κάθε λόγος που βγάζεις θα είναι ευλογία. Είδα αυτόν τον άνθρωπο και δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Περίμενα, λέω, σταμάτα να σου πω τη λύση. Και καθώς έφτανε στο τέλος, μου λέει, μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Του λέω, το βρήκες. Το βρήκες, του λέω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Κάθε μέρα, του λέω, ανοίγω το λόγο του και από αυτό ζω, από αυτό ελευθερώνομαι και είμαι ελεύθερος. Και λέει στο 14, γιατί ο Κύριος θέλει να ασκήσουμε επίδραση, αδερφοί. Αυτό είναι το αλάτι. Ασκεί επίδραση στον κόσμο με την ομολογία του. Αλλιώς θα έρθει διαφθορά. Με την ομολογία μας και με τη ζωή μας. Και λέει στο 14, «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κυμμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Εσείς, εμείς είμαστε το φως του κόσμου». Μας δίνει ο Κύριος το λάδι του, που είναι το πνεύμα του, και έχουμε το αγγείο μας, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο με το λάδι και να φέγγουμε παντού. Παντού. Και το αποτέλεσμα είναι το φως της ζωής του Χριστού να βγαίνει μέσα από τη ζωή σου σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το φως του κόσμου. Λέει, Σνάφα Ιωάννου, πρώτο εδάφιο 5 διαβάζω. Λέει ο Ιωάννης, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλουμε προς εσάς ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε αυτόν δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι φως και σκοτάδι μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Ωραία. Να πάμε λίγο σε αυτό που ο Κύριος είπε. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα εφόσον είμαστε εμείς το φως του κόσμου, ο Θεός ενεργεί μέσα από μέσα μας το φως του. Εμείς τι πρέπει να μην έχουμε μέσα μας? Όπως ο Κύριος είναι φως και σκοτάδι δεν υπάρχει μέσα του, έτσι και εσύ που είσαι το φως δεν πρέπει να έχεις μέσα σου σκοτάδι. Έχουμε σκοτάδι, αδερφοί? Και αν έχουμε σκοτάδι, τι κάνουμε με το σκοτάδι? Να ρωτήσω, φόβους έχουμε? Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Λέω ο Λόγος Θεού, ο φόβος έχει κόλαση. Κόλαση. Δηλαδή, εάν έχω μέσα μου φόβους, σημαίνει ότι κάπου εκεί υπάρχει κόλαση. Φόβους ανθρώπων έχουμε? Φόβο των ανθρώπων έχουμε? Είναι ωραίο να βλέπουμε τη ζωή του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν ήξερε μπροστά στη δούλη. Και τι λέμε για τον Πέτρο? Δεν ντρέπεται λίγο? Με τον Κύριο είδε τα σαθαύματα, είδε τόσες δυνάμεις, είδε αναστάσεις, είδε μπροστά του το γιο της Ήρας της Ναΐν να αναστένεται, είδε τον Λάζαρο να αναστένεται και τον αρνήθηκε. Δεν ντρέπεται? Εμείς τι κάνουμε με το φόβο των ανθρώπων? Και ρωτάω, εάν αυτή τη στιγμή πρέπει να πας και να σταθείς μέσα στη μέση της πλατείας του Ρεθύμνου και να κηρύξεις, η πρώτη σκέψη που θα σου έρθει στο μυαλό ποια είναι? Θα πας? Μη μου απαντήσεις, μην τυχόν και στο πω να πας. Ωραία, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα δεν είναι αν θα πας ή αν δεν θα πας. Το θέμα είναι αν έχεις μέσα σου φόβο ανθρώπων, γιατί είπαμε μέσα στο φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα μέσα μας από αυτά. Κανένας φόβος, ούτε ανθρώπων, ούτε δαιμόνων, ούτε διαβόλου, ούτε βάλε ό,τι θες, γιατί μέσα μας κατοικεί το φως. Λέει στο 6, Α Ιωάννου, 1 κεφάλαιο 6, λέει, εάν πούμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εδώ λέει, να περπατάμε στο σκοτάδι. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να τονίσουμε την ανάγκη που έχουμε για να έχουμε συναναστροφή με τους Αγίους. Και λέμε εμείς, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων, το αίμα του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Ξεκινάει λίγο πιο πίσω το εδάφιο. Και λέει, εάν περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως. Το εδάφιο ξεκινάει με το να περπατάς στο φως. Και ρωτάω, τι σημαίνει να περπατάμε στο φως? Εντάξει, ο Λόγος Θεού τι λέει? Γένεση 17:1. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ. Ήταν 99 ετών και ήτο ο Άβραμ 99 ετών. Εφάνει ο Κύριος τον Άβραμ και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ. Περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Μιλάει δηλαδή για ένα βάδισμα το οποίο είναι σε οδηγεί σε τελειότητα. Σε κάνει τέλειο. Στην Έξοδο, στο 16:4. Λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδού θέλω βρέξει σε εσάς άρτον εξ ουρανού και θα εξέρχεται ο λαός και θα συνάγει κάθε μέρα του αρκούν της ημέρας για να δοκιμάσω αυτούς αν θέλω συμπεριπατεί στον νόμο μου ή όχι. Μιλάει ο Κύριος για ένα βάδισμα ότι δίνει το λόγο στο λαό για να δοκιμάσει τις καρδιές τους εάν βαδίζουν. Πώς βαδίζουν? Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Πώς βαδίζουμε κάθε μέρα? Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι ο χριστιανισμός της εκκλησίας, αδερφοί. Δεν είναι το τι βλέπω εγώ. Ο χριστιανισμός είναι, Λέει, χριστιανός ποιος είναι, λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους. Ιουδαίος είναι ο εντοκρυπτό Ιουδαίος. Η περιτομή είναι της καρδιάς. Δεν σε βλέπει κανένας, σε βλέπει μόνο ο Κύριος. Εκείνος σε βλέπει κάθε ώρα. Βλέπει τι κάνεις όταν είσαι σπίτι σου, τι κάνεις όταν είσαι στη δουλειά σου, τι κάνεις όταν σου έρθει δυσκολία, τι κάνεις με στο νου σου, τι κάνεις με τα μάτια σου, τι κάνεις με το στόμα σου, τι κάνεις με την καρδιά σου και πού πάνε τα πόδια σου. Αυτός το βλέπει. Στο Λεβιτικό κεφάλαιο 20, εδάφιο 23, τους λέει «Και δεν θα περπατάτε, πώς ονομάζει, κατά τα νόμιμα των εθνών». Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που κάνει ο κόσμος, που πώς τα θεωρούν αυτοί. Νόμιμα. Σου λέει είναι νόμιμα. Νόμιμα είναι. Ο κόσμος προχωράει τώρα. Να είμαστε free, να είμαστε πολύ large. Εμείς. Και τα θεωρούν νόμιμα. Αλλά ο Κύριος τι λέει, δεν θα περπατάτε κατά τα νόμιμα τους. Δηλαδή σε καλεί να έχεις ένα άλλο περπάτημα εσύ. Και αν έχεις αυτό το περπάτημα που ο Κύριος σε καλεί, τότε θα μπορείς να πεις ότι περπατάς μες στο φως και όχι στο σκοτάδι, γιατί θα δούμε τι κάνει το σκοτάδι. Γιατί λέει, δεν θα περπατάτε στα νόμιμα των εθνών, τα οποία εγώ εκδιώκω απεμπροστέν σας, διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελήχθην αυτούς. Και λέω, Κύριε, να δούμε, να καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί νόμιμα, εσύ τι τα κάνεις. Τα ευδελείτεσαι. Τα ευδελείτεσαι. Καταλαβαίνουμε σε τι άκρο ο Θεός θέλει να μας φέρει, αδερφοί, όσο έχει να κάνει με την αμαρτία. Άκρο. Δεν θέλει ο Θεός να συμβιβάζεται ο άνθρωπος με την αμαρτία για κανένα λόγο. Να είμαστε πιο ελαστικοί. Και αναρωτιέμαι και λέω, όταν ο Κύριος έθεσε τους νόμους, τους έθεσε, αυτός τους έθεσε. Αυτός είπε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και τι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Αυτό μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε σύμφωνα με τα... με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να θεωρήσεις νόμιμο να είναι η εκκλησία όπως είναι ο κόσμος. Στον κόσμο τι κάνουν οι νέοι. Κάθε εβδομάδα θυμάμαι τον εαυτό μου σαν πριν πιστέψω. Μπορούσα να... Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν πώς θα βρω μια κοπέλα να παντρευτώ, να μείνω πιστός, γιατί τα φτιάχνα με ένα κορίτσι και μετά από μια εβδομάδα βαριόμουν. Και έλεγα, έβαζα φίλους μου να πάνε να πούνε ότι κάτι μου τύχε, κάτι συνέβηκε και εξαφανιζόμουν. Και ο Θεός το έκανε βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω παραπέρα. Και έμενα εκεί κάθε εβδομάδα, ήταν αυτό το, και έλεγα από μέσα μου, άπιστος. Λέω, πώς θα παντρευτώ, λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω μια εβδομάδα, θα κάτσω για όλη μου τη ζωή με ένα άτομο. Αυτά είναι τα νόμιμα των εθνών και τα θεωρούν φυσιολογικά. Τα θεωρούν φυσιολογικά. Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 33. Λέει, θέλετε περιπατή εις πάσα στα οδούς, στα οποία Κύριος ο Θεός σας προσέταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη, την οποία θα κληρονομήσετε. Θέλεις να έχεις μακροζωία. Τι σημαίνει αυτό? Υγεία. Να μπορείς να ζήσεις πολλά χρόνια. Πώς θα ζήσεις? Νομίζω ότι θα σώσει το check-up. Το check-up είναι πρόληψη. Αλλά αν έχεις κάτι, ό,τι προλάβεις να κάνεις. Τι θα σε σώσει? Εδώ το λέει. Λέει, θα περιπατείς στους δρόμους μου. Δηλαδή το περπάτημα μέσα στην οδό του φωτός, την οποία αυτή η οδό ο Κύριος το ονομάζει ευθεία οδό. Το περπάτημα μέσα στην ευθεία οδό τι θα κάνει? Θα σου δώσει ζωή, ευημερία και μακροημέρευση. Αμήν. Αυτό είναι, αρφή. Αυτό είναι. Και θα μας φτάσει ο Κύριος όσο θέλει να φτάσουμε, μέχρι να έρθει να μας πάρει, να κάνουμε το θέλημά Του καθώς περπατάμε στο δρόμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Κοιτάξτε τι τους λέει. Εάν, τους βάζει ένα εάν μπροστά. Εάν φοβάστε τον Κύριο και λατρεύετε Αυτόν, τι να κάνουμε. Εάν τον φοβόμαστε, σέβεσαι κάθε τι που ο Κύριος λέει. Το σέβεσαι και έχεις όλη σου την προσοχή και όλη σου την καρδιά και την αγάπη να το πράξεις. Εάν τον φοβάσαι, τον Κύριο, όχι τους ανθρώπους, τον λατρεύεις, υπακούς τη φωνή του και τι δεν κάνεις λέει, και δεν στασιάζεις ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, που σημαίνει ότι ο λόγος του είναι πολύτιμος. Και παίρνεις το λόγο του να τον υπακούσεις και όχι να έρθεις εναντίον, γιατί εσύ νομίζεις. Τότε και εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, αυτό που μας φέρνει, τότε ήταν βέβαια μέσα στη Διαθήκη ο λαός, αλλά εάν είναι η ευημερία και η ευλογία του Θεού πάνω μας, αδερφοί, και ο Θεός μας χρησιμοποιήσει σαν σώμα της Εκκλησίας, γιατί θα το αυξήσει το σώμα και το σώμα ο Κύριος θέλει να έχει επιρροή, θα έχει επιρροή αυτό σε όλη τη χώρα μας. Σε όλη τη χώρα μας. Τότε εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, θέλετε περιπατή κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Περιμένει λοιπόν από μας να τον φοβόμαστε, να τον λατρεύουμε, να υπακούμε στη φωνή του και να μην στασιάζουμε στην προσταγή του. Λέει ο Ψαλμός 71:16. Ψαλμός 71:16 λέει, θέλω περιπατή, πού? Το περπάτημα μέσα στο φως. Σε βάζει ο Κύριος να περπατήσεις μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Αυτός που περπατάει στην ευθεία εδώ δεν είναι χριστιανός με φόβο. Ακούσα μια φορά, άκουγα μια ομολογία που ο Κύριος έστειλε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Σάμερολ, το Λέστερ Σάμερολ, ένας αδερφός, έχει πεθάνει τώρα, πέθανε το 1996, ηλικιωμένος, πολύ ηλικιωμένος, και το γνώρισα σε ένα συνέδριο στη Γερμανία το 1989 από κοντά τον άνθρωπο. Ήταν τότε 78-79 χρονών και τον έστειλε ο Κύριος στις Φιλιππίνες. Και άκουσα την ομολογία του. Και πήγε στις Φιλιππίνες, πήρε ένα κτίριο για να συναθρήσεις, αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Δεν υπήρχαν χριστιανοί. Δεν υπήρχε κανένας. Τι το πήρες αυτό να το κάνεις, άνθρωπέ μου? Ο Κύριος μου είπε να το πάρω. Και μέσα στην πόλη εκείνη υπήρχε μία γυναίκα η οποία ήταν πόρνη και πολλές φορές τη συλλάμβαναν για παράνομη πορνεία και την τελευταία φορά που τη συνέλαβαν άρχιζε να έχει δαιμονικά συμπτώματα. Δηλαδή με το που την έπιαναν αστυνομικοί όπου την ακουμπούσαν γέμιζε τρύπες το χέρι της σαν να την είχε δακάσει σκύλος. Και ούρλιαζε, φώναζε. Και δεν μπορούσε κανείς να σταθεί μπροστά της. Ερχότανε άτομα τα οποία αμφισβητούσαν αυτό που γινότανε και κακοπροφήτευε εναντίον τους και πεθαίναν οι άνθρωποι. Τα ακούει αυτός και πάει και λέει, εγώ μπορώ να το βοηθήσω το κορίτσι. Κανένας δεν έχει μπορέσει να το βοηθήσει. Θα μου δώσετε 3 μέρες, θα νηστέψω, θα προσευχηθώ και θα έρθω. Και πήγε ο άνθρωπος, νήστεψε, προσευχήθηκε και έκανε επιτίμηση επάνω της. Και το κορίτσι ελευθερώθηκε τελείως. Ναι. Και ερχόταν οι άνθρωποι και το έβλεπαν. Και ήρθε ο δήμαρχος της πόλης, γιατί ήταν μεγάλο, είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, και του λέει: πες μου, τι θέλεις, σαν χάρη. Λέει: θέλω την πλατεία της πόλεως για 2 εβδομάδες, νομίζω είπε. Για να κηρύξω. Και κάθε βράδυ ήταν από 30 μέχρι 50 χιλιάδες άνθρωποι και άκουαν το Ευαγγέλιο και έδιναν την καρδιά του στο Χριστό. Θέλω περιπατή εν τη δυνάμει του Κυρίου. Νομίζετε ότι ο Θεός έχει πρόβλημα να σώσει το Ρέθυμνο ή την Κρήτη ή την Ελλάδα? Δηλαδή έχει αδυναμία, δεν μπορεί. Τι περιμένει ο Θεός? Μάλλον γιατί δεν γίνεται. Γιατί περιμένει εμάς να σηκωθούμε, να βαδίσουμε, να περπατήσουμε μέσα στη δύναμή του για να φέρουμε τον καρπό. Λέει στον Ψαλμό 86:11. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδό σου και θέλω περιπατή εν τη αληθεία σου. Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του ονόματός σου. Ψαλμός 119:45. Θα περιπατώ εν ευρυχωρία. Γιατί? Γιατί ζήτησα, εξεζήτησα, έβαλα όλη μου την καρδιά και ζήτησα τις εντολές σου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περιπατούμε μέσα στο φως του Κυρίου. Και καθώς περπατάς μέσα στο φως του Κυρίου, δεν έχεις μέσα σου σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από το σκοτάδι. Να μην υπάρχει μέσα μας σκοτάδι. Λέει, ο Κύριος είπε, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα μέσα σε μένα. Τίποτα. Αμήν. Να σταματήσουμε εδώ, το συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Να πάμε λίγο πίσω στο Ματθαίο 5:45. Θέλουμε να γίνουμε ή του πατρός του εν της ουρανής. Σήκω στο χέρι σου αυτή την ώρα. Και θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Να αγαπήσουμε. Φέρε μέσα σου οτιδήποτε μπορεί να έχει δημιουργηθεί εναντίον σου από ανθρώπους, από καταστάσεις, από οτιδήποτε και έχεις που εάν είσαι γιος του Θεού, στο λέω εκ των προτέρων, απαγορεύεται να έχεις πικρία. Απαγορεύεται. Και αυτή την ώρα, εάν υπάρχει κάτι μέσα σου, κατά κάθε υπόλοιπο, να το παραδώσουμε στον Κύριο. Προσέξτε, δεν θα έρθει ο Κύριος να το πάρει. Εμείς θα το παραδώσουμε. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, πάρτο! Και το κρατάς. Δώσε μου το. Ναι, πάρτο! Και δεν το αφήνεις, το κρατάς. Γι' αυτό λέει, παραδείγματος χάρη, όλοι σας τη μέρημνα ρίξτε τι στα πόδια του. Δεν σου λέει, δεν λέει να προσεύσει, αλλά λες, Κύριε, έλα να πάρεις τη μέρημνά μου, έλα να πάρεις. Λέει, ρίξτε. Άφησέ την, εμπιστέψου τον. Πες, Κύριε, την αφήνω τη μέρημνα, είσαι εσύ υπεύθυνος. Και θέλω αυτή την ώρα να κάνουμε το πρώτο βήμα. Βάλε μέσα σου ό,τι μπορεί να είναι το οποίο έχει στεναχωρήσει την καρδιά σου, πληγεί από ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άνθρωποι του κόσμου, αν είναι συγγενείς, αν είναι αδερφοί, οτιδήποτε είναι. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα να το παραδώσουμε στον Κύριο. Για να γίνουμε ή του Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, υψώνουμε τα χέρια μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, θέλουμε να γίνουμε ή δικοί σου, Κύριε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτός είναι ο πόθος μας, αυτός είναι ο ζήλος μας, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε, Κύριε, να, όπως ακούσαμε, να έρθουμε σε σένα και να μην λέμε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράττουμε αυτά που μας είπες εσύ. Θέλουμε να μην υπάρχει μέσα μας το παραμικρό σκοτάδι, γιατί όπου είναι το φως δεν υπάρχει σκοτάδι, όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι φως και σκοτία μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Και αυτή την ώρα εσύ σηκώνεις, καθώς το παραδίδουμε, Κύριε, κάθε βάρος πικρίας, το παίρνεις μέσα από το λαό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα το παραδίδουμε στα πόδια σου, Κύριε. Συγχωρούμε, μετανοούμε, γιατί κρατήσαμε μέσα μας πράγματα και ευλογούμε αυτούς που μας έβλαψαν, Κύριε. Προσευχόμαστε για αυτούς που μίλησαν εναντίον μας και τους ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και θέλουμε να δούμε σωτηρία, θέλουμε να δούμε ευλογία επάνω τους σε κάθε άνθρωπο, στις οικογένειές τους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού στρέφουμε επάνω στους ανθρώπους αυτούς την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου. Και το φως σου να πέσει επάνω τους, να σε γνωρίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και αν είναι άτομα τα οποία είναι αδέλφια μας, Κύριε, θέλουμε εσύ να τους ευλογήσεις και να ανοίξουν τα μάτια τους, να δούνε την αγάπη σου και να προσκοληθούν σε αυτήν, Κύριε. Στο όνομά σου, στο όνομά σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε. Και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς σου. Και τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσουν πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το λόγο του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνο που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική. Ποιος το κινεί αυτό? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, ενώ είναι λύκος? Είναι ο ίδιος ο διάβολος, είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανιήλ και λέει για το βασιλέα εκείνον, ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί, προσέξτε, μέχρι εδώ, τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία? Οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και φτάνει στο σημείο να μεγαλωριμονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον? Τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ. Μεγαλωριμονήσει. Και αν είναι το να μεγαλωριμονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερή. Βλέπετε αυτό το φρόνημα, νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, «Έως σου συντελεστεί η οργή». Έως σου συντελεστεί η οργή. Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη? Τι έλεγε? Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε, μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε, μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα. Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες. Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ώστις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε των Θεών και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγά στον υδάτων. Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει. Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται. Χάρης. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη Του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν, πού θα εστιάσουν. Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία Σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται. Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί. Τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα, και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος, όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού, εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει, στον εαυτό σου οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους Γ 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλω μεν υπή? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή. Η αδικία μας λέει, η ανυπακοή μας. Και είναι που θαυμάζω αδελφοί και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Εφεσίους ε 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά. Ούτως ώστε, όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει? Το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις? Είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και οι Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό Του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι, τι να κάνει, να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός, ο άμωμος, γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος, δεν κρίνεται. Όποιος όμως απειθεί στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους. Και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το εβραϊκό Πάσχα. Που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός που είναι δίκαιος και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». Και υπήγαινε ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην. Και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου. Και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό. Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα ταύτα. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωση, διότι άξι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί. Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη ρόδο. Τους σκότανε. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι. Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη, και πάλι ευεργεσία είναι το ότι, καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές, αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι Είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί, καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκε ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει, καθώς μας λέγεις ότι ο οφθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ότι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί Είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκε την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Και θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για όλο το λαό Του. Για όλη την Εκκλησία Του. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη πώς έρχεται? Δια της ακοής. Και τι ακούμε για να πιστέψουμε? Το Λόγο. Και λέει ότι πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι αν δεν αποσταλεί ο κηρύττων. Και όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι η πίστη έρχεται για τις ακοής και όταν μας λέει ότι περιπατούμε δια πίστεως και όχι δια της όψεως. Αυτό τι σημαίνει ότι περιπατούμε δια πίστεως? Ότι ζούμε πιστεύοντας γενικά και αόριστα? Ή όταν βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση στη ζωή μας γενικά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε αισιόδοξοι? Αυτή είναι η πίστη που ο Κύριος μας ζητάει να βαδίσουμε και να ζήσουμε. Όταν λέει ο Λόγος Θεού ότι περπατάμε διαπίστεως, σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο έχουμε ακούσει και το οποίο σήκωσε την καρδιά μας να πιστέψει στον Κύριο και να τον δεχτεί, όλο αυτό ο Θεός ζητάει από μας να το βάλουμε σε ενέργεια. Δηλαδή, να πω απλά, σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, σε οτιδήποτε μπορεί να έρθει, ο Κύριος δεν θέλει να ζεις αισιόδοξα. Ο Κύριος θέλει να ζεις διακηρύττοντας και πιστεύοντας την κάθε επαγγελία που έχει πει για το συγκεκριμένο θέμα για τη ζωή σου. Το πιστεύουμε? Και απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό ποια είναι? Να ξέρουμε τις επαγγελίες. Να ξέρουμε το τι ο Λόγος του Θεού λέει και να στεκόμαστε πάνω σε Αυτόν. Θέλουμε, αδερφοί, την αρπαγή? Τι θέλουμε? Περιμένουμε να έρθει η ώρα αυτή που θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο? Αμήν. Λέει όμως ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής ότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Η αποστασία. Και η αποστασία που μας λέει ο Κύριος δεν αναφέρεται ούτε στους χλιαρούς, ούτε σε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν. Όταν μας μιλάει για την αποστασία στην Αποκάλυψη το 12 κεφάλαιο και βλέπει μπροστά στη γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει το δράκοντα που θέλει να φάει το παιδί, βλέπουμε ότι το θηρίο το ενδιαφέρει το παιδί της γυναίκας. Δεν το ενδιαφέρει η γυναίκα, που είναι η ορατή εκκλησία, που είναι το σύνολο της εκκλησίας, που μπορεί να είναι και οι χλιαροί και όλοι μέσα. Το ενδιαφέρει να φάει το μωρό, το τέκνο που θα γεννηθεί, που δεν θα είναι μωρό βέβαια, θα είναι ανήρ πολεμιστής. Και μας λέει ότι θα σύρει ο δράκος το τρίτο των αστέρων με την ουρά του. Ποια είναι η ουρά? Ο ψευδοπροφήτης. Και όταν μιλάει το τρίτο των αστέρων, μιλάει για αστέρες, αδερφοί. Για ανθρώπους του Θεού, για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, οι οποίοι ξέρουν. Και θα... Γιατί δεν χρησιμοποιεί ο διάβολος, ξέρω εγώ, ένα να λέει ότι θα πέσει το τρίτο των αστέρων με ένα κήρυκα. Αλλά λέει με τον ψευδοπροφήτη. Μιλάει για την ουρά που είναι ο ψευδοπροφήτης. Γιατί σημαίνει ότι θα σηκώσει κάποιον ο οποίος θα μιλάει σαν αρνί. Θα ξέρει ίσως τη γλώσσα της Χαναάν, ώστε να τραβήξει και να παραπλανήσει. Τι λέει ο Λόγος Θεού? Τι τον ενδιαφέρει να πλανήσει? Ή δυνατόν τους εκλεκτούς. Γιατί τον διάβολο δεν τον νοιάζει η χλιαρότητα, δεν τον νοιάζει όλοι αυτοί οι οποίοι είναι έξω. Για τους εκλεκτούς ενδιαφέρεται. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να καταλάβουμε όλη αυτή τη μάχη, τον αγώνα που είναι να κάνουμε, γιατί η μάχη μας δεν στηρίζεται στα συναισθήματά μας, δεν στηρίζεται στις δυνάμεις μας, αλλά στηρίζεται σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει βάλει μέσα στο λόγο του, γιατί αυτός ο λόγος είναι το όπλο. Η μάχαιρα του λόγου. Αυτός είναι το όπλο. Αυτό είναι που χρησιμοποίησε ο Κύριος όταν ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Τι έλεγε συνέχεια, πώς στεκόταν, με τις υποσχέσεις. Αυτό το οποίο ο Λόγος του Θεού είχε δώσει σαν επαγγελία για τον Κύριο Ιησού Χριστό ήταν δεδομένο. Και όταν ήρθε εναντίον του διάβολος, τι είπε, είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο, είναι γεγραμμένο. Και αυτό μέσα του δεν ταλαντευόταν. Δεν βάδιζε ο Κύριος ανάλογα με το πώς αισθανόταν εκείνη την ώρα ή να έχει μέσα του κάποια αμφιβολία ή κάποια ότι κοίτα να δεις κάτι μπορεί να πάει στραβά. Εδώ έχω να κάνω με τον διάβολο. Και αν πάει κάτι στραβά τι θα γίνει. Φοβήθηκε αδερφή τίποτα ο Ιησούς. Φοβόταν. Ωραία, στις ίδιες επαγγελίες, στις ίδιες υποσχέσεις, στα ίδια ακριβώς θαυμάσια είμαστε κι εμείς καλεσμένοι. Και θέλω να μιλήσουμε σήμερα λίγο από το βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος ξέρουμε ότι ο Ιώβ ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς. Όταν το πρώτο κεφάλαιο, αν δούμε, τα παιδιά του όποτε μαζεύονταν παρέα για να κάνουν συμπόσιο, όταν τελείωναν ο Ιώβ πήγαινε να θυσιάσει. Γιατί ήθελε να μην υπάρχει εκκρεμότητα αμαρτίας στον Κύριο μπροστά. Η καρδιά του ήθελε να είναι κατά πάντα τέλειος μπροστά στον Κύριο. Και ήταν. Ήταν. Ανάλογα με τα δεδομένα. Και λέει από το πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, άνθρωπος της ήτο εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ. Και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεόν και απεχόμενος από κακού. Νομίζουμε ότι όταν ο άνθρωπος είναι άμεμπτος και δίκαιος, με τη χάρη του Θεού πάντα, ότι δεν μπορεί τίποτα να τον αγγίξει. Τίποτα. Αλλά εδώ έχουμε μια ιστορία, το οποίο που μας λέει ότι συνέβη και κάτι διαφορετικό. Και λέει στο έκτο εδάφιο. Εδώ τώρα όλο αυτό που είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού, ο Θεός το άνοιξε στον Ιώβ κατόπιν και κατάλαβε ο Ιώβ όλο αυτό το οποίο συνέβη και μέσα στη ζωή του. Του έδειξε όλη την ιστορία. Και αυτό που μας γράφει εδώ πέρα δεν είναι ούτε παραμύθι, ούτε φαντασία. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη. Και λέει στο έκτο εδάφιο, «Ημέραν δε τεινά ήλθον η ή του Θεού για να παρασταθώσει ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο σατανάς». Δηλαδή, έδειξε ο Κύριος τον Ιώβ όλο το σκηνικό, όλο αυτό το οποίο συνέβηκε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στο θρόνο του Θεού, τον μετέφερε εκεί πέρα και του έδειξε τα πράγματα που συμβαίνουν, του έδειξε πώς συμβαίνουν για να ξέρουμε κι εμείς τι είναι αυτό το οποίο γίνεται και θα το δούμε και σε άλλα παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό το οποίο γίνεται πριν συμβεί κάτω εδώ στη γη. Γιατί λέει στο 7 και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, πόθεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριον και είπε, περιελθόν τη γη και εμπεριπατήσασεν αυτή, πάρη μου. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, έβαλε στο νου σου επί το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος το Θεό και απεχόμενος από κακού. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ το Θεό. Έρχεται ο διάβολος μπροστά στο θρόνο του Κυρίου που είναι όλοι οι άγγελοι του για να δώσουν, οι άγγελοι του Θεού για να δώσουν απόκριση στον Κύριο και σαν να έχουμε ένα δικαστήριο που έρχεται ο διάβολος να κατηγορήσει μπροστά στο Θεό τον Ιώβ. Και ρωτάω αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έγινε στη συνέχεια της ιστορίας ήταν πριν ή μετά από αυτό το σκηνικό? Πότε ήταν, πότε έλαβε χώρα αυτό? Πριν. Πριν. Γιατί ο διάβολος πήρε άδεια προκειμένου να πάει και να πειράξει τον Ιώβ. Τι του είπε ο Κύριος, πήγαινε πλην μην αγγίξεις τη ζωή του. Που σημαίνει ότι όλο αυτό ξεκίνησε από πριν. Δηλαδή μέσα στα επουράνια έγινε μία πράξη η οποία έλαβε χώρα πριν μετά να έρθει ο διάβολος να πειράξει τον Ιώβ. Και λέει, ήρθε ο Σατανάς. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται, είναι εισαγόμενη σε εμάς στα ελληνικά, γιατί βρίσκεται στα εβραϊκά μόνο σε τρία σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Μία είναι εδώ, μία στο Ζαχαρία και στη Β' Χρονικών, και εμείς την πήραμε σαν μεταγραφή τη λέξη αυτή. Και σημαίνει, Σατανάς σημαίνει, αυτός ο οποίος αντιτάσσεται. Αυτός ο οποίος έρχεται κόντρα. Αυτός ο οποίος μεταχειρίζεται με εχθρότητα. Αυτός ο οποίος επιτίθεται ή κατηγορεί ιδιαίτερα στο δικαστήριο, λέει. Ιδιαίτερα στο δικαστήριο είναι ο δημόσιος κατήγορος. Και σκεφτόμουν, αδελφοί, ότι εάν δούμε όλες αυτές τις λέξεις που ερμηνεύουν το τι σημαίνει αυτή η λέξη, σκεφτόμουν ότι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται στο Θεό, πάει κόντρα στο Θεό. Και πώς μπορεί να πάει κάποιος κόντρα? Να μην αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι έξω και είναι εκ των πραγμάτων κόντρα. Σε εμάς, πώς κάποιος μπορεί να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού? Εάν δεν υπακούει στη ζωή του σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν ο Κύριος λέει Α και εσύ λες Β, σημαίνει ότι πας ενάντια σε αυτό που ο Κύριος μας λέει, και παραδείγματα έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού πάρα πολλά. Έχουμε ένα ολόκληρο λαό ο οποίος πήγε κόντρα σε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να υπακούσει. Και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος αντιτάσσεται, αυτός ο οποίος έρχεται ενάντια στο Θεό, πιανού την εικόνα μεταφέρει? Το πάρουμε από την άλλη μεριά. Όταν υπακούμε στο θέλημα του Κύριου, όταν αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας, να μορφώσει την καρδιά μας σύμφωνα με το χαρακτήρα του, να μας κάνει όπως είναι εκείνος, φέρουμε την εικόνα και την ομοίωση εκείνου παντού. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού, ή ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει εδώ πέρα, επιτίθεται, λέει, ή κατηγορεί, ο κατήγορος, τελικά παίρνει την εικόνα του διαβόλου. Με απασχολούσε, σκεφτόμουν συνέχεια αυτό που είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Θυμάστε όταν ο Κύριος μιλούσε για τη σταύρωσή του, για την ανάστασή του. Σκεφτόμουν, λέω, γυρίζει ο Πέτρος και λέει στον Κύριο, Κύριε, να γίνεις έλεος τον εαυτό σου, κάνε έλεος, δεν θα γίνει ποτέ σε σένα αυτό. Κύριος τι του είπε? Είπαγε πίσω μου Σατανά, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και αναρωτιόμουν, λέω, τελικά ο Σατανάς φρονεί τα των ανθρώπων ή οι άνθρωποι φρονούν τα του Σατανά? Τι συμβαίνει? Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται κόντρα στο θέλημα του Θεού, τελικά είναι σαν να βλέπεις ένα πράγμα. Γι' αυτό και στις μέρες μας έχουμε δει περιπτώσεις, και έχω δει περιπτώσεις που οι άνθρωποι κάνουν χειρότερα ακόμα και από ό,τι ο διάβολος θα έκανε. Χειρότερα. Αντιτάσσεται. Και ενώ ο διάβολος, ο Σατανάς είναι αυτός ο οποίος αντιτάσσεται με εχθρότητα, η λέξη Ιώβ σημαίνει εκείνος τον οποίον φέρονται με εχθρότητα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι εδώ, καθώς ξεκινάει το βιβλίο του Ιώβ, τόσο ο διάβολος όσο και ο Θεός και οι δύο συμφωνούν ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και ευθύς. Άμεμπτος και ευθύς. Θα γυρίσουμε λίγο στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 18, εδάφιο 19. Εδώ είναι η ιστορία που έχει χωριστεί το Βόρειο Βασίλειο με το Νότιο. Είναι, στο Νότιο Βασίλειο είναι ο Ιωσαφάτ, στο Βόρειο είναι ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, την καλή αυτή κοπέλα, και έχει χάσει τη Ραμόθ Γαλάδ ο Αχάβ και ζητάει βοήθεια από τον Ιωσαφάτ για να την καταλάβει. Και ο Αχάβ, βέβαια, σαν καλός άνθρωπος, είχε και αυτός προφήτες, οι οποίοι προφήτευαν μεταβαίων και κλάδων. Πήγαινε Αχάβ και Βοδού, ο δρόμος σου ανοιχτός, θα τα καταφέρεις, θα είναι. Έτσι προφητεύει ο διάβολος. Δεν πρόκειται ποτέ να σου φέρει έλεγχο. Η παρηγορία, η προτροπή, σε ό,τι κάνεις είσαι άριστος. Σκοτώνεις, άριστος. Α, ο Ιωσαφάτ όμως λέει, κάποιος προφήτης του Θεού. Σκεφτείτε λίγο την εικόνα, να είναι 400 προφήτες και να προφητεύουν και ο Ιωσαφάτ να λέει, κανένας προφήτης του Θεού είναι εδώ. Σαν να τους λέει, είσαστε όλοι για τα μπάζα. Πυρός. Και πάνε τα μπάζα. Και λέει, είναι ο Μιχαίας, ο Μιχαΐας είναι ένας, αλλά αυτός μόνιμα τα λέει, μου πάει κόντρα. Φέρ' τον. Και στο δρόμο τώρα, καθώς πάει ο προφήτης, αυτός που τον φέρνει, του κάνει την προετοιμασία. Τι θα πει. Μην τα κάνουμε αυτά, αδερφοί. Να πας εκείνο το άτομο, σε παρακαλώ, και να του πεις αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ο Θεός δεν δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Μιχαΐας και του είπε, έχεις λόγο από τον Κύριο, βέβαια, πήγαινε και βοδού. Πήγαινε, όλα θα πάνε καλά. Πήγαινε και άμα ξαναδείς τον ήλιο, σφύρα μου. Και του λέει, έως πότε θα σε ορκίζω να λες την αλήθεια. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο 19. Ο Μιχαΐας βλέπει ένα σκηνικό το οποίο λαμβάνει χώρα πριν συμβεί οτιδήποτε. Και θέλω να δούμε, αδερφοί, ότι να καταλάβουμε το πώς ενεργούν τα πνευματικά πράγματα για να δούμε τη δικιά μας στάση και να μπορούμε να πάρουμε τις νίκες. Του λέει ο Μιχαΐας και είπε ο Κύριος, τι στέλνει απατήσει Αχάβ τον βασιλέα του Ισραήλ ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμώτ Γαλαάδ. Ανοίγει πάλι ο Κύριος την παρουσία του, ανοίγει τη σκηνή στο Μιχαΐα, προφητικά βλέπει μέσα σε όραση το θρόνο του Θεού και εκεί πέρα λαμβάνει χώρα πάλι μία ανάλογη σκηνή. Αυτά είναι όλα πριν συμβούν κάτω στη γη. Και ο μεν ελάλησε λέγον ούτως, ο δε λέγον ούτως, τότε ξύλθε το πνεύμα, το πονηρό βέβαια, πλάνης και στάθη ενώπιον Κυρίου και είπε, εγώ θέλω πατήσει αυτόν. Και είπε Κύριος προς αυτό, τι είναι τρόπο, και είπε, θέλω εξέλθει, θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού, και είπε Κύριος, θέλεις απατήσει και μάλιστα θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω. Κοιτάξτε, είναι μια νόμιμη θέση μπροστά στο θρόνο του Θεού, την οποία έχουν και οι άγγελοι και ο διάβολος και όλοι πρέπει να δώσουν λογαριασμό για τις πράξεις τους στον Κύριο. Και είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια ούτε από αγγέλους, ούτε από το διάβολο, εάν δεν περάσει πρώτα να πάρει έγκριση από τον Κύριο. Από τον Κύριο. Για κάθε μάχη, για κάθε ενέργεια, έχει προηγηθεί μια νόμιμη διαδικασία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γυρίζουμε στο Ζαχαρία, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Λέει, βλέπει τώρα όραση ο Ζαχαρίας. Και είναι, βλέπει τον Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα, ήταν κάποιος ιερέας την εποχή εκείνη και τον βλέπει ο Ζαχαρίας σε όραση. Μη έδειξε Ιησού, τον ιερέα, τον Μέγα, ιστάμενο έμπροσθε του αγγέλου του Κυρίου. Και ο διάβολος ίστατο εκ δεξιών αυτού, για να αντισταθεί σε αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον διάβολο, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος διάβολε. Ναι, θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, ώστις εξέλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι ούτως δαυλός απεσπασμένος από πυρός. Ο δε Ιησούς ήτο ενδεδειμένος η μάτια ρηπαρά και ίστατο ενώπιον του αγγέλου. Και πάλι βλέπουμε εδώ το σατανά, ο οποίος στέκεται να κατηγορήσει τον αρχιερέα. Και κοιτάξτε, μπορεί να φοράει, ο αρχιερέας φοράει, λέει, τα ημάτια του ήταν ρηπαρά. Του Ιώβ δεν ήταν ρηπαρά. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, ο διάβολος τι κάνει, αδελφοί. Τι κάνει. Κατηγορεί. Λέει στην Αποκάλυψη, στο ΙΒ10. Αποκάλυψη ΙΒ10. Και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα, δηλαδή ο διάβολος είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού μέρα νύχτα και τι κάνει, κατηγορεί τους αδελφούς. Κατηγορεί τους αδελφούς. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί βλέπεις ότι εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού υπάρχει μια συνεχής διαμάχη μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος και οτιδήποτε είναι να λάβει χώρα κάτω στη γη πρώτα αποφασίζεται μέσα στον ουρανό, μέσα στα επουράνια. Εκεί λαμβάνεται η απόφαση και μετά γίνεται κάτω στη γη. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα ενεργήσουμε. Αυτό θέλω να δούμε, αδερφοί. Γιατί, σας είπα, πρόκειται για νομικές διαδικασίες. Δηλαδή είναι το δικαστήριο, είναι ο κατήγορος και κατηγορεί συνέχεια και εμείς πρέπει να έχουμε κάποια στάση. Γιατί η ζωή μας δεν βασίζεται στα συναισθήματα. Πού βασίζεται? Στην εξουσία που ο Θεός έδωσε στον κάθε ένα ο οποίος τον δέχτηκε και έγινε γιος του και θυγατέρα του Θεού. Εκεί βασίζεται η ζωή μας. Ότι λέει ο Παύλος, θα το δούμε στην προς Εφεσίους, ότι μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Και τώρα εκεί στα επουράνια δεν είναι μόνο ο διάβολος να κατηγορεί. Ποιος άλλος είναι? Ποιος άλλος είναι? Δεν ακούω. Εμείς. Αφού μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε, είμαστε όλοι εμείς, οι οποίοι στεκόμαστε εκεί που ο Θεός θέλει να στεκόμαστε, όχι με τα συναισθήματα και με το κλάμα μας. Στεκόμαστε, όπως είπαμε, με πίστη σε αυτό το οποίο έχουμε πιστέψει, για να εξαγγείλουμε και να διατάξουμε να γίνουν αυτά τα οποία ο Θεός έχει υποσχεθεί. Α' Χρονικών 21, κεφάλαιο, εδάφιο 1. Αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να παριθμίσει τον Ισραήλ. Αυτή είναι το άλλο εδάφιο που βρίσκουμε τη λέξη Σατανάς. Ο Δαβίδ του ήρθε μια σκέψη. Δεν ήξερε από πού του ήρθε η σκέψη αυτή. Αλλά αυτό για να γίνει πρώτα έλαβε χώρα στα επουράνια, αδερφοί. Στα επουράνια. Και εξαιτίας της αμαρτίας του Ισραήλ βρήκε ο εχθρός τόπο να πειράξει. Να πειράξει το Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ εδώ εμπιστεύτηκε τους αριθμούς. Όχι τον Κύριο. Ο οποίος μπορεί να σώσει, λέει, και χωρίς και με λίγο και με πολύ μπορεί να σώσει. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να καταλάβουμε σε όλο αυτό την προσευχή μας πώς πρέπει να είναι. Και δεν υπάρχει ωραιότερο παράδειγμα για να καταλάβουμε για την προσευχή μας από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ρωτάω, μπορούμε να ξέρουμε πώς προσευχόταν ο Ιησούς και τι προσευχόταν? Μπορούμε να ξέρουμε τι προσευχόταν ο Ιησούς, ώστε να προσευχόμαστε κι εμείς ανάλογα? Μπορούμε? Ωραία, για να ακούσουμε πώς προσευχόταν. Πάτερ ημών είναι μία προσευχή. Μία άλλη προσευχή που είναι γραμμένη. Ποια είναι? Είναι στο Ιωάννη, στο 17. Βλέπουμε όλη του την προσευχή και όλο τον αγώνα που είχε για όλους αυτούς που ο Θεός του έδωσε, πώς να ενωθεί το σώμα, να γίνει ένα, όπως αυτός με τον Πατέρα είναι ένα. Τις βλέπουμε τις προσευχές. Να δούμε και μία άλλη προσευχή. Για να ξέρουμε και εμείς πώς να προσευχηθούμε. Στο κατά Λουκά, κεφάλαιο 22, να γυρίσουμε. Εδώ είναι ο Πέτρος, ο οποίος είναι γεμάτος πίστη και δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τον Κύριο. Ένα πράγμα σαν και εμάς. Και λέει, Λουκάς 22, κεφάλαιο, εδάφιο 31. Τα λέει όλα αυτά που έχει αυτός να πει στον Κύριο και ο Κύριος του λέει, είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, Ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει ως το σύτο. Αυτό όλο, αδερφοί, πού έγινε? Στα Επουράνια. Πότε, πριν ή μετά? Πριν. Κοιτάξτε, ο Κύριος πώς ζούσε μέσα στην προσευχή του. Και αυτό βέβαια για να συμβεί προϋποθέτει ότι θα πάμε λίγο παραπέρα από την προσευχή του φαγητού και του ύπνου. Δηλαδή, η προσευχή μας θα φύγει από το να προσεύχεσαι πριν φας ή πριν κοιμηθείς. Ο Κύριος προσευχόταν ενώ ήταν όρθρος βαθύς, προσευχόταν νωρίς το πρωί, προσευχόταν συνέχεια προσευχόταν. Διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού, γι' αυτό και στην προσευχή του έμπαινε μέσα στη σφαίρα του Πνεύματος, έμπαινε μέσα στην παρουσία του Θεού και εκεί μπροστά που γινόταν όλες αυτές οι μάχες, όλα αυτά τα δικαστήρια, ο Κύριος τι έκανε? Τι έκανε? Κοιτάξτε τι λέει. Ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Πλην εγώ εδεήθην περί σου για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξε τους αδερφούς σου. Δηλαδή ο Κύριος μέσα στην παρουσία του Πατέρα, μέσα στο θρόνο του Θεού, στάθηκε ενάντια στο διάβολο, ο οποίος ζήτησε να κοσκινήσει τους μαθητές και προσευχήθηκε και τους στήριξε, τους ενίσχυσε και όλη αυτή την ενέργεια του διαβόλου τι έκανε, αδερφοί? Την ματέωσε. Τελικά αυτό που ο διάβολος ήθελε να κάνει, που ήταν να ρίξει τους μαθητές, να καταστρέψει το έργο του Θεού μέσα στην καρδιά τους, ο Κύριος στάθηκε, δεήθηκε, στήριξε τους μαθητές και λέει στον Πέτρο, θα επιστρέψεις και όταν επιστρέψεις, ενίσχυσε τους αδερφούς σου. Και πιστεύω εκείνη την ώρα που ο Πέτρος κοίταξε στα μάτια τον Κύριο και μετανόησε μέσα του και ήρθε αυτός ο λόγος. Και μέσα στη μετάνοια του θα είχε και θα ήταν η καρδιά του γεμάτη ευχαριστία, γιατί ήξερε ότι αυτή η προσευχή τον κράτησε. Αυτή η προσευχή, ενώ γινόταν όλη αυτή η μάχη στα Επουράνια, στάθηκε εκεί ο Κύριος και προσευχήθηκε για τον Πέτρο και για τους μαθητές όλους, οι οποίοι έγιναν φίλο και φτερό. Δεν είναι κανένας. Άφησαν τον Κύριο μόνο του, εξαφανίστηκαν. Και θα μπορούσαν και αυτοί, όπως ο Ιούδας, να είχαν καταβληθεί από τη λύπη αυτή και να ξαφανίζονταν. Ποιος ξέρει τι μπορούσε να γινόταν. Αλλά ο Κύριος στάθηκε. Λέει, εδεήθην περί σου. Κοιτάξτε, λέει, όλα τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι στον παρελθόντα χρόνο. Σας συζήτησε. Εδεήθην περί σου. Δηλαδή η πράξη η οποία είχε ήδη τελεστεί. Ο Κύριος Ιησούς όμως είχε ήδη προσευχηθεί και είχε βγει το αποτέλεσμα. Είχε βγει το αποτέλεσμα. Κατηγόρησε, ο διάβολος κατηγόρησε το Σίμωνα και ο Θεός εξαιτίας της προσευχής του Κυρίου επέτρεψε τον πειρασμό μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου. Και όλο αυτό έγινε μέσα στο πνεύμα. Και δόθηκε στην προσευχή του, ο Κύριος ενίσχυσε τον Πέτρο ώστε να μην εκλείψει η πίστη του και να βγει από όλο αυτό. Και ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να μπαίνουμε μέσα στην παρουσία Του, έχοντας μπροστά μας όλα τα νομικά προηγούμενα. Έτσι μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Δεν μπαίνεις μέσα στο θρόνο του Θεού. Συνήθως εμείς πώς μπαίνουμε? Μόνο με κλάματα. Μόνο ζητώντας και Κύριε, αν είναι το θέλημά Σου, και λέω. Είναι φορές που σπάει η καρδιά μας και κετεύουμε και κλαίμε, αλλά είναι φορές που όλα αυτά τα οποία, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχηθούμε, ο Κύριος μας τον έχει δώσει. Έλεγε κάποιος αδερφός, νομίζω ήταν ο Σμιθ Γουίγκλουσουαρθ, έλεγε, μην ζητάς από το Θεό να κάνει αυτό το οποίο σου έχει δώσει εσένα να το κάνεις. Και μας έχει δώσει εμάς. Μας έχει δώσει εμάς. Πείτε μου, η θεραπεία σε εμάς πώς έρχεται? Δια της πίστεως. Ωραία. Δια της πίστεως σε τι? Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Οπότε όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει και να φέρει ασθένεια μπροστά σου, να φέρει ασθένεια μέσα σου και εσύ πας στον Κύριο μπροστά και λες, Κύριε σε παρακαλώ, αν θέλεις συγχώρησέ με, ο διάβολος εκεί μπροστά τι λέει? Τι λέει? πιστεύει. Παρακαλάει. Ενώ είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο δια των πληγών αυτού λάβαμε ίεση. Το πρόβλημα που είναι, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς κοιτάμε να φέρουμε, να ταιριάξουμε το λόγο με τις εμπειρίες μας. Που οι εμπειρίες μας τι λένε? Οι εμπειρίες μας λένε ότι καμιά φορά δεν. Και άμα δεν, τι κάνουμε? Η πίστη τι λέει? Ο Κύριος είπε, λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, θέλετε λάβει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο πάει μπροστά? Η πίστη, πιανού. Πιανού η πίστη? Λέει, όσα ζητήσετε στην προσευχή, πιστεύοντες ότι λαμβάνετε, δηλαδή πιανού η πίστη πάει μπροστά? Η δική μας. Η δική μας. Πιστεύοντες ότι λαμβάνετε και θέλετε λάβει. Πηγαίνει πρώτα η πίστη σου μπροστά, σε αυτό που ο Κύριος έχει πει, ότι είναι ναι και αμήν, και μετά όλο αυτό το οποίο έχει ζητήσει, θα το δεις. Εμείς συνήθως πάμε λίγο ανάποδα, ε. Πότε πιστεύουμε? Αφού το δούμε. Εάν δεν το δεις, μέχρι να το δεις, τι κάνεις? Θα ψάξεις την εναλλακτική. Που πολλοί δεν έχουν. Δεν έχουν την ευχέρεια. Να σας πω κάτι. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε εμείς την ευχέρεια της εναλλακτικής. Όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία ξέρουν. Δεν θα έχουν την εναλλακτική όπως είναι στην Αφρική. Έχουμε ακούσει ομολογίες. Και από τον αδερφό μας το Θέμη. Ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα θεραπεύονται αμέσως. Γιατί δεν έχουν golden flu εκεί. Δίπλα στο περίπτερο, στο φαρμακείο που είναι στη γωνία. Γιατί δεν έχουν ούτε καν γωνία. Χώματα μόνο και σκηνές. Και εμπιστεύεσαι τον Κύριο και ζεις. Αυτό. Και θέλω ο Κύριος να μας φτάσει, αδερφοί. Γιατί θέλουμε ο Θεός να κάνει την πίστη μας ακέραια σε αυτό που έχει πει. Και θέλουμε να δούμε τελικά αυτά τα οποία είναι οι εμπειρίες των Αγίων του Λόγου του Θεού να γίνουν μες στη ζωή μας. Να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας ακριβώς με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, σε αυτό να πιστέψουμε, σε αυτό να μείνουμε, μέχρι τέλους να έχουμε και εμείς τη σύγκριση.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν χρειάζεσαι προμήθεια για να καλύψεις τις ανάγκες τους καθημερινές που μπορεί να μην τις έχεις, τι θα κάνεις. Και ξέρεις ότι τα πράγματα έχουν πάει στραβά, ανεξήγητα έχουν πάει στραβά, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ούτε στη δουλειά σου, ούτε πουθενά, και είσαι σε κρεμότητα. Τι θα σταθείς μπροστά στο θρόνο του Θεού να διεκδικήσεις? Κύριε, είπες να ζητήσω εσένα, το θέλημά σου, τα άλλα όλα θα μου τα προσθέσεις. Είσαι ο Θεός, ο προμηθεύων με. Είναι γραμμένο ότι είσαι ο προμηθεύων με και θα με προμηθεύσεις. Και μπορεί οι πλούσιοι να φτωχεύσουν, να πεινάσουν, αλλά αυτοί οι οποίοι εξητούσαν εσένα, δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Και δεν ξέρω αν θες να φέρεις άνθρωπο, δεν ξέρω αν θες να φέρεις κόρακα, θα φέρεις. Και θα μου δώσεις. Ήμουν κάποτε, το έλεγα σε ένα αδερφό εχθές, ήμουν μαζί με κάποιο αδερφό, ο οποίος τον ξέρω, υπηρετεί τον Κύριο και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να υπηρετήσει τον Κύριο. Και ξαφνικά έρχεται ένα χρέος επάνω του. Ένα χρέος, το οποίο δεν μπορούσε να το σηκώσει, ούτε να το πληρώσει. Και είναι πολλά χρόνια πίσω και καθώς συζητούσαμε μου λέει δεν μπορώ, πρέπει κάτι να κάνω να καλύψω το χρέος. Πρέπει να αφήσω το έργο, ξέρω, να σταματήσω κάπως, να πάω να δουλέψω. Λέω, μα αυτό δεν γίνεται να γίνει. Γιατί όλο αυτό το έργο πώς θα στηριχτεί το οποίο κάνεις? Ναι, αλλά πρέπει να καλύψω όλο αυτό. Λέμε, ο Κύριος θα το καλύψει. Την επόμενη εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο. Από εκεί που ήταν. Και μου λέει, ήρθε ένα άτομο και μου λέει, ο Κύριος μου έβαλε στην καρδιά να σου δώσω αυτό, σε ένα φάκελο, πάρ' το. Και ήτανε ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόταν για να πληρωθεί το χρέος. Όταν πιστέψουμε, αδερφοί, σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος τι έλεγε συνέχεια? Κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς. Δεν έλεγε κατά την πίστη του, τη δική του, έλεγε κατά την πίστη σας. Τι θέλεις να σου κάνω? Θέλω να δω. Και ο Κύριος απόψε σε ρωτάει, τι θέλεις. Να πάρουμε το μέρος του Θεού, αδερφοί. Να πάρουμε το μέρος του Θεού και να πάμε στο δικαστήριο μπροστά, όχι με συναισθήματα, αλλά με τις αποδείξεις. Με το γεγραμμένο, με πράγματα τα οποία έχουν γίνει και είναι υπέρ μας. Για πείτε με ένα νομικό προηγούμενο που είναι υπέρ μας. Το αίμα. Το αίμα το οποίο χύθηκε. Και όταν είσαι σκεπασμένος με το αίμα, είναι συγχωρημένη η ζωή σου, ζεις κάτω από το αίμα, φρουρημένος, προστατευμένος και δεν μπορεί να σ' αγγίξει τίποτα. Αμήν. Τίποτα. Αμήν. Και λέει ο Παύλος, και όλα αυτά τα προβλήματα τι κάνουμε? Τα υπερνικόμεν. Πώς? Δια του αγαπήσαντος ημάς. Βάλτα, διάβασε στην Προσομαίωση στο 8ο κεφάλαιο όλα αυτά τα οποία λέει. Και όλα αυτά και τις αρχές και τις δυνάμεις και τις εξουσίες και το θάνατο και όλα τα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Και στέκεσαι πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά έγινε εκείνο και έγινε τ' άλλο. Μας είπε κανείς ότι δεν θα γίνει κάτι? Άκουσε κανένας εδώ κανένα Ευαγγέλιο ότι μόλις πιστέψεις, με πίστη ζούμε μες στην παρουσία του Θεού, αλλά περνάς μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες, αλλά ζεις με πίστη στο γεγραμμένο, στις υποσχέσεις, στις επαγγελίες, τις έχεις πάρει, είναι για σένα και με αυτές ζεις. Με αυτές ζεις. Γυρίσουμε λίγο στο Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο. Ξέρετε, αδερφοί, όταν ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είπε «Τετέλεστε». Όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι και χρειάζομαι, εκεί τα πήραμε όλα. Όλα. Αμήν. Βάλε ό,τι θέλεις, ό,τι είναι αυτό. Λέει πάνω, λέει στην Προσκολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους. Τις απογύμνωσε. Τελείωσε. Έχει βάλει τον διάβολο τώρα κάτω από τα πόδια μας. Είναι ένας εχθρός ο οποίος είναι νικημένος εφόσον ζούμε με πίστη και δεν μπορεί να σε πλησιάσει, να σου κάνει το παραμικρό. Το παραμικρό το πιστεύουμε, αδερφοί? Αμήν. Γιατί είναι το αίμα. Γιατί είναι ο θρίαμβος του Σταυρού, είναι ο Γολγοθάς που ο Κύριος νίκησε το διάβολο, τον κατασύντριψε και μπορείς τώρα εσύ να βαδίσεις με τον Κύριο θριαμβευτικά μες στη ζωή σου. Και μπορεί να έρχονται οι εχθροί σου, αλλά θα πέφτουνε από δεξιά και από αριστερά. Και εσύ θα βαδίζεις με νίκη. Να δούμε ένα άλλο συμβάν. Στο Δανιήλ, στο 10 κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Εδώ τώρα, στο ένατο κεφάλαιο, ο Δανιήλ έχει πάρει όλη την αποκάλυψη σχετικά με τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας. Και στο 10ο κεφάλαιο λέει, «Και ιδού χείρ με ίγγισε και με ήγηρεν επί τα γόνατά μου και τα σπαλάμα στο χειρόν μου. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, ανήρ, σφόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήθη ορθώς, διότι προσέ απεστάλλην τώρα». Διαβάσω μάλλον το πρώτο εδάφιο. «Εν το τρίτο έτη Κύρου, βασιλέως της Περσίας, απεκαλύφθη λόγος εις ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα εκλήθη Βαλτασάσαρ, και ο λόγος ήταν αληθινός και η δύναμη των λεγόμενων μεγάλη, και κατέλαβε το λόγο και ενόησε την οπτασία. Εν τες ημέρες εκείνες, εγώ ο Δανιήλ ήμην πενθών 3 ολοκλήρους εβδομάδες». Τι έκανε ο Δανιήλ 3 εβδομάδες? Πενθούσε. Για ποιο λόγο, αδερφοί? Για ποιο λόγο? Γιατί ζητούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει πράγματα. Να του ανοίξει πράγματα που είχαν να κάνουν με όλο το λαό του Θεού. Και λέει στο 10ο εδάφιο, διάβασα πριν, «Τον άγγιξε ο Κύριος, έπεσε στα γόνατά του και στις παλάμες του και του λέει στο 11, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, ενόησε τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προσέ και στήσου ορθώς, διότι προσέ απεστάλλην τώρα και ότε ελάλησε προς εμέ το λόγο τούτον, εσηκώθη έντρομος. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου». Πώς περνούσε κακουχία ο Δανιήλ? Πώς? Νίστευε. 21 μέρες. Μην νομίζεις ότι όταν νηστεύεις όλα είναι ευχάριστα. Θυμάμαι, παλιά όταν δούλευα στο ένα σούπερ μάρκετ, μόλις απολύθηκα από φαντάρος και νήστευα, πήγαινα να πλύνω τα χέρια μου και αισθανόμουν ότι περνούσε το νερό μέσα από τους πόρους του δέρματός μου και ήθελα να μπω να πιω και τη σωλήνα. Τι νήστευα και το νερό. Εκείνη την ώρα, κατά ένα παράξενο τρόπο, μυρίζουν τα πάντα. Η μύτη σου πιάνει υπερήχους όσφρησης. Ενώ μπορεί, ξέρω εγώ, να σηκώνεσαι το πρωί, παράδειγμα, εγώ σηκώνομαι το πρωί και δεν πεινάω ποτέ. Δεν με νοιάζει μέχρι να φάω μέχρι το μεσημέρι, να φάω τίποτα. Όταν είναι η μέρα που έχουμε νηστεία, τι γίνεται το πρωί? Θες να πας στο ψυγείο, θες κάτι να φας, το στομάχι σου γουργουρίζει και πρέπει να κακουχηθείς. Να περάσεις κακουχία. Αυτό περνούσε και ο Δανιήλ, αλλά όχι μια μέρα, 3 εβδομάδες. Από τις πρώτης μέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου στο να εννοείς και κακουχείς ενώπιον του Θεού σου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, ανθίστατο εις εμέ 21 ημέρα. Αλιδού ο Μιχαήλ εις τον πρώτον αρχόντων ήλθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Και ρωτάω, αδερφοί, πόσο πένθησε ο Δανιήλ? 21 μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ο Δανιήλ πένθησε όσο χρειάστηκε. Εάν η απάντηση δεν ερχόταν στις 21 μέρες, θα συνέχιζε? Θα συνέχιζε. Αλλά στις 21 μέρες τι έγινε, αδερφή? Ενώ ήταν σε αυτόν τον αγώνα, του λέει ο Κύριος, και να καταλάβουμε το εξής, λέει, από την πρώτη μέρα που με ζήτησες, εξήλθα για να σου φέρω την απάντηση στους λόγους σου. Δηλαδή, μέχρι εκείνη την ώρα, την 21η μέρα, ο Δανιήλ ήξερε τους λόγους? Τους ήξερε? Τι τον εμπόδιζε από το να τους καταλάβει? Ο διάβολος. Βλέπεις ότι ο διάβολος θέλει να εμποδίσει του να πάρεις αποκάλυψη. Και το διαβάζω όλο αυτό γιατί λέει ότι, του λέει πιο κάτω ότι αυτοί οι λόγοι είναι για τις έσχατες μέρες. Είναι για μας. Είναι για μας. Και ο λόγος που η Εκκλησία σήμερα δεν στέκεται, κοιτάξτε τι του λέει στο 14, και ήλθω να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαό σου εν τες εσχάτες ημέρες, διότι όραση είναι έτη διαπολάς ημέρας. Ένας από τους λόγους που η Εκκλησία είναι αδύναμη, και δεν αναφέρομαι σε εμάς, αναφέρομαι σε όλο το σύνολο της Εκκλησίας, είναι γιατί δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να γίνει τώρα. Και γίνεται μία μάχη στα επουράνια, καθώς προσεύχεται ο Δανιήλ και στέλνει ο Θεός τον άγγελο να του δώσει την απάντηση, να του δώσει τη λύση από την πρώτη στιγμή, και όμως ο άγγελος του Κυρίου δεν μπορεί να περάσει γιατί υπάρχει η αντίσταση του διαβόλου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος για τη μάχη αυτή, για τα πνεύματα της εξουσίας του αέρος, για όλη αυτή τη μάχη που έχουμε να κάνουμε με τα πνεύματα εν της επουρανής, γιατί είναι εκεί και εμποδίζουν στο να περάσουν οι ευλογίες του Θεού. Η δικιά μας στάση ποια πρέπει να είναι? Για πείτε μου. Έχουμε το παράδειγμα. Ο Δανιήλ, προκειμένου να πάρει την απάντηση, και ο Δανιήλ δεν τον ενδιέφερε τίποτα περισσότερο από το να πάρει την απάντηση. Και νίστεψε και μία και δύο και τρεις και πέντε και δέκα και είκοσι μέχρι την 21η μέρα που ήρθε η απάντηση. Και αν δεν ερχόταν την 21η, ερχόταν την 31η, εκεί θα ήταν. Και ρωτάω, εμείς έχουμε αυτή την απόφαση μέσα μας να σταθούμε, να κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι να πάρουμε την απάντησή μας? Μην ξεκινήσεις να κάνεις 21 μέρες νηστεία χωρίς να τρως τίποτα κτλ. Μην το τολμήσεις. Αλλά όμως η καρδιά σου πού είναι? Που είναι η καρδιά μου στην προσευχή, στην εξήτηση, στο να δούμε όλο αυτό το οποίο ο Θεός έχει σχέδιο να γίνει στην πατρίδα μας. Ακούστε τι του λέει ο άγγελος. Λέει, και εγώ, λέει στο 13, στο τέλος του 13, του λέει ο άγγελος, και εγώ

0: Εγώ έμεινα εκεί μαζί με τους βασιλιάδες της Περσίας. Γιατί νομίζετε, ο Παύλος λέει, ότι να προσευχόμαστε για όλους αυτούς που είναι σε αυτές τις θέσεις, για να διάγουμε βίο ατάραχο? Γιατί έχει ο Κύριος να στείλει δυνάμεις δίπλα εκεί, ώστε ό,τι μπορεί να αλλάξει προς το καλό της Εκκλησίας, να αλλάξει. Και αυτή είναι η θέση μας, όπως ο Δανιήλ. Την ώρα αυτή που γίνεται στο μεσουράνημα όλος αυτός ο πόλεμος, όλος αυτός ο αγώνας, ο διάβολος κατηγορεί, θέλει να καταστρέψει τα έθνη, να φέρει το σκοτάδι, να απλώσει παντού τη βασιλεία του. Είναι εδώ ο Κολίων, ο οποίος τη μάχη την κάνει στα επουράνια για να πάρει να γίνουν όλα εδώ στη γη, όπως ο Κύριος θέλει να γίνουν. Και τι είναι να γίνει τώρα, αδερφοί? Για πείτε μου. Είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Να απλώσει ο Κύριος το δίχτυ του και να μαζέψει τα ψάρια του, να τα φέρει μέσα στις αποθήκες του, να σχηματιστεί το σώμα της Εκκλησίας, να ενωθεί σε όλο τον κόσμο και να ετοιμαστεί ώστε ο Κύριος να μας πάρει. Και είμαστε ήδη σήμερα στην 63η μέρα του 2024. Έχουν περάσει 63 μέρες. Και σκεφτόμουν εκεί ότι πριν, σαν να είναι πριν μερικά λεπτά που ήμουν εδώ με τον Γιάννη και λέγαμε «Καλή χρονιά και ευλογημένη, αδερφή». 63 μέρες έχουν μπει. Και κάθε μέρα σκέφτομαι τι έχω κάνει, Κύριε. Σήμερα σκεφτόμουν, Κύριε, σήμερα 63η μέρα έκανα μια μετακόμιση. Σπίτι. Ξέρετε, τα πράγματα από μια μεριά στην άλλη. Περνάνε οι μέρες και ο Κύριος θέλει να πάρουμε τη στάση μας, αδερφή. Τη στάση μας. Και η στάση αυτή είναι να σταθούμε στα επουράνια μπροστά. Λέει, διαβάζω στην προς Εφησίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Γιατί είπαμε, πάμε με νομικά δεδομένα. Με νομικά δεδομένα, τα οποία είναι αδιάσυστα, είναι σφραγισμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Λέει ο Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Το πιστεύουμε? Πες το. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Πάμε. Ο ευλογήσας εμέ με κάθε ευλογία στα επουράνια δια του Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι? Σε έχει ευλογήσει. Ήδη στα επουράνια. Είναι γραμμένο στον παρελθόντα χρόνο. Έχει ήδη γίνει και δεν αλλάζει. Έλεγα χθες στο Ρέθινο ότι σαν μαθητής, όταν ερχόταν, όταν πίστεψα μετά, όταν ερχόταν η καθηγήτρια να μου φέρει ο καθηγητής το αποτέλεσμα του γραπτού, προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, κάνε σε παρακαλώ χάρη να έχω γράψει καλά, άλλαξε το βαθμό αν είναι. Και μετά σκεφτόμουν και έλεγα, τι ανόητες προσευχές κάνω. Έπαν, το είχα προσευχθεί πριν γράψω. Εκείνη την ώρα απλά έρχεται η ρετζεβούτα.
1: Εδώ δεν αλλάζει το ρήμα.
0: Ο ευλογήσας ημάς. Μας ευλόγησε. Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο. Εδάφιο 6, λέει, και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Και ρωτάω, πότε μας συνανέστησε, αδερφοί? Α, το πάμε λίγο πιο πίσω. Για να υπάρχει Ανάσταση, ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση πριν? Θάνατος. Τον λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους. Στο έκτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, λέει, συνετάφημε λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Συνταφήκαμε μαζί του. Άλλη μια προϋπόθεση έχει. Συνεχίζει και λέει, διότι εάν, λέει, εάν γίναμε σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε νήστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Ωραία. Αφού μας λες να πάμε να βαφτιστούμε στο νερό. Και όταν βαφτιστούμε στο νερό γινόμαστε όμοιοι. Αλλά μετά μας λέει εάν. Γιατί υπάρχει η πράξη αυτή του θανάτου που συμβολίζεται στο βάπτισμα, και είναι η εξωτερική πράξη της εσωτερικής απόφασης που έχεις κάνει να ταυτιστείς με τον Χριστό στο θάνατό του, στη ζωή σου μέσα, αυτή μετά πρέπει να συνεχίσει.

0: Συμφωνείτε? Το λέει στο έκτο εδάφιο. Τούτο γιγνώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Για να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από τις αμαρτίες. Είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία?
1: Αμήν.
0: Τελείως. Ή μήπως σε κανένα κομμάτι εκεί πέρα έχουμε λίγο πρόβλημα. Γιατί εδώ λέει ο Παύλος ότι ο αποθανόν ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Τελείωσε. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομαι ότι και θέλομεν συζήσει μετά αυτού, γιγνώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών δεν αποθνίσχει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Εδώ τώρα βάλε τον εαυτό σου μαζί. Γιατί έχουμε συναποθάνει μετά του Χριστού, άρα όλες αυτές οι επαγγελίες είναι για όλους εμάς. Και λέει, διότι καθώ απέθανε, άπαξε την αμαρτία, αλλά καθώ ζει εις το Θεό. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο οποίος πέθανες για την αμαρτία, τώρα για ποιο ζεις? Για ποιο ζούμε? Δεν ζούμε για τη δουλειά μας. Δεν ζούμε για την οικογένειά μας. Δεν ζούμε για ανθρώπους, ζούμε για εκείνον, αδερφοί. Και όταν λέω δεν ζούμε για τη δουλειά μας ή για την οικογένειά μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ζούμε για να κάνουμε το θέλημα της οικογένειάς μας. Ζούμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν ζεις για να κάνεις το θέλημα του εαυτού σου. Δεν ζεις για να βαδίζεις σύμφωνα με τη σάρκα σου και να εκτελείς τις επιθυμίες της όταν είναι κουρασμένη, όταν επιθυμεί πράγματα, όταν θέλει πράγματα, αλλά ζεις για τον Κύριο. Για εκείνον. Και λέει ο Παύλος το 11, ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά τη σάρκα, κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις το Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Πεθάναμε ως προς την αμαρτία, θανατώνουμε κάθε μέρα τις πράξεις του σώματος, ζούμε μια αναστημένη ζωή, αμήν μέχρι εδώ. Άρα πού καθόμαστε? Στα επουράνια. Γιατί μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια. Βλέπετε, τα ρήματα είναι στο παρελθόν. Στο παρελθόν! Είναι οι πράξεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει, έχουν λάβει χώρα, έχει τελειώσει. Ο Θεός σε βλέπει τώρα δια του Ιησού Χριστού ότι είσαι στο θρόνο. Και από το θρόνο τι κάνεις? Εξουσιάζεις. Μπορείς να πεις πράγματα και να γίνουν. Μπορείς να διατάξεις πράγματα και να γίνουν. Και όταν έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα για να κατηγορήσει, για να καταστρέψει, τι έχεις εξουσία να κάνεις? Να διατάξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, και να γίνει. Να γίνει. Αυτή είναι η θέση μας, αδερφοί. Λέει στο 19 εδάφιο στην προσεφεσία, στο πρώτο κεφάλαιο. Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Ποια δύναμη ο Θεός έχει βάλει στη ζωή μας? Κοιτάξτε πώς τη λέει ο Παύλος. Το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Σε ποιους? Στους πιστεύοντας. Σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το υπερβάλλον δύναμη, υπερβάλλον σαν δύναμη του Θεού είναι δοσμένη σε αυτούς. Τους πιστεύοντας. Κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του. Βλέπεις, δεν εξαρτάται από την ενέργεια τη δική σου και τη δική μου. Δεν έχει να κάνει. Από τι εξαρτάται? Από την ενέργεια του Θεού, από το κράτος της ισχύως το δικό του. Και ξέρετε τι σημαίνει το κράτος της ισχύως? Σκέψου λίγο ότι έχουμε το κράτος της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι το σύνολο των δυνάμεων της Ελλάδας. Και εδώ έχουμε το κράτος του Παντοκράτορα. Το σύνολο της δύναμής του. Το οποίο είναι δοσμένο σε εμάς τους πιστεύοντες. Και ζεις λοιπόν και περπατάς και ξέρεις το κράτος της ισχύως του Θεού το οποίο είναι μαζί σου. την οποία ενέργεια αυτή της ισχύος του, ενέργησε εν το Χριστό, τον ανέστησε από τους νεκρούς, τον εκάθισε στα δεξιά εν της επουρανής και λέει στο 21, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας. Και παντός ονόματος ονομαζομένου όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα, και πάντα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτό κεφαλή υπεράνω πάντων στην Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε τον Ιησού ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, είμαστε. Και ο διάβολος που είναι, κάτω από τα πόδια πιανού. Του σώματος που ο Κύριος είναι η κεφαλή, που είναι η Εκκλησία. Και είμαστε, έχει υψωθεί ο Κύριος πάνω από κάθε όνομα, πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε εξουσία. Βάλε ό,τι θέλεις. Πες όποιο όνομα θες. Πες όποια αρχή θες, πες όποια εξουσία θες, πες ό,τι θες. Ποιος είναι από πάνω? Πνευματικά ο Κύριος είναι από πάνω. Και εμείς μαζί Του, γιατί είμαστε το σώμα Του, αδερφοί. Είμαστε το σώμα Του. Σκεφτείτε λίγο τον Κύριο μπροστά στον Πιλάτο, ο οποίος τι του είπε? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε ελευθερώσω? Ο Κύριος τι του είπε? Δεν θα είχες καμία εξουσία αν δεν σου ήταν δοσμένη άνωθε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί? Ποια είναι η ανώτερη εξουσία? Ούτε ο Biden, ούτε ο Πούτιν, ούτε βάλε όποιους θες. Η εξουσία είναι εκείνος. Αυτός είναι η ανώτατη εξουσία. Η πνευματική εξουσία. Και όταν τα άκουσε αυτό ο Πιλάτος, πιστεύω θα παίζαν τα γόνατά του παλαμάκια. Και μας το λέει. Έκτοτε ζήτη, λέει, να πήγε και η γυναίκα του και συμπλήρωσε, έδεσε το γλυκό. Του λέει, έπαθα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο τη νύχτα στον ύπνο μου, μόνο άφησε τον γιατί είναι δίκαιος. Και σου λέει, ο Πιλάτος την πατήσαμε. Έψαχνε μετά να βρει τρόπο πώς να τον ελευθερώσει. Γιατί ο Κύριος στεκόταν εκεί και ήταν αυτός η εξουσία. Λέει στον Πέτρο, νομίζεις δεν έχω εξουσία να καλέσω, βάλε όσες θες, λέει, Ιωάννες Αγγέλων. Νομίζεις δεν ήταν μόνο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, αδερφοί? Για θυμηθείτε λίγο, ο Ελισέτης είχε αυτές τις λεγιώνες. Όταν πήγαν οι Σύριοι και τον περικύκλωσαν και άνοιξε το πρωί την κουρτίνα ο Γιεζή και ήθελε καρδιολόγο γιατί τον έπιασε ανακοπή. Ξύπνα, ξύπνα. Μας περικυκλώσανε. Και σηκώθηκε ο Ελισέ και του λέει, Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Να δει. Και ανοίγουν τα μάτια του Γιεζή, τα οποία ήταν κλειστά. Βλέπετε, όταν είναι κλειστά τα μάτια μας, δεν μπορούμε να δούμε τις λεγιώνες των αγγέλων. Αλλά τι βλέπουμε? Τα μικρά. Και βλέπεις τα μικρά και είναι οι λεγιώνες των αγγέλων, που μέσα στις λεγιώνες είναι ένας άγγελος ο οποίος θα δέσει το διάβολο στην άβυσσο. Ένας άγγελος. Και έχεις λεγιώνες γύρω σου, λέει ο Ελισέ, και ανοίγουν τα μάτια του Ιζή και βλέπει τις λεγιώνες. Λέει, αυτοί που είναι μαζί μας είναι περισσότεροι από αυτούς. Κύριε, πάταξε τους μαωρασία. Και σαν καλά προβατάκια πήγανε μέσα στη Σαμάρια, κλείσαν και την πόρτα, πήγανε και όλοι οι στρατιώτες γύρω-γύρω και έτοιμοι με τα τόξα και ανοίγουν τα μάτια τους και είναι έτοιμοι για τη σφαγή. Να πατάξω, Κύριε. Κύριέ μου, λέει ο βασιλιάς στον Ελισέ. Ποιος ήταν η εξουσία, αδερφή? Ο βασιλιάς ή ο Ελισέ? Να πατάξω, Κύριέ μου. Το ρώτησε. Του παίρνε την άδεια. Δηλαδή, τι του είπε, Ελισέ? Αυτούς που θα εκμαλωτήσει με τη δική σου ρομφαία, κάνε ό,τι θες. Αυτούς άφησέ τους, τάισέ τους, πότισέ τους και φύγανε αγκαλιασμένοι σαν δύο καλοί, σαν καλοί φίλοι. Και έκτοτε και για πολλά χρόνια δεν ξαναπήγαν να τους ενοχλήσουν καθόλου αυτοί οι εχθροί. Είναι φίλοι. Είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός και τους εχθρούς μας τους ειρηνεύει μαζί μας. Ξέρει. Γιατί αυτός κρατάει τα πάντα, αδερφοί. Αναστήθηκε ο Κύριος, αδερφή. Εσύ νομικά έχεις αναστηθεί. Τώρα περιμένουμε το τελευταίο κομμάτι. την ώρα της αρπαγής. Αλλά νομικά έχουμε αναστηθεί και μιλάμε, είπαμε, για νομικά επιχειρήματα. Και είσαι μέσα στο θρόνο του Θεού, εκεί σε έχει βάλει ο Κύριος να ζήσεις, θριαμβευτικά, με δόξα, με δύναμη και από εκεί να ενεργήσεις όλες τις δυνάμεις του Θεού, ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Σε ποιον λέτε ο Θεός το έδωσε αυτό? Όταν ο Κύριος είπε την προσευχή του, μας δίδαξε μάλλον πώς να προσευχόμαστε και λέει να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Γιατί μας το έδωσε εμάς να το διεκδικούμε στην προσευχή μας να γίνει? Γιατί έχει δύναμη η προσευχή σου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, το προσευχόμαστε? Αν δεν το προσεύχεσαι, ξεκίνα να το προσεύχεσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα λέω, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι μέσα σε κάθε καρδιά και στη δική μου. Σε όλες τις καρδιές. Να γίνει το θέλημά σου μέχρι τέλους και να θριαμβεύσεις εσύ, να βασιλεύσεις εσύ χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο όπως στον ουρανό. Σκέφτεσαι λίγο την εκκλησία να είναι έτσι, αδερφοί? Όταν ήρθε ένας ο Πύρος στην Ιδονησία και κατέβασε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιου, ξέρετε τι έγινε? Διαβάστε, είναι ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχουμε, που λέγεται «Σαν βίος άνεμος». Ο Μελτάρη. Πυροσβεστική πηγή, γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και είναι γραμμένο στα αρχεία της πόλης. Πήγε πυροσβεστική γιατί νόμιζαν ότι είχε πάρει φωτιά το κτίριο. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν, απαγορευόταν να προσευχηθείς δυνατά. Ήτανε αυτός ο αδερφός ο οποίος λέει, γονάτισα να προσευχηθώ και άρχισα να προσεύχομαι και όταν ύψωσα τον τόνο της φωνής μου να προσευχηθώ δυνατά, ήρθε ένας πρεσβύτερος και μου έπαιξε μια και μου λέει, σταμάτα, δεν κάνει να προσεύχεσαι δυνατά. Σκεφτείτε λίγο τι έγινε όταν έπεσε η φωτιά και γέμισε τον τόπο και έτρεχε η πυροσβεστική να τη σβήσει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βαπτίστηκαν όλοι. Και ο Κύριος άρχισε να κάνει θαυμάσια. Εδώ είμαστε τώρα. Και μας έχει βάλει ο Κύριος να κάτσουμε πάνω στο θρόνο του, αδερφοί. Πώς αισθάνεσαι? Αμήν και τον ευχαριστούμε. Όχι γιατί αξίζουμε, όχι γιατί είμαστε κάποιοι, αλλά γιατί δεχτήκαμε εκείνον, δεχτήκαμε την αγάπη του, δεχτήκαμε τη θυσία του, δεχτήκαμε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει δια της χάριτός του, δια του ελέους του και τώρα είμαστε μέσα στο θρόνο και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί είμαστε μαζί σου, όχι για να κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Για να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε. Αλλά από τη θέση της εξουσίας και όχι από τη θέση του φόβου ή της αμφιβολίας ή της ανασφάλειας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει? Γιατί ο Κύριος μας έχει πει τι θα γίνει. Και ο Κύριος έχει πει, οι άνθρωποι θα είναι στην εθνική οδό ουρά για να έρθουν εδώ. Και θα σώσει ο Κύριος και θα ενώσει την εκκλησία του και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα εσείς και εγώ θα είμαστε μέσα στον ουρανό και θα χορεύουμε με όλους τους Αγίους. Και με τον Μωυσή και με τον Αβραάμ. Όλοι μαζί. Και δεν θα είναι ούτε άρσεν ούτε θήλη. Δεν θα έχει πρόβλημα να πας δίπλα στη Δεβόρα. Να δεις τι έγινε και πώς έγινε. Το λέω, Κύριε, λέω, αν θα πάμε να τα δω σε βίντεο όλα. Τα καλά. Τα δικά μου τα παρελθόντα λέω σβίστα. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Θέλω, αδερφοί, να... Καθώς στεκόμαστε καθισμένοι στο θρόνο, τώρα μπροστά, θέλω να διακηρύξουμε. Και κάθε μέρα διακήρυτε μέσα στη ζωή σου. Κάθε μέρα. Θα σας πω εγώ τι κάνω κάθε πρωί. Κάνω πολλές διακηρύξεις και μέσα σε αυτές τις διακηρύξεις διακηρύττω και υγεία μέσα στη ζωή μου. Και υγεία σε όλο το λαό του Θεού και υγεία σε όλη την οικογένειά μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Για να μην υπάρχει κανένας ασθενής ανάμεσά μας. Και θέλω αυτή την ώρα να σταθούμε και να διακηρύξουμε ότι δια των πληγών του είμαστε υγιείς. Το πιστεύουμε? Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Χριστέ μου, σε ευχαριστούμε γιατί οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Πιστεύουμε κάθε λόγο σου που είναι γραμμένος, Κύριε. Πιστεύουμε το γεγραμμένο σου με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Πιστεύουμε ότι είσαι αληθινός, ότι είσαι πιστός, Κύριε, σε κάθε τι που έχεις πει. Πιστεύουμε ότι ο λόγος αυτός είναι σφραγισμένος, είναι διαθήκη δική σου, σε μας σφραγισμένος με το αίμα της θυσίας και ότι δεν αλλάζει γιατί σε έχουμε δεχτεί και είμαστε παιδιά σου όλοι, Κύριε, εδώ το βράδυ αυτό. Και αυτή την ώρα, με αυτή την πίστη, διακηρύττουμε ότι με τις πληγές σου είμαστε υγιείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια των πληγών σου εμείς οι άθημεν. Διακήρυξέ το τώρα. Δια των πληγών του Ιησού Χριστού είμαι θεραπευμένος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτή την ώρα. Ο λόγος σου λέει ότι όποιους ο Υιός ελευθέρωσε, όντως ελεύθεροι θα είναι. Και αυτή την ώρα διακηρύττουμε ελευθερία επάνω στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν έχει εξουσία καμία αλυσίδα του σκότους, κανένας δεσμός του εχθρού, κανένας δεσμός αμαρτίας. Τα αποκόβουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα, Κύριε. Αυτή την ώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ είσαι ο προμηθεύων μας. Και αυτή την ώρα, κατά το λόγο σου, διατάζουμε την προμήθειά σου να τρέξει μέσα στη ζωή μας. Κύριε, δεν θα είναι κανένας από μας χρεοκοπημένος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο λαός σου θα είναι αυτάρκης, θα είναι πλήρης στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εσύ το λες, Κύριε. Και ζητάμε να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και να τρέξουν μέσα στην εκκλησία σου, Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και διεκδικούμε κάθε υπόσχεσή σου να έρθει και να εκπληρωθεί μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσέ με.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε Σένα, στους Άγιους σκοπούς. Και τη δόξα τη δική Σου, Κύριε. Και Σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που Εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία Σου, μέσα στη δόξα Σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο. Και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσουν πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό Του, τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το λόγο του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνου που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική ποιου. Ποιος το κινεί αυτό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός. Ενώ είναι λύκος. Είναι ο ίδιος ο διάβολος. Είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανίηλ και λέει για το βασιλέα εκείνον, ο οποίος θέλει κάμει κατά την θέλησην αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλοριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί, προσέξτε, μέχρι εδώ, τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία, οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και φτάνει στο σημείο να μεγαλοριμονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον, τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ, μεγαλοριμονήσει. Και αν είναι το να μεγαλοριμονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερεί. Βλέπετε αυτό το φρόνημα, νομίζουν ότι όλα καλά. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, «Έως σου συντελεστεί η οργή». «Έως σου συντελεστεί η οργή». Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη? Τι έλεγε? Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες? Παράκουσε? Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω? Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε, μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε, μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα? Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες? Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως της είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάστων. Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει? Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται? Χάρις. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν? Πού θα εστιάσουν? Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο? Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο? Όστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται? Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει? Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, Δεν θέλει δι ζωήν. Γι' αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. Αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα, και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του.

Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος, όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού, εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει στον εαυτό σου, οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί, απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους γάμα 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή. Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή. Η αδικία μας, λέει, η ανυπακοή μας, εκείνο που θαυμάζω, αδελφοί, και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα, βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος, σαν δίκαιος, θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά. Άδικος είναι ο Θεός. Ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Εφεσίους έψιλον 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά. Ούτως ώστε, όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει, το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανόημα.

0: νοήματα. Πού ζεις, είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο λόγος του. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και οι Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό Του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός. Ο άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος? Δεν κρίνεται! Όποιος όμως απειθείς στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός, που είναι δίκαιος, και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγαινε ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην, και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόναν αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα, δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα στα αυτά. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα στις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη Ρώμη? Τους σκότανε. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη και πάλι ευεργεσία είναι το ότι καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι Είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απηθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί, καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκες ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει. Καθώς μας λέγεις ότι ο φθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και σου ζητάμε κάθε ένα παιδί σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ό,τι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκε την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Και θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε Εσύ να έρθεις με το χρίσμα Σου, Κύριε, πάνω μας, πάνω σε κάθε καρδιά αυτή την ώρα, Κύριε. Θέλουμε Εσύ να ανοίξεις το πνεύμα μας, τη διάνοιά μας, την καρδιά μας, να λάβουμε με πίστη τα λόγια Σου, Χριστέ μου, Κύριε, αυτό που έχεις να μας δώσεις αυτό το βράδυ, τον άρτο Σου, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Και Εσύ να βάλεις μέσα μας να κάνουμε αποφάσεις, Χριστέ μου, Κύριε, στο όνομά Σου. Γιατί οι αποφάσεις που στηρίζονται στο λόγο Σου είναι αποφάσεις ζωής, Χριστέ μου, αιωνίου, Κύριε, στο όνομά Σου. Και σε ευχαριστούμε. Κρύψε με πίσω από το Σταυρό Σου, Κύριε Θεός μου. Εσύ πάρε όλη τη δόξα, Κύριε Θεός μου, γιατί ανήκει σε Σένα, μόνο τον Άγιο Θεό, Κύριε Σου μας. Αμήν. Σήμερα στο χριστιανικό κόσμο, γενικότερα στο χριστιανικό κόσμο, αναφέρομαι στις αναγεννημένες εκκλησίες, αλλά και στα χριστιανικά δόγματα που υπάρχουν, καθολικοί, ορθόδοξοι, προτεστάντες, όλα αυτά, ό,τι ονομάζεται χριστιανικό, υπάρχουν δύο διαφορετικές διδασκαλίες όσον αφορά τη θεότητα. Σωστά, ξέρουμε. Η μία διδασκαλία, αυτή που είναι περισσότερο διαδεδομένη, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Τρία. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτή είναι μία διδασκαλία. Και η δεύτερη διδασκαλία, αυτή που γνωρίζουμε και που διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, λέει ότι ο Θεός είναι πόσα πρόσωπα? Ένα. Θέλω να δούμε τα εδάφια, για αυτούς που δεν τα ξέρουν. Δευτερονόμιο 6:4 λέει: «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Εις. Στην ελληνική γραμματική ξέρουμε ότι το εις είναι αριθμητικό επίθετο. Γνωρίζουμε ελληνική γραμματική. Σημαίνει ένα. Όταν λέει ένα, δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν μπορείς να πεις στο εις ότι υπάρχουν μέσα δύο πρόσωπα ή τρία πρόσωπα. Με βάση τη διδασκαλία, λοιπόν, την πρώτη που είπαμε, εδώ θα πρέπει ο λόγος να μας λέει ότι είναι τρία πρόσωπα. Σωστά, το εις. Μαλαχίας Β10. Κοιτάξτε τώρα, λέει: «Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών». Χρησιμοποιεί ξανά λόγος του Θεού το ίδιο επίθετο, το εις. Δεν είναι ένας ο πατέρας. Ο πατέρας, δεν είναι, είπαμε, στην Τριάδα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Τριάδας. Σωστά. Κοιτάξτε όμως τι λέει μετά. «Δεν έπλασε εμάς εις Θεός». Χρησιμοποιεί το ίδιο αριθμητικό και αναφέρεται στο Θεό. Επομένως, εάν θεωρήσουμε ότι το εις αναφέρεται σε τρία πρόσωπα, πόσους πατέρες έχουμε εδώ? Πόσους έχουμε? Ένα έχουμε, αλλά αν θεωρήσουμε ότι το εις έχει μέσα του τρία πρόσωπα, γιατί λέει εις Θεός, είναι τρία πρόσωπα, το εις πατέρας, πόσους πατέρες θα έχουμε? Εννοεί. Τρεις. Τρεις θα πρέπει να λέει. Δύο. Πόσους θέλετε? Βλέπουμε ότι δεν μπορεί στη μία φράση να έχει άλλη έννοια και στην άλλη φράση άλλη έννοια. Έτσι, πολύ κατανοητό. Τα ξέρουμε αυτά. Επίσης, στην Α Τιμοθέου Β5, λέει: «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων». Έχουμε έναν Θεό και ένα μεσίτη. Αν κάνουμε λοιπόν ξανά εδώ το εις ως προς το Θεό τρία πρόσωπα, ακριβώς το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και ως προς το μεσίτη. Έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται λογικό? Με βάση την ελληνική γραμματική. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Αριθμή 23:19. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι ένας, είναι εις, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που βλέπουμε, τι ήταν? Αριθμή 23:19 λέει: «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Ο Ιησούς Χριστός, τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν? Ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, άνθρωπος. Άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν Θεός. Εδώ όμως λέει ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι λοιπόν ο Χριστός μέρος, ο άνθρωπος Χριστός μέρος μιας τριάδας. Και στον Ιωάννη στο 14, από το 15, τους έρχεται τώρα ο Κύριος στους μαθητές του και τους μιλάει και τους λέει. 15. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο. Διαναμένη με θυμών στον αιώνα. Εγώ θα παρακαλέσω, λέει, τον Πατέρα και θα σας στείλει έναν άλλον παράκλητο. Έναν άλλο. Το πνεύμα της αλήθειας. Το πνεύμα του Άγιου. Σωστά. Το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν το βλέπει, ουδέ γνωρίζει αυτό. Προσέξτε όμως τώρα τι τους λέει. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, ποιο αυτό, το πνεύμα, το Άγιο, διότι μένει μαζί σας. Διότι μένει με θυμών. Ποιος έμενε μαζί με τους μαθητές, αδερφοί? Ιησούς. Ο Ιησούς έμενε μαζί τους, αυτός ήταν το πνεύμα που θα ερχόταν. Γνωστά δεν είναι αυτά? Αμήν, τα ξέρουμε. Τα λέω για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Ποιος είναι το πνεύμα του Άγιο. Να εδραιώσουμε αυτά που θα πούμε παρακάτω, σε απάνω σε αυτή την αλήθεια θέλω. Λέει στο 18, δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Ο Κύριος το είπε. Έρχομαι προς εσάς. Τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής? Κατέβηκε το πνεύμα του Άγιου. Ποιος ήρθε? Ο Κύριος ήρθε. Κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής επάνω στους μαθητές, τους βάπτισε με το πνεύμα του Άγιο και έλαβαν δύναμη εξύψους, λέει ο μέσα λόγος. Ιωάννης, ένα άλλο εδάφιο θέλω να δούμε, 14-23. Πάλι μιλάει στους μαθητές του. Είναι αυτά τα τρία κεφάλαια που γράφει εδώ ο Ιωάννης, το 14, το 15 και το 16, από ένα κήρυγμα που είχε κάνει ο Θέμης πριν 8 χρόνια, άρχισα να τα βλέπω, γιατί είναι, εκεί μας δίνει πάρα πολύ πληροφορία μέσα ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, και είναι πολύ διδασκαλία μαζεμένη. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια που μιλάει ο Κύριος στους μαθητές, σου λέει πάρα πολλά πράγματα, και αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όταν τα μελετήσεις, αρχίζει το Πνεύμα του Θεού και σου ανοίγει πράγματα και βλέπεις τι συμβαίνει. Λέει λοιπόν στο 14, στο 23, λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν. Ποιον Αυτόν? Αυτόν που θα φυλάξει τον λόγο μου, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας. Και προς Αυτόν θέλω μεν έλθει. Ποιοι θα έρθουν? Και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ τον Πατέρα και τον Ιησού μαζί? Μπορεί ο Πατέρας να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Όχι. Γιατί δεν μπορεί να έρθει να κατοικήσει μέσα μας όπως είμαστε? Τι τον εμποδίζει, αδερφοί? Η αμαρτία. Αυτό ήταν πάντα το εμπόδιο του Θεού στο να κατοικήσει τον άνθρωπο. Και ο Ιησούς τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει την αμαρτία μας και είναι το μέσο δια του οποίου ο Θεός έρχεται και μπορεί να κατοικήσει μέσα μας πλέον. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Το είδαμε από την απλή γραμματική όταν θα την πάρουμε και διαβάσουμε τα εδάφια που ο Λόγος του Θεού μας λέει, εκεί καταλήγουμε. Και μέσα από αυτό που θα δούμε τώρα και σε άλλα εδάφια θα το δούμε. Στο Ιωάννη λοιπόν, στο 7, στο 37, μιλάει πάλι ο Κύριος στους μαθητές του και λέει, κατά δε την τελευταία μέρα την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήταν δεδομένο πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Αυτό που έρχεται τώρα να πει στους μαθητές του, όσοι θυμόμαστε, είναι η προφητεία του Ιωήλ. Ιωήλ 2:28-29. Ας δούμε τι είχε προφητεύσει ο Ιωήλ. Λέει, «Και μετά τα αυτά, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα». Μιλάει τώρα ο Θεός μέσα από τον προφήτη. «Και θέλω σου προφητεύσει η γη σας και η θυγατέρα σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί εν ύπνια, οι νεανίσχοι σας θέλουν συνειδιοράσεις, και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου». Ο Θεός θέλει να δώσει το πνεύμα του, το Άγιο, να έρθει δηλαδή ο ίδιος και να κατοικήσει μέσα μας, σε όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Χωρίς καμία εξαίρεση. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από το 16 κεφάλαιο, από το 15, τους λέει, είναι αυτό που στέλνει τους μαθητές του, λέει, «Υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Δύση». Πρέπει να κάνουν τώρα οι μαθητές του μια εργασία. Να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Είναι μια εργασία που πρέπει να γίνει. Αλλά αυτή την εργασία που πρέπει να γίνει, μπορούν να την κάνουν μόνοι τους? Όχι. Τι χρειάζονται? Τη δύναμη του Πνεύματος. Αυτό που ο Κύριος τους είπε, ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς για να είναι μαζί τους και να μπορούν να κάνουν το έργο. Ο Κύριος είναι που κάνει το έργο μέσα από τους μαθητές σου και μέσα και από όλους μας. Έτσι. Στο 16 λέει, «Ως της πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, ως της απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία στους πιστεύσαντες θέλει σου παρακολουθεί τα αυτά. Εν το ονόματι μου θέλει σου εκβάλει δαιμόνια, θέλει σου λαλεί νέας γλώσσας». Είναι σημείο των αναγεννημένων χριστιανών σε όλο τον κόσμο του Πνεύμα του Άγιο. Και μάλιστα είναι σημαντικό και απαραίτητο το Πνεύμα του Άγιο σε κάθε ένα παιδί του Θεού, προκειμένου να μπορέσει αφενός να βαδίσει με πίστη και να φτάσει μέχρι τέλους, και αφετέρου να μπορέσει να υπηρετήσει μέσα στο έργο του Θεού αυτό που ο Θεός του δίνει να κάνει. Έτσι δεν είναι? Αμήν. Και θα δούμε τώρα, λίγο πιο γρήγορα, γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο στο τέλος, 32 εργασίες του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός που είναι Πνεύμα, που κατοικεί μέσα μας, το πρώτο είναι ο βοηθός μας. Γιατί καθώς αναγεννιόμαστε και ερχόμαστε στο Χριστό, για να μπορέσουμε να βαδίσουμε, χρειαζόμαστε κάποιον να μας βοηθάει. Ρωμαίος 8:26 λέει, «Ο Σάφτος δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενο πρέπει δεν εξεύρουμε». Έρχεσαι, αναγεννιέσαι, έρχεσαι στον Κύριο, και θυμάμαι όταν εγώ πρώτο ήρθα ένα Σάββατο, είχαμε προσευχή τότε, να προσευχηθώ κι εγώ. Και άρχισα να, εντάξει, Κύριε, σ' αγαπώ, άρχισα να λέω κάποια πράγματα, 5-10 λεπτά, αυτό. Τα έλεγα τα ίδια. Αυτό ήταν. Γιατί στην αρχή η προσευχή σου δεν έχει βάθος. Και είναι λογικό. Γιατί δεν έχει βάθος η προσευχή, ξέρετε? Γιατί είναι συνυφασμένη με τον λόγο προσευχή. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζουμε τον λόγο, η προσευχή μας είναι σε αυτά που ακούμε. Αλλά τι κάνει τώρα, καθώς μελετάμε το λόγο και αρχίζουμε και διαβάζουμε, μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει και μας δείχνει και την προσευχή. Και πολλές φορές, όταν διαβάζω κάτι, ενώ ξεκινάω να διαβάσω, βλέπω ότι αυτό που διαβάζω με οδηγεί και μου δίνει θέμα προσευχής. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος και αυτό που λέει είναι για μας τώρα. Άσχετα πως τα έχει γράψει τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι για μας τώρα, γιατί είναι ζωντανός. Και το Πνεύμα τώρα, το Άγιο που έρχεται μέσα μας με τις γλώσσες που είναι σημείο, λέει, άγνωστο, δηλαδή μιλάς σε άγνωστες γλώσσες που δεν ξέρεις τι είναι, μέσα από το Πνεύμα σου. Ο νου σου δεν έχει καμία επικοινωνία με το Πνεύμα. Και αυτή η προσευχή τώρα του Πνεύματος έρχεται να σε δυναμώσει, γιατί το Πνεύμα μέσα γνωρίζει πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου, που ο νου σου, εσύ σαν άνθρωπος με το νου σου, δεν μπορείς να τα συλλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Νιώθεις ένα συνέστημα, νιώθεις κάτι να σε πιέζει. Ξυπνάς το πρωί και έχεις μία δυσφορία, κάτι δεν μ' αρέσει σήμερα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρεις. Ναι, το Πνεύμα ξέρει του Θεού. Και εκεί, καθώς προσεύχεσαι με τις γλώσσες τις άγνωστες, προσεύχεσαι σε αυτό και ξαφνικά νιώθεις ελευθερία. Δεν με νοιάζει τι είχα, αφού ελευθερώθηκα, δεν με ενδιαφέρει. Αμήν. Είναι λοιπόν ο βοηθός μας. Το δεύτερο είναι ο οδηγός μας. Λέει Ιωάννης 16:13, λέει, όταν δε ελθεί εκείνος, προσέξτε, το Πνεύμα της αλήθειας, ποιος είναι εκείνος, Κύριος, το Πνεύμα της αλήθειας. Βλέπετε πώς τα ενώνει ο Λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος το Πνεύμα της αλήθειας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Είναι ο οδηγός μας, διότι δεν θέλει λαλήσει από μόνος του, αλλά όσα αν ακούσει, αφού αυτού δηλαδή, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος δηλαδή, καθώς έρχεται μέσα μας, θα μας αναγγείλει τα μέλλοντα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Όταν το έλεγε αυτό, ο Κύριος το έλεγε στους μαθητές του. Το θυμάστε. Ο Ιωάννης λοιπόν, τι έλαβε στην Πάτμο? Τα μέλλοντα. Την Αποκάλυψη. Από ποιον την πήρε? Από αυτόν που είναι οδηγός. Από το Πνεύμα του Θεού, από τον Κύριο. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός μέσα μας, αδελφοί. Αυτά που ακούτε είναι πράγματα που το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μπορεί να κάνει μέσα μας, αρκεί να τα ζητήσουμε. Όλα αυτά που θα ακούσουμε. Το τρίτο. Μας διδάσκει, Ιωάννης 14:26. Λέει, ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίζει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Άρα, τη διδασκαλία την οποία έχουμε ανάγκη σαν παιδιά του Θεού, από πού θα την πάρουμε? Από όπου να είναι? Από την Ιερά Παράδοση? Από τις παραδόσεις μας, που τις βλέπουμε τώρα, τις παραδόσεις, τι κάνουν αυτές τις μέρες? Από πού θα την πάρουμε? Το Λόγο. Μόνο αυτή η διδασκαλία είναι που μπορεί να μας οδηγήσει στον ουρανό. Αυτή είναι η αληθινή διδασκαλία. Και μάλιστα δεν είναι μια διδασκαλία. Ο Κύριος έγραψε το Λόγο του σαν διαθήκη. Που σημαίνει ότι διαθήκη γράφει κάποιος ο οποίος θέλει να δώσει, να αφήσει μια περιουσία, ένα θησαυρό κάπου. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάποιος διαθήκη. Σωστά δεν λέω? Ωραία. Άρα λοιπόν, διαθήκη, άρα έχουμε κληρονόμους και έχουμε και κληρονομιά. Που σημαίνει ότι για να κληρονομήσουμε πρέπει να τηρήσουμε τους όρους της διαθήκης για να λάβουμε αυτό θησαυρό, να λάβουμε την κληρονομιά μας. Είναι πολύ απλό. Τα έγραψε διαθήκη. Είναι ναι και αμήν. Το τέταρτο μας μιλάει, Αποκάλυψη 2:7, λέει, ως της έχει οτίο, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. ώστις έχει οτίο ας ακούσει. Εις τον εικόν τα θέλει δώσει σε αυτό να φάγει εκ του ξύλου ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Το Πνεύμα μας μιλάει, αλλά για να ακούσουμε τη φωνή Του, πρέπει να γυμνάσουμε πρώτα την ακοή μας ως προς τη φωνή του Θεού, έτσι. Αλλά πρέπει να θέλουμε να κρατήσουμε αυτό, ότι το Πνεύμα το Άγιο σου μιλάει, ακούς τη φωνή Του, με πολλούς τρόπους. Και ένα λαμπρό παράδειγμα για μένα, ανθρώπων οι οποίοι άκουγαν τέλεια τη φωνή του Θεού, ήτανε ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Αν διαβάσετε την ιστορία της Γραφής, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ιωσήφ, ο θετός πατέρας του Κυρίου, και η Μαριάμ, δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο. Δεν διαβάζουμε κάτι ιδιαίτερο να έχουν κάνει μέσα στη ζωή τους. Διαβάζουμε κάτι, θαύματα, διαβάζουμε κάτι. Όχι. Όμως, έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα το οποίο το μεγάλωσαν και το δίδαξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εκτός αυτού, άκουγαν τη φωνή του Θεού και μπορούσαν, όταν πήγε ο άγγελος στον Ιωσήφ και του είπε «Μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου». Ήταν άνθρωπος που άκουσε τη φωνή και υπάκουσε. Σας φαίνεται απλό πράγμα αυτό? Δεν είναι. Όπως και η Μαριάμ που εξέθεσε τον εαυτό της σε αυτό που άκουσε. Καθόλου εύκολο. Όταν οδήγησε ο Κύριος να φύγουνε επειδή τους κυνηγούσε, έπρεπε να φύγουνε γιατί είχαμε

Λέει γιατί μας μιλάει ο Κύριος. Το πέμπτο λέει, μας αποκαλύπτει πράγματα. Μας αποκαλύπτει. Α Κορινθίους Β 10 λέει, εις εμάς δε ο Θεός αποκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος. Επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του. Οι αποκαλύψεις που ο Κύριος μας δίνει, όπως σας είπα, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και αρχίσουμε και σχηματίζονται εικόνες μέσα μας, ποιος μας τις δίνει? Κύριος. Κύριος μας τις δίνει. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί, χρειάζεσαι καθοδήγηση? Όταν λέω μας καθοδηγεί, αναφέρομαι με λεπτομέρεια. Κοιτάξτε στις πράξεις στο Φίλιππα. 8:29. Είπε δε το Πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτη. Δηλαδή, μας δίνει λεπτομέρειες ο Κύριος. Αυτό σημαίνει καθοδηγό. Ότι σου δίνει λεπτομέρειες. Κινείσαι κάπου, μπορεί να κινήσει για να ευαγγελίσεις κάπου και ο Κύριος σου λέει, μίλησε εδώ. Κάνε αυτό. Θες μια πληροφορία. Θυμάστε τώρα αυτό το Θέμη, μας έχει πει. Έψαχνε μια γυναίκα ντοντό. Και δεν ήξεραν που είναι, Κύριε, οδήγησέ μας. Και ο Κύριος του έδειξε σε όραση την οδό, το αριθμό και πήγαν. Αμήν. Και το θέλουμε αυτό στον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος να μας καθοδηγεί, όχι μόνο στον Ευαγγελισμό, στη ζωή σου ολόκληρη, όπου χρειάζεσαι καθοδήγηση, εμπιστεύσου τον Κύριο που είναι μέσα σου. Μπορεί να σε καθοδηγήσει με λεπτομέρεια. Στη δουλειά σου θέλεις, στις σπουδές σου θέλεις, οπουδήποτε θέλεις. Αρκεί να ακούσεις και να υπακούσεις σε αυτό. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι μαρτυρεί για τον Ιησού. Ιωάννης 15:26, όταν όμως λέει, έρθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω επιμέψει προς εσάς, παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Άρα, αυτό το εδάφιο αυτομάτως, μπροστά στα δικά μου μάτια, γκρεμίζει όλες τις θεότητες. Όλες τις θεότητες, τις χριστιανικές. Γιατί το Πνεύμα μαρτυρεί μόνο για τον Ιησού, για κανένα άλλο. Ούτε για τον Πέτρο, ούτε για τον Παύλο, που ήταν Άγιοι, οι Άγιοι του Θεού, ούτε για τον Ιωάννη και ούτε για κανέναν άλλο δεν μαρτυρεί. Για τον Ιησού μαρτυρεί. Μόνο. Μας παρηγορεί, επίσης, Πράξεις 9:31. Λέει, ημέν λοιπόν εκκλησίες καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενη και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθύνοντο. Έρχεται παρηγορία. Χρειάζεσαι παρηγορία? Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σε δώσει. Ο Κύριος που είναι μέσα σου μπορεί να σε παρηγορήσει. Στην προσευχή σου. Έρχεται και αυτό που μέσα σου χρειάζεσαι, αυτό που νιώθεις, ξαφνικά αλλάζει. Έτσι. Παρηγορία. Μας καλεί, επίσης το Πνεύμα του Άγιο, ο Κύριος, είπαμε, σε υπηρεσία. Πράξεις 13:2. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσετε σε με το Βαρνάβα και το Σάβλο, δια το έργο το οποίο προσκάλεσε αυτούς. Ποιος κάλεσε το Βαρνάβα λοιπόν και τον Παύλο και όλους τους Απόστολους στη διακονία? Ποιος κάλεσε τον Πέτρο? Θυμάστε τι του είχε πει? Το όνομά σου είναι Κυφάς, αλλά εγώ σε ονομάζω Πέτρο και επί ταύτην την πέτρα. Είπαμε, ξέρουμε ότι Πέτρος είναι ένας λίθος οικοδομής. Και του λέει, εσύ είσαι ένας λίθος οικοδομής, το οποίο θα τον βάλω πάνω στην πέτρα που είναι ο Κύριος και θα χτίσω την εκκλησία μου. Ποιος τον κάλεσε? Κύριος. Ο Κύριος σε έχει καλέσει. Το ακούς? Και εμένα και σένα και όλους μας έχει καλέσει ο Κύριος προσωπικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά και στην υπηρεσία
Ποιος είναι που καλεί?

0: Μπορεί κάποιος να πει, α, εγώ θέλω να γίνω ποιμένας. Ξέρω τις δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο να έχεις μία υπηρεσία στον Κύριο, αλλά αν ο Κύριος σε καλέσει, να ξέρεις ότι θα σου δώσει και την ανάλογη καρδιά και δύναμη να το κάνεις. Το τρανό παράδειγμα, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Έτσι, διαβάστε την ιστορία του Μωυσή. Τρανό παράδειγμα. Ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα ο Θεός μπορούσε να τα φτιάξει. Την καρδιά τη βρήκε. Το δέκατο που κάνει είναι ότι ο Κύριος μας γεμίζει. Γεμίζει μέσα μας. Πράξεις 4.31 λέει, μετά τη δέηση αυτών, εσείς δύο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες πνεύμα της Αγίου και ελάνουν το λόγο του Θεού με παρησία. Με θάρρος δηλαδή. Και αυτό ξέρω ότι το χρειαζόμαστε στην ώρα του Ευαγγελισμού. Θέλουμε να κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και να υπάρχει ελευθερία να μπορεί να κινηθεί το Πνεύμα του Κυρίου. Και καθώς κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού και σε γεμίζει εκείνη την ώρα, δεν έχεις πια να σκεφτείς τίποτα, ούτε ντρέπεσαι, ούτε φοβάσαι ποιος είναι εκεί, μιλάς σε κάποιον, μπορείς να βάλεις τα χέρια σου διαπίστως, ξέρεις, δεν κάνεις κάτι εσύ, κάνεις αυτό που ο Κύριος είπε. Όταν λοιπόν σε γεμίσει ο Κύριος, μπορεί να εργαστεί. Είναι πολύ απλό μετά, όπως έγινε την εκείνη την ημέρα. Ο Πέτρος ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο, που κατάλαβε και έκλαψε την ημέρα της Πεντηκοστής που γέμισε με το Πνεύμα του, πόσες χιλιάδες πίστευσαν. Ένας άνθρωπος. Και συνήθως τα παραδείγματα που ο Κύριος μας δείχνει, αν δεν το έχετε προσέξει, όλα τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που κάνει, συνήθως χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο. Είναι έτσι. Δύο, άντε δύο. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιον άλλο, γιατί αυτός κάνει όλο το έργο. Θέλει μόνο την καρδιά και την πίστη. Τίποτα άλλο. Το 11 που κάνει, μας κρατεώνει. Λέει στους Εφεσίους 3.16, δια να δώσει εις εμάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. Ωραία. Τι σημαίνει κρατεώνω? Σημαίνει ότι ενισχύω κάτι, προσέξτε, το οποίο να μην κινδυνεύει να μεταβληθεί, να φθαρεί ή να καταστραφεί. Άρα όταν λέμε Κύριε κρατέωσε την πίστη μου, στην ουσία ζητάμε να η πίστη μας να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Να πιστεύεις για πάντα. Αυτή ονομάζεται πίστη κόκκος συνάπεως. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Πόση πίστη χρειάζεται για να πέσει το βουνό στη θάλασσα? Πίστη σαν ένα μικρό σπόρο συναπιού. Αυτό είναι κρατέωση και αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας όταν το ζητάμε. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι προφητεύει ο Κύριος μέσα από μας. Έρχεται η προφητεία. Β' Πέτρου 1.21 λέει, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Προσέξτε. Δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Άρα, όταν λοιπόν κάποιος που ανοίγει το στόμα του και λέει κάτι, δεν είναι από το Πνεύμα, δεν γίνεται από το Πνεύμα, ποιος μιλάει μέσα από εκεί? Είναι μαντία. Ο Κύριος μας δίνει τα χαρίσματα όπως μας τα δίνει και ένα από αυτά ξέρουμε ότι είναι η προφητεία. Αλλά τι θέλει? Όλα τα χαρίσματα που ο Θεός μας δίνει θέλει να τα υποτάξουμε στο θέλημά Του και στο έργο του Κυρίου. Γιατί μας τα δίνει προκειμένου να υπηρετηθούμε όλοι μέσα από αυτά. Είναι η υπηρεσία που πολλές φορές απολαμβάνουμε και χαιρόμαστε όταν άνθρωποι του Θεού έρχονται εδώ από άλλα μέρη, από άλλες εκκλησίες. Ο αδερφός ο Θέμης, έχουμε συναθρήσεις που βλέπετε ότι το Πνεύμα του Θεού κατεβαίνει και μας μιλάει. Και έρχεται ένας λόγος μέσα στην καρδιά σου και φέρνει αλλαγές. Αλλά αυτός που προφητεύει πρέπει να προφητεύει καθώς κινείται από το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρουμε ότι το Πνεύμα του Θεού είναι σαν περιστερά. Έτσι δεν λέει, έτσι δεν είναι. είναι ευαίσθητο. Πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το Πνεύμα του Κυρίου να μιλάει μέσα από τον καθένα. Και έχει τύχει πολλές φορές και εγώ. Έχω πάει μπροστά σε... έχω πάει με πονηριά. Ε? Α, κάτσε να πάω στον άδερφο τώρα που προσεύχεται και βλέπω ότι μιλάει ο Κύριος, να μιλήσει και εμένα. Και δεν μιλάει. Ευτυχώς που δεν μιλάει. Γιατί δεν πρέπει να μιλήσει. Έτσι λειτουργεί το Πνεύμα. Αλλά ποιος δίνει την προφητεία, αδερφή? Ο Κύριος τη δίνει. Ο Κύριος τη δίνει. Διαφορετικά είπαμε είναι μαντία. Αυτό. Ο Κύριος επίσης το Πνεύμα του Άγιο προσεύχεται για εμάς. Ρωμαίους 8:26 λέει: Ο Σάφτος δε και το Πνεύμα, το είδαμε και στην αρχή αυτό, συμβοηθεί στα ασθενεία ημών, επειδή το τίρα προσευχηθόμενος πρέπει, δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα ηκετεύει περί μόνο διαστελαγμών αλαλήτων. Είναι μια βασική, θα έλεγα, εργασία που κάνει το Πνεύμα του Άγιο. Εγώ έχω μια προσωπικά μια εμπειρία, γιατί ξέρετε ότι το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να προσεύχεται από μέσα σου, γιατί δεν επικοινωνεί με τον νου. Οι γλώσσες καθώς μιλάς είναι από το Πνεύμα. Όσοι έχετε εμπειρία, είναι έτσι? Δεν έχει καμία σχέση με τον νου. Μπορεί και να κοιμάσαι και να προσεύχεσαι. Εγώ είχα μια τέτοια εμπειρία όταν είχα σπάσει το πόδι μου στην αρχή της πίστης μου και ήμουν στο νοσοκομείο τρεις μέρες. Πολλές μέρες, αλλά τις τρεις πρώτες μέρες ήμουνα σε κόμμα. Ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα βράδυ. Από Δευτέρα βράδυ και μετά άρχισα να ξυπνάω και να θυμάμαι, έβλεπα κάποια φώτα, κάτι γινόταν μέσα. Ήταν η γιαγιά μου και τη ρωτούσα τι γινότανε, τι έγινε. Μου λέει, εντάξει, όλα καλά. Εγώ δεν πονούσα βέβαια, δεν τη ρωτούσα αν πονάω, αλλά ήταν η γενική ερώτηση τι συμβαίνει. Μου λέει, όλα καλά, μου λέει, εσύ το βράδυ, μου λέει, παραμιλάς στον ύπνο σου. Λέω, εντάξει, δεν κατάλαβα. Την Τρίτη το βράδυ, που ήμουν πάλι ακόμα έτσι μια φάση, που ξυπνούσα, πιάνω τον εαυτό μου και προσευχόμουν με γλώσσες. Αυτό έκανα. Αυτό που άκουγε δεν είναι παραμιλούσα, προσευχόταν το Πνεύμα από μέσα. Αυτό κάνει το Πνεύμα μέσα μας. Όταν είσαι σε δυσκολία που τη γνωρίζει το Πνεύμα, θα πάρει το στόμα σου, θα μιλήσει. Και άφησέ το. Όταν συμβεί αυτό, άφησέ το. Βασικά, ο Κύριος θέλει κάθε μέρα να προσευχόμαστε με τις γλώσσες του Πνεύματος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 14. Μαρτυρεί την αλήθεια. Λέει Ρωμαίους 9:1. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχων συμμαρτυρούσε σε με τη συνείδησή μου εναντίον πνεύματου. Το πνεύμα του Άγιο είναι το οποίο μαρτυρεί την αλήθεια. Επίσης, φέρνει χαρά. Είναι κάποιος που χρειάζεται χαρά. Του λείπει η χαρά. Σε ποιους είναι κάποιος που του λείπει η χαρά. Όλοι είμαστε χαρούμενοι. Αμήν. Καλό είναι αυτό. Α' Θεσσαλονικής 1:6 λέει «Και εσείς γίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντε στο λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Αγίου Πνεύματος». Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε αυτό το εδάφιο υπάρχει μία αντίθεση που μας λέει. Εν μέσω πολλών θλίψεως, εν μέσω πολλής θλίψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί η χαρά που ο Πνεύμα του Θεού φέρνει μέσα σου και χαίρεσαι, δεν εξαρτάται από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν εξαρτάται από μια δυσκολία που μπορεί να περνάς, δεν εξαρτάται από μια αρρώστια που μπορεί να έχεις, ομιγέννητο, δεν εξαρτάται από τίποτα. Είναι ανεξάρτητη με το περιβάλλον, το γήινο. Είναι μέσα η χαρά του Πνεύματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φεύγει μέσα από τον πιστό. Ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάντοτε, ο Παύλος το λέγει αυτός που ήταν μέσα στις καταστάσεις. Και ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά μέσα μας, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού το οποίο θέλει να σου δώσει χαρά. Αρκεί να μην το εμποδίζουμε. Φέρνει ελευθερία επίσης. Β' Κορινθίους 3:17 λέει, εδώ το εδάφιο μας φανερώνει και ποιος είναι το Πνεύμα που είπαμε στην αρχή. Λέει, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Α, ποιος είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα? Ο Κύριος. Πιο ξεκάθαρο εδάφιο δεν υπάρχει. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Νιώθω λίγο αμήχανα, εγώ προσωπικά. Όταν ο Κύριος λέει στους μαθητές του, ρώτησαν τον Κύριο, δείξε μας τον Πατέρα και αρχίσε μας. Έτσι δεν του πάνε? Έτσι δεν το ρώτησαν οι μαθητές του? Και τους λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος λέει ψέματα? Τι λέει ψέματα? Ο Κύριος που μας αγαπάει λέει ψέματα? Δεν θα μπορούσε να πει, ναι, θα σας δείξω ποιος είναι ο Πατέρας. Δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος. Θα το δείξω. Λέει, όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Ο Κύριος το είπε. Πεζός λόγος, ούτε συμβολικός, ούτε τίποτα. Όποιος είδε με, είδε τον Πατέρα. Τώρα, εκεί αισθάνομαι αμήχανα, όταν κάποιος δεν ακούει το λόγο του Κυρίου. Ωραία. Και ακούμε κάποιον, όποιος είναι αυτός, ο οποίος έχει βγάλει μια άλλη δασκαλία. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Δεν εννοείπε αυτό. Τι είπε? Τι είπε? 17. Βοηθάει το Πνεύμα του Άγιος την υπακοή μας. Λέει Α' Πέτρου 1:22. Καθαρίσαντες λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Προς φιλαδέλφια ανυπόκριτων, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Υπακοή μας δια του Πνεύματος. Μετά τι συμβαίνει με την καρδιά μας, όταν αφήνουμε το Πνεύμα και μας βοηθάει και υπακούμε? Έρχεται στην καρδιά, έρχεται μετά τι? Καθαρίζει η καρδιά μας. Είμαστε καθαροί μετά. 18. Καλεί τον Ιησού να επιστρέψει. Αποκάλυψη 22:17 λέει, και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Τι όραση είδε, αδερφοί, σήμερα? Τη νύμφη εδώ μπροστά. Για όσους δεν καταλάβατε τι όραση είδε. Η νύμφη. Εδώ ήταν η νύμφη. Στη λατρεία. Και όσοι θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το ίδρυμα της ζωής. Αλλά τι λέει? Το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Κύριε, έλα Κύριε. Περιμένουμε να έρθεις. Ποιος το λέει? Το Πνεύμα που μένει μέσα μας αδειμονεί για να γίνει ο γάμος. Αυτό κάνει. 19. Μας μεταμορφώνει. Βέβαια, γιατί όταν ερχόμαστε στον Χριστό, ερχόμαστε όπως είμαστε. Και δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος, δεν έχει πρόβλημα την αμαρτία σου, να το ξέρεις. Ευτυχώς που δεν έχει πρόβλημα και με τη δική μου. Όπως δεν τον ενδιαφέρει πώς είσαι. Ξέρει να σε μεταμορφώσει, αρκεί να τον αφήσεις. Β' Κορινθίους 3.18 λέει, «Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτή εικόνα από δόξης εις δόξας, καθώς από του Πνεύματος Κυρίου». Καθώς μελετάς το Λόγο, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έρχεται ο Κύριος, σου αποκαλύπτει το Λόγο, βλέπεις τι κάνεις που είναι ενάντια στο Λόγο, προσεύχεσαι ο Κύριος να έρθει να το διορθώσει, όπου έχεις αδυναμία να σε δυναμώσει για να μπορέσεις να νικήσεις αυτό που σε νικάει, και έτσι γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα σου. Βήμα-βήμα. Μεταμορφώνεσαι. Όπως έγινε και με τους Απόστολους. Ο Πέτρος δεν ήταν στην αρχή ο Πέτρος που τώρα όλοι θαυμάζουμε. Θυμάστε τι είχε κάνει όταν πήγε να πιάσει τον Κύριο. Πήρε την μάχαιρα, που τι συμβολίζει η μάχαιρα? Το Λόγο του Θεού. Ε? Αλλά τι έκανε? Έκοψε το αυτί του στρατιώτη. Κατάλαβαν τίποτα εκεί? Έγινε κάτι? Ο Κύριος έπιασε το αυτί και το κόλλησε. Αυτό κάνει ο Λόγος όταν ο Πέτρος τον παίρνει, αυτός ο ίδιος με τη δική του δύναμη, και αντί να κόψει αυτά που έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου για να καταλάβει, κόβει τον ίδιο. Αλλά μετά όμως που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στην Πεντηκοστή, βλέπουμε τον Πέτρο να κρατάει τον Λόγο και τι να κάνει? Το εντελώς ανάποδο. Στο 20, κατοικεί μέσα μας. Είμαστε δηλαδή το κατοικητήριο του Θεού. Λέει, Α' Κορινθίους 3.16, «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Ναι, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Ναι, είμαστε ο ναός του Θεού που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Κρατήστε το αυτό για το τέλος. 21. Μας ελευθερώνει. Ρωμαίος 8.2 λέει, «Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ, από τον νόμο της αμαρτίας. Γιατί όταν ερχόμαστε, μέσα μας κυριαρχεί αυτός ο νόμος της αμαρτίας που τον έχουμε φέρει από τον κόσμο καθώς ερχόμαστε. Έτσι δεν γίνεται? Αυτό είναι ο νόμος. Βλέπουμε πράγματα και έχουμε συνηθίσει, καθώς μεγαλώνουμε, να λέμε πράγματα στραβά, στον κόσμο αναφέρομαι όταν είμαστε, ότι είναι okay. Και βλέπετε αυτή η διαστροφή που έχει έρθει τώρα. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Αλλά τι έχετε τώρα? Αυτό το Πνεύμα του Θεού έρχεται και το αλλάζει μέσα σου, όταν το αφήσεις. Είναι πολύ σημαντική εργασία. Μας ελευθερώνει. Είναι άλλος νόμος αυτός. Είναι ο νόμος της ζωής του Πνεύματος ενάντια στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ενάντια στον νόμο του κόσμου, να το πω πιο ομά. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Κυρίου μέσα μας είναι ότι μας ανανεώνει. Μας ανανεώνει. Ερχόμαστε στον Κύριο, είμαστε κάποια πολλά χρόνια εδώ. Αλλά έρχεται η ώρα που χρειάζεσαι ανανέωση μέσα σου. Να ξαναπαραδώσεις πράγματα, κάποια να ξαναρχίσεις από την αρχή. Αν κάτι δεν το έκανε σωστά, έχεις καταλάβει πράγματα να... Ωραία. Το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου. Και κάνει αυτό ακριβώς, θα το δούμε. Τίτος 3.5 λέει, «Ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε εμείς, αλλά κατ' το έλεος αυτού έσωσε ημάς δια λουτρού πανλυγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και αλλάζει, να ξανακαινίζει. 23. Μας δίνει καρπούς. Γαλάτας 5.22. Σε πολλούς μας αρέσει αυτό το εδάφιο. Λέει, «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Και εναντίον αυτών λέει τι, δεν υπάρχει κανένας νόμος. Αυτή είναι η καρπή του Πνεύματος του Θεού, καθώς κατοικεί μέσα μας. Άρα, όταν ακούμε εδώ πολλές φορές από τους κήρυκες να μας ρωτάνε τι καρπό έχεις, πέραν τους καρπούς των ψυχών, έχεις αυτούς τους καρπούς. Αυτή είναι η καρπή. Κράτα το εδάφιο. Αυτή είναι η καρπή που φυσιολογικά το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας, εφόσον το αφήνουμε, θα φέρει. Αυτή είναι η συνεργασία θα κάνει. Και θα μας φέρει αυτούς τους καρπούς. Και όχι μόνο αυτό, θα μας δώσει και δώρα το Πνεύμα. Δεν μας αφήνει μόνο τους καρπούς, μας δίνει και δώρα. Α Κορινθίους 12:8 λέει, «Εις άλλον με δίνει δια του Πνεύματος λόγο σοφίας. Σε άλλο δε λόγο γνώσης κατά το αυτό Πνεύμα». «Σε άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργειας θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλον δε είδη γλωσσών, σε άλλον δε ερμηνεία γλωσσών». Είναι τα δώρα που έρχονται από το Άγιο Πνεύμα πάνω μας. Γιατί είπαμε πριν ότι αυτά τα δώρα είναι που τα χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα του Κυρίου για να ενισχύσει το λαό, την πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Και λέει Α Κορινθίους 12:11, «Πάντα δε τα αυτά ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα». Πώς τα ενεργεί? Διαμένων μέσα σε κάθε ένα, καθώς μένει μέσα μας. Ένα άλλο που κάνει το Πνεύμα του Θεού είναι ότι μας διοικεί, αν του το επιτρέψουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διοικεί τη ζωή μας, εάν του το επιτρέψουμε. Να το πω διαφορετικά. Διοικεί ό,τι από τη ζωή μας του επιτρέπουμε να διοικήσει. Τα υπόλοιπα που τα κρατάμε για μας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ρωμαίος 8:14 λέει, «Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι η γη του Θεού». Αυτό είναι κριτήριο. Είσαι γιος του Θεού. Αμήν. Πρέπει να διοικείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Τι σημαίνει διοικώ? Υπάρχει ένας διοικητής ο οποίος δίνει εντολές. Αυτό σημαίνει διοικούμε, κάποιος μου δίνει εντολές τι να κάνω. Αυτό σημαίνει. Μας αγιάζει επίσης. Β' Θεσσαλονικής 3:13 λέει, «Εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας αδελφοί, αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής η σωτηρία δια του αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως στην αλήθεια». Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Μας αγιάζει το Πνεύμα. Τι σημαίνει μας αγιάζει? Μας καθαρίζει, μας ξεχωρίζει. Μας ξεχωρίζει από αυτά που δεν είναι του Πνεύματος. Πράξεις 1:8 μας δυναμώνει. Λέει, «Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα εφ' εμάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Α, θα μας δυναμώσει το Πνεύμα του και θα είμαστε μάρτυρες πιανού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει μάρτυρες? Θα μαρτυρούμε ένα Κύριο, ένα όνομα. Μόνο αυτό. Αν κάποιος μαρτυρεί κάποιο άλλο όνομα, δεν είναι μέσα από τη Γραφή. Δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Μας ενώνει. Επίσης, φέρνει ενότητα στο σώμα του. Κοιτάξτε, Εφεσίους 4:3 λέει, «Σπουδάζοντες να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος, δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας». Να σπουδάσουμε να διατηρούμε την ενότητα που έχει το Πνεύμα, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Με ποιους να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος? Φυσικά, μεταξύ μας, Αλλά σίγουρα Θεός θέλει να έχουμε αυτή την ενότητα και με άλλα εκκλησιάσματα, να το πω έτσι, με άλλα έργα που ο Κύριος κάνει σε όλο τον κόσμο, που έχουν λίγο διαφορετική διδασκαλία, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχει δείξει ο Κύριος, μπορεί να έχουν πράγματα που αυτοί ξέρουν που εμείς δεν τα έχουμε δει ακόμα. Πώς μπαδίζουμε, αδερφή? Μπαδίζουμε με πίστη, καθώς ο Κύριος αποκαλύπτει το λόγο. Έτσι, ωραία. Αυτό τώρα, δεν είναι να λέμε, α, εμείς πιστεύουμε έτσι, εσείς πιστεύετε έτσι, άρα αυτό, γεια. Δεν είναι. Γιατί μιλάμε για τον ίδιο Κύριο που σταυρώθηκε, ο ίδιος Κύριος σταυρώθηκε. Η αρχή είναι η ίδια. Το αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, ή αν κάποιος, σας είπα στην αρχή, ένα πρόσωπο ή τρία πρόσωπα. Ωραία, αμήν. Ο Κύριος θα φέρει την ενότητα, πώς λέει εδώ, για να φέρει την ενότητα, θα τη φέρει όταν υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Εάν δεν υπάρχει και υπάρχει έκθρα, δεν μπορεί να ενωθεί αυτό. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. 29 λέει, μας σφραγίζει, Εφεσίους 1:13, εις τον οποίο και εσείς ελπίσατε, ακούσατες τον λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίο και πιστεύσατε, σφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Έγινε μια σφραγίδα επάνω μας. Υπάρχει μια σφραγίδα. Αυτή η σφραγίδα, σας θυμίζω, είναι ο αραβόνας της κληρονομίας μας, που λέει. Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας. 30. Μας δίνει επίσης είσοδο προς τον Πατέρα, λέει Εφεσίους 2:18, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα διονός Πνεύματος. Α, είσοδος. Κύριος, θυμάστε τι έλεγε? Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Και γιατί είπαμε ότι η είσοδος μας προς τον Πατέρα είναι μόνο δια Ιησού Χριστού? Εξαιτίας της αμαρτίας μας. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά στο Θεό εξαιτίας, είμαστε αμαρτωλοί. Άρα χρειαζόμαστε αυτόν που πλήρωσε την αμαρτία μας για να μπούμε. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα που υπάρχουν, λέει ο Κύριος, εάν κάποιος άλλος προσπαθεί να μπει, αντί να μπει από τη θύρα των προβάτων, πάει από γύρω-γύρω, είναι, λέει, κλέφτης και ληστής. Μόνο από τη θύρα μπορείς να μπεις. Και αυτός είναι είσοδος για προς τον Πατέρα. 31. Μας δίνει προσδοκία. Γαλάτες 5:5, διότι λέει, εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαίωσης. Προσδοκία, το Πνεύμα του Αγίου σου καλλιεργεί μια προσδοκία μέσα σου. Επίσης, 32, εκβάλλει δαιμόνια. Ναι. Ματθαίος 12:28, αλλά εάν εγώ, λέει ο Κύριος τώρα, στους Φαρισαίους που τον κατηγορούσανε ότι έβγαζε τα δαιμόνια στο όνομα του Βερζεβούλ. Έτσι δεν του λέγανε? Και τους έλεγε ότι αν εγώ τα βγάζω στο όνομα του Βερζεβούλ, δεν μπορεί, γιατί θα διαιρεθεί η βασιλεία του. Δεν γίνεται. Τους λέει όμως, αλλά εάν όμως, λέει εγώ, κοιτάξτε τώρα, δια Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Να το πάρουμε ανάποδα το εδάφιο, αδερφοί. Το πάρουμε ανάποδα. Τι τους έλεγε ο Κύριος? Έφτασε η βασιλεία του Θεού σε εσάς, γι' αυτό εκβάλλω δαιμόνια. Θυμάστε τι μας είπε? Μας έδωσε εξουσία να εκβάλλουμε δαιμόνια. Γιατί? Ήρθε. Έφτασε η βασιλεία του Θεού. Αυτό τους έλεγε. Εδώ είναι η βασιλεία του Θεού και δεν τη βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που κάτι βλέπουμε. Αμήν. Όλα αυτά λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, ο οποίος κατοικεί μέσα μας, μας τα δίνει. Αμήν. Αρκεί να του τα ζητήσουμε. Αμήν. Και ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει ο Θεός με όλα αυτά μέσα στη ζωή μας? Όλα αυτά που είπαμε. Ο Κύριος είχε ένα όνομα. Ποιο ήταν το όνομά του? Ιησούς. Ωραία. Θέλω να πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 1, στο 20. Λέει, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι καθώς τώρα έρχεται ο Ιωσήφ και σκέφτεται, η Μαριά μου είναι έγκυος, τι έχει γίνει, μπορεί να έχει γίνει, πώς να την απολύσω. Αυτά σκεφτόταν, να μην την εκθέσω, γιατί θα τη λιθοβολούσανε. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη γυναίκα σου, γιατί το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Στο 21 λέει, θέλεις δε γεννήσει ον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει, προσέξτε, θέλει σώσει το λαό αυτού, των αμαρτιών αυτού. Τι σημαίνει Ιησούς? Σωτήρ. Πολύ ωραία. Το όνομα που ο Θεός δίνει στο γιο του είναι προφητικό. Σημαίνει σωτήρας, αλλά την ώρα που του το δίνει και καθώς ο Κύριος ξεκινάει και βαδίζει και κάνει το έργο, είναι σωτήρας εκείνη την ώρα? Όχι. Πότε έγινε σωτήρας? Δηλαδή, πότε το όνομά του ανταποκρινόταν τέλεια με το ρόλο του? Πότε? Στο Σταυρό, που είπε «Τετέλεστε». Πολύ ωραία. Το δούμε και από κάπου αλλού. Λέει, στην ανάληψή του, λέει, είναι στις Πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9-11. Λέει, και αφού είπε αυτά, μιλούσε στους μαθητές τώρα ο Κύριος, και λέει, αφού είπε αυτά, βλέποντες αυτόν, ανελήφθη και νεφέλ υπέλαβε αυτόν εκ των οφθαλμών αυτών. Και ενώ ήσαν ατενίζοντες στον ουρανό, ότι αυτός ανέβαινε, δηλαδή βλέπαν τον Κύριο να ανεβαίνει, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά, ποιοι ήταν αυτοί με ημάτια λευκά, δύο άνδρες, άγγελοι, εστάθησαν πλησίον αυτού. Και τι τους είπαν? Λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είστε βλέποντες των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη εφημών, εις τον ουρανό θέλει ελθεί με τον ίδιο τρόπο τον οποίον είδετε. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού μία εικόνα, την οποία τη συνεχίζει μετά, στον Δανιήλ, στο 7:13. Εδώ τώρα βλέπει μία όραση ο Δανιήλ, λέει, και είδον οράματι νυχτός και ουδού, ως ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε ως του παλαιού των ουρανών και εισήγαγαν αυτόν ενώπιον αυτού. Βλέπουμε την εικόνα, πώς συνεχίζεται, δηλαδή, βλέπουμε οι μαθητές του τον Ιησού, οι άγγελοι να τον παραλαμβάνουν μέσα στην εφέλη και η προφητεία εδώ τον βλέπει ο Δανιήλ που μπαίνει μέσα πάνω από τις εφέλες τελικά και μπαίνει μέσα που έως λέει του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν οι άγγελοι ενώπιον αυτού. Στο 14. Και εις αυτόν εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύσω συν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα, η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού δεν θέλει θαρρεί. Αμήν. Τη βλέπουμε την εικόνα? Αμήν. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα στους Φιλιππησίους, Β9. Λέει, Φιλιππησίους Β9 λέει, δια τούτο ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα. Αφού τον υπερύψωσε με τον τρόπο που είδαμε πριν, πήραμε όλη την εικόνα, έτσι. Αφού τον υπερύψωσε, του χάρισε το όνομα Ιησούς. Τότε του το χάρισε. Και το έχει για πάντα. Γιατί έγινε σωτήρας. Για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πίσω το 21, Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο, στο 21. Διότι, στο 21 λέει, θέλει δε γεννήσει ον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, διότι αυτός θέλει σώσει το λαό αυτόν από τον αμαρτιών αυτό. Και είπαμε ότι Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Ωραία. Παρακάτω κοιτάξτε τι λέει. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντες. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσιον και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού. Πώς? Εμμανουήλ. Τι σημαίνει Εμμανουήλ, το λέει πιο μετά. Όταν τον ερμηνεύσουμε σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας ήταν ο Κύριος. Που προφητικά είχε το όνομα Ιησούς και που όταν τελείωσε το έργο του το χάρισε ο Πατέρας. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο Χριστό, ο οποίος είναι άνθρωπος. Αλλά μέσα του κατοικεί ο Πατέρας. Πόσο από τον Πατέρα κατοικεί μέσα του? Όλο το πλήρωμα κατοίκησε μέσα του. Ωραία, έχουμε έναν άνθρωπο, σάρκα και οστά. Το είπε ο ίδιος, θα αναστήθηκε. Το θυμάστε? Σάρκα και οστά, που κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Και θέλω λίγο να πάμε πιο πίσω στο προηγούμενο εδάφιο, Φιλιππισίους Β, 9. Ωραία. Εκεί λέει ότι του χάρισε το όνομα δια τούτο. Δια τούτο. Δια ποιο? Δηλαδή, πιο πριν μας λέει τι έκανε ο Κύριος που ο Πατέρας ευαρεστήθηκε επάνω του και του χάρισε το όνομα Σωτήρας. Πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε. 6. Στο 5 μάλλον λέει. Το ίδιο φρόνημα. Προσέξτε τώρα τι μας λέει εδώ πέρα αδερφοί. Λέει το ίδιο φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και στον Χριστό Ιησού. Θέλω να βάλετε στο μυαλό σας τον Εμμανουήλ. Όχι τον Ιησού που σταυρώθηκε στο τέλος και έγινε ο Σωτήρας. Ο Εμμανουήλ ήταν ο Θεός εδώ στη γη. Ωραία. Αυτός λοιπόν είχε ένα φρόνημα. Ποιο ήταν αυτό το φρόνημα? Λέει, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τι έκανε? Αλλά λέει, εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή. Έχουμε κάποιο παιδί εδώ 12 χρονών. Για σήκω να σε δούμε. 12 χρονών. Αυτή είναι μια εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ένα τέτοιο παιδί ήταν ο Κύριος. Όταν τον έψαχναν οι γονείς του και τον βρήκαν, 3 μέρες λέει τον ψάχνανε και τον βρήκαν πού? Στο ναό του Θεού. Μα ένα παιδί 12 χρονών, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 12 χρονών, ήθελα να παίξω μπάλα, να πάω από εδώ, να κάνω ποδήλατο, να... αυτό ήθελα. Είχα προσδοκίες μέσα μου. Μας δίνει μια εικόνα, αδερφή, εδώ ο Κύριος, του Κυρίου ο Λόγος του, από 12 χρονών δεν είχε καμία προσδοκία για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Ένα παράδειγμα εκένωσης είναι αυτό. Ποιος θα περίμενε ένα 12 χρονών παιδί να είναι στο ναό, να ακούει, να κάνει ερωτήσεις. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένα παιδί 12 χρονών να είναι εδώ στα μαθήματα τα βιβλικά που κάνουμε για τον Ισαΐα, ξέρω εγώ, τον Ιερεμία, και να κάνει ερωτήσεις. Το φαντάζεστε? Τι έχει μέσα του? Τίποτα δικό του. Επειδή λοιπόν ο Κύριος εκένωσε όλο το είναι του, μπόρεσε το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει χωρίς μέτρο μέσα του. Και ήταν ο Εμμανουήλ, αυτός που ήρθε και έκανε το έργο που ο Θεός είχε ορίσει για αυτόν και που προφητικά ήταν ο Ιησούς. Και τι μορφή έλαβε? Δούλου. Όταν ακούω δούλο, μου έρχονται, σκέφτομαι στο μυαλό μου τους εργάτες από τα χωράφια, αυτούς με τα καπέλα, αυτούς έχω, εντάξει, αυτούς έχω. Έχεις έναν δούλο και έχεις και έναν καλό εργάτη, καλό όμως. Τίμιο, δυνατό, γερό. Ποια είναι η διαφορά? Σας πω εγώ. Στη δουλειά μου έχω ανθρώπους υπαλλήλους και εγώ υπαλλήλος είμαι. Φτάνει η ώρα, θα σας πω για μένα, φτάνει η ώρα να σχολάσω και μου λέει το αφεντικό, κάνε αυτό, είναι η ώρα να σχολάσω. Πες το σε κανένα άλλο ή αύριο. Καλός υπάλληλος θεωρούμε ότι είμαι. Ένας καλός εργάτης. Αλλά δεν είναι δούλος. Ο δούλος δεν έχει χρόνο. Ο δούλος είναι εκεί, κύριε, τι θέλεις. Τι θέλεις. Δεν κοιτάζει το ρολόι, να θα φύγω, να... δεν περιμένει να κάνει κάτι. Δεν περιμένει να κάνει τίποτα. Είναι εκεί και ακούει τον Κύριο, τι αυτό έκανε ο Κύριος. Πατέρα, τι θέλεις, αυτό. Μάθαινε, άκουγε. Κάθε μέρα ξυπνούσε, αυτό. Αυτό ήταν όλη τη ζωή. Αυτό ήταν όλη τη ζωή και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν, όπως είπαμε πριν, ο Κύριος, ο Θεός του τα πρόσθεσε. Του τα έδωσε. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί προσέξτε λίγο. Ο Κύριος λέει, πώς έρχεται τώρα μέσα μας, ο πατέρας πώς έρχεται, προσευχήθηκε ο Κύριος και λέει, καθώς λέει εγώ και ο πατήρι είμαστε, τι λέει, ένα. Όχι εις, το εν σημαίνει ότι είμαι εγώ με τον πατέρα ενωμένος. Δεν είμαι εις, είμαι εν. Παρένθεση. Επομένως, εάν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήθελε να πει ότι άκου Ισραήλ και ο Θεός είναι πολλά πρόσωπα, τι θα έλεγε βάσει της ελληνικής γραμματικής. Άκου Ισραήλ και ο Θεός σου εν εστί. Είπε εις. Ωραία. Ο Κύριος όμως λέει είναι με τον πατέρα εν. Και όπως εγώ είμαι με τον πατέρα εν, θέλω να είστε κι εσείς εν ημίν, δηλαδή με ποιους εν ημίν, με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος πλήρωσε την αμαρτία μας, και με τον Πατέρα, πάντα έτσι έρχεται, εν. Και τι θέλει τώρα να κάνει ο Κύριος, όλα αυτά που είπαμε. Έχετε καταλάβει τι θέλει να κάνει. Θέλει τον Εμμανουήλ εδώ τώρα. Να το ξαναπώ. Λέει ο Κύριος, τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν τα λέω από εμαυτού, αλλά ο πατήρ μένον εν εμή, ποιεί τα έργα αυτού. Έτσι δεν είπε. Ο πατέρας που μένει μέσα μου, ποιεί τα έργα αυτού. Και μας είπε ο Κύριος ότι και εμείς θα κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος και μεγαλύτερα. Δεν μας είπε. Πώς θα τα κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο Θεός θέλει να εκενώσουμε τον εαυτό μας. Ό,τι παραδώσεις στον Κύριο θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει. Εάν του παραδώσεις τα πάντα, θα πάρει τα πάντα ο Κύριος και θα τα χρησιμοποιήσει όλα. Μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη που το χρησιμοποιούμε πάλι για την Τριάδα, αλλά δεν προσέχω εγώ. Μπορεί άλλοι να το ξέρετε. Εγώ δεν πρόσεχα παρακάτω. Στην Γένεση. Ασκάμωμεν έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίως ημών. Εμείς το χρησιμοποιούμε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι εκεί πέρα το ασκάμωμεν είναι ένας πληθυντικός. Που βέβαια μετά να το διαβάσει κάποιος, είναι ενικός. Λέει γιατί και ο Θεός έκαμεν. Ωραία. Ασκάμωμεν άνθρωπο. Ποιοι λαμβάνουν μέρος στο να κάμωμε τον άνθρωπο. Ο πατέρας, ο Υιός, ποιοι άλλοι παίρνουν μέρος. Οι Άγιοι παίρνουν μέρος. Ναι, και λέει, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών. Δηλαδή, μέσα στην εικόνα που ο Θεός μας δείχνει και την εικόνα των Αγίων Του. Τα παραδείγματα που έχει μέσα ο Λόγος Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, να σας πω, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ηλία, το Μωυσή, το Δανιήλ, τον Πέτρο, τον Παύλο, ήταν παραδείγματα αυτά. Είναι παραδείγματα που ο Κύριος τα δίνει σε μας και μας τα έχει γράψει. Και αυτό που θέλει τώρα είναι από μας όλα αυτά μας τα δίνει για να γίνουμε στη γενιά μας ο Εμμανουήλ. Τι είναι ο Εμμανουήλ? Ο Θεός στη γη. Και τότε είναι που θα αρχίσει ο Κύριος με δύναμη να ενεργεί τα θαυμάσια Του. Πριν ήταν μόνο μέσα στον Κύριο. Γι' αυτό τους έλεγε ότι εάν δεν απέλθω, δεν μπορεί να έλθει το πνεύμα. Και σας συμφέρει, λέει, να απέλθω. Λίγο οξύμορο αυτό. Μα έχουμε τον Κύριο εδώ. Αν είχαμε τον Κύριο εδώ πέρα, θα θέλαμε να φύγει. Όχι. Αλλά ο Κύριος όμως μας λέει, και να το πιστέψουμε, ότι μας συμφέρει να φύγει και να έρθει όπως ήρθε τώρα μέσα μας. Γιατί τώρα ο καθένας από εμάς μπορούμε να είμαστε ο Ιμμανουήλ. Δηλαδή, ο Θεός στη γη. Αυτό που ο Θεός εξ αρχής ήθελε. Και να κάνουμε το θέλημά Του. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Ξέρω ότι όταν άρχισα να το βλέπω αυτό, άρχισα να καταλαβαίνω τη σοβαρότητα του πράγματος. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, αλλά είναι προς το συμφέρον μας, αδελφοί. Προς το συμφέρον μας. Είναι προς το συμφέρον μας. Ό,τι του παραδώσεις, είναι ένα μυστικό αυτό. Ό,τι του αφήσεις να το χειριστεί ο Κύριος, θα το φέρεις πέρας τέλεια. Θυμάστε ο Χριστός τι δεν ήθελε. Δεν ήθελε να φύγει ο Πατέρας από μέσα Του. Γιατί πολύ απλά, αυτά που είδαμε, είχε μάθει να κυβερνάει τη ζωή του ο Πατέρας. Ο Πατέρας. Ο Πατέρας κυβερνούσε τη ζωή Του. Και στο Σταυρό επάνω θα έφευγε ο Πατέρας και αυτό ήταν που τον τρόμαζε. Ακόμα και όταν προσευχήθηκε και είπε, αν είναι δυνατόν να πάρεις το ποτήριο αυτό από μου, θυμάστε την προσευχή που έκανε, ο Κύριος το είπε, αλλά σας θυμίζω ότι πριν έκανε την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Και είπε, όχι το θέλω, το δικό μου θέλημα, το δικό σου. Έκανε την κοινωνία, δηλαδή ήξερε ότι τελικά θα πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Κύριε, θα πάω. Και πρώτα έκανε την κοινωνία. Λάβετε αυτό, είναι το σώμα που κόβεται για σας. Το ίνος είναι το αίμα που χύνεται για σας. Σύμβολο. Και μετά στην προσευχή του είπε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που τον φόβιζε ήταν που θα έφευγε ο Πατέρας. Γιατί λέει, έγινε υπήκος θανάτου μέχρι Σταυρού. Αυτό ήταν. Θέλουμε να γίνουμε ο Εμμανουήλ στη γενιά μας, στη γη αυτή. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να διώξει χίλιους. Μην. Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Χριστέ μου Άγιε. Εσύ είσαι ο οποίος, αυτός που φανερώνεται μέσα από το Λόγο Σου, καθώς μελετάμε, καθώς διαβάζουμε, Κύριε Σου μου. Βλέπουμε Εσένα μέσα στη ζωή μας, Χριστέ μου. Βλέπουμε την πορεία μας σαν άνθρωποι από εκεί που μας κάλεσες, μας έφερες μέσα στο φως Σου, Κύριε Θεός μου. Την αμαρτία που με τη χάρη Σου αφήσαμε πίσω, Κύριε Θεός μου, και Εσύ τη σκέπασες και δεν τη θυμάσαι πλέον, Χριστέ μου, καθώς μας έφερες μέσα στην αλήθεια Σου, μέσα στο φως Σου, Χριστέ μου. Μας έβαλες μέσα στο σώμα Σου, το παγκόσμιο αυτό, στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Και είμαστε μέλη αλλήλων, Χριστέ μου, Κύριε. Απολαμβάνουμε αυτή την ομορφιά, αυτή την αγάπη που Εσύ βάζεις μέσα στο σώμα Σου, μέσα στην Εκκλησία Σου, ο ένας για τον άλλον. Και σε ευχαριστούμε, ο Θεός μου, γιατί Εσύ είσαι όλη η προσδοκία της ζωής μας, Κύριε Θεός μου. Εσύ είσαι ό,τι πιο όμορφο έχουμε, ό,τι πιο όμορφο ποθούμε, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομά Σου. Και ξέρουμε ότι μας έφερες στη γενιά μας αυτή, γιατί τώρα είναι που έχουμε μέρος εργασίας να κάνουμε για Σένα, Χριστέ μου, στο όνομά Σου. Και θέλουμε, Χριστέ μου, να διεγείρεις πίστη μέσα μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Να δει ο καθένας μας μέσα στην ψυχή του, μέσα στο πνεύμα του, Χριστέ μου, να ελέγξουμε το βάδισμά μας, την αφιέρωσή μας, να ελέγξουμε το τι έχουμε αφήσει Εσένα να κάνεις, πόσους έχουμε αφήσει, Κύριε Θεός μου, και να μας ελευθερώσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Θέλουμε να Σου κάνουμε χώρο να έρθεις και να κατοικήσεις πλούσια μέσα μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεός μου. Στον κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά και σαν σώμα, σαν Εκκλησία, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε να δούμε τη Βασιλεία Σου, θέλουμε να δούμε τους ανθρώπους σωσμένους, θέλουμε να δούμε τις ψυχές που ποθείς να μαζέψεις μέσα στην πίμνη Σου, Χριστέ μου, και θα το κάνεις με δύναμη, θα το κάνεις με δόξα, Κύριε, και εδώ είμαστε εδώ να μας χρησιμοποιήσεις, Χριστέ μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού παραδίδουμε τα πάντα σε Σένα, Χριστέ μου, Κύριε Θεός μου. Παραδίδουμε τα πάντα σε σένα και ό,τι έχουμε κρατήσει σε, για μας θέλω εσύ σε κάθε καρδιά που θέλει να λάβει αυτό ακριβώς το ρόλο εσύ να το δείξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και να μας δώσεις μέσα το πνεύμα σου καθώς κατοικεί Κύριε να το χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο Κύριε Θεός μου. Να σε αφήσουμε να εργαστείς σε όλους τους τομείς Κύριε Θεός μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη την δόξα σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε, εσύ ευλογείς το λόγο σου, το ξέρουμε γιατί είναι τα γραμμένα ρήματα σου Κύριε που πρέπει να τα ξέρουμε και να εκπαιδευόμαστε σε αυτά, γιατί μέσα από εκεί έχουμε όλα τα διδάγματα Κύριε που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας την πνευματική σήμερα Χριστέ μας. Πριν μερικές εβδομάδες είχαμε μιλήσει για τους τύπους του βαπτίσματος και υπάρχουν και τύποι στην Παλαιά Διαθήκη. Είχαμε πει για το βάπτισμα του Ιωάννη, του βαπτιστή, του πρόδρομου, έτσι το θυμάστε. Είχαμε και το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό. Είχαμε το βάπτισμα του διωγμού της θλίψης, που είναι ένα λίγο δύσκολο θέμα, που λέει ο Κύριος εγώ έχω να βαπτιστώ τότε που ήταν η ώρα της θλίψης. Και έχουμε και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, που το ξέρουμε όλοι. Και από αυτούς τους τέσσερις τύπους του βαπτίσματος, αυτό που πιο πολλοί χριστιανοί ξέρουμε και έχουμε εμπειρία, είναι το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας κυρίως σε αυτές τις δύο μορφές βαπτίσματος. Αναγεννήθηκες, ναι. Είσαι βαπτισμένος στο νερό, ναι. Βαπτίζεσαι το Πνεύμα Άγιο, ναι. Ωραία, εντάξει. Το κλείσαμε. Είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάθε πιστός. Αλλά είναι καλά να δούμε πώς σχετίζονται μεταξύ τους και με τα άλλα μέρη του Λόγου του Θεού και της Θείας Πρόνοιας για τους χριστιανούς. Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα με την εξής μορφή. Ποιο ρόλο παίζουν το βάπτισμα στο νερό και το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα στο συνολικό σχέδιο του Θεού για τους Αγίους της Καινής Διαθήκης? Και θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση σε αυτό το ερώτημα που συχνά χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Θα πάμε πίσω στην αρχή που ήταν η Θεία Απελευθέρωση του Ισραήλ από την Αίγυπτο, γιατί είναι ένας τύπος, είναι ένα πρότυπο της μεγαλύτερης απελευθέρωσης από τη δουλεία της σκλαβιάς, του σατανά δηλαδή, στα πνευματικά, που προσφέρθηκε σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή μέσω του Ιησού Χριστού. Θυμάστε που όταν γιορτάζουμε το Πάσχα, που προσπερνάει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και φεύγει ο λαός από τη σκλαβία της Αιγύπτου, έτσι αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, ενώ για μας σήμερα, στο πνευματικό. Και θα εστιάσουμε σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα τα δείξουμε για να δούμε τα κύρια στοιχεία της σωτηρίας που παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα ο Κύριος, θυμάστε, έστειλε τον άνθρωπον του, τον Μωυσή, διορισμένον ελευθερωτήν του, στο λαό Ισραήλ που εκεί ακριβώς που βρισκόταν. Μέσα στις λάσπες, στη μέση της Αιγύπτου, μέσα στη δυστυχία, μέσα στη τη δουλειά τους. Εκεί τους έσωσε από την οργή και την κρίση μέσω της πίστης στο αίμα της θυσίας την οποία είχε νωρίσει. Θυμάστε, θα πάρετε το αρνάκι στις 10 του μήνα, θα το φυλάξετε μέχρι τις 14, εν Ιάφσιο, νου χρονού δηλαδή, είτε από τα πρόβατα είτε από τα κατσίκια, θα το ψήσετε όλο, δεν θα το βράσετε, θα φάτε ομό, όλο θα το φάτε, το αίμα όμως θα το βάλετε πάνω στις παραστάτες της θύρας, αριστερά δεξιά και από πάνω. Και μάλιστα αυτό θα γίνει στα γρήγορα, δηλαδή δεν θα κάτσετε. Ήτανε ο τρόπος που δείχνει ότι πρέπει να βγεις από τη σκλαβιά. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος στην Καινή Διαθήκη, ο βαπτιστής, θυμάστε, στάλθηκε για να προετοιμάσει την οδό πριν τον Χριστό. Κατά Ιωάννη 1:29. Το σύστησε με τα λόγια, λέει, την επαύριο βλέπει τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Αυτό του το έδειξε ο Κύριος βέβαια. Βλέπεις έναν άνθρωπο και έρχεται πάνω σου και σαν από λόγο γνώσεως, πώς να το πω, να, αυτός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και έτσι διακήρυξε τον Ιησού ως τον διορισμένο σωτήρα, του οποίου ο σταυρικός θάνατος αργότερα και το χυμένο αίμα θα επιτελούσαν όλα όσα είχαν προαναγγελθεί για το αρνάκι του Πάσχα αιώνες πριν. Και 1 Κορινθίους 5:7, Ανατρέχοντας το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος λέει «Εκαθαρίσατε την παλαιά ζύμη ή να είτε νέον φύραμα καθώς είστε άζυμοι και γάρ το Πάσχα ημών ετήθη Χριστός». Δηλαδή το δικό μας το Πάσχα είναι το ότι για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Γιατί αδερφοί, το αρνί του Πάσχα παρήχε μια προσωρινή απελευθέρωση για τον Ισραήλ από τη φυσική δουλεία. Ήταν οι σκλάβοι εκεί, είχαν το αρνάκι, βάλαν το αίμα όπως είπαμε και έφυγε ο λαός από εκεί. Και η θυσία του Ιησού Χριστού όμως παραμένει αιώνια σωτηρία για όλους όσους πίστευαν και πιστεύουν στο αίμα που χύθηκε ως εξυλασμό για τις αμαρτίες τους. Τα ξέρετε, αλλά τα λέμε γιατί ίσως κάποιος δεν τα ξέρει ή κάποιος που ακούει αργότερα. Το αίμα έχει μέσα ζωή. Γι' αυτό λέει, αν ευχήσει ως αίματος δεν μπορεί να συγχωρηθεί αμαρτία. Γιατί ο Θεός λέει, εφόσον αμάρτησες πρέπει να πεθάνεις. Πρέπει να σταματήσεις ζωή. Αλλά όλοι οι άνθρωποι θα πέθαιναν, δεν θα μέναν κανένας αφού όλοι αμάρτησαν. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Άρα, σαν ένα μέσο μέχρι την τέλεια θυσία του Κυρίου Ιησού, ο Κύριος είχε βάλει τα αθώα ζώα. Έβαζε ο αμαρτωλός εγώ το χέρι μου πάνω στο κεφάλι του το αρνάκι, το κατσικάκι τι ήταν, σφάζεται αυτό και το αίμα εκείνο πάει πάνω μου. Δηλαδή το αίμα το αθώο συγχωρούνται οι δικές μου αμαρτίες μέχρι καιρού, μέχρι ξανά και ξανά. Τώρα έχουμε την τέλεια θυσία, δεν σφάζουμε τα ζώα γιατί δεν χρειάζεται πια, γιατί εκπληρώθηκε πια με τη θυσία του Κυρίου μας. Δεν ήταν σκοπός του Θεού να παραμείνει πλέον στην Αίγυπτο ο Ισραήλ. Ναι, μεν έκανε την τελευταία πληγή που θανάτωσαν όλα τα πρωτότοκα, αλλά την ίδια ακριβώς νύχτα που θυσιάστηκε το Πάσχα, ο Ισραήλ ξεκίνησε την έξοδο του. Όχι πια ως ένας όχλος σκλάβων, αλλά τώρα ήταν σαν ένα στράτευμα, μετάξι, και φεύγανε. Υπήρχε βιασύνη σε όλα όσα έκαναν. Πήραν το ζυμάρι τους, πριν φουσκώσει με τη ζύμη, όπως τους είχε πει ο Κύριος, προχώρησαν βιαστικά, Έξοδος 12 στο 11. Με σπουδή, τα ραδιά τους στα χέρια τους, λέει με την οσφή ζωσμένη, όταν λέει την οσφή ζωσμένη εννοεί τα μακριά ενδύματα που κρέμονται, τα βάζεις πάνω και τα βάζεις μέσα στη ζώνη, για να μπορεί να κινηθείς εύκολα να μην μπουρδουκλώνονται τα πόδια σου, όταν είναι να κάνεις απόσταση, να μην εμποδίζουν την κίνηση. Λέει για το αρνί, Έξοδος 12-11, θα το φάτε ως εξής, ζωσμένη τις οσφίες σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας και θα το φάτε με βιασύνη. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Πάσχα κατά κρύβεια σημαίνει προσπέραση. Γιατί όταν ήρθε ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, και αυτό είναι μήνυμα πάλι για μας, δεν είδε τον κάθε Ισραηλίτη αν ήταν καλός ή αν ήταν κακός άνθρωπος, αν είχε πολλές αμαρτίες ή λιγότερες, αν ήταν καλός πατέρας ή καλός σύζυγος. Είπε, όπου δει το αίμα δεν θα μπει μέσα, θα προσπεράσει και θα φύγει. Θα πάει παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω, ώσπου να καταλάβει την Αίγυπτον όλη. Και αυτό είναι το μήνυμα ότι ο Κύριος μας συγχωρεί με το αίμα του. Δεν κοιτάζει αν είμαι πολύ αμαρτωλός ή λιγότερο αμαρτωλός, λίγο καλός άνθρωπος, πιο κακός κλπ. Εντάξει, πάντες ήμαρτων, αλλά δεν αμαρτάνουν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Με συνείδησεις πορωμένες και μη. Πιο αθώοι, πιο αγνοί, πιο κακοί, πιο χειρότεροι, χείριστοι κλπ. Δεν το βλέπει αυτόν ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει το αίμα. Εφόσον είναι το αίμα του Κυρίου πάνω σου, τέλειωσε. Αυτό είναι το μήνυμα του Πάσχα. Και η θυσία του Κυρίου Ιησού παρέχει αιώνια σωτηρία σε ποιους? Σε αυτούς που πιστεύουν ότι το χυμένο αίμα είναι ο εξυλασμός για τις αμαρτίες τους. Δηλαδή της κάθαρσης από την ενοχή, της συγχώρησης. Και με παρόμοιον τρόπο ο Θεός συναντά τον αμαρτωλό ακριβώς εκεί που βρίσκεται μέσα στον κόσμο και το σώζει από τη δουλεία του, από τη σκλαβιά του. Αλλά 1 Κορυφαίους 10 στην αρχή, ο Θεός δεν αφήνει τον αμαρτωλόν εκεί, αμέσως τον καλεί, γιατί πρέπει να βγει από εκεί που είναι και να έρθει σε έναν νέο τρόπο ζωής, μια ζωή χωρισμού, αγιασμού. Και ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τα επόμενα δύο στάδια της απελευθέρωσης του Ισραήλ από την Αίγυπτο. Γιατί δεν θέλω εσείς να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη Και όλοι πέρασαν διαμέσου της θάλασσας και όλοι βαφτίστηκαν στο Μωυσή μέσα στην Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Και όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Γιατί έπιναν από την πνευματική πέτρα που ακολουθούσε και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Και λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 6, ο Παύλος συσχετίζει αυτές τις εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη με αντίστοιχες εμπειρίες των χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Στο 6 λέει, αυτά λοιπόν έγιναν παραδείγματα για μας. Ταύτα δε τύποι μόν εγεννήθησαν. Και στο 11, αυτά λοιπόν ως τύπος συνέβαιναν σε εκείνους και γράφτηκαν για νουθεσία δική μας. Για μας τους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. Ταύτα δε τυπικώς συνέβαινεν εκείνης. Εγράφει δε προς νουθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντικεν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει, ότι αυτές οι εμπειρίες του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απλώς ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, που είναι ιστορία, αλλά περιέχουν επίσης έναν επίγον και ένα σημαντικό μήνυμα για μας ως χριστιανούς σε αυτήν την εποχή. Γιατί λέμε τώρα, γιατί να διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη? Ξέρετε, πολλοί αναγεννημένοι δεν ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη, έχουν μόνο την Καινή. Αφού εκεί μας λέει ο Θεός πώς να ζούμε, τι να κάνουμε. Αλλά αδερφοί, το τι συνέβηκε για παράδειγμα τώρα στην Αίγυπτο με το Πάσχα, με το αίμα, με το αρνί, με το που έπρεπε να φύγουν, είναι για μας σήμερα. Είναι η ζωή εκείνη, τα παραδείγματα, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού σήμερα. Γιατί καταγράφονται ειδικά με θεϊκή κατεύθυνση ως πρότυπα συμπεριφοράς που ο Θεός επιθυμεί να ακολουθήσουν προσεκτικά όλοι οι χριστιανοί πιστοί σε αυτή την εποχή. Ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ναι, υπάρχουν ιστορικά γεγονότα παλαιά και γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα, θα γίνουν, αλλά δεν σημαίνει ότι... Γιατί κάνουμε μια παρένθεση. Λέμε, τι με νοιάζει με ένα αποκάλυψη τώρα? Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Εγώ θα φύγω με τον Κύριο στην αρπαγή, άρα το τι θα γίνει μετά δεν με ενδιαφέρει. Μα για να σου τα βάζει ο Λόγος του Θεού εκεί, πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να τα ξέρεις. Και έχοντας αυτό κατά νου, ας εξετάσουμε ποια παραδείγματα ή μαθήματα μας θέτει ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Κορίνθιους, εδώ που είδαμε πριν τα πρώτα 4 εδάφια του κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι, εδώ 1 Κορίνθιους 10 στην αρχή, η πολύ σύντομη αλλά σημαντική λέξη πάντες εμφανίζεται τουλάχιστον 5 φορές. 1 Κορίνθιους 10 στην αρχή. «Ου θέλω γάρ ημάς αγνοήν αδελφοί ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την νεφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την νεφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό πνευματικόν βρώμα έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικόν έπιον πόμα». Δηλαδή, σαφώς ο Παύλος τονίζει ότι όλα αυτά τα παραδείγματα ή τα πρότυπα πρέπει να ακολουθούνται από όλον τον πιστό λαό του Θεού. Δεν αφήνει ο Θεός περιθώρια για καμία εξαίρεση. Δηλαδή αυτά τα γεγονότα ισχύουν για όλον τον λαό του. Γι' αυτό λέει πάντες, πάντες, πάντες, πάντες. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα πρότυπα στα οποία αναφέρεται ο αδελφός ο Παύλος? Υπάρχουν 4 διαδοχικές εμπειρίες, αν το δούμε. Όλοι ήσαν κάτω από την Εφέλη. Όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα, έτσι, για να πάνε απέναντι. Όλοι έφαγαν την ίδια πνευματική τροφή και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό. Όλος ο λαός. Αυτές τις 4 εμπειρίες πρέπει επίσης να ακολουθήσει ο λαός του Θεού σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να περνούμε μέσα από την Εφέλη. Πρέπει να περάσουμε μέσα από τη θάλασσα, θα δούμε τι συμβολίζει. Να τρώμε την ίδια πνευματική τροφή, να πίνουμε το ίδιο πνευματικό ποτό. Μα δεν είμαστε στην Αίγυπτο. Είμαστε τώρα. Τώρα, πώς ακριβώς συσχετίζονται αυτά τα 4 πρότυπα με την εμπειρία των πιστών σήμερα, στην εποχή μας? Ποιο είναι το μάθημά τους που ισχύει για μας τους πιστούς σήμερα να πούμε, Κύριε, τι θέλεις από μας να κάνουμε, πώς να ζούμε? Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε ότι αυτές οι 4 εμπειρίες εμπίπτουν σε 2 ζεύγη από τα 4. Οι πρώτες 2, δηλαδή η διέλευση κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα που άνοιξαν και πέρασαν, ήταν εμπειρίες μεμονωμένες που συνέβησαν μια φορά. Δεν περνάς κάθε μέρα από τη θάλασσα, να στεγνώσει η θάλασσα και να περάσεις από μέσα ή η νεφέλη. Οι επόμενες δύο που λέει για το φαγητό και την πόση, την πνευματική, ήταν συνεχιζόμενες, γιατί συνέχισαν να τρώνε το μάνα 40 χρόνια, θυμάστε, μέχρι τέλους, και έπιναν, επαναλαμβάνοντα δηλαδή τακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα να δούμε το πρώτο ζεύγος των εμπειριών, εκείνες που έλαβαν χώρα μόνο μια φορά, τη διέλευση κάτω από το σύννεφο, την Εφέλη, τον έφος εκείνο, και μέσα από τη θάλασσα. 1 Κορινθίους 10 στο 2, το κλειδί για την κατανόηση αυτών των εμπειριών, περιέχεται σε μια χαρακτηριστική φράση που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με αυτές. «Και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση». Σαφώς, επομένως, αυτές οι δύο εμπειρίες αντιστοιχούν σε δύο μορφές βαπτίσματος, οι οποίες ο Θεός έχει ορίσει για όλους τους χριστιανούς σε αυτή την εποχή. Ποιες είναι οι δύο μορφές βαπτίσματος που αντιπροσωπεύονται από αυτές τις δύο εμπειρίες? Το βάπτισμα στην Εφέλη τότε για το λαό Ισραήλ αντιστοιχεί με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα για το σημερινό χριστιανό, ενώ των εσχάτων ημερών. Και το βάπτισμα στη θάλασσα για τον Ισραήλ αντιστοιχεί για το βάπτισμα στο νερό για τον σημερινό χριστιανό. Τώρα, αν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες αυτών των δύο εμπειριών του Ισραήλ, θα δούμε πόσο κατάλληλη είναι κάθε μια ως πρότυπο της αντίστοιχης εμπειρίας για τους σημερινούς χριστιανούς. Στην Έξοδο είναι που μας περιγράφει την ιστορική αφήγηση για το πέρασμα του Ισραήλ κάτω από την Εφέλη και μέσα στη θάλασσα. Όπως είπα, μετά τη θυσία του Αμνού, το Πάσχα στην Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν την έξοδό τους την ίδια νύχτα. Δεν τους είπε ο Κύριος, τελειώσατε, ξεκουραστείτε τώρα καμιά εβδομάδα και μετά. Όχι. Και όταν έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί ήταν θάλασσα μεγάλη, πέρασαν θαυματουργικά μέσα από αυτή σαν σε ξηρά. Η πρώτη αναφορά, Έξοδος 13 στο 20. Η πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο λέει, όταν αναχώρησαν από τη Τσοκώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, προς τα άκρα της ερήμου. Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς την ημέρα σε στήλο Νεφέλης, για να τους οδηγεί στο δρόμο, και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει, ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην 1 Κορινθίους 10, στην αρχή. «Οι πατέρες ημών πάντες υπό την Νεφέλην ήσαν». Βλέπετε που το συνδυάζει και αυτό μας οδηγεί να καταλάβουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο από το ταξίδι τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο, γιατί ήταν φυσικό σύννεφο άδερφοι, κάνουν μια παρέθεση. Πολλοί προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα του Κυρίου με επιστημονικόν τρόπο. Ότι άνοιξε η θάλασσα γιατί φύσηξε ο αέρας και φύσηξε πάρα πολύ αέρας και πήρε τα νερά και μπορούσε να κατεβεί η στάθμη κάτω χαμηλά. Ή το σύννεφο τι ήταν, το τάδε και το τάδε. Δεν εξηγούνται αυτά με επιστημονικό. Είναι θαύματα που ο Κύριος έκανε. Ή το μάνα, ας πούμε, λένε να έχει κάτι θάμνους εκεί που βγαίνει κάτι γλυκό να μπει εκεί και μπορείς να το πρωί, ας πούμε, μέχρι να λιώσει από τον ήλιο, να φας τέτοιον και τρώνε. Οι Βεδουίνοι το τρώνε. Δεν μπορούσε 3 εκατομμύρια κόσμος να τρώει 40 χρόνια μάνα κάθε μέρα και το, αν το έπαιρνε στο διπλό, ευρώμιζε και σκουλίκιαζε και έπρεπε να παίρνει μόνο διπλάσια μερίδα την Παρασκευή για να έχει και το Σάββατο. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί επιστημονικά γιατί δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Επομένως, όταν μας λέει πατέρες ημών πάντες υπό την Εφέλη νήσαν, καταλαβαίνουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ταξιδιού του Ισραήλ στην έξοδο τους από την Αίγυπτο, αυτό το μοναδικό υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε από πάνω τους, από ψηλά, και συνέχισε να παραμένει μαζί τους. Μέρα νύχτα. Και αυτόν το σύννεφο ήταν σαφώς αντιληπτό από τους Ισραηλίτες. Το έβλεπαν, δεν ήταν κάτι αόρατο. Και έπαιρνε μάλιστα δύο διαφορετικές μορφές. Λέει, την ημέρα ήταν ένα νέφος που έδινε σκιά, γιατί ίσως στην έρημο έκαιγε ο ήλιος. Και ξέρετε, στην έρημο, την ημέρα αν είναι πάρα πολύ ζέστη, τη νύχτα είναι πάρα πολύ κρύο. Την ημέρα ήταν νέφος που έδινε σκιά από τη ζέστη του ήλιου, ενώ τη νύχτα γινόταν στήλη πυρός που έδινε φως για να βλέπουν και ζεστασιά στο σκοτάδι και στο κρύο της νύχτας. Την ημέρα και τη νύχτα παρήχε στον Ισραήλ θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση. Και υπάρχουν δύο ακόμη γεγονότα που αποκαλύπτονται σχετικά με το υπέροχον αυτό νέφος. Ο ίδιος ο Θεός, ο Γιάχφε, ήταν προσωπικά παρόν μέσα στην Εφέλη, προφανώς μέσω του αγγέλου της παρουσίας του. Και δεύτερον, αυτή η Εφέλη χρησιμεύε για να χωρίζει τόσο για να προστατεύει τον λαό Ισραήλ και από την άλλη τους Αιγύπτιους, γιατί ήταν στη μέση. Δεν ήταν δηλαδή καλή για όλους, και αυτό πρέπει να ξέρουμε και εμείς το πνευματικό μέρος. Γιατί λέει Έξοδος 14:19. «Τότε ο άγγελος του Θεού που προεπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους». Δείτε δηλαδή το λαό και τους Αιγύπτους που έρχονται από πίσω, λέει, «Για τους αφήσαμε και μας φύγανε. Δεν φτάνει που πάθαμε τόσες πληγές, δεν θα έχουμε σκλάβους να μας δουλεύουν. Πάμε να τους φέρουμε πίσω». Και ήρθε, λέει, και στάθηκε πίσω τους. «Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε», τους Αιγυπτίους δεν έβλεπαν μπροστά τους, «σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα». Δηλαδή από τη μια είχε φως και έβλεπε ο λαός του Θεού, από την άλλη ήταν σκοτάδι. Και λέει στο 24, «και κατά την πρωινή φυλακή ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το στήλο της φωτιάς και της Νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το λαό των Αιγυπτίων». Το ωραίο γλυκό σύννεφο που ήταν ευλογία, έδινε σκιά και έδινε φως στο λαό, ταυτόχρονα έκανε κάτι κακό, σε εισαγωγικά, στον εχθρό. Και με αυτή την αφήγηση βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, ο Γιάχβε, μέσω του αγγέλου του, ήταν και εκινήτο εν την Εφέλη. Και η Εφέλη κινήθηκε πάνω από τον Ισραήλ, από μπροστά προς τα πίσω, και τη νύχτα, καθώς περνούσαν τη θάλασσα, ως στήλος παρενέβη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αιγύπτιους για να, τι να κάνει, να χωρίσει και να προστατεύσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γι' αυτό λέμε ότι το σύννεφο είχε πολύ διαφορετική σημασία και επίδραση για τους Αιγύπτιους. Γιατί για αυτούς ήταν σύννεφο και σκοτάδι, αλλά για τον Ισραήλ έδινε φως τη νύχτα. Και αυτό το νέφος, αδερφοί, ήταν σκοτάδι για την Αίγυπτο. Για ποιον? Για το λαό αυτού του κόσμου. Ενώ για το λαό του Θεού ήταν φως για τον Ισραήλ. Γιατί, όπως είπαμε, όταν ερχόταν η μέρα, το σύννεφο ήταν ακόμη πιο τρομερό. Λέει, ο Κύριος, λέει, συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων πάνω από το στήλο της φωτιάς. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό το σύννεφο είναι ένας τύπος ή μια εικόνα του βαπτίσματος με το Πνεύμα του Άγιο. Γνωρίζουμε λοιπόν για αυτήν την Εφέλη και να δούμε πώς εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Αυτό το σύννεφο, λέει, ήταν από ψηλά και κατέβηκε πάνω στο λαό του Θεού από ψηλά, από τον ουρανό. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια αόρατη επιρροή, ήταν αντιληπτή. Το έβλεπε κάποιος με τα φυσικά του μάτια. Μέσα στο ηλιοκαύμα έρχεται σαν να έχεις μια ομπρέλα από πάνω σου και έδινε όμορφη σκιά, δροσιά. Σκιά από τη ζέστη την ημέρα και φως και ζεστασιά τη νύχτα που ήταν κρύο. Και έδινε στο λαό του Θεού θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλα τα ταξίδια τους. Γιατί όπου πήγαινε η Νεφέλη πήγαινε ο λαός μαζί, τους οδηγούσε πού να πάνε. Και όπως είπαμε, μέσα στο σύννεφο ήταν η ίδια παρουσία του Γιάχβε. Και ήταν στο σύννεφο που ο Κύριος ήρθε προσωπικά να σώσει το λαό του από τους εχθρούς τους. Γιατί, αδερφοί, οι Ισραηλίτες όταν έφυγαν ήταν πρώην σκλάβοι, ακόμα σκλάβοι. Δεν είχαν ούτε πολεμικά όπλα, ούτε ήξεραν από τέχνες πολεμικές ή δεν ήταν εκπαιδευμένοι. Ήταν εργάτες, σκλάβοι. Όταν έρχεται ο στρατός από πίσω με τα άρματα, με τις άμαξες, τις σιδερένιες, με τα άλογα οι Αιγύπτιοι, θυμωμένοι που καταστράφηκαν η χώρα τους σχεδόν εντελώς, φυσικά θα φοβόντουσαν εάν δεν επέμενε ο Κύριος να τους φυλάξει. Αλλά βλέπουμε ότι η Νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού, αλλά για τους εχθρούς τους το ίδιο νέφος ήταν κάτι σκοτεινό και τρομακτικό. Δεν ήξεραν πού να πάνε, δεν έβλεπαν μπροστά τους. Και ήρθε η Νεφέλη ανάμεσα στο λαό του Θεού και τους εχθρούς του, χωρίζοντας τους έτσι και προστατευόντάς τους. Και Γι' αυτό βλέπουμε πόσο τέλεια σχετίζεται μέσα από αυτά τα γεγονότα με το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και τι σημαίνει αυτή η εμπειρία για το λαό του Θεού σε αυτήν την οικονομία. Γιατί το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει πάνω στο λαό του από τον ουρανό, περιβάλλοντας τον και βυθίζοντας τον μέσα του. Γιατί μπαίνουμε μέσα στο Θεό και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Επομένως είναι αισθητά αντιληπτό και τα αποτελέσματα που παράγει και εσωτερικά το νιώθει μόνο η ψυχή, αλλά και ορατά πολλές φορές απ' έξω. Άλλος δοξάζει τον Κύριο, μιλάει γλώσσες, φαίνεται και στους γύρω. Και το Πνεύμα του Θεού ερχόμενο με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Εφέλη συμβολίζει το Θεό εν Χριστώ που έρχεται ως παράκλητος. Γιατί αυτός είναι που μας παρέχει σκιά στον καύσωνα της πνευματικής ερήμου, της ερήμου του κόσμου. Και φως και ζεστασιά όταν γύρω μας έχουμε σκοτάδι και ξέρετε παγωνιά πνευματική. Έρχεται ο Κύριος και ζεσταίνει εκεί που είναι ξεραΐλα. Το Πνεύμα του Θεού παρέχει στο λαό του θεϊκή κατεύθυνση και καθοδήγηση σε όλη την επίγεια παρικία του. Όλα τα χρόνια που είμαστε πιστοί έχουμε τον Κύριο συνέχεια μαζί μας. Ιωάννης 14:18. Γιατί μέσα σε αυτήν την εμπειρία περιέχεται η πραγματική παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ο ίδιος Ιησούς λέει «Ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς». Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ποιος αφήνει ορφανούς? Ο μπαμπάς. Λέει «Δεν θα σας αφήσω φεύγω, αλλά θα έρθω προς εσάς». Και βλέπουμε ότι το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα φέρνει έναν ουράνιο φως στο λαό του Θεού. Αλλά για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου αυτή η υπερφυσική εμπειρία παραμένει ένα σκοτεινό πράγμα, ένα ακατανόητο. Ο άλλος θα πει τι βλακίες είναι αυτό, τι είναι, δεν το θέλω, όχι, το φοβάμαι, τι είναι αυτά. Όταν ακούει κάποιον να λέει γλώσσες μπορεί να νιώσει γιατί είναι εκεί η σάρκα που δεν δέχεται τα του πνεύματος. Λέει ο Παύλος 1 Κορινθίους 2:14. Ψυχικός δε άνθρωπος, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού. Μωρία γάρ αυτό έστιν. Και ου δύναται γνώνε, ότι πνευματικός ανακρίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Ο ψυχικός άνθρωπος, δηλαδή ο σαρκικός. Ενώ το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ως πνευματική εμπειρία σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό διαχωρισμό μεταξύ του λαού του Θεού και των υπόλοιπων ανθρώπων. Χωρίζει δηλαδή και προστατεύει το λαό του Θεού από τις αμαρτωλές, τις φθοροποιές επιρροές του κόσμου. Μπαίνει αυτόν το χώρισμα η νεφέλη από πίσω και δεν μπορεί να σε φτάσει όσο εσύ μένεις κάτω από την νεφέλη. Έξοδος, πάμε πίσω στο 14:21. Θα στραφούμε στο βάφτισμα στη θάλασσα. Γιατί είδαμε την νεφέλη πριν που. Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατόν ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσο της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους. Γι' αυτό λέω που προσπαθούν να εξηγήσουν τα θαύματα και λένε «Εντάξει, φύσηξε πολύ, ήταν ξέβαθα, έφυγε το νερό, μπορούσες να περπατήσεις». Ναι, αλλά τι λέει στο 27, διαβάζουμε μετά πώς οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν, λέει πάμε κι εμείς, αφού πάνε αυτοί, πάμε κι εμείς να τους φέρουμε πίσω μέσα από αυτόν το διάδρομο. Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα, μετά που πέρασαν και βγήκαν έξω, και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι φεύγοντας τη συνάντησαν και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσο της θάλασσας. Γιατί μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα απόσταση και εγκλωβίστηκαν μέσα. Και όταν πήγαν να φύγουν, ήρθαν τα νερά και τους κάλυψαν. Γιατί λέγανε, ήταν λίγο το νερό, ξέβαθον εκείνη η περιοχή και γι' αυτό δεν ήταν θαύμα. Και λέει και μια ακροάτρια που άκουγα, λέει, ναι, μπορεί να μην ήταν θαύμα, όπως το λέτε, αλλά σίγουρα ήταν θαύμα που αυτά τα νερά τα τόσο λίγα έπληξαν ολόκληρο το στράτευμα των Αιγυπτίων. Και εκεί δεν μπορούσαν να πουν τίποτα γιατί. Σου λέει το ένα δεν το δέχεσαι, το άλλο δεν το δέχεσαι. Και παράλληλα με αυτήν την αφήγηση στην έξοδο, Εβραίους 11:29, πρέπει να διαβάσουμε ένα σχόλιο στην Καινή Διαθήκη για αυτόν το γεγονός. «Με πίστη, σαν από ξερή γη διάβηκαν την Ερυθρά θάλασσα. Και όταν επιχείρησαν το ίδιο πράγμα και οι Αιγύπτιοι, τους κατάπιαν τα νερά. Πίστη διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα ως διαξηράς γης. Ίσπηραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι, κατεπόθησαν. Καταπιώθηκαν. Πολύ χαρακτηριστικό, διότι δεν είναι το νερό να σε σκεπάσει. Τους κατάπιαν τα νερά. Όταν λέει ήταν τείχος αριστερά και δεξιά, ψηλά, τεράστια, σκεφτείτε αυτά τα νερά να πέσουν πάνω σου. Και υπό το φως αυτών των αποσπασμάτων, τώρα μπορούμε να απαριθμίσουμε τα κύρια γεγονότα που αποκαλύφθηκαν σχετικά με το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα, για να δούμε πόσο όμορφα εφαρμόζεται το καθένα από αυτά στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πέρασμα του Ισραήλ από την Ερυθρά Θάλασσα κατέστη δυνατό προφανώς μετά από μια υπερφυσική παροχή της δύναμης του Θεού. Δεν γινόταν αλλιώς. Και οι Ισραηλίτες μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτήν την παροχή πώς? Μόνο μέσω της πίστης τους. Με πίστη διάδικαν. Γιατί τα νερά άνοιξαν πρώτα και στη συνέχεια ανέκλεισαν. Πώς? Με μια πράξη πίστης. Με πίστη ο Μωυσής άπλωσε τη ράβδο και άνοιξαν και με πίστη έγινε το ανάποδο. Και ο Ισραήλ ως σύνολο μπόρεσε να περάσει μόνο μέσω πίστης. Γιατί αδερφοί, εγώ σκέφτομαι να περπατάω και να βλέπω το νερό εκεί πάνω και από την άλλη μεριά σαν τείχος τεράστιος. Λέω τώρα αν πέσει, γιατί λογικά έπρεπε να πέσει. Κάποια θεία δύναμη το κρατούσε συνέχεια αν έτσι, να είναι τείχος αριστερά και δεξιά. Θυμάμαι, έβλεπαμε το καρτού με το Μωυσή και έβλεπες μέσα από το νερό και κάτι σαν φάλαινες, έτσι, τεράστια ψάρια. Λέω, δίπλα σου τώρα, σαν το ακουάριο που είναι τείχη. Μόνο μέσω πίστης, Κύριε, κράτατα να βγούμε, να περάσουμε. Οι Αιγύπτιοι προσπαθώντας να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά χωρίς πίστη, δεν σώθηκαν, αλλά καταστράφηκαν. Άρα ο Κύριος δεν είναι ένα κουμπί, άνοιξε, κλείσε. Άνοιξε στο Σάμι, άνοιξε. Όποιος και να το πει. Όχι, δεν πάει έτσι. Ποιος περνά, ο λαός μου. Θα μείνει ανοιχτό. Ποιος περνά, ο εχθρός μου. Θα κλείσει. Δεν μπορούσαν οι Αιγύπτιοι να το κρατήσουν αυτό. Κατέπεσε και καταπιώθηκαν. Ο λαός Ισραήλ κατέβηκε στα νερά, πέρασε μέσα από τα νερά και βγήκε ξανά από τα νερά. Περνώντας μέσα από αυτά, ο Ισραήλ τελικά τι έγινε, χωρίστηκε από την Αίγυπτο και από την τελευταία απειλή της κυριαρχίας τους πάνω τους. Γιατί αδερφοί, όταν έκλεισαν τα νερά και έβλεπες εκεί τα πτώματα που επέπλεαν και τα ό,τι έμειναν, τα συντρίμια τους κλπ, τέλειωσε η θάλασσα, έκλεισε. Δεν μπορούσαν να πάνε πίσω, ούτε η μεν, ούτε η δε. Άρα χωρίστηκες από την Αίγυπτο, χωρίστηκες από τη σκλαβιά, από την παλιά ζωή. Βγήκε ο λαός από τα ύδατα για να ακολουθήσει ένα νέο ηγέτη, να ζήσει σύμφωνα με νέους νόμους που δεν ήξεραν πιο πριν και να βαδίσει προς ένα νέο προορισμό. Πάμε στη νέα γη που θα μας δώσει ο Κύριος, τη γη Χανάν. Ας δούμε τώρα πόσο τέλεια αντιστοιχεί καθένα από αυτά τα γεγονότα στο χριστιανικό βάπτισμα στο νερό και τι σημαίνει η εμπειρία του λαού του Θεού σε αυτήν τη θεϊκή οικονομία. Το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό έχει καταστεί δυνατό για τον πιστό, ξέρουμε, μόνο μέσω του θανάτου και της υπερφυσικής ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα είναι αποτελεσματικό μόνο μέσω της προσωπικής πίστης εκ μέρους του πιστού. Γιατί λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Δεν μπορώ να πιάσω έναν άνθρωπο που περπατάει αμέριμνο στον δρόμο, να τον πιάσω, να τον βουτήξω, να του πω στο όνομα του Ιησού Χριστού, βαφτίζω και θα το σηκώσω και να του πω είσαι χριστιανός. Αφού δεν θέλω, ούτε ήξεραν, ούτε πίστεψαν, ούτε τίποτα. Άρα δεν είναι να μπει και να βγει από το νερό, όπως μπήκαν και οι Αιγύπτιοι. Αυτό που πρέπει να γίνει με γνώση και με πίστη. Όσοι τηρούν αυτήν τη διάταξη χωρίς προσωπική πίστη, είναι σαν τους Αιγύπτιους που μπαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, η πράξη τους όχι μόνο δεν τους σώζει, αντίθετα τους καταστρέφει. Δηλαδή, αν οι Αιγύπτιοι δεν έμπαιναν, δεν επιχειρούσαν να μπουν για αυτοί, τουλάχιστον θα ζούσαν και θα πέθαιναν αργότερα. Αλλά αυτό τους κατέστρεψε, επειδή το έκαναν χωρίς πίστη. Και σε κάθε περίπτωση, όπου περιγράφεται το βάπτισμα στο νερό, στην Καινή Διαθήκη, το άτομο που θέλει να βαπτιστεί κατεβαίνει στο νερό, περνάει μέσα από το νερό, πεθαίνει δηλαδή και ξαναβγαίνει από το νερό νέα ύπαρξη. Δηλαδή το βάπτισμα στο νερό τι έχει? Έχει σκοπό να χωρίσει, σε εισαγωγικά, ο Θεός τον πιστό από τον κόσμο και από τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του κόσμου πάνω του. Γι' αυτό είπαμε εκείνο το βράδυ έπρεπε άρον-άρον να φύγουν μακριά από τη σκλαβιά. Τώρα μετά το βάπτισμα ο πιστός κατευθύνεται από το Θεό σε ένα νέο είδος ζωής, Ρωμαίους 6:4. Με νέον ηγέτη, νέους νόμους, νέον προορισμό. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε, άνω κάτω τελεία, όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Βλέπετε αδερφοί, Κατά την απελευθέρωση του από την Αίγυπτο, ο λαός του Θεού, υπό την Παλαιά Διαθήκη, μοιράστηκε δύο κοινές εμπειρίες. Όλοι πέρασαν από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα και όλοι βαπτίστηκαν στο σύννεφο και στη θάλασσα. Να δούμε τη θέση που κατήχαν αυτές οι δύο εμπειρίες στο συνολικό σχέδιο σωτηρίας του Θεού για το λαό του. Ο Κύριος ελευθέρωσε το λαό του εκεί που ήταν, στην Αίγυπτο, μέσω της πίστης τους στο αίμα της θυσίας του Πάσχα. Όπως είπα, μόλις ο Θεός έσωσε το λαό του στην Αίγυπτο, δεν τους επέτρεψε να παραμείνουν εκεί. Αντίθετα, τους κάλεσε να φύγουν την ίδια νύχτα της απελευθέρωσής τους. Βιαστικά, με την οσφή, ζωσμένη, όχι πλέον έναν απλό μπουλούκι σκλάβων, αλλά τώρα ένας στρατός ανθρώπων, ετοιμαζόμενοι για πόλεμο, στρατεύμα, να φύγουν μακριά. Και όταν οι Αιγύπτιοι βάθησαν πίσω από τους Ισραηλίτες με σκοπό να τους φέρουν πίσω στη δουλεία, δύο στάδια απελευθέρωσης του Θεού έλαβαν μέρος για το λαό του, για να τους κάνουν να περάσουν κάτω από το σύννεφο και μέσα από τη θάλασσα. Και με αυτές τις δύο εμπειρίες ο Κύριος πέτυχε δύο κύριους σκοπούς για το λαό του. Ολοκλήρωσαν την απελευθέρωσή τους από τη δουλεία της Αιγύπτου και έκαναν την απαραίτητη προμήθεια για τη νέα ζωή στην οποία τους οδηγούσε. Γιατί δεν ήταν απλά να βγουν μόνο, έπρεπε να έχει και την προμήθεια για να ζήσουν από εκεί και πέρα, εκτός της Αιγύπτου. Και όλα αυτά είναι τύποι του σχεδίου του Θεού για απελευθέρωση ή σωτηρία για το λαό του στην παρούσα θεϊκή οικονομία. Δηλαδή, αμέσως μετά την αρχική εμπειρία της σωτηρίας, τι κάνει ο Θεός ακόμα και σήμερα? Καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του τη ζωή. Ωραία, ήρθες κοντά μου, μετανόησες, θέλεις να είσαι μαζί μου. Πρέπει να βγεις από την παλιά ζωή, τις παλιές συνήθειες, τις παλιές σχέσεις. Και αυτή η κλίση, να βγει ξεχωρισμένος, είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Δευτέρα Κορυνθίους 6:17. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς: «Διό εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε. Καγώ εις δέξομαι εμάς, και έσομαι εμείν εις Πατέρα, και ημείς έσεστε μη εις Υιούς και Θυγατέρας, λέει Κύριος Παντοκράτορ». Έξω, μακριά από αυτούς. Ούτε να τους αγγίξετε, τίποτε. Ακαθάρτου μη άπτεστε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και σήμερα ο Σατανάς, ο Θεός του κόσμου τούτου, τι επιδιώκει να κάνει? Ό,τι έκανε ο Φαραώ. Να καταδιώξει το λαό του Θεού, όπως απομακρύνεται και του φεύγει από την κυριαρχία του, και να τον επαναφέρει πίσω στη σκλαβιά, στη δουλειά του. Αυτό δεν κάνει και στα παιδιά του Θεού? Πόσοι πιστοί αγγίχτηκαν, ήρθαν κοντά στον Κύριο, αλλά μετά τους βλέπεις ότι τους τραβάει πίσω εκεί που ήταν, η σκλαβιά τους. Και θυμάστε, υπάρχουν και καλά εισαγωγικά πράγματα που αρέσουν στη σάρκα. Μα τα κρεμμύδια που τρώγαμε μέσα στα ριάκια, μέσα στη λάσπη να λέταν το ποταμός, τα πράσινα, τα σκόρδα, το κρέας μας. Εδώ είμαστε στην έρημο. Τι κάνουμε εδώ στην έρημο? Δεν αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο η πνευματική ζωή. Δεν γεμίζει η ψυχή και περιμένει να γεμίσει μόνο η σάρκα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος ακόμα και σήμερα καλεί τον αμαρτωλό να βγει από την παλιά του ζωή, τις παλιές του συνήθειες και τις παλιές του σχέσεις. Και αυτή η κλίση είναι εξίσου σαφής με την κλίση του Θεού προς τον Ισραήλ να βγει από την Αίγυπτο. Και εξαιτίας αυτού ο Θεός έχει κάνει για τον πιστόν του λαό σήμερα μια διπλή πρόνοια που αντιστοιχεί στο διπλό βάπτισμα του Ισραήλ, στο σύννεφο και στη θάλασσα. Δηλαδή ο Θεός έχει ορίσει ότι μετά τη σωτηρία όλος ο πιστός λαός του πρέπει να βαπτιστεί τόσο στο νερό όσο και στο Άγιο Πνεύμα. Και με αυτόν τον διπλό βάπτισμα είναι πρόθεση του Θεού ο λαός του τελικά να ελευθερωθεί από την κυριαρχία του κόσμου. Γιατί είναι το ένα και μετά έρχεται το άλλο. Και ο δρόμος επιστροφής στην παλιά ζωή να κλείσει για πάντα πίσω του. Και ο Κύριος ταυτόχρονα κάνει επίσης την απαραίτητη πρόνοια για τη νέα ζωή στην οποία σκοπεύει να οδηγήσει το λαό του. Τώρα να δούμε γρήγορα τις άλλες δύο εμπειρίες που ο Θεός όρισε για όλον τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Να τρώνε την ίδια πνευματική τροφή και να πίνουν το ίδιο πνευματικό ποτό. Σε αντίθεση με το διπλό βάπτισμα, το οποίο δεν επαναλαμβανόταν ποτέ, η τροφή και το ποτό αντιπροσώπευαν τη συνεχή παροχή του Θεού, από την οποία ο λαός του έπρεπε να συμμετέχει τακτικά κάθε μέρα. Δεν έχεις ανάγκη να φας και να πιεις μέχρι να ολοκληρώσει την πορεία του. Και η πνευματική τροφή που ο Θεός όρισε για τον Ισραήλ ήταν το μάνα που κατέβαινε σε αυτούς κάθε πρωί. Ήταν κάτι σαν πάχνη, ένα είδος που είχε, ήταν γλυκό σαν μέλι και τρώγανε από αυτό και ζούσανε, αδερφοί, 40 χρόνια. Μου πείτε, μα πολλές φορές λένε το βαρεθήκαμε αυτό το ίδιο και το ίδιο. Ναι, αλλά κοίταξε ότι μπορούσες να ζήσεις και να διατηρηθείς, να πάρεις τις ουσίες που έχει ανάγκη ο οργανισμός σου, τα μέταλλα, τα στοιχεία, ό,τι έχει ανάγκη ένας άνθρωπος για να ζήσει. Γιατί είναι 40 χρόνια, δεν είναι μια εβδομάδα, ένας μήνας. Ξέρετε, έχουμε μέσα μας αποθήκες που αδειάζουν το σίδερο, το ζίνκ, το ψευδάργυρο, ό,τι έχουμε μέσα μας, που είναι κάποια που θέλουν πολύ καιρό να φύγουν από το σώμα, αν δεν τρέφεται κάποιος σωστά. Αλλά δεν μπορεί να αντέξει ένα 40 χρόνια. Σημαίνει ότι αυτό το μάνα είχε μέσα, αφού ο Θεός το έστελνε, ό,τι ουσία χρειαζόταν ο άνθρωπος για να είναι δυνατός, και μάλιστα με τις οδοπορίες που κάναμε μέσα στην έρημο, χρειάζονταν δύναμη. Ο Ισραήλ λοιπόν ζούσε με αυτή την υπερφυσική τροφή καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ετών του προσκυνήματος του στην έρημο. Και μιλώντας γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει ως πνευματική τροφή. Δηλαδή υποδεικνύει ότι για μας ως χριστιανούς αυτό το μάνα δεν αντιστοιχεί στη φυσική τροφή με την οποία πρέπει να θρέψουμε το σώμα μας, αλλά στην πνευματική υπερφυσική τροφή που πρέπει να θρέψουμε το πνεύμα μας, τις ψυχές μας. Τι είναι λοιπόν αυτή η πνευματική υπερφυσική τροφή του χριστιανού? Ματθαίος 4:4. Ο Χριστός μας δίνει ο ίδιος την απάντηση. Είναι γραμμένο. Λέει στο διάβολο, είναι γεγραμμένο. Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αν βάλουμε το μάνα ότι είναι ο άρτος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Η πνευματική τροφή δηλαδή που ορίζει ο Θεός για όλους τους πιστούς σε αυτή την οικονομία είναι ο Λόγος του Θεού. Μα είναι γράμματα. Πάρ' τα γράμματα αυτά και φάτα. Καθώς τρεφόμαστε με πίστη με το γραπτό Λόγο του Θεού, λαμβάνουμε μέσα μας τη θεϊκή ζωή του προσωπικού Λόγου, δηλαδή του ίδιου του Ιησού Χριστού. Τι ο Λόγος έγινε σάρκα. Δηλαδή ο Ιησούς την είναι ο Λόγος, σαν να τρώμε τα λόγια. Μπαίνει μέσα μας τα λόγια του Θεού, τα αιώνια. Ιωάννης 6:51. Τι είπε ο ίδιος ο Ιησούς για τον εαυτόν του? Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσει στον αιώνα. Δηλαδή, αν φάει κανείς από αυτόν το ψωμί, θα ζήσει αιώνια. Αιώνια. Και ο άρτος συνεχίζει, ο άρτος δε, όν εγώ δώσω, η σάρξ μου έστιν, υπέρ της του κόσμου ζωής. Και το ψωμί που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα προσφέρω για να αποκτήσει ζωή ο κόσμος. Έτσι δηλαδή, μέσω του γραπτού λόγου, ο προσωπικός λόγος, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, κατεβαίνει για να θρέψει την ψυχή του πιστού. Επομένως, οι διατάξεις για τη συλλογή του μάνα από τον Ισραήλ αναφέρονται στην Έξοδο, στο 18ο κεφάλαιο, και υπάρχουν τρία σημεία. Συγκεντρωνόταν τακτικά αυτό, γιατί έπρεπε κάθε μέρα να τρως. Συγκεντρωνόταν ατομικά, ο καθένας έπαιρνε για τον εαυτόν του, γιατί έβγαινε ο λαός έξω και έπαιρνε. Και συγκεντρωνόταν νωρίς την ημέρα, κάθε πρωί. Και οι ίδιες τρεις αρχές ισχύουν για τον πιστό, μπορούμε να το δούμε σαν εικόνα για τη σημερινή εποχή. Κάθε χριστιανός πρέπει να τρέφεται με το λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να πω, διάβασα την Αγία Γραφή πριν μερικά χρόνια, εντάξει, τι ξέρω, τι να διαβάζω ξανά. Χρειάζεται να τρέφεσαι τακτικά, ατομικά, προσωπικά δηλαδή. Δεν μπορώ να σου πει ο γείτονας, διαβάζω εγώ για σένα. Εσύ πρέπει να δεις. Και κάθε μέρα, νωρίς την ημέρα. Και τέλος υπάρχει το καθορισμένο πνευματικό ποτό του λαού του Θεού. 1 Κορινθίους 10:4. Για τον Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη αυτόν το ποτό ήταν ένας ποταμός που έρε από την πέτρα. Και ο Παύλος μας λέει, «Δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Δηλαδή για τον χριστιανό το θεϊκά καθορισμένο ποτό τι είναι? Ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος που αναβλύζει από μέσα από την εσωτερική του ύπαρξη, όπως βγαίνει από το βράχο. Λέει στο κατά Ιωάννη 7:37, λέει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ώστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμή ύδαντος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Είχατε ποτέ αυτό το συνέστημα να νιώθετε ότι τρέχουν σαν να βγαίνουν νερά από μέσα σας, που δεν είναι νερά, αλλά είναι αυτή η αίσθηση. Γιατί είναι τώρα το πνευματικό μέσα σε ένα σώμα που είναι σάρκα. Και πολλές φορές νιώθουμε, λέω, νιώθω την παρουσία του Θεού. Πώς τη νιώθει, σαν, ξέρετε, μια ανατριχύλα, ένα αίσθημα. Ναι, μα αυτό είναι σάρκα που το νιώθεις το συνέστημα. Ο Κύριος, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, πνευματικοί, όλο μαζί, χτυπάει και στο σώμα. Για τον Ισραήλ, λοιπόν, αυτός ο ποταμός έρεε από ένα χτυπημένο βράχο. Για τον χριστιανό σήμερα, αυτός ο ποταμός πηγάζει από την χτυπημένη πλευρά του Σωτήρα. Γιατί ήταν ο εξυλαστήρος θάνατος του στο Σταυρό που αγόρασε για όλους τους πιστούς την ενικούσα πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Το αρχικό βάπτισμα, αδερφοί, στο Άγιο Πνεύμα είναι μια εμπειρία που συμβαίνει μια για πάντα και ποτέ δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. Βαπτίστηκες. Αλλά το να πίνει κανείς από τα ποταμό του Πνεύματος που ρέει τώρα από μέσα του είναι κάτι που κάθε πιστός πρέπει να κάνει εξίσου τακτικά. Όπως ο Ισραήλ έπινε από το βράχο στην έρημο. Δεν, να πει, ήπια χθες, δεν πειράζει. Απιούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν μπορείς. Εφεσίους 5:18. Γι' αυτό το λόγο ο Παύλος χρησιμοποιεί ένα διαρκή χρόνο όταν λέει, που λέει, μην μεθύσκεστε με ίνο για την ασωτή, αλλά πληρούσθε εμπνεύματι. Πληρούσθε. Όχι να πληρωθείς μια φορά, αδιάκοπα, να γεμίζετε, να ξαναγεμίζετε με το πνεύμα. Και συνεχίζει στο 19, γιατί η συνεχής πόση του πνεύματος οδηγεί στις εξωτερικές εκφράσεις που περιγράφει ο Παύλος εδώ. Λαλούντες εαυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες την καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εν ονόματι του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Ευχαριστώντας πάντοτε για όλα το Θεό και Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, όταν έχεις το πνεύμα μέσα σου, σου βγαίνει να ψάλλεις, θέλεις, δεν σταματάει και λες πολλές φορές πόσοι λένε, βγαίνουν ύμνοι από μέσα μου, βγαίνει ευχαριστία, βγαίνει δοξολογία. Έτσι είναι ο Κύριος. Η συνεχής δηλαδή διατροφή με το Λόγο του Θεού και η πόση του Πνεύματος του Θεού είναι απαραίτητη, αδερφή, για μια ζωή νίκης και καρφοφορίας. Γιατί είπα πριν, πρέπει να τρέφεσαι κάθε μέρα. Και μπορεί να πει κάποιος, εγώ που δεν διάβασα δηλαδή καιρό πολύ τη Γραφή, τι έγινε, ζω. Ζεις σωματικά, αλλά έχεις ζωή νίκης και καρφοφορίας. Όχι, διότι δεν τρέφεσαι. Φύτο ζωής, αν το πούμε έτσι στα εισαγωγικά. Αδερφοί, ο Ισραήλ δεν θα είχε επιβιώσει στην έρημο χωρίς την καθημερινή μερίδα του μάνα. Για σκεφτείτε ο Κύριος να πει ένα μήνα δεν θα σας δώσω μάνα. Θα πέθαιναν. Και αν δεν έπιναν νερό, το ζωντανό νερό από την πέτρα. Ο πιστός σήμερα δεν εξαρτάται λιγότερο από το καθημερινό μάνα του Λόγου του Θεού. Ναι, δεν είναι ότι αν διάβασες μια μέρα θα πεθάνεις, γιατί είναι μέσα σου και αναβλύζει, όπως είπαμε. Λειτουργεί αυτό, γιατί είναι η πληροφόρηση όλη του Πνεύματος μέσα σου. Και η καθημερινή πλήρωση και επαναπλήρωση του Πνεύματος του Θεού είναι κύκλος. Και μετά έρχεται η δίψα και θέλεις να ξαναδείς, να διαβάσεις. Τώρα όταν λέμε διαβάζω και αυτό που κάνουμε το μήνυμα αυτό πάλι, είναι τα εδάφια που μπαίνουν και βγαίνουν τα ρήματα, πληρώνεσαι. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζουμε το πλήρες πρότυπο στην εμπειρία του χριστιανού σε αυτήν την οικονομία. Τελειώνω, αδερφοί. Ο Θεός λοιπόν έχει ορίσει για κάθε πιστό σήμερα εμπειρίες, κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από μια εμπειρία όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι ζεύγος, ταιριάζουν. Έχουμε δηλαδή σωτηρία μέσω της πίστης στο αίμα του Ιησού Χριστού, βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, βάφτισμα στο νερό, καθημερινή διατροφή με το Λόγο του Θεού, καθημερινή πόση του Πνεύματος του Θεού από μέσα μας. Και από αυτές τις πέντε εμπειρίες, οι τρεις πρώτες, σωτηρία, βάφτισμα στο νερό, βάφτισμα στο πνεύμα, συμβαίνουν μια φορά, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν. Όμως οι δύο τελευταίες, διατροφή με το Λόγο του Θεού και πόση του Πνεύματος του Θεού, είναι εμπειρίες τις οποίες ο πιστός πρέπει και οφείλει και θέλει να τις ασκεί τακτικά, κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της παρικίας του εδώ στη γη. Είναι απαραίτητο δηλαδή για να ζήσουμε με τον Κύριο και να μην αποκοπούμε. Βλέπουν, αδελφοί, πόσο όμορφα ο Λόγος του Θεού βάζει την Αίγυπτο, τη σκλαβιά, σήμερα του κόσμου, και έχουμε μετά τη νέα ζωή εδώ, γιατί και εμείς είμαστε από την Αίγυπτο και βγήκαμε και είμαστε στην Χαναάν, αλλά το τι ποιότητα ζωή θα έχουμε είναι απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Ο Κύριος έχει δώσει όλα τα εργαλεία, τα έχουμε μπροστά μας. Πρέπει απλώ

0: μας. Και εμείς έχουμε ένα Φαραώ που μας κυνηγάει και μας θέλει να μας ξαναβάλει στη σκλαβιά και ίσως υπόσχεται και κάποια που αρέσουν στη σάρκα, Χριστέ μας. Αλλά από την άλλη βλέπουμε εσένα, τον κόπο σου, Κύριε μας. Βλέπουμε την Εφέλη, Χριστέ μας. Βλέπουμε το νερό που βγαίνει και ρέει από την πέτρα, Κύριε μας, που είσαι εσύ, Ιησού, Χριστέ μας. Και τη δροσιά που παίρνουμε σε σένα, Κύριε. Και την αιωνιότητα που μας περιμένει, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε που μας έβγαλες από την Αίγυπτο, Κύριε μας, Ιησού μας, και μας έβαλες στη γη της υπόσχεσης, Ιησού μου, Άγιε. Αμήν, Κύριε μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε σαν συντριμμένα αγκία μπροστά σου, Κύριε, σαν αχρή δούλη σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Ω, να σου δώσουμε όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε, και την ώρα που είμαστε μπροστά στο θρόνο σου, η καρδιά μας αγαλιάται, χαίρεται. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Έχουμε ανάγκη αυτή την ώρα από το χρήσμα σου, έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο. Έχουμε ανάγκη από αποκάλυψη, έχουμε ανάγκη να ανοίξει ο λόγος σου, Κύριε, και να περάσει μέσα μας, Χριστέ μου, να κόψει, να διαιρέσει, να ανοίξει, να φτιάξει, να τακτοποιήσει πράγματα, Κύριε, να λάβουμε από τα ουράνια σου σήμερα. Έχω ανάγκη από το άγγιγμά σου, Κύριε, και εγώ και τα παιδιά σου το βράδυ αυτό, και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε ευχαριστούμε για ό,τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Στον Ισαΐα, 55ο κεφάλαιο, το 10 διαβάζω, διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Ακούστε τώρα τι λέει. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός. Με έψιλον. Τι θα πει? Άδειος, άπρακτος. Αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Τι θα πει ότι ο Θεός αποστέλει το λόγο του? Πώς τον στέλνει δηλαδή? Ο Ισαΐας λέει λοιπόν ότι σίγουρα, όπως η βροχή πέφτει στο έδαφος και τρέφει το σπόρο που παράγει τη σοδιά, είναι το ίδιο βέβαιο και ο προφορικός λόγος της πίστης, ότι θα πραγματοποιήσει αυτό που ζητάμε για τα πράγματα τα οποία ο Θεός στέλνει το λόγο, ανάλογα με το αίτημά μας. Ο Θεός μας έχει δώσει την ικανότητα να λαλούμε τον λόγο της πίστης, και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Το ρήμα, το λόγο της πίστης. Και θα μάθουμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Έμπρακτα. Θα δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από το λόγο του Κυρίου, και πάντα ό,τι λέμε είναι βασισμένο στο λόγο, γιατί αν λέμε πράγματα που είναι έξω από το λόγο, είναι άχρηστα. Ή αν συμφωνούν με το λόγο, δεν είναι δεσμευτικά. Η βάση μας είναι ο λόγος. Από εκεί έρχεται η πίστη. Ένα παράδειγμα που θέλω να σας δώσω είναι το εξής. Όταν ζητάμε κάτι και χρησιμοποιούμε τον λόγο της πίστης, θα εξηγήσουμε, είναι όπως κάποιος αναρριχάται σε ένα βουνό. Ανεβαίνει. Σκεφτείτε έναν ορειβάτη. Και ανεβαίνει και όταν φτάνει κάπου στη μέση, πόσοι έχουμε ανέβει βουνό? Πόσοι έχουμε ανέβει? Κάπου στη μέση εκεί τι παθαίνεις? Κόβεται η αναπνοή σου. Κουράζεσαι. Και η τάση ποια είναι, η φυσική τάση που έχουμε? Ωχ, δεν μπορώ άλλο παιδιά, εγώ πάω κάτω. Πας, ξέρω εγώ, σε καμιά καφετέρια κάπου, ό,τι έχει, να κάτσεις να πιεις ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό. Έτσι αντιδρούμε και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει να μάθεις να ανέβεις μέχρι επάνω. Την κορφή. Από όπου μπορείς να δεις τα πάντα. Χωρίς εμπόδιο. Και αυτό προσεύχομαι να κάνει ο Κύριος σήμερα μέσα στις καρδιές μας. Ας πάρουμε παράδειγμα τον Αβραάμ. Του είπε ο Κύριος, πάρ' τον γιο σου, τον μοριανή σου, τον οποίο αγαπάς, και πήγαινε στο όρος Μοριά. Μάλλον δεν του είπε το όρος, λέει, σε ένα από τα όρια που θα σου δείξω. Και θυσίασε εδώ. Τίποτα άλλο του είπε ο Κύριος. Που σημαίνει ότι ήταν τετελεσμένο γεγονός πλέον. Ο Αβραάμ ήξερε ότι πρέπει να πάει να θυσιάσει τον γιο του. Αν και ήξερε ότι αυτός είναι ο Υιός της υπόσχεσης. Αλλά τώρα έρχεται ο λόγος του και του λέει πήγαινε να τον θυσιάσεις. Και ακούστε τώρα τι λέει ο Αβραάμ στους υπηρέτες του, οι οποίοι ήταν μαζί του με τον Ισαάκ καθώς ανέβαιναν στο όρος Μοριά. Γένεση 22:5. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού. Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόν. Κάτω, στις πρόποδες του βουνού. Εγώ δε και το παιδάριον θέλουμε να πάγει έως εκεί και αφού προσκυνήσουμε θέλουμε επιστρέψει προς εσάς. Ο Θεός του είπε πήγαινε θυσίασέ τον. Ο Αβραάμ τι λέει. Θα επιστρέψουμε. Πώς το είπε αυτό. Να ελάτε να το δούμε λίγο να μας διευκολύνει. Στις Εβραίους 11:17 λέει διαπίστεως ο Αβραάμ ό,τι εδοκιμάζεται. Τι έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Τον δοκίμαζε. Πόσοι από εμάς έχουμε δοκιμαστεί από τον Θεό για την πίστη μας. Για την αφιέρωσή μας, για την αφοσίωσή μας. Για την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Δηλαδή, πόσοι έχουμε δοκιμαστεί. Αμήν. Και ξέρετε ότι καθώς ανεβαίνουμε τάξεις, ανεβαίνουν και τα διαγωνίσματα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως τις ανεδέχτητες επαγγελίες. Δηλαδή, τις δέχτηκε και τις εγκολπώθηκε, προς τον οποίον Αβραάμ ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Είχε αυτή την επαγγελία. Αλλά ο Θεός του λέει πήγαινε θυσίασε τον Ισαάκ. Και ακούστε τώρα τι έκανε ο Αβραάμ. Συλλογιστής λέει στο 19 ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει αυτόν. Εξών εκ των οποίων νεκρών έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Το κλειδί εδώ ποιο είναι αδερφοί. Ότι ενώ όλα φαίνονται αντίξωα και παράξενα, δηλαδή σου λέει ο Θεός σε οδηγεί σε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Θυσιάσω το γιο μου, αφού αυτός είναι ο γιος της υπόσχεσης. Μπα, δεν άκουσα καλά, φαίνεται. Για να ξαναρωτήσω. Και ο Θεός λέει, όχι, θα πας, εκεί πρέπει να πας. Θα θυσιάσει τον Ισαάκ. Συλλογιστής. Έκανε συλλογισμούς ο Αβραάμ μέσα του. Επεξεργαζόταν το θέλημα του Θεού, την καρδιά του Θεού, την επιθυμία του Θεού. Πίστη του, πού τον κατάληξε. Ο Θεός και να τον θυσιάσω, μα μου τον δώσει εκ νεκρών. Και εκεί ακριβώς τώρα είναι που ο Ιησούς είπε ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Ποια ημέρα. Ότι δηλαδή ο ουράνιος πατέρας θυσίαζε τον Υιό και θα τον έπαιρνε πίσω. Θα ανασθενόταν ο Χριστός. Γι' αυτό ο Αβραάμ έγινε πατέρας πίστης, της πίστης μας. Θέλουμε να επιστρέψει προς εσάς. Λόγος πίστης. Αντίθετα από τις καταστάσεις, αντίθετα από ό,τι δόθηκε οδηγία να κάνει ο Αβραάμ, η πίστη του έφερε τη λύση μέσα του. Και ο Θεός τι έκανε. Λέει Αβραάμ, stop. Stop. Πριν βυθίσει το μαχαίρι μέσα στο κορμί του Ισαάκ, που ο Ισαάκ ήταν μεγάλος, δεν ήταν μωρό. ούτε παιδί 7 και 8 χρονών. Πρέπει να ήταν πάνω από 30. Παραδόθηκε όπως ο Χριστός. Εμπιστευότανε τον Πατέρα του, το θέλημα του Θεού. Και παραδόθηκε. Και πριν κατέβει το μαχαίρι, ο Θεός του λέει «Στοπ». Τι έγινε? Να μπούμε λίγο στα παρασκήνια. Πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε εκεί έναν άγγελο, βρήκε ένα κρυάρι, το πήρε, το μάγκωσε μέσα στη βάτο με τα κέρατά του, ώστε να είναι αυτό το υποκατάστατο και το πήγε κάπου που να μπορεί να το δει ο Αβραάμ. Αυτά ο Θεός δεν στα λέει, αλλά γίνονται. Κάποια στιγμή, από εκεί που δεν το περιμένεις, έρχεται η λύση και γίνεται αυτό που ο Θεός έχει πει, εφόσον μένεις πιστός. Εφόσον μένεις πιστός. Εάν θέλεις να πάρεις την απάντηση από τον Θεό, ανέβα στην κορφή του βουνού. Ο Αβραάμ πήγε μέχρι τέλος και ήταν έτοιμος να κατεβάσει το μαχαίρι. Κορφή του βουνού. Πίστη μέχρι τέλος. Προσέξτε όμως. Δεν είναι οποιαδήποτε πίστη. Δεν κάνουμε το χατήρι οποιοδήποτε. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι αυτό που κάνεις είναι από τον Κύριο και είναι σύμφωνα με το θέλημα του, σύμφωνα με τον λόγο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ανόητα πράγματα. Να κάνουν πολλοί άνθρωποι. Παλεύουν με τα φίδια για να δείξουν την πίστη τους, οι οφίτες. Και πού μπαίνουν σε τρανς, αλλά πού και πού ξυπνάει καμιά κόμπρα και τελειώνουν. Δεν είναι το θέλημα του αυτό. Ούτε σημαίνει ότι έχουν την πίστη. Ο καθένας μπορεί να έχει, άλλος προσκυνάει τις πέτρες. Στην Αφρική έχουν τα δέντρα αυτά που θα προσκυνάνε προγονικά. Και καλά ότι κατοικούν εκεί προγόνοι τους και πνεύματα και όλα αυτά. Πίστη, αλλά δεν είναι η πίστη. Είναι μια ανθρώπινη, να μην πω σατανική πίστη αυτή. Κοιτάζουμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος από τον Θεό. Και ό,τι κάνει ο Θεός δεν είναι τυχαίο. Το κάνει για να είναι σε τέλεια σύνδεση με τη βουλή του. Αυτά που βλέπουμε όλα γύρω μας ξεκίνησαν όλα μέσα από τη βουλή του Θεού. Και θυμάστε ένα εδάφιο Εφεσίους 1-4, το χρησιμοποιώ αυτό για γρήγορα να καταλάβουμε λίγο τι λέει Εφεσίους 1-4. Λέει «Καθώς εξέλεξεν ημάς, εν αυτό» λέει το κείμενο. «Εν το Χριστό μας εξέλεξε, προκαταβολής κόσμου, ενώ εσύ και εγώ δεν υπήρχαμε, εκείνος μας εξέλεξε, μας είδε, βάσει προγνώσεως, για να είμαστε Άγιοι και άμαμοι κατ' ενώπιον αυτόν αγάπη, προορίσας ημάς εις υιοθεσία δε Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού». Αλλού λέει, ότι μας ξεχώρισε δια του Λόγου, με τον Λόγο. Ό,τι ο Θεός κάνει, εμπλέκεται ο Λόγος Του. Όταν ξεκίνησε τη δημιουργία, έβαλε το «και είπεν» μπροστά. «Και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Με 7 «και είπεν» έκανε όλη τη δημιουργία εκτός τον άνθρωπο. Το 8 τι είπαμε συμβολίζει? Νέα αρχή. Ο Ιεσέ είχε 8 γιους. Πέρασαν οι 7, κανένας. Όταν ήρθε ο 8ος, ο Δαβίδ, ο Κύριος λέει, αυτός είναι. Και έγινε μια καινούργια αρχή. Τίποτα δεν συμβαίνει στον υπερφυσικό κόσμο μέχρι ότου ο παντοδύναμος Θεός ή ο χρησμένος αντιπρόσωπός του στη γη. Όταν ήταν εδώ ο Κύριος, ή τώρα που είναι οι Άγιοι του Θεού, εσύ, εγώ. Εάν δεν πεις την Θεία Διακήρυξη μέσα από το Λόγο, ένα λόγο πίστης δεν μπορεί να ανοίξει το χέρι του Θεού. Δεν ανοίγει. Δεν ευαρεστείται ο Θεός. Γιατί ό,τι έργο ο Θεός είναι να κάνει πρέπει να διαρρέεται, να διέπεται από τον Λόγο Του. Ό,τι είναι έξω από τον Λόγο, ξέχασε το. Είναι άχρηστο, είναι εμπόδιο. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την αξία του Λόγου, αδερφοί μου. Πιο πολύ ακόμα. Πιο πολύ ακόμα. Ποια είναι η σχέση σου με το Λόγο του Θεού? Εντάξει, το έχω διαβάσει. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ την έχω διαβάσει 40 φορές. Το έχουμε ακούσει ο κόσμος. Δεν έχω. Δεν έχει ανοίξει το βιβλίο. Δεν έχει ανοίξει ο Λόγος. Δεν έχει φέρει ζωή. Δεν γνωρίζουν τον Κύριο μέσα από το Λόγο Του. Και αυτό το κάνει ο Θεός μόνο όταν εμείς τον ζητήσουμε. Όταν εμείς σπάσουμε το αγγείο μας μπροστά του και μου λέει, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Άνοιξε μου το λόγο, σε παρακαλώ. Σε δέχομαι, σωτήρα, Κύριο. Σκέπασε την αμαρτία μου με το αίμα σου, να βρω χάρη μπροστά σου, αλλά θέλω να σε γνωρίσω. Εκεί τώρα ο Θεός είναι που ανοίγει το λόγο του. Ανοίγει το λόγο του. Σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Θυμάστε όταν ήρθε στον Κύριο ένας εκατόνταρχος. Και αυτός τώρα έχει ένα δούλο ο οποίος ήταν άρρωστος και πέθαινε ο δούλος του. Βαριά άρρωστος. Και πήγανε έτσι, οι Ιουδαίοι και του είπανε του Κυρίου, λέει, ο άνθρωπος αυτός έκανε πολλά για μας, είναι καλός άνθρωπος, σε παρακαλούμε, κάνε κάτι για τον δούλο του. Και άμα πάρεις όλες τις αφηγήσεις από τα Ευαγγέλια, ο εκατόνταρχος δεν τον άφησε να πάει σπίτι του, πήγε ο ίδιος και τον συνάντησε στον δρόμο, τον Κύριο. Και θα δούμε τώρα τι του λέει. Διαβάζω Ματθαίος 8:7 και λέγει προς αυτόν Ιησούς, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν, τον δούλο σου, λέει στον εκατόνταρχο. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγων. Μόνο πες. Θέλω να θυμόμαστε σήμερα αυτό το πες. Να πεις. Πρέπει να το πεις τον λόγο. Δεν αρκεί μια σκέψη. Δεν αρκεί μια επιθυμία. Ο Θεός ξέρει ότι εγώ αυτό δεν... δεν είναι έτσι, δεν δουλεύει έτσι. Πώς έκανε ο Θεός τον κόσμο? Είπε και έγινε. Προσέταξε και εστερεώθη. Υπάρχει αυτός ο πνευματικός κανόνας και αυτόν πρέπει να τον ακολουθήσεις. Εάν θες να δεις το χέρι του Θεού να κάνει πράγματα μέσα από σένα ή στη ζωή σου. Υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι, ακούστε τώρα, μας αναλύει ο άνθρωπος τη σκέψη του και λέει, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν. Έχουν είπε με αυτόν στρατιώτες και λέω προς τούτον είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Τι κατάλαβε ο εκατόνταρχος όταν είπε υπέ λόγων? Υπέ μόνο λόγο, πες μόνο τον λόγο. Μόνο τον λόγο πες. Κατάλαβε την αξία και τον τρόπο της λειτουργίας του ρήματος του Κυρίου. Το ρήμα είναι ο προφορικός λόγος. Γι' αυτό λέει είπε, πες. Λέει, εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι εξουσία, έχω στρατιώτες, λέω σε αυτόν πήγαινε και πάει και στον δούλο μου πήγαινε και πάει. Κατάλαβε ότι πίσω από το διάταγμα, το ρήμα, υπάρχει στράτευμα, όπως αυτός ήταν εκατόνταρχος. Κατάλαβε ότι πίσω από το ρήμα του Κυρίου υπήρχαν δυνάμεις. Τι δυνάμεις? Αγγελικές δυνάμεις. οι οποίοι εντέλλονται να εκπληρώσουν το ρήμα που μόλις υπόθηκε. Όταν ο Θεός είπε να γίνει φως, τι έγινε στην ουσία? Τι έγινε? Μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό πεζά, να καταλάβουμε τι έγινε. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη του φωτός. Ό,τι φως ήταν εκείνο, το αρχικό. Δημιούργησε την ύλη με το λόγο του. Από το τίποτα άρχισαν να γίνονται πράγματα, να συνδέονται και έγινε το φως. Αυτές είναι οι δυνάμεις του λόγου, της δημιουργίας. Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτε παράξενο, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι τόσο μεγάλο που ο Θεός να μην μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό ξεκόλλησε λίγο από εκεί. Βγες από το ανθρώπινο. Καθώς προσεύχομαι πολλές φορές για άτομα τα οποία έχουν μια εμφανή αρρώστια, ας πούμε. Ξέρω εγώ, έναν όγκο εδώ, τόσο. Ήρθε η άλλη με το, είναι φανερά πράγματα αυτά. Η άλλη ήταν από 9 χρονών από πολιομελίτιδα με 6 πόντους πιο κοντά το αριστερό πόδι. Η άλλη μαμά στην Ινδία έφερε το μωρό της 3χρονο με το αριστερό μάτι, η κόρη άσπρη. Τι θα σκεφτείς όταν δεις αυτά τα πράγματα? Πού θα πάει το μυαλό σου? Πώς θα γίνει αυτή η κόρη μαύρη τώρα, τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα μέσα? Δεν σε κάλεσε όδες να το κάνεις αυτό εσύ. Τι μας κάλεσε να κάνουμε, αδερφή? Να πούμε. Τ' άλλο είναι δική του δουλειά. Να διατάξει, να πεις τον λόγο. Ο Κύριος είναι που κάνει το θαύμα. Εσένα και εμένα μας έδωσε την τιμή να μπορούμε να πούμε το ρήμα της πίστης. Ανάλογα με την κατάσταση. Και ο Κύριος είναι που ανταποκρίνεται μετά. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έξω στην αμαρτία και να θέλουμε να ενεργήσει το ρήμα. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Δεν ενεργεί. Και τι βλέπουμε? Λέει ο Κύριος κάτι που άνοιξε όλο αυτό σήμερα. Λέει για τον εκατόνταρχο το εξής. Στο 10, ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, αληθώς σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Ούτε στον Ισραήλ βρήκα το σαύτην πίστη. Τι θα πει το σαύτην? Τόσο μεγάλη. Μπορεί να είναι ποσοτικό, μπορεί να είναι ποιοτικό. Τόσο έξοχη πίστη. Συγγνώμη. Δηλαδή κανείς στο Ισραήλ δεν είχε τέτοια πίστη που είχε ο εκατόνταρχος. Τι λέτε? Έλεγε αλήθεια ο Ιησούς ψέματα? Αλήθεια έλεγε. Για να ενεργήσει ο Κύριος με τον τρόπο που ενέργησε για τον δούλο του εκατόνταρχου, χρειαζόταν αυτή τόσο μεγάλη πίστη. Τόσο έξοχη πίστη που ο Κύριος θαύμασε. Θαύμασε. Και τι είπε? Τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε σε όλο τον Ισραήλ. Δηλαδή η πίστη όλου του Ισραήλ που ήταν σε σχέση με το εκατόνταρχο? Πιο πολύ ή πιο λίγο? Πιο λίγο. Πιο χαμηλό μέτρο. Και σε ρωτάω, τι μέτρο έχει η πίστη σου αυτή την ώρα? Τι μέτρο? Ναι, μπορείς να ζεις σαν χριστιανό, να έχεις στην εκκλησία, να μελετάς το λόγο του Κυρίου, να είσαι βάρος στο Θεό και όλα αυτά, αλλά το μέτρο της πίστης που είναι? Γιατί η πίστη είναι κάτι που πρέπει να αυξάνεται. Γιατί βαδίζουμε από πίστη σε πίστη. Έχεις πίστη, αλλά δεν φτάνει για να μπορεί ο Θεός να ενεργήσει τα έξοχα και τα θαυμαστά έργα Του. Θυμάστε εκείνη τη Συροφήνισσα, που η κόρη της ήταν δαιμονισμένη. Το ίδιο. Το ίδιο. Θυμάστε επίσης τον βασιλικό, αυτόν που ήταν υπάλληλος μέσα στο παλάτι και ο γιος του ήταν άρρωστος για να πεθάνει και πήγε και συνάντησε αυτός ο άνθρωπος τον Κύριο. Και του λέει, Κύριε, έλα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ. Ακούστε πώς το απάντησε ο Κύριος. Ιωάννης 4:50. Λέει, είπαγε, ο Υιός σου ζει. Είπαγε, ο Υιός σου ζει. Ο Κύριος σου δίνει την ώρα εκείνη, εφόσον είσαι μέσα στην παρουσία Του, σου δίνει ένα υπερβολικό μέτρο πίστης και πιστεύεις ότι γίνεται ο λόγος που ο Κύριος βάζει στο στόμα σου. Πώς το έχετε γευθεί αυτό? Πόσοι έχετε πάρει αποτέλεσμα από αυτό? Αμήν. Αλλά μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες να κάνουμε έξοχα και θαυμάσια πράγματα στο όνομά Του. Τόσο έξοχα που θα εκπλαγεί η γη, τα έθνη. Όλοι αυτοί οι μεγιστάνες δεν θα μπορούν να αντιδράσουν στην ενέργεια και στη δύναμη και στη δόξα που ο Θεός θα κατεβάσει πάνω στον κόσμο μέσα από την Εκκλησία. Αμήν. Γιατί? Για να σώσει ο Κύριος όσους πραγματικά επιθυμούν σωτηρία. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, ο Θεός δεν πιέζει κανέναν, αλλά πρέπει να δει ο κόσμος τη δόξα του Θεού. Πρώτα. Πριν κατακλείσει τον κόσμο με τον Νόε, έβαλε τον Νόε να κηρύττει 120 χρόνια. Και τι κήρυκας φαντάζεστε να ήταν ο Νόε? Θα ήταν αυτούς που ξεροκαταπίνουν και ξεροβήχουν. Αγαπητοί αδερφοί, έτσι, τέτοιο κήρυγμα θα έκανε? Εγώ πιστεύω ότι θα ερχόταν ο φόβος του Θεού με τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός θα έκανε ό,τι μπορούσε για να τους συνεφέρει και να τους στρέψει. Και το μόνο καρπό που είχε ο Νόε από όλη αυτή τη διακονία 120 χρόνια ήταν η οικογένειά του. Και ποιοι άλλοι? Όλοι αυτοί που ενώ ξέρανε ότι ο Νόε έλεγε την αλήθεια, δεν είχαν την πίστη να ακολουθήσουν αυτό που ακολουθούσε ο Νόε. Και τελικά όταν ήρθε πλέον η βροχή, ο Θεός έκλεισε την πόρτα της κυβωτού, όλοι αυτοί μετανόησαν. Και το ξέρουμε γιατί μας το λέει ο Πέτρος. Μετανόησαν και ήταν...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ιώβ 22:28 λέει: «Και ό,τι αποφασίσεις, θέλει κατορθούστε εις σε». Ό,τι αποφασίσεις θα ευρεώνεται για σένα, θα γίνεται. Θα το κάνει ο Θεός. Εφόσον, επαναλαμβάνω, είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εφόσον πατά σωστά πάνω στα θεμέλια, στο λόγο του Κυρίου, ο Θεός είναι εκεί. Δεν θα σε προδώσει. Δεν θα σε αφήσει. Εφόσον κινείσαι δια του Πνεύματος του Θεού. Δια του Πνεύματος του Θεού. Ο Ιησούς είπε, Ιωάννης 15:7, «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν». Μέσα σας δηλαδή. Βλέπετε τι βάζει μπροστά. Τον λόγο. Να μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου να μείνουν, δηλαδή να κατοικούν μέσα σου. Να έχουν μόνιμη κατοικία τα λόγια του Θεού στην καρδιά σου και στη διάνοια. Να σε διέπουν, να σε οδηγούν. Μην κάνεις ανόητα πράγματα. Ρώτησε, αυτό που θέλω να κάνω είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Πολλοί άνθρωποι κόπτονται, κλαίνε και Θεέ μου, γιατί δεν με ακούς? Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που ζητάνε μπορεί να μην είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός δεν απαντάει γιατί θέλει να σε προφυλάξει. Θέλει να σε προστατέψει. Ο Θεός δεν παίζει με κανέναν. Μας αγαπάει, είμαστε παιδιά Του, λαχταράει η καρδιά Του να Τον γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία μαζί Του. «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν», θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Μην πάρουμε μόνο το «θα ζητείτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε». Α, ωραία. Κύριε, δώσ' μια ωραία Mercedes, μια Cadillac μεγάλη. Κάπου το παρεξήγησες. Κάπου το παρεξήγησες. Εάν δεν έχεις αυτοκίνητο, κάτι που εγώ το έκανα χρόνια πριν, ζήτα, Κύριε, θέλω ένα αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Να μπορώ να κινούμαι, να πηγαίνω στην εκκλησία, την οικογένειά μου, πηγαίνω στη δουλειά. Και έκανε χάρη ο Κύριος. Δεν μου ήρθε καμιά Cadillac, ένα Ford Escort. Αυτό μπορούσαμε, αυτό είχαμε. Ο Θεός θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σου. Εφόσον είναι δίκαιες, εφόσον είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Θα σου βάλει στο φαΐ τον άρτο. Μια και λέμε για τον άρτο. Κοιτάξτε λίγο. Μας ζήτησε να προσευχόμαστε ο Κύριος και μας έδωσε τον τύπο της προσευχής. Το Πάτερ ημών. Δηλαδή μας έδωσε 7 θέματα στα οποία μπορούμε να αναπτυχθούμε στην προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Και αρχίζει λοιπόν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αγιάζουμε το όνομά του πρώτα. Ελθέτω η βασιλεία σου, έχει να κάνει αυτό με τα της εκκλησίας και το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Και μετά τι λέει? Τι θα λέει? Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα. Τον άρτο τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερα. Τι βλέπουμε στη φράση αυτή? Βλέπουμε ότι ονομάζουμε ποιος θα δώσει. Ποιος δίνει? Ο ουράνιος πατέρας μας. Ωραία. Πότε θα το δώσει? Σήμερα. Τι θα δώσει? Τον άρτο. Άρτος είναι ό,τι έχεις ανάγκη από τα φαγόσιμά σου, τα αναγκαία σου. Το είναι ο άρτος. Μας έβαλε δηλαδή στην προσευχή να ονομάζουμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε. Και όταν προσεύχεσαι, σε παρακαλώ, μη προσεύχεσαι αόριστα. Κύριε, θέλουμε την ευλογία σου. Ποια ευλογία θέλεις? Κύριε, θέλουμε την ενέργειά σου. Ποια ενέργεια θέλεις? Τι? Ο Κύριος θέλει, για να λειτουργήσει Ο λόγος της πίστης, το ρήμα, πρέπει να ονομάσεις ακριβώς αυτό το οποίο θέλεις ο Κύριος να κάνει ή να σου δώσει. Θυμάστε, ο Κύριος ρωτούσε, τι θες να κάνω για σένα. Πήγε εκεί στον παραλυτικό, ο οποίος ήταν δίπλα στην κολυμβήτρα του Σουλάμ. Και του λέει, τι θες να κάνω για σένα. Τι του είπε ο παραλυτικός, θυμάστε. Κύριε, να γίνω καλά, αλλά δεν έχω κανένα να με σηκώσει την ώρα που κατεβαίνει ο άγγελος και ανακατώνει το νερό να με ρίξει μέσα. Το λέγε, δεν ήξερε ποιος ήταν μπροστά του. Και ακούστε τώρα τι του λέει. Άρατη των κράβατών του και περπάτα. Τι λόγος ήταν αυτός. Ήταν ρήμα. Δεν ήταν ρήμα. Ήταν ρήμα πίστης. Αμήν. Κάποιοι διάβαζαν ένα άρθρο και λέει, ο Χριστός δεν είχε πίστη, λέει. Και ξέρει γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Χριστός που πιστεύει θεωρεί ότι προϋπήρχε σαν Θεός. Οπότε αφού ήταν Θεός, τι να την κάνει την πίστη. Ναι, αλλά αν δεν έχει πίστη, πώς θα είναι ο αρχηγός της πίστης. Άσε που λέει ο Λόγος του Θεού ότι και πίστης θέλει είστε η ζώνη των πλευρών αυτού. Για τον Χριστό το λέει. Και η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί είναι η ίδια λέξη με αυτή που χρησιμοποιεί ο Αμός, ο προφήτης, όταν λέει ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Βέβαια ο Χριστός είχε πίστη. Εάν δεν μπορούσε, αν δεν ήταν, αν δεν είχε πίστη ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα από τις δοκιμασίες τις δικές μας, όπως εμείς. Ομοιώθηκε κατά πάντα με τους αρεφούς, λέει. Καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτία. Ομοιώθηκε. Έπρεπε να είχε πίστη. Μπήκε μέσα στη σφαίρα της πίστης καθώς γεννήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και τη Μαριάμ έγινε τέλειος άνθρωπος όπως εσύ και εγώ. Έπρεπε να μελετάει το Λόγο του Θεού, έπρεπε να κάνει τις αποφάσεις του, έπρεπε να ευαρεστήσει τον Θεό με πίστη, γιατί αλλιώς δεν ευαρεστείται ο Θεός. Όταν ήρθε ο Χριστός στον Ιορδάνη που βάπτιζε ο Ιωάννης και βαπτίστηκε, μαρτύρησε ο Θεός και λέει αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα. Ευαρέστησε. Πώς? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με πίστη. Είναι όλα συνδεδεμένα με την πίστη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εάν η καρδιά μας είναι σε απιστία, αν είναι σε αμφιβολία. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Γι' αυτό πρόσεξέ το αυτό σήμερα. Πόσοι έχουμε αμφιβολίες πολλές φορές. Έλα, σηκώσουμε τα χέρια. Ναι. Πόσοι έχουμε ολιγοπιστία, πιστεύουμε, αλλά όχι στο μέτρο που θέλει ο Θεός για την εκάστοτε περίπτωση. Πόσοι έχουμε ολιγοπιστία. Ναι. Κύριε, σε παρακαλώ, θεραπεύσε με. Την άλλη μέρα, μα δεν έγινε τίποτα. Τι πίστη να πει. Γι' αυτό λέω στους αδερφούς. Όταν ζητάς από τον Κύριο θεραπεία και λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, από εκείνη την ώρα αρχίζει ο Θεός και εργάζεται. Μόνο η θεραπεία παίρνει χρόνο, οπότε εσύ κάθε μέρα ζητάς την εκπλήρωση της θεραπείας μέσα σου, στο σώμα σου. Δώσε ο Κύριος, θεραπεία θέλει χρόνο, δώσε χρόνο στον Κύριο με πίστη. Με πίστη. Και ο Θεός είναι πιστός. Και μέσα σε αυτό πολλές φορές μας δοκιμάζει ο Κύριος. Μας δοκιμάζει. Έχει βάλει ένα θαύμα στο στόμα σου ο Κύριος. Τον λόγο της πίστης. Και πρέπει να απελευθερωθεί από το στόμα σου με πίστη, με βάση το λόγο του Θεού και θα δεις αυτό το οποίο ζητάς να γίνεται. Σας έχω πει το παράδειγμα αυτό με... Αυτό μου έρχεται, αυτό λέω. Πολλά παραδείγματα. Δόξα τω Θεώ, έχω πολλά παραδείγματα. Ήμασταν στον αδερφό του Γκούντερ, χρόνια πριν, σε μια προφητική σύναξη, και εγώ ήμουν εκεί ένας από τους ομιλητές. Μετά μας βάλανε να προσευχηθούμε για τον κόσμο και κάτσαμε στη σειρά οι υπηρέτες και είχαμε ουρά κόσμο, ο οποίος ερχόταν για να πάρει κάτι από τον Κύριο, ένα προφητικό λόγο, κάποια ανάγκη που είχαν. Και εκεί τώρα είναι ότι μαθαίνεις και αφήνεσαι στο Πνεύμα του Θεού. Αφήνεσαι. Αδειάζεις τον εαυτό σου από οτιδήποτε άλλο, δεν σε απασχολεί τίποτε. Είσαι εκεί ενωμένος με τον Κύριο για να δώσεις αυτό που εκείνος θέλει να δώσει στην κάθε ψυχή. Τους οποίους δεν ξέρεις, δεν τους γνωρίζεις. Και γινόταν αυτό, έρχεται ένας άνθρωπος και μου δίνει ο Κύριος λόγο πίστης. Μαζί, δεν ξέρω, λόγο γνώσεως, δεν ξέρω. Πάντως άκουσα τον εαυτό μου να λέει στον άνθρωπο, που ήταν ο Κύριος, του λέει, εγώ αποκαθιστάνω την υγεία σου, το γάμο σου και τη δουλειά σου. Τρία πράγματα. Και είδε τον άνθρωπο ότι συγκλονίστηκε και έφυγε. Τίποτα. Λέξη δεν είπε. Αλλά όταν είναι αδερφή ρήμα, λόγος ζωής, λόγος πίστης, αυτό έχει αποτέλεσμα. Και σας είπα ότι μετά από 15 μέρες ήρθε στην προηγούμενη αίθουσα που είχαμε και μου ζήτησε να κάνει την ομολογία του. Αυτός ήταν καθηγητής χημικός στο πανεπιστήμιο και έπαθε πρόβλημα με τους λεφοειδείς του, τους αδένες. Και άρχισε να κάνει χημειοθεραπείες και αυτές τώρα επηρέασαν την επιδερμίδα του που δεν δεχόταν ούτε τα ρούχα του επάνω. Και η γυναίκα του τον άφησε. Έφυγε. Μετά από λίγο παίρνει ένα ραβασάκι από τη δουλειά του και του λένε «Σε απολύουμε γιατί δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τις ώρες που έχεις στο πανεπιστήμιο και κάποιος άλλος αναλάβει τη θέση». Και έτσι ήρθε στην προσευχή. Σε αυτό το χάλι. Αξίζει, αδερφοί, να έχουμε λόγο ζωής στο στόμα μας. Το θαύμα αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Ναι, αλλά θέλει όμως πίστη. Θέλει πίστη. Και θέλω να εξηγήσω τι ακριβώς. Τι πίστη. Πιστεύεις ότι την ώρα εκείνη εσύ είσαι το στόμα μέσα από το οποίο ο Κύριος θέλει να φέρει την ενέργειά του. Πίσω ο Κύριος έχει τους αγγέλους του, έχει τις δυνάμεις του, οι οποίες είναι έτοιμες να ενεργοποιηθούν τη στιγμή που εσύ προφέρεις το λόγο. Το καταλαβαίνουμε, αδερφή, αυτό. Δεν είναι ότι ανοίγεις όμως και λες. Όχι, υπάρχει αυτή η γνώση, η εμπειρική γνώση, ότι ναι, εγώ ανοίγω το στόμα μου, αλλά ο Κύριος είναι από πίσω που ενεργεί και οι αγγελικές δυνάμεις του. Και έτσι μπορούμε να δούμε τη δεξιά του Κυρίου να κάνει θαυμάσια με το λόγο. Και μετά που άκουσε τον λόγο αυτόν, ο άνθρωπος αυτός, ο Κύριος τον θεράπευσε. Πάει, κάνει εξετάσεις, τίποτα. Ξαφανίστηκαν όλα. Να και η γυναίκα του πίσω. Παίρνει και ένα άλλο ραβασάκι και του λένε «Έλα στο πανεπιστήμιο γιατί σε χρειαζόμαστε». Και ήρθε, ήταν Τετάρτη και είχε έρθει στην Μιχάλη Αρχαγγέλου. Αμήν. Θυμάστε το Μωυσή. Άρχοντας στην Αίγυπτο. Θαυμαστός εν λόγης και έρχεσαι, λέει ο Στέφανος. Στις Πράξεις το 7. Όλοι την προσκυνάγανε. Εσείς ήταν άρχοντας. Ήταν ο γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Αλλά κατάλαβε, γνώριζε ότι αυτός θα σώσει το Ισραήλ. Και κάνει μια προσπάθεια. Πάει και σκοτώνει τον Αιγύπτιο, ο οποίος τυραννούσε τους Ισραηλίτες. Πάει και τον σκοτώνει και τον έθαψε. Προσπάθεια να σώσει. Θεός φυλάξει από τέτοια σωτηρία. Τον στέλνει ο Κύριος στο πίσω μέρος της ερήμου. Ήταν ήδη 40 χρόνων και ξοδεύει άλλα 40 χρόνια στο πίσω μέρος της ερήμου. Με προβατάκια. Και ξέρετε, τα πρόβατα δεν σου αντιστέκονται, δεν έχουν απήθεια, ότι είναι επαναστατικά, είναι ήσυχα, όλα καλά. Και τώρα έρχεται ο Κύριος στην Γκέμονη Βάτο και του λέει, πήγαινε πίσω, εκεί που απέτυχες, εκεί θα πας, πίσω. Και θα πεις στον Φαραώ να αφήσει το λαό μου να φύγει. Τώρα αυτός ήξερε τι γίνεται στο παλάτι, πώς κινείται το στράτευμα, τι αυστηρή πειθαρχία υπάρχει και όλα αυτά, τα ξέρει ο Μωυσής. Και τι κάνει, αντιδράει. Κύριε, δεν θέλω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και κες ήτανε. Ενώ ήταν θαυμαστός εν λόγης και έργης. Μέχρι που ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του. Και του λέει, εντάξει, θα στείλω τον Αρών να μιλάει αντί για σένα. Τελικά. Και για να τον πείσει τώρα, του λέει, τι είναι αυτό που έχει στο χέρι σου. Τι είχε, αδερφή. Μια ράβδο. Πώς φαντάζεστε τη ράβδο, να ήταν έτσι ωραία, με γωνίες, ξυσμένη, γυαλογραφισμένη, τέλεια. Τι ράβδος ήταν αυτή. Μια ράβδος ενός τσομπάνι. Ένα μεταχειρισμένο ξερό ξύλο. Ήτανε. Ήταν εργαλείο του Μωυσή για να πειμένει. Ξέρετε, έχουν από πάνω έχουν την καμπύλη αυτή για να μπορεί να πιάνει το πρόβατο, να το φέρνει εκεί που θέλει. Για να το αρμέξει, πολλά και διάφορα. Τι έχεις στο χέρι σου, τη ράβδο. Τι έχεις στο χέρι σου. Το λόγο έχουμε, αδερφοί. Γιατί η ράβδος αυτή συμβολίζει τελικά τον λόγο του Θεού. Ρίξε την κάτω, τη ρίχνει, έγινε φίδι. Και ο Μωυσής σίγουρα έχει δει πολλά φίδια και τι κάνουνε στην έρημο εκεί μέσα που ήτανε. Και τι κάνει, τα πόδια. Του λέει, πιάσ' το από την ουρά. Εάν πιάσεις από την ουρά, δίνεις το φίδι μοχλό να κάνει τι. Αυτό θα γυρίσει, τσακ, πιάσ' το από την ουρά. Το πιάσε, έγινε ράβδος πάλι. Κάτι ξύπνησε μέσα στο Μωυσή. Κάτι ξύπνησε. Ο Θεός θα σου δώσει αρχικά να κάνεις πράγματα. Μπορεί να είναι, μην είναι τόσο μεγαλειώδη, αλλά θα τα κάνει ο Κύριος. Θα τα κάνει. Για να αυξήσει την πίστη σου. Και τελικά τι βλέπουμε, αδερφοί. Αυτή η ράβδος πώς την ονόμασε. Πώς ονομάστηκε η ράβδος αυτή. Η ράβδος του Θεού. Η ράβδος του Θεού. Θες να πεις ότι αυτά που λέει εκεί μέσα ότι είναι έτσι, αλήθεια είναι. Και με βάση αυτά κινείται ο ουρανός. Ναι. Ναι. Μέχρι τώρα είδαν την εκκλησία να γίνονται πράγματα, να γίνονται θεραπείες, θαύματα. Αλλά στην πορεία, όταν ξυπνήσει ο λαός του Θεού και αρχίζει να κινείται δια του Πνεύματος του Θεού και να χρησιμοποιεί τον Λόγο όπως ο Μωυσής χρησιμοποίησε τη ράβδο, θα κινηθεί η γη ολόκληρη, αδελφοί. Όταν σήκωνε τη ράβδο ο Μωυσής, ενεργούσε ο ουρανός. Πάρε και τη ράβδο μαζί σου. Δεν είχε ούτε μάχαιρα, ούτε βιβλία, τι άλλο να είχε. Καμιά άμαξα με άλογα, τίποτα. Τι είχε μόνο, τη ράβδο. Τη ράβδο. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, λέει, θα με παρηγορούν. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου είναι ο λόγος του Θεού. Η ράβδο είναι και ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος βλαστάνει μέσα από τη ρίζα του Ιεσέ. Αυτός είναι ο λόγος. Και όταν ξεκινάει ο Ιωάννης το βιβλίο του, πώς το ξεκινάει, εν αρχήν ο λόγος. Φτάνουνε στην Ερυθρά Θάλασσα και τι κάνουνε. Μωυσή.

Τη δυσκολία μόνο, τίποτα άλλο. Μόνο τη δυσκολία. Το πρόβλημά μου. Εγώ το πρόβλημά μου. Περίμενε, βρε παιδί μου. Κοίταξε στον Κύριο. Αυτός είναι που θα αλλάξει το πρόβλημα. Αλλά κοίταξε σε αυτόν. Ζήτησε τον. Κι όμως εσύ πήγες στον Κύριο και του λέει, φαντάστηκε όλος ο λαός, φωνές Μωυσή, έτσι. Και ο Μωυσής τώρα στην άκρη λέει, Κύριε, τι να κάνω. Πες μου, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει αυτό. Ξέρετε γιατί. Και εγώ το κάνω πάρα πολλές φορές. Πιστέψτε με. Δεν ξέρουμε, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όταν έχεις δυσκολία, πήγαινε εκεί. Σε εκείνον θα πας. Τι βοάσπρωσε με, Μωυσή! Τη ράβδο! Τη ράβδο! Χρησιμοποίησε την! Χτύπησε τα νερά και ο του θαύματος. Αυτά όχι μόνο ανοίξανε να περάσει ο Ισραήλ, αλλά παγιδέψανε και το στράτευμα. Το ρήμα, ο λόγος. Αδελφοί, πρέπει να μας ανεβάσει ο Κύριος εκεί. Πόσοι θέλουν να βγούμε εκεί πέρα. Αμήν. Το ρήμα έρχεται με αποκάλυψη. Ο Κύριος έρχεται ή θα μιλήσει κατευθείαν από το στόμα σου ή θα σου δώσει αποκάλυψη για αυτό που είναι να κάνει και πρέπει να το πεις. Για να είναι ρήμα. Δηλαδή πρέπει να ακουστεί η εντολή, αυτό περιμένουν οι άγγελοι. Δεν περιμένουν καλές προθέσεις. Έχω αυτή την επιθυμία. Δεν λέει τίποτα στον άγγελο. Τι θέλει ο Θεός. Τον λόγο της πίστης, τον οποίο λαλούμε. Τον λόγο της πίστης. Και όταν ακουστεί, ενεργεί ο Θεός. Με ανήκουστο τρόπο. Και ο Κύριος θέλει να το κάνεις δικό σου. Είναι κτήμα σου, κάτι που ο Θεός σου το έχει δώσει, σου το έχει χαρίσει. Το ρήμα της ζωής. Το έχει δώσει. Κοιτάξτε λίγο, κάθε φορά που ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα, είπε, Λάζαρε, δεν βρω έξω. Ήξερε ότι ο Κύριος, ότι ο Λάζαρος θα βγει. Θα έρθει η ψυχή του μέσα από τον Άδη, να έρθει μέσα στον, με τη ζωή του, το πνεύμα του, η ψυχή του, να μπει μέσα στο σώμα, να γιατρευτεί το σώμα που είχε αλλοιωθεί τέταρτη μέρα ήτανε. Ξέρετε, ο νεκρός ζεπρίζεται, γίνει με ζουμιά, χαλάει το σώμα. Δεν ασχολήθηκε με αυτά ο Κύριος. Λάζαρε, βγες έξω. Η δουλειά είναι του Θεού να το κάνει. Του Θεού. Ταλιθά, κούμι. Σήκω. Διαταγές, εντολές. Αλλά για κάθε ένα από αυτά, πιστεύω ότι ο Κύριος είχε μέσα του πληροφορία και αποκάλυψη. Αυτό τώρα τι απαιτεί από μας. Ναι, θα πάμε να θα πούμε. Περίμενε. Πριν πας και πεις, θα πρέπει να είσαι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Γεμάτος με προσευχή, γεμάτος με αγάπη για τους ανθρώπους. Ποτέ ο Κύριος δεν χρησιμοποίησε αυτά που ο Θεός του έδωσε για τον εαυτό του. Σας έχω πει το παραδείγμα. Με τα δίδραχμα. Θα πεις μόνο εκείνη τη φορά ο Κύριος είπε στον Πέτρο να ρίξει το αγκίστρι και το πρώτο ψάρι που θα έβγαζε θα είχε ένα στατήρα που ήταν 2 δίδραχμα. Το μερίδιο του Πέτρου και του Χριστού για τους φόρους του ναού. Αυτό έκανε μόνο. Ό,τι άλλο έκανε, και ψάξτε Ευαγγέλια να το βρεις, ό,τι άλλο έκανε, το έκανε για τους ανθρώπους γύρω του. Κύριε, όλοι αυτοί πεινάνε οι άνθρωποι, μέχρι να πάνε πίσω θα πέσουν στον δρόμο από την πείνα. Τι να κάνουμε.
Αυτό δεν είναι λόγος πίστης, αυτό

0: Είναι τώρα ότι κάνουμε γνωστές τις ανάγκες μας. Τις κάνουμε γνωστές. Το θέλει ο Κύριος. Λέει να κάνετε γνωστές τις ανάγκες σας. Αλλά να μην σταματάμε εκεί. Και έρχεται, ποιος ήταν νομίζω, ένας από τους μαθητές, έρχεται και λέει στον Κύριο, έχουμε εδώ ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ. Τα ευλόγησε. Για να φάει ο ίδιος. Πιστεύω ότι και εκείνος έφαγε μέσα από αυτά. Αλλά ήτανε για να ταΐσει ανθρώπους. Θεράπευε τους ανθρώπους γιατί τους αγαπούσε και τους αγαπάει και μας αγαπάει. Γιατί δεν θέλει να είμαστε άρρωστοι. Δεν θέλει να πονάμε, δεν θέλει να υποφέρουμε. Επομένως, όλη αυτή η ενέργεια του λόγου της πίστης, πού πρέπει να είναι στραμμένη. Εμένα, για μένα, σε μένα, από μένα, εγώ. Ή να είναι στραμμένη σε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει την οποιαδήποτε ώρα. Και όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, ο Θεός είναι που ενεργεί κατά ένα θαυμαστό τρόπο και σας λέω ότι καμιά φορά δεν είναι η ίδια με την άλλη. Γι' αυτό πρέπει να είσαι συνέχεια έτσι, τις μύτες. Κύριε, τι γίνεται, τι θέλεις. Δεν μπορείς να πας σε ναι, εγώ ξέρω. Δεν έχει τέτοια μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Είσαι σπασμένος, νιώθεις αχρίος. Τι απει αχρίος. Άχρηστος. Λειτουργείς μπροστά στη μεγαλειότητα του Θεού. Εκεί που και οι άγγελοι τρέμουν να πατήσουν. Μας έχει δώσει ο Κύριος δικαίωμα να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων και να έχουμε κοινωνία. Θυμάστε πώς λεγόταν μέσα τα Άγια των Αγίων, πώς λεγότανε. Χρηματιστήριο ή Δαβίρ. Δεβίρ. Που θα πει, Δαβάρ σημαίνει λόγος στα εβραϊκά. Δεβίρ είναι ο τόπος από που βγαίνει ο λόγος. Από εκεί. Μέσα από τα Άγια των Αγίων. Οπότε για να σου δώσει ο Κύριος χρηματιστήριος εννοεί ότι βγαίνουν οι χρησμοί, οι χρησμένοι λόγοι από εκεί. Για να σου δώσει ο Κύριος χρησμένο λόγο, πού πρέπει να είσαι. Το πνεύμα σου. Μπορεί να είσαι οπουδήποτε, μιλάμε πνευματικά πού πρέπει να είσαι, πού πρέπει να ζεις στην παρουσία του. Στα Άγια των Αγίων. Μην ξεχνιέσαι, δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Είσαι γιος ή κόρη του Θεού, του υψίστου. Και ο Κύριος σε θέλει συνέχεια να είσαι παρόν. Να παρίστασε ενώπιον του Κυρίου, όπως ο Ηλίας. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος. Τι σημαίνει παριστάμενος? Είμαι εκεί. Κύριε, εδώ είμαι. Πες μου τι θέλεις. Όταν προσεύχομαι να μου δώσει λόγο ο Κύριος, τι λέω, Κύριε, πες μου τι θέλεις να πεις στο λαό. Θα πεις, Κύριε, τι θέλεις να κάνεις στην περίπτωση αυτή. Τι θέλεις να κάνεις. Μπορεί να σε πάνε σε ένα σπίτι και να είναι, σας είχα πει αυτό το παράδειγμα με την, στον Κούρκοβο, ένα χωριό στη Βουλγαρία. Μόλις είχε γεννήσει δίδυμα η γυναίκα και κάτι έγινε και είχε συνεχή αιμορραγία και δεν μπορούσαν να το σταματήσουν οι γιατροί. Και τη στείλαν στο σπίτι να πεθάνει. Και έρχεται και σου λένε, έλα να προσευχηθείς σε παρακαλώ. Τι θα κάνεις? Πώς νιώθεις μέσα σου? Νιώθεις στεγνός? Φοβάσαι? Τι θα γίνει αν προσευχηθώ και δεν γίνει? Πού είσαι? Τι γίνεται μέσα σου? Όταν ξέρεις ότι ο Κύριος έχει εκεί γιατί θέλει να θεραπεύσει, θέλει να ευλογήσει, θέλει να στηρίξει, θέλει να διδάξει, θέλει να σηκώσει το λαό του, τι θα κάνεις? Ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Όπου είσαι. Το βράδυ όταν κοιμάσαι είναι εκεί ο Κύριος. Εκεί. Μπορεί να σου μιλάει, να έχεις κοινωνία μαζί του και με τα μάτια κλειστά. Είναι εκεί. Σας είπα, όταν μπήκαμε μέσα, μύρισα το πνεύμα του θανάτου. Ήξερα ότι ήταν εκεί αυτός ο δαίμονας που φέρνει θάνατο στον άνθρωπο. Το επιτιμήσαμε και διατάξαμε λόγο, ρήμα πίστης. Κύριε, αυτή η γυναίκα έχει δύο μωρά, μόλις γεννηθήκανε, δίδυμα, και έχουν ανάγκη τη μητέρα τους. Και εμείς διατάσσουμε ζωή επάνω της. Διατάσσουμε ζωή και τέλεια θεραπεία. Προσευχήθηκαμε μετά με γλώσσες, νιώσαμε καλά, φύγαμε. Και ο Κύριος τη θεράπευσε. Τη θεράπευσε. Όταν την είδαμε ήταν ένας σκελετός. Όταν την ξαναείδα μετά δύο μήνες, βλέπω μια πανέμορφη κοπέλα. 20 χρονών. Και με κοιτούσε και γέλαγε. Λέω, αυτή η κοπέλα τι θέλει και γελάει. Λέει, δεν την ξέρεις. Λέω, όχι, δεν την ξέρω. Πού να την γνωρίσω. Ήταν η μαμά των δύο παιδιών. Η μαμά των δύο παιδιών. Την έβγαλε από τον άδειο, Κύριος. Την έβγαλε από το θάνατο. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου που ο Κύριος θέλει να κάνεις. Μη καταπιάνεσαι με άλλα πράγματα ανούσια. Να συγκρίνεις τον εαυτό σου με, ναι, γιατί αυτός είναι έτσι, γιατί έγινε έτσι, γιατί το άλλο εκείνο. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό περιεργάζεται τα λότρια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Κύριο. Είναι άχρηστος. Μάλλον ζημιά θα φέρει, παρακαλώ. Ο Κύριος σε κάλεσε να κοιτάξεις εκείνον. Να πιστέψεις με όλο το βάθος και τη δύναμη της καρδιάς σου τον λόγο του. Και αυτόν να διακηρύττεις. Μπορούμε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις σήμερα, μπορούμε. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ελάτε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις. Ας ανοίξουμε παρακαλώ τον Ψαλμό 27. Ψαλμός 27. Ελάτε να διακηρύξουμε όλα αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος σε αυτόν τον μικρό ψαλμό. Διακήρυξε τα για τον εαυτό σου. Για να μπορεί να κινηθεί το χέρι του Κυρίου. Με πίστη. Και μετά μπορείς αυτό να το μεταφέρεις στη ζωή σου όπως ο Κύριος θα σε οδηγήσει και όπου θα σε οδηγήσει. Γιατί η Εκκλησία την ετοιμάζει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα. Μας ετοιμάζει, αδερφέ. Θα μου πεις, όλο αυτόν τον καιρό μας ετοιμάζει, ναι. 40 χρόνια ετοίμαζε τον Ισραήλ στην έρημο και απέτυχαν. Αλλά η καινούργια γενιά το κατάφερε. Κατάφερε. Πάρε πίστη, βάλε μπροστά σου τον Κύριο. Να ξέρεις ότι σ' ακούει, οι άγγελοι του Κύριου ακούνε και ότι αυτό θέλει ο Θεός να γίνει πραγματικότητα μέσα στη ζωή σου. Πραγματικότητα. Το ζήσεις. Όλοι μαζί. Πάμε. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει. Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι, δια να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμος σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Εν ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Διότι η ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Πότε θα μας κρύψει η αδερφή στη σκηνή του? Την ημέρα της συμφοράς. Όταν έρθει, είναι να έρθει ο Αντίχριστος, ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του. Αμήν. Συνεχίζουμε. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου των περικυκλούντων με. και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού, θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδή εις τον Κύριον. Θέλω να ψάλουμε ύμνους δοξολογίας και επένου στον Κύριο. Αμήν, αμήν. Καθώς θα ψάλουμε, διακήρυξέ το. Διακήρυξέ το. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμη. Είναι στην προς Ρωμαίους, 10ο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. Αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος. Πού? Εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Δεν χρειάζεται να ανέβεις και να κατέβεις, που λέει πιο πριν το προηγούμενο εδάφιο. Του τέστην, δηλαδή, ο λόγος της πίστεως τον οποίον κηρύττουμε. Ο Κύριος θα το βάλει στην καρδιά σου, θα το βάλει στο στόμα σου για να το κάνεις τι? Να το πεις. Να το διακηρύξεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ίδια ιστορία, ίδια πραγματικότητα, ίδια όραση. Τα ίδια πράγματα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή σε δύο σημεία ακριβώς, πανομοιότυπα. Μπορεί να διαβάσεις Β' Σαμουήλ 22 ή Ψαλμό 18, είναι η ίδια ιστορία. Ξέρουμε ότι ο Δαβίδ ήταν ένας προφήτης και την ημέρα της ελευθερίας, την ημέρα που ο Θεός τον ελευθέρωσε από τις δυσκολίες του, από πολλές δυσκολίες που είχε, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω του και άρχισε, πάμε Β' Σαμουήλ, στο 22 κεφάλαιο, άρχισε να μιλάει για αυτά τα υπερθαυμαστά πράγματα, γιατί είχε πια μια εμπειρία. Το νερό, για να ξέρεις πως είναι, πρέπει να το πιείς. Αμήν. Πρέπει να ξεχωρίζεις ανάμεσα από το νερό και από την πορτοκαλάδα. Αν έχεις πιει και πορτοκαλάδα και νερό, ξέρεις ότι αν σου λέω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, σου λέω ψέματα. Γιατί είναι διάφανο, η πορτοκαλάδα είναι διαφορετική. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Όταν λέμε κάτι πνευματικό και δεν το έχουμε εμπειριστεί, ο άλλος καταλαβαίνει αν λέμε αλήθεια ή ψέματα. Ισχύει. Ισχύει. Ήταν λοιπόν και είναι ώρα η Εκκλησία να μπει σε εμπειρίες. Ωραία είναι η συνάθρηση, ωραίο είναι να ερχόμαστε εδώ, ωραία είναι να διαβάζουμε στο σπίτι μας, ωραίο είναι να ψάλουμε, αλλά το ωραιότερο και το πολυτιμότερο είναι να μπούμε και να ζήσουμε αυτά όλα που λέμε. Λέμε για παράδειγμα ότι ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων και θα δούμε θαύματα. Έχουμε δει πολύ λίγα θαύματα. Θέλουμε να δούμε πολλά θαύματα όμως. Αμήν, το θέλουμε. Εάν το θέλουμε, θα πρέπει να πληρώσουμε το κόστος για να γίνουν τα θαύματα και θα γίνουνε. Ο Θεός δεν άλλαξε, είναι ίδιος. Χθες, σήμερα και στον αιώνα. Όταν λοιπόν έχεις την εμπειρία της ελευθερίας, όταν ξέρεις ότι αυτό που σου λέει ο Θεός είναι έτσι, μιλάς διαφορετικά. Προσεύχεσαι διαφορετικά. Όταν έχεις προφητεύσει για κάποιον κάτι, του λες ότι αυτό θα γίνει στη ζωή σου και σε ένα μήνα γίνεται. Την επόμενη φορά που θα έρθει προφητικός λόγος επάνω σου, δεν πας, λες να είναι από τον Θεό, λες να είναι από την καρδιά μου, λες να είναι δικό μου. Πας με χρήσμα, γιατί γνωρίζεις ότι αυτό που σου έχει βάλει ο Θεός μέσα σου είναι αληθινό. Όταν έχεις πιάσει ένα χέρι το οποίο είναι παράλυτο και του πεις «έκτινε το στο όνομα του Χριστού και γίνει καλά», μετά δεν έχεις πρόβλημα να βλέπεις παράλυτα χέρια και να του λες «θεραπεύσου στο όνομα του Χριστού». Είναι πια εύκολο. Γίνεται. Και πιστεύω ότι είμαστε στο σημείο, ξέρετε πώς νιώθω, ότι είμαστε, έχουμε ανέβει το βουνό, έχουμε ανέβει, είμαστε εκεί πάνω, έχουμε κουραστεί, έχουμε φάει τα γόνατά μας, που λένε με νύχια και με πόδια να ανέβουμε επάνω, είμαστε τελείως επάνω, θα περπατήσουμε λίγο ευθεία και θα αρχίσει η κατηφόρα της ευλογίας. Γιατί εννοώ κατηφόρα? Εννοώ ότι θα γίνονται όλα εύκολα, θα τρέχουν οι ευλογίες από πίσω. Δεν θα τις κυνηγάς, δεν θα προσπαθείς να τις πάρεις, γιατί θα έχεις πληρώσει το κόστος της ανηφοριάς, θα έχεις κάνει τα πάντα και ο Θεός τώρα θα στα δίνει πλούσια και ευρύχωρα. Δεν θα χρειάζεται αυτή η αγωνία. Ο ουρανός θα έχει ανοίξει, η χάρη του Θεού θα έχει έρθει με δύναμη και δόξα και ο διάβολος θα έχει φύγει από την Εκκλησία. Αυτό που ο Κύριος έδειξε μέσα στον αγρό, τα φίδια, είναι δουλειά μας να βγάλουμε τα φίδια από την Εκκλησία. Αμήν, είναι δουλειά μας, είναι. Όπου βλέπεις πνεύμα, διαφορετικό από το πνεύμα του Χριστού είναι του όφη, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όπου υπάρχει αμφισβήτηση, το όντι είπε ο Θεός, έτσι είναι ο διάβολος, δεν χρειάζεται να είσαι μαθηματικός, να τα ζυγίσεις όλα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν η ώρα και η μέρα της ελευθερίας. Νιώθω την ημέρα της ελευθερίας. Αμήν. Την νιώθεις? Αμήν. Ξέρεις, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό, να πεις, διάβολε, τελειώσαμε, φύγαμε, πέσανε οι πόρτες από τη φυλακή, είμαι ελεύθερος. Αμήν. Ξέρεις, άμα δεν το πιστέψεις, άμα δεν το οραματιστείς, πόρτα, φύγε, η πόρτα είναι σιδερένια, δεν πάει πουθενά, δεν κουνάει. Αλλά αν έρθει ο άγγελος και κουνήσει τις φυλακής, τα θεμέλια και ρίξει την πόρτα, και τώρα είναι ώρα που ο άγγελος του Κυρίου έχει πιάσει και κουνάει τα θεμέλια, και να ξέρεις ότι ο Κύριος τώρα γκρεμίζει την εξουσία του σκότους. Τώρα ο Κύριος πνευματικά, θέλω να μπούμε σε όραση αδερφοί, θα δείτε ότι ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός αυτός, ο ευλογημένος, απλός βοσκός ήτανε, δεν ήτανε από την σχολή Χιλέλ, δεν ήτανε από ένα πανεπιστήμιο, πείτε μου ένα καλό πανεπιστήμιο. Χάρβαρντ, αυτό εκεί που βγάζει όλους αυτούς που κλέβουν τον κόσμο. Δεν θέλουμε τέτοια πανεπιστήμια, θέλουμε το πανεπιστήμιο του Κυρίου, το πνευματικό πανεπιστήμιο. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Όλα τα άλλα διδάσκουν τους ανθρώπους την απάτη, να σου λένε το μαύρο άσπρο. Και είδατε τελευταία όλοι αυτοί που έχουν σπουδάσει σε αυτά τα υπέροχα πανεπιστήμια. Ω, μας είπανε ότι είναι πρόοδο μεγάλη να παντρεύονται οι άντρες. Τι πανεπιστήμιο είναι αυτό? Το πανεπιστήμιο της κόλασης. Ο Κύριος θα τα επιτιμήσει όλα αυτά. Η Εκκλησία θα κηρύξει τώρα, αδερφοί. Τώρα, τώρα είναι η ώρα να κηρύξουμε την αλήθεια. Ο Δαβίδ λοιπόν θέλησε, καθώς ήρθε η ελευθερία, και είναι ωραίο όταν έρθει η μέρα της ελευθερίας να χαρείς. Και βλέπω πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, ενώ είμαστε καλά, είμαστε ευλογημένοι, θέλουμε και κάτι ακόμα. Αυτό το λίγο που σου δίνει ο Θεός, θέλω να χαίρεσαι. Είναι αρχή της ευλογίας. Λέει λοιπόν ότι την ημέρα που ο Θεός τον ελευθέρωσε από τους εχθρούς του και από τον Σαούλ. Ο Σαούλ, ξέρετε, για τον Δαβίδ ήταν ένας πολύ ψηλός άντρας. Ήταν εκλεγμένος βασιλιάς. Ήταν άνθρωπος που τον είχε καλέσει ο Θεός, τον σεβότανε ο Δαβίδ, γιατί ήταν επιλογή του Θεού, και ο Δαβίδ σεβότανε τις επιλογές του Θεού. Το ακούμε αυτό? Όταν ο Θεός επιλέξει κάποιον να είναι εργάτης, να υπηρετεί, να δουλεύει στη βασιλεία του, δηλαδή, φανταστείτε τώρα τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον όλους τους 11, μόλις κάλεσε ο Κύριος τον Παύλο να πέσουν στην προσευχή, Κύριε, μα τι κάνεις τώρα, γιατί, μα εμείς δεν φτάναμε οι 11, έπρεπε να καλέσει τον Παύλο. Όχι, σεβάστηκαν την επιλογή του Κυρίου. Και θέλω να σεβαστούμε τις επιλογές του Θεού, αδερφοί. Αμήν. Ξέρετε τι δηλώνει αυτό? Οριμότητα. Αυτό δηλώνει ότι δεν είμαστε νήπιοι στην όραση, είμαστε όριμοι και χαιρόμαστε με αυτά που το Πνεύμα του Θεού κάνει. Ξέρω ότι ο Θεός θα καλέσει αυτόν που περνάει τώρα απ' έξω και δεν ξέρει τίποτα, αλλά σε ένα χρόνο θα τον ευαγγελίσει η Ελένη, ο Στέφανος, ο Βαγγέλης, δεν ξέρω εγώ ποιος ευαγγελίζει, και θα τον φέρει μέσα και θα του πει, σε καλό να γίνεις ένας εργάτης και ένα κηρύττης. Και πώς θα νιώσω εγώ? Τι, και εγώ δεν θα κηρύττω? Ανόητα πράγματα. Αμήν. Μακάρι ο Ισραήλ να είναι, λέει, όλοι προφήτες. Να γεμίσει ο τόπος προφητεία. Του δόθηκε λοιπόν ευκαιρία, θυμόσαστε όταν τον παρέδωσε ο Κύριος στη σπηλιά μέσα, τον παρέδωσε στη σπηλιά, και τι του λένε οι φίλοι? Ο Κύριος σου παρέδωσε τον εχθρό μπροστά σου, σφάξτο να τελειώνουμε. Όχι. Πρόσεξε. Πώς σκέφτεται ο άνθρωπος που αγαπάει και τιμάει τις επιλογές του Θεού. Πρόσεξε. Είναι βασικοί νόμοι, αρχές για να μένεις στον αιώνα. Για να μένει αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει και να μην το ταρακουνάει κανένας. Βλέπουμε λοιπόν, ενώ περνούσε πολύ δύσκολα από τον Σαούλ, δεν σήκωσε το χέρι του εναντίον του κεχρισμένου. Ήξερε ότι ο μόνος ελευθερωτής είναι ο Θεός. Είχε να κάνει με τον Θεό του. Θέλω να σου πω κάτι. Μην τα βάζεις με τους ανθρώπους. Μην ζητάς βοήθεια από ανθρώπους. Μην ψάχνεις λύσεις στους ανθρώπους. Θα σε απογοητεύσουνε. Ο Κύριος σε καλεί και με καλεί να δούμε μόνον αυτόν ελευθερωτή, μόνον αυτόν σωτήρα. Μόνο αυτός είναι ο Κύριος που μπορεί να σε ελευθερώσει από τα δεσμά. Τι είπε ο προφήτης ο Δανιήλ? Τι είπανε οι τρεις παιδες όταν στάθηκαν απέναντι σε όλη αυτή την εξουσία του σκότους? Ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει. Μην βλέπεις σε άνθρωπο. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, θα πέσεις. Αυτός που μπορεί πραγματικά να σε κρατήσει και σου ζητάει να ελπίσεις αυτόν, είναι ο Ιησούς μας, αδερφοί. Καλεί ο Κύριος την Εκκλησία Του να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και στη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, διότι είναι εδώ ανάμεσά μας, θέλει να μας το περάσει μέσα Του αυτό, μέσα μας αυτό. Από το Πνεύμα Του το Άγιο να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Αναστημένος Ιησούς είναι εδώ ανάμεσά μας. Αυτό κηρύττει ο Παύλος. Εγώ λέει κηρύττω Ιησούν και αυτόν εσταυρωμένο. Εννοείται ότι δεν έμεινε για πάντα εκεί. Σε κάποιες εκκλησίες είναι ακόμα εκεί έτσι. Και πάνε Πάσχα εκεί, κλαίνε. Πήγαινα και εγώ το Πάσχα και έκλαιγα. Αλλά μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ταφή και η Ανάσταση. Και ο Χριστός τώρα είναι Αναστημένος. Και δια του Πνεύματος Του είναι εδώ ανάμεσά μας. Είναι εδώ ανάμεσά μας. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Και είπε, ο Δαβίδη τώρα μιλάει, ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριό μου και ελευθερωτής μου. Ο Θεός είναι ο βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, ο υψηλός πύργος μου, η καταφυγή μου, ο σωτήρ μου, σύ έσωσάς με έκ της αδικίας. Θέλω επικαλεστεί των αξιύμνητων Κύριων και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν, χήμαρια ανομίας με κατατρόμαξαν, οι πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεό μου εβόησα και ήκουσε τη φωνή μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Τι βλέπουμε? Τον ονομάζει τον Κύριο. Κοιτάξτε πώς έβλεπε ο Δαβίδ τον Κύριό του. Πώς τον έβλεπε ο Δαβίδ χιλιάδες χρόνια πριν και πώς τον βλέπουμε σήμερα εμείς? Μήπως πρέπει να μιμηθούμε τους παλαιούς? Μήπως πρέπει να πάρουμε παράδειγμα σήμερα? Μήπως πρέπει να βάλουμε στο λεξιλόγιο μας αυτές τις προσευχές? Μήπως το πρωί που ξυπνάμε πρέπει να αρχίσουμε να λέμε: Κύριε, είσαι η πέτρα μου, το φρούριό μου, είσαι ο ελευθερωτής μου, είσαι η ασπίδας μου, είσαι το κέρας της σωτηρίας μου, είσαι η εξουσία μου, δηλαδή η δύναμης. Είσαι ο υψηλός πύργος, η καταφυγής, ο σωτήρ. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο και να μην αρχίσουμε να λέμε: Κύριε, θέλω σήμερα αυτό το αίτημα που έχω, το πρόβλημα αυτό με τον τάδε, ξέρεις τώρα εσύ Κύριε, ναι, που δεν μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος και Κύριε, φτιάξ' του εσύ την καρδιά. Σου λέω: Κύριος, τελείωσε παιδάκι μου τώρα, έλα να τελειώνουμε. Μάθε, σου λέει ο Κύριος, να προσεύχεσαι. Βάλε τον Κύριο μπροστά, δυνατό και ισχυρό. Είναι, λέει, αξιύμνητος ο Θεός. Στο 4 εδάφιο λέει: Θέλω επικαλεστεί τον αξιύμνητο Κύριο και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ακούστε, αδερφοί. Ο Δαβίδ ήξερε να μπαίνει στις αυλές του ουρανού με δοξολογία και λατρεία. Πλησίαζε τον άξιο Θεό, τον είχε μέσα του ότι είναι υψηλός, ισχυρός. Τον λάτρευε, τον μεγάλυνε, τον ύψωνε μέσα του. Τον προσκυνούσε, προσκυνούσε την αγιότητά του, την εξοχότητά του. Και ξέρουμε κάτι αδελφοί, όταν μπούμε έτσι στις αυλές του Θεού, νιώθουμε το δέος. Νιώθουμε ότι ο Θεός είναι θαυμαστός, ισχυρός. Οι προφήτες όταν είδαν τη δόξα του Θεού πέσαν κάτω και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Όταν άλλο να σου λένε ότι ο Θεός είναι Άγιος και άλλο είναι να τον νιώσεις, να αρχίζουν να τρέμουν τα πόδια σου. Προσεύχομαι για αυτήν την ημέρα. Προσεύχομαι για αυτήν την ημέρα που θα έρθουμε εδώ και θα έρθουμε γονατιστοί με δάκρυα, με κλάμα και δεν θα αρχίσουμε να λέμε πονάει το δαχτυλάκι μου, πονάει το ποδαράκι μου, πονάει το ένα, πονάει το άλλο. Θα μπούμε μέσα σε δοξολογία, σε λατρεία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος έριξε κάτω τον αναβάτη, τον όφη, πάταξε τις θάλασσες, άνοιξε και θα είμαστε γεμάτοι δοξολογία. Θα αλλάξει η προσευχή μας, θα αλλάξει η λατρεία μας, θα αλλάξει η φωνή μας, θα αλλάξουν τα πάντα μέσα μας. Προσεύχομαι για αυτή την ημέρα που η δόξα του Θεού θα κατέβει, προσεύχομαι. Αμήν. Και θέλω όλοι μαζί να έχουμε αυτό το ζήλο. Αμήν. Γονάτιζε μπροστά του, στην έξοχη αγάπη του. Ακτινοβολούσε επάνω στο Δαβίδ, είχε εμπειρίες. Και ήταν κάτω από την Παλαιά Διαθήκη. Ένιωθε ότι ήταν ευπρόσδεκτος στον οίκο του Θεού. Και ό,τι ζητούσε σαν τέκνο, ακούστε τι μας είπε ο Κύριος μας αδερφοί, κάτι που το έχουμε περάσει στα ψηλά γραμματάκια, ο διάβολος μας κλέβει την πίστη, αλλά θέλω να επαναφέρουμε την πίστη μας σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Πήγαινε σε παρακαλώ στο Ματθαίος το 11. Εάν λοιπόν σεις πονηροί όντες, είναι τα λόγια του Χριστού αυτά, εξεύρετε να δίνετε καλάς δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις του ζητούντας παρά αυτού. Πάντα λοιπόν όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς να κάνετε σε αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Σου λέει ο Κύριος ότι όπως εσείς οι πονηροί ζητάτε και παίρνετε αγαθές δόσεις, εάν ζητήσεις από τον Πατέρα, θα σου δώσει αγαθές δόσεις. Το πιστεύουμε αυτό? Είναι όλα λοιπόν μέσα στην εξήτησή μας και το πώς το βλέπουμε. Πάμε λίγο στο 5 δάφιο Β' Σαμουήλ 22. Αρχίζει λοιπόν εδώ τώρα. Ύμνησε τον Κύριο, άνοιξε την καρδιά του, τον ύψωσε και πρέπει ο Κύριος να είναι πάντα υψωμένος. Εδώ τώρα άρχισε να εκφράζει το πρόβλημά του. Άρχισε να λέει αυτό που ένιωσε όταν λέει «Του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν και χύμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν». Δημιουργήθηκε από τους άνομους. Λέει ότι ήταν, λέει, κύματα με περιεκύκλωσαν, κύματα θανάτου. Τι μας δηλώνει αυτό? Ότι πώς είναι ο άνθρωπος που είναι σε μία φουρτούνα και έρχεται πλημμύρα, κύματα ψηλά και τι νιώθει? Πνίγομαι, θάνατος, τώρα βούλιαξα, τελείωσα. Όταν λέει με περιεκύκλωσαν κύμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν, αρχίζει να νιώθει ο Δαβίδ ότι στα εβραϊκά το δίνει λίγο διαφορετικά. Λέει ότι χύμαροι, λέει, όπως είναι τα σκοινιά του θανάτου, έρχονται και με πνίγουνε και με σφίγγουνε. Έτσι το δίνει την ομολογία ο Κύριος. Όταν λοιπόν ξαφνικά ο χύμαρος δεν έχει συνέχεια νερό, είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά, ενώ είναι όλα καλά. Μπαίνεις μες στη βάρκα σου και πας μια χαρά, ταξιδεύεις, ωραία, καλά. Ξαφνικά θαλασσοταραχή, πνίγομαι, θάνατος. Κύριε, σώσε με. Ο Πέτρος, όταν του λέει ο Κύριος, έλα, να μάθεις να περπατάς πάνω στα νερά γιατί θα χρειαστείς τη ζωή σου πνευματική. Όσο έβλεπε τον Κύριο, ήταν όλα καλά. Μόλις άρχισε να βλέπει τα κύματα, Άρχισε να βυθίζεται και τον πιάνει ο Κύριος, έλα του λέει, Κύριε, λέει, σώσε με, εγώ είμαι εδώ. Ξέρεις, ο Χριστός δεν βυθίζεται. Ο Χριστός είναι σταθερή αξία. Δεν τον πιάνουν κύματα, δεν τον πιάνει τίποτα. Και έτσι καλεί και τα παιδιά του να γίνουνε. Όταν λοιπόν ξαφνικά εκεί που όλα είναι καλά και βαδίζουμε όμορφα, είσαι με το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις σε ένα ωραίο λιβάδι, τέλεια, ξαφνικά σκάνε και τα τέσσερα λάστιχα. Άμα σκάσει ένα, λες, έχω τη ρεσέρβα. Άμα σκάσουν και τα τέσσερα, ω, και είσαι μες στην έρημο τώρα, τι κάνω. Και έτσι ξαφνικά του ήρθε. Ξαφνικά τα ποτάμια έβρεξε και γέμισαν οι χήμαροι και λέει, τώρα τι θα κάνω, και άρχισαν, λέει, στο έξι. Η πόνη, λέει, του Άδου με περιεκύκλωσαν, οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Ο Άδης είναι, δεν βλέπω. Αυτό είναι η έννοια του Άδη, δεν βλέπω, δεν γνωρίζω κάτι. Όταν λοιπόν άρχισε το σώμα του να πονάει, πεθαίνω, τι γίνεται, πάω, είμαι έτοιμος να πάω, ήδη είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Κύριο. Παγίδες, έβλεπε τις παγίδες μπροστά και είχε πέσει στις παγίδες. Ξέρεις, όταν σε στριμώξουν από παντού και βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Τότε λέει, εν τη στενοχωρία μου, όταν στενά είναι πανταχώθεν, όταν κλείσουν όλα τα παραθυράκια που λέμε, ωραία, αν γίνει αυτό, έχω λύση. Αν γίνει το άλλο, έχω λύση. Εάν δηλαδή, αν έρθει τρικυμία, έχω μια δεύτερη βάρκα. Αν σου σπάσει και αυτή η βάρκα, και αν έρθει ποτάμι δοκιμασίας, έχω λύση. Και αν δεν υπάρχει και σε έχει φτάσει στο τέλος, αν έχει, δεν έχει σανίδα να πιαστείς, στενά πανταχώθεν και στριμωχτήκε ο Δαβίδ και επεκαλέστη, λέει, τον Κύριο και προς τον Θεό μου ευώησα. Μπράβο, Δαβίδ. Δεν πειράζει, τηλέφωνο τον Ποιμένα. Ποιμένα, τι έγινε? Άστα, τι να σου λέω. Πες μου τι έχεις πάθει. Καταστροφή. Κάνε προσευχή, σε παρακαλώ. Ξέρεις κάτι, άσε τον Ποιμένα. Άσε τον αδερφό σου, άσε την αδερφή σου, άσε τη γυναίκα σου, άσε τον άντρα σου, άσε το φίλο σου. Τι άλλο θέλει να σου πει ο Κύριος? Έλα σε μένα, ελάτε, λέει, σε μένα όλοι κουρασμένοι. Και ο διάβολος λέει, μην πηγαίνετε στον Κύριο, να πάμε στη μητέρα του. Γιατί ξέρει ο διάβολος ότι αν η Ελλάδα κράξει σε αυτόν θα σωθεί. Και πρέπει τώρα εμείς να πούμε, δεν σώζει η μητέρα, ο Ιησούς σώζει. Αλλά μπαίνεις μέσα στο άνδρος της κολάσεως εκεί πέρα, την εξουσία που έχουν εδραιώσει τόσα χρόνια οι δαίμονες της ιδωλολατρίας, και πρέπει η Εκκλησία, εγώ και εσύ, να πάμε και να τα ρίξουμε όλα αυτά. Είναι τύχη, είναι παγίδες, είναι χίλια δυο που πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα. Πρέπει να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους. Άρχισε λοιπόν να νιώθει στο σώμα του τον πόνο. Άρχισε να νιώθει το φυσικό θάνατο. Το βασανισμό στη σάρκα. Έβλεπε συντρίμια όλα στη ζωή του. Δεν ξέρω, έχεις νιώθει ποτέ συντρίμια? Πραγματικά όλα, όλα μα αναγκρεμίζονται. Και τι κάνεις? Κύριε, αλήθεια σου λέω, αν επιλέξεις τον Κύριο, εάν φωνάξεις και κράξεις, όχι να αρχίσεις, Κύριε μου, σε παρακαλώ, θα πάω εγώ λαμπάδα, θα πάω λάδι. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στο λόγο του. Κράξε, λέει, μπες στο δωμάτιό σου μέσα και άρχισε να φωνάζεις με δάκρυα, Κύριε, Θεέ μου, έχω ανάγκη, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Υπάρχει δυσκολία, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου σε μένα τον ίδιο. Κράζω σε σένα. Τι λέτε ότι θα κάνει ο Θεός? Καλά να πάθεις, Δαβίδ. Δεν θα σου πει ποτέ έτσι. Αυτό το λέει η θρησκεία. Έγινε αυτό επειδή έγινε αυτό, λέει η θρησκεία. Ο Κύριος είναι Θεός αγάπης και λέει, έγινε αυτό, έλα να το καλύψουμε τώρα. Ο Χριστός έδωσε το αίμα του για να μην υπάρχει αυτή η κρίση, αδερφοί. Για να υπάρχει πίστη να παίρνουμε σωτηρία. Λοιπόν, όταν φύγουν όλα τα στηρίγματα και κράξουμε στον Κύριο, ο Κύριος θα μας ελευθερώσει. Βρήκα αυτό που έλεγα προηγουμένως στα εβραϊκά. Λέει «Χευλέ μεθεύ μελιγιάλ». Είναι σκοινιά, έρχονται εναντίον μου, θανάτου, από τυποτένιους ανθρώπους. Από ανθρώπους του διαβόλου. Είχανε στήσει παγίδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, οι παγίδες στείνονται από τους ανθρώπους. Ο διάβολος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος ελευθέρωσε, λέει, εμένα από όλα αυτά. Ήμουνα, λέει, λοιπόν, σε στενοχωρία και επικαλέστη τον Κύριο. Υπάρχουν δύο επιλογές. Όταν έρθει η στενοχωρία, υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να πάω σε μια γωνίτσα, να κρυφτώ κάτω και να λέω «Αχ, αχ, αχ, είμαι δυστυχισμένος, αχ, σε μένα όλα συμβαίνουνε, τι δεν έχω κάνει και τίποτα κακό, αχ». Αυτή είναι μια επιλογή, το «αχ». Η άλλη επιλογή, ξέρεις ποια είναι? «Θεέ μου, Θεέ μου, σώσε με από όλα αυτά, σε παρακαλώ, άσε τα αχ και τα βαχ». Δεν είναι ώρα για κλάμα, δεν είναι ώρα για κλάμα τέτοιου είδους. Να λυπάσαι τον εαυτό σου και να ψάχνεις τρόπο να παρηγορηθείς από ανθρώπους. Είναι ώρα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Θεός με έχει στριμώξει και σε έχει στριμώξει? Να κράξουμε προς Αυτόν, τι άλλο να μας πει? Δεν βλέπεις ότι οι κυβερνήσεις ψηφίζουν το τέλος του κόσμου? Τι άλλο πρέπει να γίνει? Τι άλλο πρέπει να γίνει, πείτε μου? Δηλαδή, τι πρέπει για να καταλάβουμε ότι το σκοτάδι έχει έρθει και είναι έτοιμο να βασιλέψει? Τι πρέπει να γίνει, αδερφοί? Και λέει, προς τον Θεό μου ευόησα και άκουσε τις φωνής μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Όταν λοιπόν πιάσεις και κλαις, δεν θα ασχοληθεί ο Θεός μαζί σου σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Θα σου πει, δεν είναι γραμμένο μέσα στο λόγο μου να στέκεσαι έτσι. Βγες από τη φυλακή σου, κράξε σε μένα και εγώ θα σε ακούσω. Δεν βλέπουμε τον Δαβίδ να φέρεται έτσι, δεν βλέπουμε κανένα Άγιο να φέρεται έτσι. Βλέπουμε όλη την εκκλησία, βάλανε τον Παύλο στη φυλακή, τον Πέτρο στη φυλακή, όλοι περάσαν από τη φυλακή. Ωραία, μας βάλανε στη φυλακή και τι θα κάνουμε τώρα? Θα ψάλουμε. Μα τι, δεν μας ακούσουν, αλλά μας περάσουν για τρελούς. Η τρέλα αυτή είναι καλή, με την έννοια του κόσμου. Αν είναι αυτή η τρέλα να ρίχνει τις πόρτες της φυλακής, αμήν, ας είμαι τέτοιος παράφρον, με την έννοια, την καλή πάντα εννοώ. Πάει να πει ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, εγώ θα πάω στην Ομόνοια και θα ψάλω στον Θεό. Γιατί? Γιατί πρέπει να πέσουνε οι πύλες της κολάσεως. Και ξέρω τι κάνει ο Θεός μου πνευματικά. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι δίπλα. Με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά μου. Και έβαλε μέσα στην καρδιά των Αγίων να ψάλουν. Και άρχισαν να ψάλουν. Δεν είχανε καμιά χοροδία, δεν είχανε μουσικά όργανα. Με τις υπέροχες φωνές τους έψαλαν. Είναι ικανή η φωνή σου να φτάσει στον ουρανό και ας να μην είναι καλή? Βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν έχουμε κανένα κριτή να κρίνει. Α, παπα, αυτή η εκκλησία μου αρέσει, έχει ωραία φωνή. Θα την ακούσω, η άλλη όχι. Όχι, όχι. Ο Θεός ακούει και εμένα τον κακοφωνίξ και τη χοροδία που έχει καλή φωνή. Μας ακούει όλους. Ευχαριστώ τον Θεό. Αρχίζει λοιπόν να αλλάζει τώρα όλο το σκηνικό. Τότε εσαλεύθη. Ξέρετε, αυτό είναι καθαρή προφητεία μεσιανική. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Θέλω απλά να πάρω τα στοιχεία. Είναι η ώρα που είχαν βάλει τον Ιησού επάνω στο σταυρό. Αυτό προφήτευε ο προφήτης. Και ήτανε, λέει, ήτανε πρωί, έγινε σκοτάδι, Ήταν 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3, νομίζω, για 3 ώρες έγινε σκοτάδι. Άρχισε να γίνεται σεισμός, σκίστηκε η γη. Τα έχω εδώ, θα τα βρω. Από το 8 μέχρι το 21, ας το διαβάσουμε. Είναι όλοι αυτοί τώρα, ό,τι έγινε πάνω στο Σταυρό. Τότε σαλεύθηκε, έντρομος έγινε η γη, τα θεμέλια του ουρανού ταράχθησαν και σαλεύθησαν, διότι οργίστη. Γιατί οργίστηκε ο Κύριος? Για τον άδικο θάνατο του γιου του. Δηλαδή, ότι αυτό θα το πληρώσετε. Ζητήσανε οι Εβραίοι. Αν είναι, λέει, άδικος, η κατάρα του, λέει, να είναι πάνω μας, λέει, και στα παιδιά μας. Μετά από λίγα χρόνια, πόσες χιλιάδες Εβραίοι σταυρώθηκαν γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Όταν οργιστεί ο Θεός, αλήθεια σου λέω, δεν παίζει. Μπορεί να μην τον δεις σήμερα, μπορεί να μην τον δεις σε ένα χρόνο, μπορεί να μην τον δεις σε 5 χρόνια, αλλά αν οργιστεί και πει ότι θα γίνει χαλασμός, θα γίνει χαλασμός. Δεν πρέπει να προκαλούμε την οργή του Θεού. Καπνός ανέβαινε εκ των μικτήρων αυτού και πυρ κατατρώγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήθισαν από αυτού. Οι Εβραίοι, όταν έλεγαν ότι υπάρχει στους μικτήρες, είχαν όλο τον θυμό. Εκεί φανερώνταν ο θυμός τους. Ο Θεός, λοιπόν, ήταν θυμωμένος για όλο αυτό που γινότανε. Και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη επί γνώφος επί τους πόδας αυτού. Έγινε σκοτάδι, αυτό που είπε ότι έγινε σκοτάδι. Και επέβη επί χερουβίμ και πέταξε και φάνη επί πτερήγων ανέμων. Και έθεσε σκηνή πέριξ αυτού το σκότος. Είδα τα ζωφερά νεύη πυκνά των αέρων. Άνθρακες πυρός εξεκάθισαν εκ της λάμψεως της έβρωσαν αυτού. Ευρόντισε ο Κύριος εξ ουρανού και ο ύψιστος έδωκε τη φωνή αυτού. Είχε ξαναφωνάξει ο Θεός? Βεβαίως είχε ξαναφωνάξει. Είχε φωνάξει όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, μπήκε στη διακονία. Αυτός είναι ο γιος μου. Ξέρεις, όταν ο Θεός θέλει να φωνάξει και να σου πει κάτι που ξεκινάει, θα το κάνει. Θα το κάνει. Και απέστειλε βέλη και σκόρπισεν αυτούς, αστραπάς και συνετάραξεν αυτούς και φάνησαν οι πυθμένες στις θαλάσσεις. Ανεκαλύφθησαν τα θεμέλια της οικουμένης στην επιτίμηση του Κυρίου από το φυσήματος της πνοής των μικτήρων αυτού. Εξαπέστειλε εξύψους, έλαβε με, έλκυσέ με εξετάδων πολλών. Μιλάει για την Ανάσταση εδώ, για την ελευθερία που ο Κύριος έδωσε μετά στο Χριστό. Αυτή η προφητεία φτάνει μέχρι τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Ελευθέρωσέ με εκ του δυνατού εχθρού μου και εκ των μισούντων με, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Προέφθασαν με την ημέρα της θλίψεώς μου, αλλά ο Κύριος εστάθη το αντιστήριγμά μου και εξήγαγε με εις ευρυχωρίαν. Ελευθέρωσέ με, διότι ευδόκησε εις εμέ. Αντίμυψε με ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, ανταπέδωκεν εις εμέ. Ακούστε τώρα τι έγινε. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι αυτό όλο ο Δαβίδ, πώς λέτε, το έκανε. Είδε πράγματα, μπήκε σε όραση πνευματική, προφήτης ήτανε και έφτασε μέχρι το βάθος των ημερών, των τελευταίων. Και λέει στο τέλος, μπορείς να πας στο σπίτι να τα διαβάσεις αυτά, να διαβάσεις παράλληλα και τα Ευαγγέλια, είναι πολύ όμορφα. Πάμε τώρα στο 22. Μα αντάμυψε, λέει ο Κύριος, και στάθηκε αντιστήριγμά μου. Όταν, αδελφοί, ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό, ο Χριστός αντιστάθηκε στο διάβολο με τον νόμο του Θεού. Ο Θεός δικάζει κάτω από νόμους, αλλά και αθώνει κάτω από νόμους. Εάν πιάσεις τον Θεό από τους νόμους της ελευθερίας, της θεραπείας. Δηλαδή, υπάρχουν νόμοι μέσα στο Λόγο του Θεού που σου λέει ότι εάν γίνει αυτό, υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν το πιστέψεις όπως πιστεύεις τον νόμο, θα λάβεις την ευλογία. Είναι νόμοι για τον Θεό. Λέει, όποιος με επικαλεστεί, εγώ θα τον σώσω. Όποιος με επικαλεστεί, εγώ θα τον ελευθερώσω. Ακούστε όμως τι λέει. Διότι, γιατί ήταν ο Κύριος, λέει, αντιστήριγμά μου, ενώ δηλαδή ήταν να πέσω, ήταν να χαθώ, ήταν να πνιγώ, με όλη αυτή την ταλαιπωρία, ο Κύριος στάθηκε απέναντι και με βόηθησε. Διότι, εδώ είναι, αδελφοί, το διότι, η νόμη. Εφύλαξα τα σωδούς του Κυρίου και δεν εισέβησα εκκλίνας από του Θεού μου. Εάν φυλάξουμε τα σοδούς του Κυρίου και δεν είμαστε ασεβείς και δεν κλείνουμε από τον Θεό μας, θα είναι μαζί μας. Διότι πάσες οι κρίσεις αυτού ήταν εμπροσθέν μου και από των διαταγμάτων αυτού δεν απεμακρύνθην. Κοιτάξτε πώς το μαζεύει ο Λόγος του Θεού. Μας άδειξε στην αρχή ότι ο Θεός είναι πραγματικά ελευθερωτής, είναι μεγάλος, ισχυρός, κάνει τα πάντα, ό,τι τον ζητάς είναι, αλλά σου λέει τώρα, όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας, για να υπάρχει το αντιστήριγμα, για να υπάρχει ο νόμος της ελευθερίας που ο Θεός θα πατήσει για να σε δικαιώσει, πρέπει να είσαι στις κρίσεις Του και στα διατάγματά Του και να μην απομακρυνθείς. Και εστάθη άμεμπτον προς Αυτόν και φυλάχθην από τις ανομίες μου και ανταπέδωκεν εις εμέ ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητά μου έμπροσθεν τον οφθαλμό μου. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός. Μετά οσίου όσιος θέλει είστε, μετά ανδρός τελείου τέλειος θέλει είστε, μετά καθαρού καθαρός θέλει είστε και μετά διαστραμμένου διαστραμμένα θέλει σφερθεί. Αυτό που επιλέγει ο άνθρωπος μπορούμε να το δούμε σε δύο εκπληρώσεις. Εάν κάνεις παρέα με καθαρό, θα είσαι καθαρός. Εάν κάνεις παρέα με διεστραμμένο, θα είσαι διεστραμμένος. Αλλά λέει και το άλλο. Κατέβα λίγο στο 26. Μετά οσίου θέλεις, όσιος θέλει είστε. Όταν σταθείς στον Θεό μπροστά Άγιος, ο Θεός θα σου φερθεί σαν Άγιο. Θα σου ανταποδώσει ακριβώς κατά την αγιοσύνη σου. Εάν είσαι τέλειος, θα σου φερθεί τέλεια ο Κύριος, σαν άντρας προς άντρα. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Εάν είσαι καθαρός, καθαρά θα σου φερθεί. Αλλά αν είσαι διεστραμμένος, θα αφήσει τον νόμο που ενεργεί κατά των διεστραμμένων και θα έρθει επάνω σου και θα έχεις πρόβλημα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός που υπηρετούμε. Αυτός είναι ο Θεός που αγαπάμε. Αυτός είναι ο Θεός που είναι ο ελευθερωτής μας. Αυτός είναι που μας υπηρετεί ημέρα και νύχτα. Έχει πάρα πολλά ακόμα να πούμε, αλλά θα ήθελα να τελειώσω εδώ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αυτά για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού, την αγάπη Του και το ζήλο που έχει να μας ελευθερώσει. Είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Αμήν. Είναι ο Κύριος ο ευλογών. Είναι ο Κύριος που αν είσαι στενά και κράξεις προς Αυτόν, θα σε ελευθερώσει, είναι αληθινός. Και θέλετε να σας πω κάτι. Θέλω να ψάλουμε και αν από όποια θέση υπήρχε το καθένας, δεν ξέρω, να φερθεί στον Θεό όπως μας δίδαξε σήμερα και να έχεις το αποτέλεσμα το ευλογημένο. Ο Θεός δεν θέλει κανένας από εμάς ούτε να είναι άρρωστος, ούτε να είναι φτωχός, ούτε να είναι ταλέπορος. Θέλει να είμαστε όλοι στον κήπο της ευλογίας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.
3: Την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρετε ότι ακούω συχνά να λένε για την Εκκλησία ότι είναι ο κοιμόμενος γίγαντας. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, αυτές οι εκφράσεις. Γιατί με τον Κύριο μπορεί να είμαστε γίγαντας, αλλά ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε κοιμόμενοι. Παγορεύεται σαν παιδιά του Θεού να είμαστε κοιμόμενοι. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες στις οποίες ζούμε, ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με ενέργεια, γεμάτοι με ζωή και το φως που έχει βάλει μέσα μας να λάμψει. Να λάμψει. Θα λέγαμε ότι μέχρι εδώ δεν μπορούμε να βλέπουμε όλο αυτό που απλώνεται γύρω μας

0: σκοτάδι και να μένουμε ανέπαφοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι η ώρα, αδελφοί, ο Κύριος να μας ελκύσει στα ουράνια, να ελκύσει την καρδιά μας. Αμήν. Ξέρετε ότι ο Ιησούς θέλει να θησαυρίζουμε. Αμήν. Το ξέρεις. Και ρωτάω το βράδυ αυτό, τι θησαυρίζεις. Να δούμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 19. Λέει ο Ιησούς στους μαθητές, μην θησαυρίζετε, στα πλήθη μιλάει, εις σε αυτούς θησαυρούς επί της γης όπου σκόλη, ξεσκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουση. Και αναρωτιέμαι, ακούμε εμείς τα παιδιά του Θεού τα λόγια του, αδερφοί? Και λέει στο 20, αλλά θησαυρίζετε εις σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό όπου ούτε σκουλίκι ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτες δεν διατρυπούν ούτε κλέπτουν. Μας διατάζει δηλαδή να θησαυρίσουμε θησαυρούς. Και ρωτάω το βράδυ αυτό, ρώτα τον εαυτό σου, θα απαντήσει εμένα, και εγώ ρωτάω το δικό μου εαυτό. Τι θησαυρίζουμε, αδερφοί? Τι θησαυρίζουμε? Και πού θησαυρίζουμε? Μου έστειλε ένα ωραίο Ευαγγελίο σήμερα, το οποίο έλεγε, οι άνθρωποι τέλος πάντων κάνουν τα πάντα και ακούνε ανθρώπους και συμβουλές ανθρώπων και τρέχουν σε γιατρούς για να γίνουν καλά, για να ζήσουν πόσα χρόνια πάνω στη γη. Πόσα. Και ακούνε ό,τι τους πούνε, κάνουν ό,τι τους πούνε οι άνθρωποι για να ζήσουν, λέει ο Δαβίδ 70, ψαλμοδός, εν ευρωστία 80. Τώρα το έχουμε παρατείνει λίγο, το πάμε και στα 90, μπορεί να πάει και στο 100. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Και ακούνε με όλη τους την προσήλωση και με τέλεια υπακοή να πιούν τα φάρμακά τους, να πάρουν τις βιταμίνες τους ακριβώς την ώρα που πρέπει, μην τυχόν και ξεφύγει κάτι και χαλάσει τη ρύθμιση του οργανισμού. Και ο Κύριος μας έχει δώσει τους λόγους του για να ζήσουμε πόσο. Πόσο, αδερφοί. Βάλε λοιπόν στη σύγκριση από τη μία μεριά όλο αυτό που ο κόσμος κάνει για να ζήσει λίγα χρόνια πάνω στη γη, και αν τα φτάσει αυτά τα χρόνια, και απ' την άλλη τα λόγια του Κυρίου που είναι δοσμένα στον άνθρωπο, ώστε καθώς υπακούει ο άνθρωπος στις εντολές του Θεού να ζήσει πόσο. Πείτε μου ποια είναι η σύγκριση, εάν υπάρχει. Και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πραγματικά τη ζωή. Τι πρέπει να κάνει. Όταν λέει ο Παύλος ότι όλα τα θεωρώ σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, όλα τα θεωρώ σκουπίδια. Βάλε τις γνώσεις των ανθρώπων, βάλε τη φήμη του κόσμου, βάλε τα πλούτη, βάλε τα πάντα που θα μπορούσε να έχει, και λέει πολύ απλά, όλα αυτά είναι σκουπίδια για το σκουπιδοντενεκέ. Τι είναι αυτό το οποίο μένει, για το οποίο αγωνίζομαι, για το οποίο τρέχω, λέει ο Παύλος. Για να, λέει, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Ίσως. Και μέσα σε όλη αυτή τη ζωή που ζούσε ο Παύλος, για τον αγώνα που έκανε, αυτό το οποίο τον ενδιέφερε, αυτό το οποίο του άρεσε, ήταν να είναι με τον Κύριο. Το σκέφτομαι συνέχεια, αδερφοί, και λέω, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει αρχίσει και με ενδιαφέρει περισσότερο και με απασχολεί περισσότερο να πάω εκεί, όχι να είμαι εδώ. Δεν θέλω πλέον, δεν θέλω, θέλω, προσεύχομαι και λέω, Κύριε, όσο είμαστε εδώ, είμαστε για Σένα, είμαστε για το λαό Σου, για να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσες να κάνουμε. Αυτό, αλλά η καρδιά μας ελκύεται από τα ουράνια. Θα είμαστε εδώ βέβαια, μέχρι να τελειώσουμε αυτό που έδωσε ο Κύριος, αλλά ζούμε σαν πάρκοι και παρεπίδημοι στον κόσμο αυτό, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα επουράνια. Πείτε μου, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ελκύσει τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο αυτό? Τι είναι αυτό, αδερφοί? Τι είναι αυτό? Εάν είσαι παντρεμένος, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, τα παιδιά σου, τα οποία συνεχώς από την ώρα που ξεκινάς, έχεις να κάνεις αγώνες. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα παντρευτούν και θα λύσουν τα προβλήματα της ζωής τους. Εννοείται ότι ο Θεός έχει να σου δώσει ευλογίες, αλλά και μέσα σε όλα αυτά θα έρθει η ώρα πάλι, και είναι η ώρα που θα σταθείς και στέκεσαι κάθε μέρα στον Κύριο μπροστά, και πώς είσαι? Μόνος σου είσαι. Μόνος σου είσαι. Και όταν έρχεται αυτός που είναι δίπλα σου, την ώρα που είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού, ενόχληση είναι. Θέλεις να προσευχθείς, έρθει το παιδί. Μπαμπά εκείνα, μπαμπά το άλλο. Ή η δουλειά, το ένα, το άλλο. Και σε ενοχλεί από το να προσκοληθείς σε εκείνο, να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο, να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να μπεις μέσα στο θρόνο του. Και λέω, σαν παιδιά του Θεού έχουμε αρχίσει να μας ελκύει ο ουρανός και να θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη γη. Να θέλουμε να φύγουμε. Γιατί δεν είμαστε για εδώ, αδελφοί, είμαστε προσωρινοί. Αυτό το οποίο ο Θεός έχει για μας εκεί πάνω, δεν υπάρχει τίποτα να συγκριθεί με αυτό που υπάρχει εδώ κάτω. Βάλε παλάτια, βάλε βίλες, βάλε πισίνες, βάλε σπα, βάλε υδρομασάζ, βάλε ό,τι μπορείς να σκεφτείς. Δεν έχει καμία σύγκριση με αυτό που ο Κύριος έχει πάνω. Τίποτα. Γι' αυτό λέει να θησαυρίσετε στους εαυτούς σας. Ρώτα τον εαυτό σου απόψε, όπως ρωτάω και εγώ. Τι έχεις θησαυρίσει μέχρι τώρα στον ουρανό? Ή μήπως όλη η επιδίωξή μας είναι η γη αυτή και πώς να θησαυρίσουμε εδώ στη γη? Πώς να τακτοποιήσουμε τα πάντα γύρω μας, να τακτοποιήσουμε τη δουλειά μας, να τακτοποιήσουμε την οικογένειά μας, να είναι όλα καλά. Και ρωτάω για τον Κύριο τι κάνω. Τι κάνω? Ο Κύριος είναι, όταν ο Κύριος είναι, να το πω αλλιώς, από το υστέρημα του χρόνου μας, αυτό που μου μένει, τέλος πάντων, αυτό που μου μένει από το χρόνο μου, θησαυρίζω στον εαυτό μου, θησαυρώ στον ουρανό. Σκέψου λίγο ότι ο Κύριος σε θέλει να θησαυρίζεις στον ουρανό, να ζεις πρώτα για εκείνον, να ζεις πρώτα για τη βασιλεία του, για τη δικαιοσύνη του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με το να υπηρετήσεις ανθρώπους, να υπηρετήσεις τους αδερφούς, να υπηρετήσεις όπου ο Θεός σε θέλει να πας, και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα τα οποία ο Θεός υπόσχεται ότι θα σου τα προσθέσει. Και λέω, όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ μπροστά του και να με βάλει ο Κύριος μέσα στο δωμάτιο αυτό που θα έχω βάλει τους θησαυρούς μου, τι θα είναι μέσα? Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ό,τι χτίζεις πάνω στη γη αυτή, πώς πρέπει να είναι, λέει, με τι χτίζουμε, με τι οικοδομούμε, ώστε να μην τα φάει η φωτιά. Λέει ο Παύλος, Α Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 13. Και έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις λειτουργίες του πραγματικού μαθητή την προηγούμενη φορά. Και συνεχίζουμε. Και λέει ο Παύλος, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί. Και το διαβάζω αυτό το εδάφιο και από τη μια χαίρομαι, αλλά από την άλλη μέσα μου λέω, Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί τώρα μπορεί να είμαι εδώ, να νομίζουν οι άνθρωποι, να, και εγώ δεν ξέρω τι, ο καθένας, και μιλάει τον εαυτό μου. Αλλά λέω, θα έρθω, Κύριε, μπροστά σου, και όταν θα σταθώ μπροστά σου, θα φανερωθούν τα πάντα. Εντάξτε τι λέει, διότι η μέρα θα φανερώσει αυτό. Πώς θα αποκαλυφθεί, λέει, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Δηλαδή, θα περάσει ο Θεός όλα αυτά τα οποία κάνεις και ζεις, από πού θα τα περάσει? Μέσα από τη φωτιά θα τα περάσει. Και μέσα από τη φωτιά, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μείνει μόνο? Ο χρυσός. Ο χρυσός. Και καθώς περνάει μέσα από τη φωτιά ο χρυσός, το μόνο που παθαίνει είναι να καθαρίζεται από προσμίξεις. Και παραμένει όλα τα υπόλοιπα. Τι θα πάθουν? Θα καούν, θα καούν. Το έργο του κάθε ενός θα φανερωθεί. Αυτό δεν σε ξέρει ούτε με ξέρει. Για να αφήνω τη ζωή μου να περνάει, είμαστε μια ωραία παρέα. Ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε εμείς μια ωραία παρέα. Θέλει να φέρει όλο το λαό του να είναι μια ωραία παρέα. Ώστε όταν θα καθίσουμε στην τράπεζα, μέσα στα ουράνια, να είμαστε μια ωραία παρέα. Με τους Αγίους και με τον Κύριο. Και στρώνει ο Κύριος το τραπέζι και αρχίζει και καλεί όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι προσκεκλημένοι. Ξέρετε, λέει, αυτοί οι οποίοι έχουν καλεστεί πώς είναι. Πώς είναι. Πολλοί είναι. Αλλά αυτοί τελικά οι οποίοι θα μπουν πώς είναι. Και στρώνει την τράπεζα ο Κύριος, ετοιμάζει το τραπέζι του και στέλνει τους δούλους και λέει, πηγαίνετε να τους φωνάξετε. Το διάβαζα σήμερα. Τι λέει, τι είπε ένας, είμαστε. Αγρόαγόρασα. Τι σημαίνει αγρόαγόρασα. Για πείτε μου τι σημαίνει αγρόαγόρασα. Με έρημνες. Έχω τη δουλειά μου. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Έχω τη δουλειά μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τα παιδιά μου, έχω όλα αυτά τα οποία έχω να κάνω. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Ο άλλος τι είπε. Γυναίκα νυφεύτηκα. Και δεν προλαβαίνω. Καλά. Θα πει κανείς, αυτό έχει, με τι έχει να κάνει, όταν λέει γυναίκα νυφεύτηκα, με τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Με όλα αυτά τα οποία κάνουμε στη γη αυτή επάνω και ενωνόμαστε και αυτά όλα μας τραβάνε. Και λέει ο Κύριος για τη συγγένεια, τι να την κάνουμε, λέει καταρχήν ότι ποιοι θα είναι οι πρώτοι εχθροί του ανθρώπου. Οι οικιακοί του. Οι πρώτοι εχθροί. Οι οικιακοί του. Και εμείς τι κάνουμε στους οικιακούς μας πολλές φορές. Να μην τους στεναχωρήσουμε. Να μην τους στεναχωρήσουμε. Εάν θέλεις να σωθούν οι οικιακοί σου, θα τους στεναχωρήσεις. Ή θέλεις να τάσεις καλά με αυτούς τους ανθρώπους. Και να βγούμε και λίγο πιο έξω από τους οικιακούς, γιατί είπαμε μιλάει για τις σχέσεις. Για όλους τους φίλους σου να τους έχεις καλά, μην τυχόν και τις στεναχωρήσεις ή μην τυχόν και σε κακοχαρακτηρίσουν, βρε παιδί μου. Δεν πούνε για σένα τίποτα. Ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ότι θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα καλέσει και αυτοί οι άνθρωποι που θα βρεθούνε. Θα βρεθούνε γιατί κάποιος δεν βρέθηκε να τους μιλήσει. Και ο Κύριος λέει, αν δει ο φρουρός να έρχεται ο εχθρός για καταστροφή και δεν βιάσει τη σάλπιγγα να σαλπίσει, από πού θα ζητηθεί το αίμα. Από το φρουρό. Και λένε αυτοί, εγώ νυφεύτη γυναίκα δεν μπορώ. Ο άλλος τι είπε. Αγόρασα τώρα ένα βόδι και έχω να κάνω το χωράφι μου. Κοιτάξτε να δείτε πώς όλες οι καταστάσεις της ζωής, όλα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε, οι μέρημνες, όπως τις λέει ο Λόγος του Θεού, πώς τραβάνε τους ανθρώπους και όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε εντάξει, σωθήκαμε, τελείωσε. Ο Κύριος τι έκανε μετά. Στέλνει τους δούλους και λέει πηγαίνετε στις γωνίες, πηγαίνετε στα στενά, πηγαίνετε παντού και βρείτε τους αρρώστους, αυτούς οι οποίοι είναι γυμνοί, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, είναι άρρωστοι και φέρτε τους μέσα στη βασιλεία. Και έτσι αυτοί οι οποίοι ήταν έσχατοι, τι έγιναν, πρώτοι. Αυτούς που ο Κύριος κάλεσε, πρώτους, τι γίνανε. Τελείωσε. Τελείωσε. Και μας λέει ο Κύριος, το έργο θα φανερωθεί στο τέταρτο κεφάλαιο, στην Α' Κορινθίους. Εδάφιο 5. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους. Προσέξτε τι λέει. Και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα και σκέφτεσαι, ό,τι είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί και θέλω, αδερφή, σήμερα να κλείσεις το ένα σου αυτή, ώστε ό,τι μπει μέσα να μην φύγει,
1: αλλά να κατέβει μέσα στην καρδιά.
0: Πάρε το λόγο και άφησε το να μπει μέσα στην καρδιά για να μην μπορέσει ο πονηρός να τον κλέψει. Γιατί ο Κύριος σε ποιο μιλάει απόψε. Σε μένα μιλάει. Σε μένα μιλάει. Και μου λέει ότι θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Δηλαδή τι μπορεί να ξεφύγει, αδερφή. Τι μπορεί να ξεφύγει. Μέσα θα μπει ο Κύριος να ελέγξει, να φανερώσει την κάθε σου σκέψη, το κάθε σου κίνητρο, την κάθε σου επιθυμία, οτιδήποτε είναι αυτό, ο Κύριος λέει θα το φανερώσει. Και τότε ο έπαινος θα γίνει στον καθένα από ποιον. Από εκείνον. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να ζητάμε επαίνους από ανθρώπους. Γιατί αυτός που ξέρει τις καρδιές και μπορεί να φανερώσει και να δώσει, είναι εκείνος. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Λέει ο Σολομώντας, διότι ο Θεός θα φέρει στην κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό. Θα φέρει στην κρίση κάθε έργο, είτε αγαθό είτε πονηρό. Σκέψου λοιπόν ότι εάν τώρα ζήσουμε τη ζωή μας θησαυρίζοντας τα ουράνια. Θησαυρίζονται. Και πώς μπορείς να θησαυρίσεις τα ουράνια. Πώς μπορείς να θησαυρίσεις. Να κάνεις το θέλημά του με όλη σου την καρδιά. Και αν πει κανείς, το να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι ευρεία η έννοια. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να ακούσεις ένα θέλημα του Θεού. Α, Θεσσαλονικής 4.3. Και τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να απέχετε από τις πορνείες, να ξεύρει ο κάθε ένας από εσάς να κρατάει τον εαυτό του, το σκεύος του, εν αγιασμό και τιμή. Να ξέρεις να κρατάς τον εαυτό σου άγια, να είσαι άγιος, να ζεις τίμια για εκείνον, να υπηρετείς το θέλημά του. Ξέρετε, σήμερα μέσα στο χριστιανικό κόσμο υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και είναι free. Υπάρχει μια κίνηση που έχει ξεκινήσει από έξω και λέγεται, πώς λέμε, hyper auto. Αυτή λέγεται hyper grace. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Είναι η μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη. Hyper grace. Και σου λέει ότι κάνε, ζήσε όπως θέλεις. Δεν είναι θέμα απίστευση στον Χριστό. Να είσαι ελεύθερος. Θέλει να αμαρτήσεις, αμάρτησε. Εξάλλου, όσο πιο πολύ αμαρτάνεις, τόσο πιο πολύ θα φαίνεται η χάρη του Θεού επάνω σου. Οπότε τι γίνεται. Όπου περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρης. Θα δοξάζεται ο Κύριος. Ωραία, τι μας λες. Τι μας λες. Ο Κύριος λέει, Άγιοι να γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ανομικισμός. Γιατί οι άνθρωποι δεν κρατάνε αυτά που ο Θεός έχει θέσει, αλλά θέλουν να κρατήσουν αυτά που εκείνοι νομίζουν. Είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να πορνεύουμε, να κάνουμε τις αμαρτίες μας και να είμαστε χριστιανοί. Ωραία. Ο Κύριος τι σου λέει όμως. Πώς θα θησαυρίσεις, τι λέει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να αγιαστείς, να εγκρατευθείς, να κρατήσεις τον εαυτό σου Άγιο ενώπιόν Του. Γιατί οτιδήποτε κάνεις, οτιδήποτε σκέφτεσαι, οτιδήποτε ζεις, θα έρθει η ώρα που θα σταθείς μπροστά Του και ο Θεός θα σε περάσει από τη φωτιά Του. Από τη φωτιά Του. Αυτό το λέει ο Κύριος, δεν το λέω εγώ άδερφοι. Να πει κανείς ότι να τρομάζουμε. Μακάρι να τρομάζαμε και να επακούαμε. Τουλάχιστον για τον εαυτό μου. Γιατί το σκέφτομαι στην προσευχή μου, λέω Κύριε, θα έρθει η ώρα αυτή που θα σταθώ μπροστά Σου και τι, πώς πρέπει να είμαι. Πώς πρέπει να είμαι. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό, τα οποία θέλει ο Κύριος να κάνει. Διαβάζω από το Ματθαίο, από το 5 κεφάλαιο, το 14. Λέει ο Κύριος, εσείς είστε το φως του κόσμου, πόλης κυμμένη επάνω όρους, δεν δύνατε να κρυφτεί. Γιατί ο Θεός μας έκανε φως, αδερφοί. Γιατί μας έκανε φως. Για πείτε μου. Για να φέγγουμε. Για να λάμπουμε. Δεν σε έκανε φως. Γι' αυτό λέει είσαι μια πόλη η οποία είναι κυμμένη πάνω, τοποθετημένη πάνω σε ένα όρος. Για ποιο λόγο. Για να λάμπεις. Να λάμπεις. Διάβασα, άκουγα σήμερα ένα κήρυγμα του Θέμη το 2014 ήταν αυτό. Και έλεγε μέσα στο κήρυγμα πριν 10 χρόνια, έλεγε, ακούσατε, ακούσατε, υπάρχουν εκκλησίες σήμερα, είναι μια ομίγυρη εκκλησιών, οι οποίες ετοιμάζονται να δεχτούν να κάνουν γάμους ανάμεσα σε ομόφυλα ζευγάρια. Πριν 10 χρόνια. Έρχεται το τέλος, λέει ο αδερφός. Και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι που γίνεται, εμείς ποια είναι η αντίδρασή μας. Τι περιμένει ο Θεός από εμάς. Να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να κηρύξεις την αλήθεια του. Μα κι αν μου πούνε. Θα ψηφιστεί τώρα, θα είναι νόμος. Πείτε μου, είναι ο μόνος νόμος ο οποίος πάει κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και εγώ τι πρέπει να κάνω. Να τον αποδεχτώ. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα την ομολογία αυτή του αδελφού Σάμερον. Πήγαν κάποιοι να τον βρουν, οι οποίοι ήταν τέτοιου είδους, δύο άντρες. Είμαστε χριστιανοί εμείς. Δεν είστε χριστιανοί. Μα εμείς είμαστε χριστιανοί. Δεν είστε χριστιανοί. Αναγεννημένοι. Γιατί αυτό μιλούσε. Γιατί αν είσαι χριστιανός αναγεννημένος, αυτό που λέει ο Θεός, το αγαπάς και το σέβεσαι. Και τους είπε και κάτι άλλο. Αν οι κόκοροι ήταν όπως εσάς, δεν τα ξανά είχαμε αυγά. Και αν ήταν ο κόσμος σαν εσάς, σε 50 χρόνια θα τελείωνε. Σε 100 χρόνια δεν θα είχαμε άλλη γενιά, θα είχαν τελειώσει όλα. Αλλά τώρα ξέρετε, έχουν τη λύση. Ε? Τα άκουσα και αυτό προχθές. Τι στεναχωριέστε, σε 10 χρόνια θα έχουμε τεχνητές μήτρες, θα μπορούμε να παραγγέλνουμε τα παιδιά μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Και ο Κύριος, τι στάση θέλει να κρατήσουμε εμείς, αδερφοί. Πόλεις κυμμένη επάνω όλους. Ξέρετε πώς έχει κάνει το σώμα της Εκκλησίας. Διαβάζω στην Α Ιωάννα 5. Το διαβάσαμε την πρώτη φορά. Θέλω να το δούμε πάλι. Και λέει Α Ιωάννα 5. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλαμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Ουδεμία. Εάν είπαμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατώμε εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν ο άνθρωπος περπατάει στο σκοτάδι, ποιο είναι το σκοτάδι? Βάλε ό,τι θέλεις, το οποίο είναι έξω από το θέλημα του Θεού.
1: Αμήν.
0: Σκοτάδι το ονομάζει. Και δεν με ενδιαφέρει πώς μπορεί να χαρακτηρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τι μπορεί να λέει τον εαυτό του. Αυτός που δίνει το χαρακτήρα είναι ο Κύριος.
1: Αμήν.
0: Δεν είναι άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι βέβαια λίγο μιχός. Λίγο λέει ψέματα. Λίγο πορνεύει, αλλά εντάξει, είναι καλός άνθρωπος κατά βάθος. Εάν πούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων. Πώς χαρακτηρίζει ο Κύριος την κοινωνία με τους Αγίους? Με τι τη συνδέει? Με το βάδισμα στο φως. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το εδάφιο. Λέει και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή δεν είναι ότι το αίμα καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία επειδή είμαστε μαζί με τους Αγίους. Μας κατατάσσει ο Θεός με τους Αγίους όταν περπατάμε στο φως και δεν είμαστε μέσα στο σκοτάδι. Τότε περπατάμε με τους Αγίους και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Δηλαδή, μπορεί να είμαι με τους Αγίους και να ζω μες στο σκοτάδι και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα να σκοντάψω, να πέφτω, να σηκώνομαι. Μιλάω να είμαι μες στο σκοτάδι και να μένω μες στο σκοτάδι και να μ' αρέσει το σκοτάδι. Εντάξει, εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι λίγο στο ίντερνετ και βλέπω και καμιά... Αυτό τι είναι όταν σ' αρέσει να μένεις μέσα σε αυτό? Σκοτάδι. Ενώ υπάρχουν άτομα τα οποία αγωνίζονται. Έχει έρθει άτομο και μου έχει πει, αδερφέ, έχω θέμα σε αυτό το τομέα και θέλω ο Κύριος να με ελευθερώσει. Σε αυτόν ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τον ελευθερώσει. Το πέρασα κι εγώ ίδιος. Όταν πίστεψα, το πέρασα. Και νίστεψα και αγωνίστηκα ενάντια στη σάρκα μου και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Εάν περιπατούμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων. Δηλαδή κατατάσσει ο Θεός το σώμα της Εκκλησίας, ότι είναι μία κοινωνία φωτός μέσα στην οποία ο Θεός θέλει να περπατάμε. Περπατάμε στο φως. Λέει, διαβάζω στο Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 12, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Και λέω, Εδώ προϋπόθεση για να μην βαδίζεις το σκοτάδι. Ποια είναι? Για πείτε μου. Να ακολουθείς. Λέει, όποιος ακολουθάει εμένα, δεν περπατάει στο σκοτάδι. Θέτει την προϋπόθεση το να μην περπατάς στο σκοτάδι, το να ακολουθείς εκείνον. Και ρωτάω, τον ακολουθούμε αδερφοί? Έχουμε το φως της ζωής? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απλά έρχομαι στην εκκλησία μία φορά τη βδομάδα? Και ρωτάω, τον υπόλοιπο καιρό της βδομάδας τι κάνω? Για πείτε μου. Φέρε τώρα μπροστά να αφήσουμε τον Κύριο να ελέγξει την καρδιά μας. Γιατί είμαστε εδώ για να μας φτιάξει ο Θεός. Αμήν. Τι να το κάνω εγώ να φεύγουμε από εδώ και να είμαστε μια χαρά, που θα είμαστε μια χαρά, αλλά να μην έχει αλλάξει ο Κύριος την καρδιά μας, να μας προσαρμόσει στο θέλημά Του. Αυτό είναι που ο Θεός επιθυμεί. Και αυτό είναι που θέλει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να μας φτιάξει ο Θεός, για ποιο λόγο αδερφοί? Για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Λέει, έδωσε στην εκκλησία. Αυτή είναι η δουλειά των χαρισμάτων της εκκλησίας. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Εωσού καταντήσουμε πάντες να νότα της πίστεως, στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και ποιο λέει, αν το βάλουμε το εδάφιο, Εφεσίους 4 από το 11, λέει, στο 12, ποιμένες δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δηλαδή, τη διακονία στον κόσμο, ποιος θα την κάνει? Ποιος? Οι Απόστολοι, Προφήτες, Ποιμένες, Ευαγγελιστές, Δάσκαλοι. Όλοι αυτοί οι οποίοι κατηχούνται από τους Αποστόλους, Προφήτες, Ποιμένες, Ευαγγελιστές, Δάσκαλους. Όλους αυτούς, όλους εμάς δηλαδή, ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και καθώς υπηρετείς τον Κύριο και οικοδομείς το σώμα Του, στο 13 λέει, εωσού καταντήσουμε πάντες, δηλαδή όλη αυτή η διακονία θα την κάνει η Εκκλησία και θα φτάσει σε ποιο σημείο? Να γίνουμε όλοι, να φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού σε άντρα τέλειο. Βλέπεις, δουλεύει ο Θεός μέσα μας και αυτή την εργασία που κάνει ο Θεός μέσα μας την υπηρετούμε εμείς μέσα στον κόσμο, δουλεύουμε για εκείνον μέσα στον κόσμο, για να καλέσει ο Θεός το σώμα Του, και καθώς δουλεύεις μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τι κάνει? Σε τελειοποιεί, σε φτιάχνει. Δεν περιμένει ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός να περιμένει μέχρι να τα μάθεις όλα, να ενημερωθείς πλήρως, να μην σου ξεφεύγει τίποτα και τότε να πας να υπηρετήσεις. Να σας πω κάτι, θα γίνει. The bird has flied. Αυτό είναι κριτικό αγγλικό. Δικό μου. Πέταξε το πουλί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σας είπα ότι να φέρουμε μπροστά μας τη ζωή μας. Βάλε τις 7 μέρες της εβδομάδας και σκέψου λίγο. Γιατί είπαμε, τι λέει ο Κύριος, όποιος ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Εάν ακολουθείς τον Κύριο, η ζωή σου δηλαδή πώς θα είναι? Γεμάτη φως, δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Σκέψου τώρα όλες τις μέρες, μην πάμε πίσω, σκέψου αυτή τη βδομάδα. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Πώς φανέρωσες το φως του Κυρίου? Ή μήπως το έκρυψες το φως? Τι κάνεις τις υπόλοιπες μέρες όταν δεν είσαι εδώ? Τι κάνω? Το φως μου πόσο είναι και πού είναι? Και πώς ακολουθώ τον Κύριο? Πώς τον ακολουθώ? Ξέρεις πως ο Θεός θέλει να τον ακολουθήσεις? Μου έκανα μεγάλη εντύπωση. Διάβαζα μέσα στα Ευαγγέλια το κάλεσμα των μαθητών. Διαβάζω στο Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Και διαβαίνουν ο Ιησούς εκείθεν, είδε άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο. Τελώνης. Ξέρετε τι σημαίνει τελώνης? Απόβρασμα της κοινωνίας. Ήταν για αυτούς. Μιζαδόρος και λίγο είναι. Τους έκλεβε. Είχαν βάλει άρχοντες οι Ρωμαίοι, οι άρχοντες είχαν βάλει έφορες, οι έφορες είχαν βάλει τους τελώνες και οι τελώνες έκλεβαν, εισέπραταν για τους από πάνω από αυτούς, εισέπραταν και για αυτούς. Και οι έφορες το ίδιο και μέχρι να φτάσει στον πάνω για να στείλει στη Ρώμη, καταλαβαίνετε τι είχαν πάρει. Γι' αυτό λέει, ας είναι εισέ όσο εθνικός και ο τελώνης. Και βλέπει ο Κύριος τον Ματθαίο, τον τελώνη, και λέει προς αυτόν, ακολούθησέ με. Ακολούθησέ με. Πώς ακολουθούσαν οι μαθητές τον Κύριο? Κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς Σίμωνα, το λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυο στη θάλασσα, διότι ήσαν αλλής. Είναι ο Πέτρος με τον Ανδρέα, τον αδελφό του, και ρίχνουν τα δίκτυα. Και έκανε τον μπαμπά μαζί. Και τους βλέπει ενώ είναι στη δουλειά. Δηλαδή είμαι τώρα εγώ στο γραφείο μου και δουλεύω και έρχεται ο Κύριος. Και μου λέει, έλα πίσω μου, θα σε κάνω να είσαι αλιέας ανθρώπων. Θέλω ακόμα 3/4 να σχολάσω. Άφησέ το και ακολούθησέ με. Και λέει στο 20, οι δε αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, ακολούθησαν αυτόν. Δηλαδή, τα άφησαν στη μέση όπως ήταν. Θα ήταν από δίπλα ο Ζεβεδαίος και τους έλεγε, βρε πιάστε τα, θα με πάρει μέσα το νερό. Μην τα αφήνετε. Τι να τα κάνουμε αυτά? Εδώ είναι η δουλειά τους, αδερφοί. Αυτό το οποίο έχουν για τα προζωή. Και είχαν και οικογένειες. Και τι θεωρήσαν υψηλότερο? Οι δε αφήσαντες ευθύς, μου αρέσει αυτή η λέξη. Άφησαν ευθύς τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Και προχωρήσαν εκεί, είδε άλλους δύο αδερφούς, Ιάκωβο το του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδερφών αυτού εν το πλοίο, με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών. Εδώ ήταν ο Ζεβεδαίος, ο μπαμπάς μαζί. Είναι τα παιδιά με τον μπαμπά. Και είναι όλοι μαζί, χαρούμενος ο μπαμπάς που έχει τα παιδιά να τον βοηθάνε. Και αυτοί επισκευάζουν τα δίκτυα. Και τους καλεί και αυτούς. Και κάλεσαν αυτούς. Οι δε αφήσαντες ευθύς. Και εδώ ευθύς. Βλέπετε ποιος καλεί ο Κύριος, αδερφή? Οι δε αφήσαντες ευθύς. Το πλοίο και τον μπαμπά. Και τον μπαμπά. Μα τι θα πει ο μπαμπάς? Τι θα πει η μαμά? Τι θα πει ο φίλος μου, τι θα πει η φίλη μου? Ποιος φίλος και φίλη? Και κουραφέξαλα. Σκεφτόμουν όταν πίστεψα, είχα μια αγωνία, μόλις κατάλαβα, ήθελα να βγω από την κόλαση. Λέω, Κύριε, βγάλε με, σε ευχαριστώ, γιατί συγχώρησες την αμαρτία μου, να με βγάλεις από την κόλαση, γιατί είχα φόβους θανάτου. Παρόλο που ήμουν 15,5 χρονών, είχα φόβους θανάτου μέσα μου. Ξάπλανα το βράδυ να κοιμηθώ και σκεφτόμουν τι θα γίνει όταν πεθάνω και πού θα πάω. Και έρχεται ο Κύριος και ακούω τη φωνή του και προσευχήθηκα, ήρθε στο δωμάτιό μου μέσα, με αναγέννησε, άλλαξε τη ζωή μου. Λέω, Κύριε, ακολουθήσω σένα. Αλλά είχα και μία φιλενάδα. Και μία μέρα μιλούσα με ένα παιδί και του λέω, πώς πας στο σχολείο, του λέω. Μου λέει, εντάξει, κοίτα να δεις, καλά πάω. Εννοούσα με τον Κύριο πώς πας. Καλά πάω, αλλά έχω λίγο αντίδραση από τα παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω φιλενάδες. Λέω, γιατί κακό είναι να έχεις φιλενάδα. Όποιος έχει φιλενάδα, μου λέει, και είναι μέσα στην αμαρτία, θα πάει στην κόλαση. Λέω, εγώ έκανα, Κύριε, λέω, κράζω να με ελευθερώσω από την κόλαση. Πάλι με στην κόλαση είμαι. Και λέω, την ίδια μέρα, λέω, bye bye. Εμένα ο δρόμος μου είναι για πάνω, δεν είναι για εδώ. Μα γιατί? Δεν έχει γιατί. Δεν έχει γιατί. Γιατί αγαπώ εκείνον και αυτόν τον κόσμο δεν το θέλω. Και αυτό αγαπούσε και ο Ιάκωβος μαζί με τον Ιωάννη. Λέει, οι δε αφήσαντες, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, οι δε αφήσαντες ευθύς το πλοίο και τον μπαμπά τους, ακολούθησαν αυτόν. Ακολούθησαν αυτόν. Και το πλοίο και το μπαμπά, δηλαδή και τις δουλειές τους. Και δεν λέω να αφήσουμε τις δουλειές μας, έτσι μην το εκλάβει κανείς έτσι και πάει να αφήσει τη δουλειά του. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει αυτή η ώρα, που θα έρθει η άγρα των ψυχών και εκεί θα πρέπει να διαλέξεις τι θα κάνεις. Όπως το έκαναν και αυτοί. Και ο Πέτρος είχε οικογένεια. Πώς το ξέρουμε? Είχε πεθερά. Είχε πεθερά από τη θεράπευση ο Κύριος. Και άφησαν τις δουλειές τους, άφησαν τις επιδιώξεις τους, άφησαν τις ανθρώπινες σχέσεις, αυτές που είχαν φτιάξει. Και δεν ήταν, δηλαδή ό,τι είχαν φτιάξει μέσα στη ζωή τους, ό,τι ο κόσμος τους πρόσφερε, όλα αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί καλά, οι μαθητές τι έκαναν μόλις άκουσαν τον Κύριο και τους μίλησε? Τα άφησαν ευθύς και τον ακολούθησαν. Ξέρετε τι έκαναν? Πού ήταν ο Κύριος? Εκεί ήταν και οι μαθητές. Θυμάστε όταν ήταν να βρούνε, να βάλουν στη θέση του Ιούδα, να διαλέξουν το 12ο μαθητή και διάλεξαν τον Ματθία. Θυμάστε ποια ήταν η προϋπόθεση? Ποια ήταν η προϋπόθεση? Να είναι με τον Κύριο από την πρώτη μέρα μέχρι τη μέρα της ανάληψής του. Τι σημαίνει αυτό? Πού ήταν οι μαθητές από την ώρα που ο Κύριος τους κάλεσε μέχρι το τέλος? Μαζί, δεν τον άφηναν. Δεν τον άφηνα. Μην νομίζετε ότι ο Πέτρος πήγαινε να δουλέψει το 8ωρό του και μετά να γυρίσει να πάει με τον Κύριο. Ήτανε full time μαζί του. Όσο και αγκώστιζε, όσο και αν ήταν μαζί του συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μετρήσουμε, αδερφοί, όλα αυτά και να θεωρήσεις το υψηλότερο ότι είναι εκείνος, να στραφείς εκείνον, να κάνεις το θέλημά του, να δώσεις τη ζωή σου και τα υπόλοιπα ο Θεός θα τα φροντίσει. Θα τα φροντίσει. Και τον ευχαριστούμε. Και ρωτάω, εδώ αυτοί είναι οι μαθητές του που τους κάλεσε. Εμείς τι είμαστε? Τι είμαστε εμείς? Να το πούμε όλοι μαζί. Τι είσαι? Μαθητής του. Είμαι μαθητής του. Πάμε. Είμαι μαθητής του. Αυτό τι σημαίνει? Εγώ εξαιρούμαι από το κάλεσμα αυτό. Περιμένει ο Κύριος να τα αφήσω όλα να τον ακολουθήσω. Σας είπα, δεν σημαίνει να αφήσεις τη δουλειά σου. Όμως οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε τραβάει, σου τρώει το χρόνο σου, σε στρέφει μακριά από το θέλημά του, σε κάνει να είσαι έξω από αυτό που ο Κύριος θέλει να είσαι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις. Και μην το πετάξεις μην το αφήσεις με θλίψη. Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά να κάνεις ένα και ένα. Σας έχω πει, μόλις αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο, η αμαρτία ήρθε, εάν ήμουν στην αμαρτία στο 5, ήρθε στο 105 να μου επισκεφτεί, αμέσως. Και μου μιλάει ο Κύριος με τον αδερφό Θέμη, αμέσως και μου λέει, εγώ σε ελευθερώνω από παγίδες γυναικών. Λέω και εγώ, εντάξει, δεν είχα δάκι τόσο να σου ξέ, για να με ελευθερώσει από παγίδες γυναικών. Και ξαφνικά μαζεύτηκε ό,τι μαζεύτηκε. Και λέω από μέσα μου, ο Κύριος τι μου είπε? Και με τραβούσε η σάρκα και έλεγα, μου λέγανε οι φίλοι μου, έλα, και έλεγα, ακόμα εκεί είστε? Εγώ ακολουθώ τον Κύριο. Και μέσα μου η σάρκα έλεγε, πήγαινε, και έλεγα, πω, να μπορούσα να πάω, να μπορούσα να έχω και αυτό, να μπορούσα να έχω και τ' άλλο. Ήμουν στην αρχή βέβαια. Και ο Κύριος ξεκόλλησε, γιατί έτσι θέλει να τον ακολουθήσεις. Να ξεκολλήσεις και να πεις, Κύριε, εσένα θέλω, γιατί δικό σου μαθητής είμαι. Δικό σου. Τι θεωρούμε τον εαυτό μας, εφόσον θεωρούμε τον εαυτό μας μαθητή του Κυρίου, σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσεις και να ακολουθήσεις εκείνον. Λέει ευθύς, όχι αύριο, ευθύς. Γι' αυτό λέει στο Ματθαίο 19:27, λέει ο Πέτρος, λέει, τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, λέει στον Κύριο, ιδού εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς αφήσαμε τα πάντα. Ρώτα την καρδιά σου απόψε. Μέσα στην καρδιά σου έχεις αφήσει τα πάντα να ακολουθήσεις τον Κύριο. Ήταν ένας αδερφός παλιά και πίστεψε, ο μπαμπάς του ήταν εναντίον. Και ήμουνα στο σπίτι μου, είχαμε μάθημα Τετάρτη, κάναμε τότε κολεγιακά μαθήματα και ξαπλώνω στο κρεβάτι να κοιμηθώ, του είχα δώσει κλειδί του σπιτιού και ξαπλώνω στο κρεβάτι και όπως είχα ξαπλώσει μπρούμητα, μια στιγμή ανοίγω τα μάτια μου, τι έγινε. Πήγα σπίτι και ο μπαμπάς μου είπε, ή την εκκλησία ή το σπίτι. Καληνύχτα. Την ίδια στιγμή λέει στον μπαμπά του, καληνύχτα. Και έφυγε.
2: Bye-bye.
1: Την ίδια στιγμή. Μπορείς να βάλεις, υπάρχει κάτι αδερφή που να το βάλεις πάνω στη ζυγαριά. Μην τον στεναχώρησε τον μπαμπά, λίγο ακόμα θέλει. Λίγο να ζήσει, ήταν κάποιο άλλο άτομο, παλιά, έχει φύγει το άτομο, αυτό είναι με τον Κύριο, ηλικιωμένος ήτανε, και του λέγει η μαμά του, άμα ξαναπάς εκεί, θα βγω έξω από τον μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω να σκοτωθώ. Της έβαζε και άκουγε χειρίγματα. Και έλεγε, πολύ ωραία τα λέει αυτός ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Της λέει, αδερφός, ο Θέμης είναι. Βγάλτα να μην τα ακούω! Βγάλτα! Και του λέει, της λέει η μαμά στο γιο, εάν ξαναπάς εκεί θα πέσω, θα βγω στον μπαλκόνι, θα πέσω να σκοτωθώ. Της λέει, στην ταράτσα ανέβα, να μην έχουμε να τραβολογιόμαστε και με τα νοσοκομεία. Γιατί εκείνη η θέση μου. Εκείνη η θέση μου. Αφήσαντες, λέει ο Πέτρος, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Πείτε μου, ο Κύριος σε αυτή την ανταπόκριση της καρδιάς των μαθητών, πώς ανταποκρίθηκε. Βλέπετε, δεν τον άφηνα τον Κύριο. Να είναι μαζί με τον Κύριο από την πρώτη μέρα μέχρι τη μέρα που αναλήφθηκε. Γι' αυτό και τον έψαχνα. Πού είναι ο Κύριος, όπου πήγαινε, εκεί, συνέχεια. Και μια φορά πήγε κάποιος, του λέει ο Κύριος, άφησε τα πάντα και έλα να με ακολουθήσεις. Και λέει αυτός, Κύριε, συγχώρησε με να θάψω τον πατέρα μου. Σήμαινε ότι ο πατέρας του ήταν ζωντανός και έπρεπε να περιμένει λίγο καιρό για να τον θάψει. Ο Κύριος δεν του είπε, καλά τα λες. Εντάξει, κάτσε λίγο, όσο πάρει. Να σου πάρει, ξέρω εγώ, ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο είναι ο μπαμπάς, τόσο. Εντάξει, απογύριο που να είναι. Τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς. Άφησε τους. Άφησε τους. Και ακολούθησε το φως της ζωής. Ο Ελισέ, όταν ήρθε ο Ηλίας και τον κάλεσε και του είπε, έλα και ακολούθησέ με, τι έκανε. Όργωνε, λέει, πίσω από 12 ζεύγοι βοών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν ζάμπλουτος. Να έχει 12 ζεύγοι βοών και εργάτες, γιατί λέει, έσφαξε τα ζώα και έψε και φάγανε όλοι, από τη χαρά του δηλαδή, που ο Κύριος τον καλεί, και τι έκανε? Κάτσε βρε παιδί μου Ηλία να σου κάνω και τραπέζι, αλλά να τελειώσουμε το όργωμα. Κοιτάξτε, όλα με τι έχουν να κάνουν, με τι έχουν να κάνουν. Με τις μέριμνες. Με τις μέριμνες. Ο αληθινός μαθητής της μέριμνες τι τις κάνει? Φου. Και λέω, καθόμαστε και ασχολούμαστε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία στην ουσία τον άνθρωπο τι τον κάνουν? Το φθείρουν. Τον καταστρέφουν. Σε γεμίζουν άγχος, σε γεμίζουν στρες και μπαίνεις κάθε φορά στην παρουσία του Κυρίου για να φύγει το φορτίο. Και μετά πάλι στο ίδιο. Και μετά πάλι στον Κύριο για να φύγει το φορτίο. Και σου λέει ο Κύριος, γιατί βρε παιδί μου το κουβάλας απάνω σου, άφησε το. Έτσι έκαναν. Και λέει και ο Ελισέ, του λέει ο Ηλίας, έλα ακολούθησέ με. Τι θεώρησε υψηλότερο ο Ελισέ? Το να είναι στα πλούτη ή να τρέχει με τον Ηλία όπου έπρεπε να τρέξει ο Ηλίας, σύν ότι ο Ηλίας ήταν κυνηγημένος σε μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Τι έκανε ο Ηλίας, τι θεώρησε σπουδαιότερο?
2: Είμαι μαζί με τον Ηλία για όλη μου τη ζωή.
1: Για όλη μου τη ζωή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Κύριος του έδωσε διπλή μερίδα χρήσματος. Βλέπετε πώς έρχεται η διπλή μερίδα χρήσματος? Ορισμένοι χριστιανοί νομίζουμε ότι η διπλή μερίδα χρήσματος θα έρθει καθώς παρακολουθούμε στην τηλεόραση το σασμό. Νομίζουμε ότι θα έρθει το διπλό χρήσμα όταν είμαστε μέσα στο σπίτι μας, ασχολούμαστε με τις δουλειές μας, κάνουμε όλα όσα πρέπει. Πάμε βέβαια και στην εκκλησία. Αυτό είναι όλα και όλα. Στην εκκλησία θα πάω. Και περνάει ο καιρός και φεύγει και λέει ο ύμνος, η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει. Πώς το λέει? Η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει. Όλα γύρω φεύγουν και πετούν. Λίγες μέρες στη ζωή μας μένουν, μα και αυτές σε λίγο
3: θα χαθούν.
1: Ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 9:5, λέει, «Εν όσο είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου». Και ρωτάω, λέει, «Εν όσο είμαι στον κόσμο». Δηλαδή, όταν ο Κύριος θα αναλαμβανόταν στον ουρανό, τι θα γινόταν με το φως? Για πείτε μου, θα χανόταν το φως και όλα πλέον θα ήταν στο σκοτάδι? Θα το συνεχίσουμε εμείς. Θα το συνεχίσουμε εμείς. Γιατί γι' αυτό είμαστε το φως του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί είμαστε το Αγγείο και καθώς είναι μέσα μας το φως, τι κάνει το Αγγείο? Φέγγει. Και θέλει ο Κύριος να φέγγουμε. Καταλαβαίνουμε, θέλει να φέγγουμε. Αυτό λέει, στην Εφεσίους στο 5:8. Και λέει ο Παύλος, διότι ήσασταν ποτέ σκότος. Να πούμε αμήν. Θα πούμε αμήν γιατί ήμασταν. Τώρα είμαστε φως. Είστε ποτέ σκότος. Τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Να το πάλι το περπάτημα. Στο 9. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Να το βάλουμε λίγο στο αρχαίο. Ο καρπός του πνεύματος. Να δούμε το αρχαίο. Τι λέει? Πώς τον ονομάζει τον καρπό του πνεύματος? Ο καρπός του φωτός. Ο καρπός του φωτός. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να... η ζωή μου να έχει καρπό, πού πρέπει να είμαι? Στο φως. Γι' αυτό φέρνει ο Παύλος τα αντίθετα, λέει, ήσασταν ποτέ σκοτάδι, τώρα όμως είσαστε στο φως για να φέρετε τον καρπό του φωτός. Και επειδή έχεις τον καρπό του φωτός, λέει, να μην συγκοινωνούμε με τα έργα, τα άκαρπα του σκότους. Λέει στο 10, εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο. Στο 11, και μην συγκοινωνείτε εις τα έργα, τα άκαρπα του σκότους. Μάλλον δε και ελέγχετε. Βλέπεις, το σκοτάδι τι έχει? Τι έχει το σκοτάδι? Έχει έργα. Έχει έργα το σκοτάδι, αλλά είναι... Άκαρπα. Οπότε θέλω να ρωτήσω τον εαυτό μου απόψε, η ζωή μου τι καρπό έχει? Έχει έργα τα οποία φέρνουν καρπό? Γιατί μόνο τότε βαδίζω στο φως και έχω τον καρπό του φωτός. Και μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε, διότι τα κρυφίως γινόμενα επ' αυτών εσχρόνεστε και λέγει, τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά, επειδή παν το φανερούμενο φως είναι. Αυτός ο οποίος είναι φως, δεν έχει θέμα, δεν τον νοιάζει. Να μην ακούσουνε, να μην μάθουνε, είσαι έξω καρδιά. Φως είναι. Δια τούτο λέει, σηκώθητο ο κοιμόμενος και ανάστηθε εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε, στο 15, προσέχετε λοιπόν. Και θέλω να το δούμε αυτό. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Γιατί δεν σου λέει να περπατάς Όπως να είναι, κάνε ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι λέει ο Παύλος, πρόσεξε πώς να περπατάς ακριβώς. Δεν περπατάμε, αδερφοί, στο περίπου. Δεν περπατάμε και όπου βγει. Ο Κύριος θέλει να περπατάμε ακριβώς, δεν βαδίζουμε. Πώς τα πας, ρωτάς κάποιον, πώς τα πας, και σου απαντάει, σε γενικές γραμμές καλά. Και ρωτάω, ποιες είναι οι γενικές γραμμές. Στο περίπου. Εδώ όμως ο Παύλος δεν λέει να περπατάμε στο περίπου. Λέει, πρόσεξε, πώς να περπατάς. Ακριβώς. Γιατί ο οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Ευθεία. Η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος θέτει τον καρπό του φωτός ενάντια στα έργα τα άκαρπα του σκότου. Και λέω, Κύριε, είμαστε εδώ για να φανερώσουμε τα έργα του καρπού του φωτός. Γιατί από την άλλη μεριά, όταν δεν φανερώνεις τα έργα του φωτός, τι θα φαίνεται. Βλέπετε, αδερφοί, δεν υπάρχει μέση οδό. Δεν υπάρχει να σταθείς εσύ κάπου ενδιάμεσα, να πεις, εγώ δεν θέλω ούτε το φως, ούτε να είμαι πολύ, ούτε να τα παραδώσω όλα, θέλω να κρατήσω αυτά που μου αρέσουν εμένα, να ζήσω σαν χριστιανός, αλλά τώρα εντάξει, δεν μην κλάς. Στη μέση. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ έχεις ή τον καρπό του φωτός ή τα άκαρπα έργα του σκότους. Τα άκαρπα έργα του σκότους. Λέει στον Οσιέ, κεφάλαιο 14, εδάφιο 9. Λέει, τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθείες είναι οι οδές του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν σε αυτές, οι δε παραβάτε, τι θα κάνουν, θα πέσουν σε αυτές. Βλέπεις, εάν είσαι δίκαιος, παιδί του Θεού, τελικά μέσα στο δρόμο του Θεού πώς θα είσαι, θα βαδίσεις, θα βαδίσεις. Δεν θα φεύγεις δεξιά-αριστερά, θα βαδίσεις, θα σταθείς, θα περπατήσεις και θα νικήσεις. Αυτός ο οποίος σκοντάφτει και πέφτει είναι, λέει, ο παραβάτης. Ο παραβάτης, αυτός ο οποίος βαδίζει με το δικό του. Πούμε ένα αμήν. Να σταματήσουμε εδώ και θα το κλείσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ποιος είναι σοφός και θα τα εννοήσει αυτά, συνετός και θα τα γνωρίσει. Διότι ευθείες είναι εωδοί του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν πέσει εν αυτές. Και ρωτάω, αδερφοί, ξέρεις ότι αυτή την ευθεία οδό του Κυρίου

0: να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Και απόψε θέλω να σε ρωτήσω, ετοιμάζεις την οδό του Κυρίου? Πώς λέμε αμήν? Και ρωτάω, παραπέρα τώρα, ποια είναι η οδός του Κυρίου? Προσέξτε, είμαστε εδώ να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Και μου λέμε, να ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου. Και ρωτάω, ποια είναι η οδός του Κυρίου? Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρθει προς τον Πατέρα, εμείς διεμού. Και λέει, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Το έχουμε πει αυτό. Εδώ στο εβραϊκό που λέει ετοιμάσατε, λέει υψώσατε την οδό του Κυρίου. Να την υψώσεις, έτσι έκαναν, ύψωναν τους δρόμους για να περάσουν οι βασιλιάδες όταν ερχόταν. Και να μπορεί ο καθένας να είναι από κάτω να τους βλέπει ψηλά. Και ρωτάω τώρα, πώς ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου? Τι σημαίνει? Τι θα κάνουμε τον Κύριο? Θα τον υψώσουμε. Θα τον υψώσουμε και αυτός είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτόν. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό Ιησού μας. Κύριε, είμαστε εδώ το βράδυ αυτό μαθητές σου. Και σαν μαθητές σου μας ενδιαφέρει το θέλημά σου. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ επιθυμείς. Μας ενδιαφέρει να ζήσουμε για σένα. Μας ενδιαφέρει η δική σου γνώμη, το δικό σου θέλημα, Κύριε. Και το βράδυ αυτό, καθώς εσύ μας καλείς, αφήνουμε τα πάντα ευθύς, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα αφήσουμε το Λόγο του Θεού με ωραίους χειρουργικούς τρόπους. Πάντοτε όταν γίνει ένα χειρουργείο, στο τέλος ο γιατρός παίρνει αυτή τη βελόνα και το ράμα και κλείνει τις πληγές. Ο Λόγος του Θεού είναι ιδιαίτερος και θέλω, καθώς θα ακούγεται, να έρθει και να κλείσει το κενό και να θεραπεύσει. Και αν υπάρχει ακόμα κενό, δεν σε έχει γεμίσει, στο τέλος θα κάνουμε προσευχή.